0: Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή σε αυτό το σημείο να καλωσορίζουμε σε μια ακόμη εκπομπή μας για τους ψαλμούς τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή και σε μια ακόμη αναφορά μας στους ψαλμούς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συνεχίζοντας λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τον σχολιασμό των ψαλμών που είναι ενταγμένοι στις ακολουθίες του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου της Εκκλησίας μας, βρισκόμαστε στην ακολουθία του όρθρου και σχολιάζουμε τους ψαλμούς που συγκροτούν την ομάδα του εξάψαλμου. Στις προηγούμενες εκπομπές μας παρουσιάσαμε τους 4 πρώτους ψαλμούς και σήμερα θα ολοκληρώσουμε τον σχολιασμό της ομάδας με τους 2 τελευταίους, με τους ψαλμούς 102 και 142. Ίσως να προκαλεί εντύπωση η διαπίστωση ότι αν και οι ψαλμοί που σχολιάσαμε μέχρι τώρα διαβάζονται με το πρώτο φως της ημέρας, δεν έχουν δοξολογικό χαρακτήρα αλλά οικετευτικό. Πώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε αυτή την ιδιομορφία, κύριε καθηγητά?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Πράγματι, όπως εξηγήσαμε για την αρχή των εκπομπών μας, η ημέρα σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση δεν αρχίζει με τον όρθρο αλλά με τον εσπερινό. Και εκεί, όπως είδαμε, το πρώτο ψαλμικό ανάγνωσμα είναι ένας ύμνος, μια δοξολογία στο Θεό Δημιουργό. Άλλωστε, η επιλογή των ψαλμών που διαβάζονται στον όρθρο φαίνεται πως έγινε με βάση την αναφορά τους στην εναγώνια ελπίδα του ψαλμοδού ότι το σκοτάδι της νύχτας θα το διαδεχτεί πρωί-πρωί η βίωση του ελέους του Θεού, και γι' αυτό ο χαρακτήρας των ψαλμών είναι οικετευτικός. Βεβαίως δεν απουσιάζει και η ευχαριστία. Ο ψαλμός που έχουμε να δούμε σήμερα, για παράδειγμα, 102, είναι ένας ύμνος με τους στίχους του οποίου ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό για την αγάπη και τη φροντίδα του και καλεί ολόκληρο το σύμπαν, μάλιστα, να υμνήσει μαζί του τη Θεία Ευσπλαχνία. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τους ωραιότερους ύμνους της Παλαιάς Διαθήκης. Το ποίημα αρχίζει με την προτροπή του ψαλμοδού προς τον εαυτό του να δοξολογήσει το Θεό για τις ευεργεσίες του, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ενώ στη συνέχεια εξυμνεί τις εκδηλώσεις της αγάπης του Θεού προς το λαό του. Τέλος, διαπιστώνοντας το μέγεθος της Θείας Αγάπης, καλεί όλη την κλίση την κτίση σε μια παγκόσμια δοξολογία του Θεού.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, το κείμενο του ψαλμού.
1: Θα το διαβάσω από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία κυκλοφορεί, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του κυρίου Ιερονύμου. Βεβαίως οι ακροατές μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι μπορούν να παρακολουθούν το κείμενο από το πρωτότυπο, ανοίγοντας την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 102. «Όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς, κι όλη μου ύπαρξη το Άγιο όνομά Του. Όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς, απ' όλες τις ευεργεσίες Του καμιά να μην ξεχάσεις. Αυτού που συγχωρεί όλες τις αμαρτίες σου και όλες σου τις αρρώστιες θεραπεύει. Αυτού που τη ζωή σου την απαλλάσσει από τη φθορά, που με συμπόνια και σπλαχνία σε περιβάλλει. Αυτού που σε γεμίζει με όσα αγαθά επιθύμησες, ώστε η νιώτη σου να ανανεώνεται καθώς του αετού. Αγάπης έργα προσφέρει ο Κύριος και δίκαιη κρίση για όλους τους κατατρεγμένους. Φανέρωσε τα σχέδιά του στον Μωυσή, στους Ισραηλίτες το θέλημά του. Ο Κύριος είναι συμπονετικός και σπλαχνικός, ανεκτικός και γενναιόδωρος. Η οργή του δεν θα είναι οριστική, ούτε ο θυμός του θα κρατήσει αιώνια. Δεν μας φέρθηκε όπως θα τέριαζε στις ανομίες μας, ούτε και μας τιμώρησε σύμφωνα με τις αμαρτίες μας. Γιατί όσο είναι το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του Κυρίου για εκείνους που τον σέβονται. Όσο απέχει από τη Δύση Ανατολή, τόσο απομάκρυνε από μας τις ανομίες μας. Όπως πονάει ο πατέρας τα παιδιά του, έτσι πονάει και ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται. Γιατί από τι πλαστήκαμε το ξέρει αυτός, δεν το ξεχνάει πως είμαστε από χώμα. Σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι του αγρού ανθίζει. Μα φτάνει να το φυσήξει ο άνεμος και χάνεται, κι ούτε πια φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν. Αλλά η αγάπη του Κυρίου διαρκεί αιώνια και παντοτινά για εκείνους που τον σέβονται, και η δικαιοσύνη του φτάνει ως των παιδιών του στα παιδιά, εκείνων που τηρούν τη διαθήκη του και δεν ξεχνούν τις εντολές του να εφαρμόζουν. Ο Κύριος στον ουρανό τον θρόνο του θεμέλιωσε, η βασιλεία του τα πάντα εξουσιάζει. Τον Κύριο δοξολογείται όλοι του οι άγγελοι, δυνάμεις ισχυρές που εκτελείται ό,τι σας πει, υπάκουη στις προσταγές που δίνει. Τον Κύριο δοξολογείται όλες οι ουράνιες δυνάμεις του, εσείς που τον υπηρετείτε και που το θέλημα του κάνετε. Τον Κύριο δοξολογείται όλα τα δημιουργήματά του, σε κάθε τόπο που αυτός εξουσιάζει, όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς. Αυτός είναι ο ύμνος, ο ψαλμός που θα εξετάσουμε σήμερα. Φέρει μια σύντομη επιγραφή που αναφέρεται στην συλλογή στην οποία ανήκει ο ψαλμός, στην συλλογή των ποιημάτων του Δαβίδ. Και όπως ακούσαμε, ο ποιητής αρχίζει το ποίημά του με μια διπλή προτροπή προς τον εαυτό του. Να δοξολογήσει το Θεό για όλες τις ευεργεσίες του και μάλιστα επισημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεχάσει καμιά. Έτσι στους στίχους που ακολουθούν απαριθμεί ο ψαλμωδός όλες τις ευεργεσίες του Θεού για τις οποίες καλεί ολόκληρη την κτήση σε μια παγκόσμια δοξολογία του. Ο Θεός είναι αυτός που συγχωρεί όλες τις ανομίες του πιστού, αυτός που θεραπεύει όλες του τις αρρώστιες, όπως λέει στο στίχο 3, είναι αυτός που σώζει από βέβαιο θάνατο τον άνθρωπο και τον περιβάλλει με συμπόνια και σπλαχνία, όπως λέει στο στίχο 4, και ακόμα είναι αυτός που παρέχει όλα τα αγαθά που επιθυμεί κανείς, ώστε να νιώθει πάντα σφριγηλός σαν τον αετό, όπως λέει στο στίχο 5. Αυτή η έκφραση του στίχου 5, ανακαινιστήσετε ως αετού είναι ό,τι σου, σύμφωνα με το πρωτότυπο κείμενο, είναι αρκετά δυσνόητη και προκάλεσε αρκετές συζητήσεις μεταξύ των ερμηνευτών. Βεβαίως προτάθηκε ότι ενδεχομένως ο ποιητής έχει υπόψη του το σχετικό μύθο του Φίνικα, ο οποίος αναγεννάται από τις τάχτες του, αλλά δεν φαίνεται πιθανή μια τέτοια ερμηνεία. Το πιθανότερο φαίνεται ότι ο ποιητής αναφέρεται στην ανανέωση του πτερώματος των αετών, που τους δίνει μια έτσι σφριγηλή εμφάνιση, και αυτό ακριβώς εννοεί ότι θα νιώθεις φρυγηλός σαν τον αετό, όταν λέει ανακαινιστήσει το ως αετού είναι ό,τι σου. Από την απαρίθμηση των θείων ευεργεσιών προς το πρόσωπό του στρέφεται ο ψαλμωδός στην επόμενη στροφή, στους στίχους 6 με 16, στην απαρίθμηση των ευεργεσιών του Θεού προς τον λαό του Ισραήλ. Ξεκινάει από τις ευεργεσίες που γίνονται στον ίδιο, στο πρόσωπό του, και στη συνέχεια στις ευεργεσίες που γίνονται στο λαό του. Αρχίζει με τη γενική διαβεβαίωση ότι ο Θεός προσφέρει την αγάπη του και τη δίκαιη κρίση του σε όλους όσοι καταπιέζονται, στον στίχο 6, και γίνεται στη συνέχεια περισσότερο αναλυτικός. Την πρώτη θέση μεταξύ των θείων ευεργεσιών προς τον Ισραήλ κατέχει ασφαλώς, σύμφωνα με τον ποιητή μας, η νομοδοσία του Σινά. Φανέρωσε τα σχέδιά του στον Μωυσή, στους Ισραηλίτες το θέλημά του. Με γλώσσα λυρική και παραστατική και με πλήθος συνώνυμων λέξεων περιγράφει στη συνέχεια ο ποιητής τα χαρακτηριστικά του Θεού. Ο Κύριος είναι συμπονητικός και σπλαχνικός, ανεκτικός και γενναιόδωρος. Η οργή του δεν θα είναι οριστική, ούτε ο θυμός του θα κρατήσει αιώνια. Δεν μας φέρθηκε όπως θα τέριαζε στις ανομίες μας, ούτε και μας τιμώρησε σύμφωνα με τις αμαρτίες μας. Γιατί όσο είναι το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται. Όσο απέχει από τη Δύση Ανατολή, τόσο απομάκρυνε από μας τις ανομίες μας. Όπως πονάει ο πατέρας τα παιδιά του, έτσι πονάει και ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται, γιατί από τι αντιπλαστήκαμε το ξέρει αυτός. Δεν το ξεχνάει πως είμαστε από χώμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη η στίχη αυτή και δεν χρειάζεται να πει κανένας κάτι παραπάνω για το σχολιασμό τους.
0: Και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ευκαιρία με αυτά, με αυτές τις τελευταίες αναφορές σας στους στίχους, κύριε καθηγητά, για να προχωρήσουμε και στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να πούμε ότι σήμερα έχουμε ήδη την ευκαιρία και θα την έχουμε και στην πορεία της εκπομπής να αναφερθούμε στους ψαλμούς 102 και 142. Και είναι πραγματικά ιδιαίτερα λυρική και παραστατική, όπως είπατε κύριε καθηγητά, η γλώσσα του ποιητή, καθώς περιγράφει τα χαρακτηριστικά του Θεού. Πώς αιτιολογεί όμως θεολογικά, πέρα από τη λυρική περιγραφή ο ποιητής, τη συγχωρητικότητα του Θεού?
1: Η αγάπη, κύριε Παπά, η ανεκτικότητα και η συγχωρητικότητα του Θεού αιτιολογούνται από τον ποιητή, όπως είδαμε στο τελευταίο στίχο της προηγούμενης στροφής, με βάση το Γένεσης 2.7 που αναφέρεται στον τρόπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Είναι το γνωστό χωρίο «και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης και ενεφύσει στο πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Αυτή η έκφραση «χούς από της γης», αν τη διαβάσει κανείς στο πρωτότυπο, στο εβραϊκό κείμενο, είναι ακόμα πιο δυνατή. Δηλώνει όχι ακριβώς το χώμα, αλλά αυτό που τη σκόνη πάνω από το χώμα που την παρασέρνει ο άνεμος, δηλαδή είναι κατασκευασμένος από το ευτελέστερο υλικό που υπάρχει, με αποτέλεσμα η ζωή του να εξαρτάται απολύτως από τον Θεό.
0: Ούτε καν από το χώμα δηλαδή, αλλά από τη σκόνη που σηκώνει.
1: Από τη σκόνη.

άξιος συμπόνης και επίκειας. Και ακριβώς αυτή την αδυναμία του ανθρώπου την περιγράφει ο ποιητής στους επόμενους στίχους, στους στίχους 15 και 16, επίσης με πολύ ζωηρές εικόνες, με πολύ λυρικό τρόπο. Σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι του αγρού που ανθίζει. Μα φτάνει να το φυσήξει ο άνεμος και χάνεται, κι ούτε πια φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν. Σε αυτό το εφήμερο της ζωής του ανθρώπου αντιπαραθέτει στην επόμενη στροφή, στους στίχους 17 και 18, ο ποιητής το αιώνιο της θείας αγάπης και δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος είναι παροδικός, γεννιέται, αναπτύσσεται και σύντομα γερνάει και πεθαίνει. Ενώ αντίθετα η αγάπη και η δικαιοσύνη του Θεού παραμένουν αμετάβλητες και προσφέρονται απλόχερα σε όσους τηρούν τη Διαθήκη και εφαρμόζουν τις εντολές του. Αλλά η αγάπη του Κυρίου διαρκεί αιώνια και παντοτινά για εκείνους που τον σέβονται. Και η δικαιοσύνη του φτάνει ως των παιδιών του στα παιδιά, εκείνων που τηρούν τη Διαθήκη του και δεν ξεχνούν τις εντολές του να εφαρμόζουν. Στην τελευταία στροφή του ψαλμού, στους στίχους 19-21, ο ύμνος δίνει πλέον τη θέση του στη δοξολογία. Αφού δηλαδή απαρίθμησε ο ψαλμωδός όλες τις ευεργεσίες του Θεού προς τον ίδιο και προς τον λαό του και αφού εξήμνησε το μέγεθος της θείας αγάπης και καλοσύνης, καταλήγει σε μια δοξολογία του μεγαλείου του Θεού, στην οποία καλεί ολόκληρη την κτήση. Αυτή η σύνδεση της αγάπης του Θεού με την μεγαλοσύνη του θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της ανατολικής ορθόδοξης πολιτισμικής παράδοσης, την οποία μάλιστα, το οποίο χαρακτηριστικό μάλιστα ανοιχνεύουμε ακόμα και σε μη θρησκευτικά κείμενα. Έρχεται στο νου μου για παράδειγμα η περιγραφή του Θεού από τον Νίκο Καζαντζάκη, όπου παρουσιάζει τον Θεό ως άρχοντα, μπροστά στον οποίο κάθεται στο θρόνο του και μπροστά στο θρόνο του φτάνει η ψυχή του ανθρώπου τρομαγμένη και γυμνή και τρεμάμενη, και ο άρχοντας Θεός παίρνει χαμογελαστός ένα μεγάλο σφουγγάρι και σβήνει όλες τις αμαρτίες της. Βλέπουμε λοιπόν πόσο έχουν επιδράσει κάποιες αντιλήψεις σε ολόκληρη την πολιτισμική παράδοση της Ανατολής. Ο ποιητής περιγράφει εδώ τον Θεό ως παγκόσμιο βασιλιά, η κυριαρχία του οποίου εκτείνεται σε ολόκληρο το σύμπαν. Αν στον σύγχρονο άνθρωπο η περιπαγκοσμιότητας του Θεού φαίνεται ιδιαίτερα αυτονόητη, κανείς μας δεν φαντάζεται ότι ο Θεός είναι περιορισμένος κάπου, αλλά ότι είναι πανταχού παρόν και ότι είναι παγκόσμιος, δεν ήταν όμως αυτή η εικόνα που είχαν οι άνθρωποι της προχριστιανικής εποχής. Την εποχή εκείνη υπήρχε μια πολύ πιο στενή αντίληψη για τους θεούς και πίστευαν πως οι διάφορες θεότητες ήταν συνδεδεμένες με έναν ορισμένο τόπο, τα όρια του οποίου μάλιστα δεν μπορούσαν να υπερβούν. Αυτό το καταλαβαίνουμε όταν διαβάζουμε συχνά την Παλαιά Διαθήκη και βλέπουμε από τη μια μεριά ο Θεός να κάνει φοβερά θαύματα μπροστά στα μάτια του λαού του και από την άλλη ο λαός να λατρεύει κάποιον άλλο Θεό. Και φαίνεται λίγο σχιζοφρενική συμπεριφορά αυτή. Στην πραγματικότητα δεν είναι σχιζοφρενική, απλώς έχουν την εντύπωση ότι σε κάθε τόπο πρέπει να λατρεύουν τον Θεό του τόπου και όχι έναν παγκόσμιο Θεό, γιατί δεν έχουν αυτή την ιδέα της παγκοσμιότητας του Θεού. Αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Για παράδειγμα, η μακροχρόνια εγκατάσταση των Ισραηλιτών στην ορεινή Χαναάν, μετά την είσοδό τους έμειναν για πολλά χρόνια πάνω στα βουνά, δημιούργησε την εντύπωση στους γύρω λαούς ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός των βουνών. Κατά συνέπεια δεν έχει εξουσία στην πεδιάδα. Και αυτό μας φαίνεται αδιανόητη μας σήμερα, αλλά ήταν τόσο ακλόνητη για τους λαούς της περιοχής η σκέψη αυτή, ώστε λαμβανόταν υπόψη ακόμα και για το σχεδιασμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γίνεται πόλεμος ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Αραμαίους, οι Αραμαίοι χάνουν τον πόλεμο και οι στρατηγοί πηγαίνουν στο βασιλιά και απολογούνται με τη φράση «Ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός των βουνών και όχι Θεός των κοιλάδων». Γι' αυτό το λόγο μας νίκησαν, ο πόλεμος έγινε στα βουνά. Αν όμως τους πολεμήσουμε στην πεδιάδα, ασφαλώς θα τους νικήσουμε.

0: Είναι μια ιδέα η οποία για μας βέβαια είναι αδιανόητη. Παρ' όλα αυτά οι στρατηγοί γλίτωσαν την τιμωρία, ακριβώς γιατί θεωρούνταν ότι πολεμούσαν εναντίον του Θεού του Ισραήλ. Εξίσου χαρακτηριστικό και πιο ζωντανό παράδειγμα αυτής της σύνδεσης του Θεού με κάποιον τόπο είναι η περίπτωση του Νεεμάν, του αρχιστρατήγου του στρατού της Συρίας, ο οποίος έπασχε από λέπρα, κάποιος δούλος του το παρέπεψε στον προφήτη Ελισαίο, θεραπεύτηκε τελικά θαυματουργικά και από ευγνωμοσύνη θέλησε να λατρέψει τον Θεό του Ισραήλ στη Δαμασκό. Κάτι τέτοιο όμως για τις αντιλήψεις εποχής ήταν αδιανόητο. Δεν θα μπορούσε κανείς να λατρέψει τον Θεό του Ισραήλ εκτός της Ισραηλιτικής γης. Και η λύση που βρέθηκε, για μας φαίνεται βεβαίως αστεία, ήταν ότι ζήτησε από τον Ελισαίο να πάρει 2 φορτώματα χώμα από το Ισραήλ, σε 2 μουλάρια, ώστε να στρώσει το χώμα κάτω και πάνω σε αυτό το χώμα, εφόσον πατούσε σε Ισραηλιτική γη, να μπορεί να λατρέψει τον Κύριο. Στο βαθμό λοιπόν που οι θεοί δεν μπορούν, σύμφωνα με τις αντιλήψεις πάντα της εποχής, να υπερβούν τα όρια του τόπου τους, απομάκρυση από ένα τόπο σημαίνει και χωρισμό από τον Θεό της περιοχής. Το βλέπουμε αυτό όταν ο Δαβίδ καταδιώκεται από τον Σαούλ. Λέει για όσους τον κατηγορούν, ας είναι καταραμένοι ενώπιον του Κυρίου, γιατί με καταδιώκουν σήμερα και δεν με αφήνουν να ζήσω ήσυχος στη χώρα που έδωσε ο Κύριος στο λαό του για ιδιοκτησία τους. Πήγαινε, μου λένε, αλλού να λατρέψεις άλλους θεούς. Κατά ανάλογο τρόπο και οι εξόριστοι στη Μεσοποταμία Ισραηλίτες, όταν του ζήτησαν εκεί οι στρατιώτες που τους μετέφεραν αιχμαλό τους να πούνε ένα τραγούδι για τον Κύριο, αναρωτιούνται πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη γη, δεν είναι δυνατόν. Από αυτή την οπτική γωνία λοιπόν, θεωρώντας τα πράγματα, καλώντας ο ποιητής σε δοξολογία του Θεού τόσο τις ουράνιες δυνάμεις όσο και όλα τα επίγεια δημιουργήματά του, και μάλιστα όπως λέει χαρακτηριστικά, σε κάθε τόπο που αυτός εξουσιάζει, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, διατυπώνει μια πραγματικά επαναστατική για την εποχή του ιδέα, που ανοίγει το δρόμο για την παγκόσμια αποδοχή της Βασιλείας του Θεού, την οποία θα κηρύξει ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, και πριν προχωρήσουμε στον σχολιασμό του τελευταίου ψαλμού του Εξάψαλμου και της σημερινής μας εκπομπής, ας κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσωμε το όνομά σου της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας». Και στην σημερινή εκπομπή, όπως και σε όλες τις άλλες αυτής της σειράς των σχολιασμών μας στους ψαλμούς, συμπορευόμαστε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφοντας τώρα στον σχολιασμό των ψαλμών του εξάψαλμου, θα ακούσουμε τώρα τον τελευταίο ψαλμό της ομάδας, που είναι επίσης, όπως και οι περισσότεροι από τους προηγούμενους, ένας οικετήριος ψαλμός. Δίνουμε λοιπόν και πάλι το λόγο στον κύριο καθηγητή για να προχωρήσουμε στην ερμηνεία και αυτού του ψαλμού. Κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Πράγματι, ο έκτος από τους ψαλμούς του εξάψαλμου, ο ψαλμός 142 ή 143 κατά την εβραϊκή και ευρωπαϊκή αρρύθμιση, είναι ο τελευταίος από τους ψαλμούς μετανοίας και περιέχει την ηκεσία ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς ο εχθρός του φαίνεται να απειλεί την ίδια του τη ζωή. Αν και σε παρόμοιες περιπτώσεις ο προσευχόμενος ξεκινάει διακηρύσσοντας την αθωότητά του, στον παρόντα ψαλμό ο πιστός αναγνωρίζει ότι μπροστά στο Θεό κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί αθώος, οπότε η έκκλησή του για βοήθεια δεν βασίζεται στα όποια δικά του επιτεύγματα, αλλά αποκλειστικά στην Θεία Σπλαχνία. Αρχίζει λοιπόν ο ψαλμός με την συνήθεια έκκληση για βοήθεια στους δύο πρώτους στίχους, η οποία έκκληση ακολουθείται από την περιγραφή των δεινών που αντιμετωπίζει ο προσευχόμενος στους στίχους 3 έως 4, αλλά και τις εμπειρίες των θείων ευεργεσιών που βίωσε κατά το παρελθόν στους στίχους 5 έως 6 και που του δίνει το θάρρος αυτό το βίωμα να απευθύνει τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις του προς τον Θεό στις τελευταίες τις τρεις στροφές, στίχη 7 έως 8, 9 έως 10 και 11 έως 12. Θα διαβάσω πάλι το κείμενο από την, όπως κάνουμε συνήθως, από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και προτρέπω τους αναγνώστες μας, εάν έχουν δίπλα τους κάποια γεγραφή, να παρακολουθούν το κείμενο είτε από το πρωτότυπο είτε από μετάφραση. «Άκουσε, Κύριε, προσεκτικά την προσευχή μου. Καθώς είσαι αξιόπιστος, τη δέησή μου σκύψε και άκουσε. Δίκαιος καθώς είσαι, δώσε μου απόκριση. Αλλά μην έρθεις με τον δούλο σου σαν την παράθεση, γιατί κανένας ζωντανός μπροστά σου αθώος δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ο εχθρός με κυνηγάει να με σκοτώσει. Με έχει κάνει ένα με τη γη, μ' ανάγκασε να ζω μες στα σκοτάδια, καθώς η από χρόνια πεθαμένη. Να αντιδράσω δεν μπορώ, νιώθω αναστατωμένος. Θυμήθηκα τις μέρες τις παλιές, στοχάστηκα πάνω σε όλα σου τα έργα, όσα τα χέρια σου έχουν κάνει μελετώ. Τα χέρια μου οικετευτικά σε σένα πλώνω, σε σένα στρέφεται όλο μου το είναι σαν διψασμένη γη. Σύντομα, Κύριε, δώσε μου απόκριση, λίγο ψυχό. Το πρόσωπό σου μην το στρέψεις αλλού σαν να μην με βλέπεις. Κι όμοιος με εκείνους γίνω που στον τάφο τους κατεβάζουνε. Πρωί-πρωί κάνει να νιώσω πόσο μ' αγαπάς, γιατί σε σένα ελπίζω. Δείξε μου, Κύριε, τον δρόμο για να πορευτώ, γιατί σε σένα εναποθέτω τη ζωή μου. Απάλαξέ με από τους εχθρούς μου, Κύριε, σε σένα καταφεύγω. Το θέλημά σου δίδαξέ με να εκτελώ, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου. Η αγαθή σου βούληση στον ίσιο δρόμο θα με οδηγήσει. Για να δοξάσεις το όνομά σου, Κύριε, θα μου χαρίσεις ζωή. Δίκαιος καθώς είσαι, από τις θλίψεις θα απαλλάξεις τη ζωή μου. Καθώς είσαι όλος αγάπη, θα εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και θα εξοντώσεις όλους αυτούς που με καταπιέζουν, γιατί εγώ εσένα υπηρετώ». Η επιγραφή του κυρίως ψαλμού, έχουμε πει ότι οι περισσότεροι ψαλμοί έχουν και επιγραφές, είναι στο κείμενο των Εβδομήκοντα εκτενέστερη από εκείνη της επιγραφής του μασορητικού κειμένου, του εβραϊκού κειμένου, και συνδέει τον ψαλμό με τις περιπέτειες του Δαβίδ που περιγράφονται στο δεύτερο βιβλίο των βασιλιών, στο κεφάλαιο 15, στοιχεία 13 και εξής. Βεβαίως η πληροφορία αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο του ψαλμού. Προφανώς θέλησε αυτός που πρόσθεσε την επιγραφή να συνδέσει με κάποια ιστορικά στοιχεία από τη ζωή του Δαβίδ, συγκεκριμένα την επανάσταση του γιού του, του Αβεσσαλόμ, εναντίον του, τις πληροφορίες που δίνει ο ψαλμός για τους εχθρούς που απειλούν τη ζωή του ποιητή. Επικαλούμενος λοιπόν την αξιοπιστία του Θεού στις υποσχέσεις του και τη δικαιοσύνη στις κρίσεις του, αρχίζει ο ψαλμωδός το ποίημά του με μια έκκληση για προσεκτική από την πλευρά του Θεού ακρόαση της προσευχής του. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επίκληση της αληθείας, της αξιοπιστίας δηλαδή του Θεού, προτάσεται της επικλήσεως της δικαιοσύνης του. Εισακουσόμεν τη αληθεία σου, εισακουσόμεν τη δικαιοσύνη σου. Αυτό σημαίνει ότι ο όρος δικαιοσύνη στην παρούσα συνάφεια δεν χρησιμοποιείται με την έννοια της ακριβοδίκαιης κρίσης, αλλά ο ποιητής ζητά από τον Θεό να τον αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της διαθήκης του, στο πλαίσιο της διαθήκης με τον Ισραήλ, όπου η θεία δικαιοσύνη εκδηλώνεται ως αγάπη και φροντίδα για το λαό του. Σε αυτήν ακριβώς τη θεία αγάπη και φροντίδα εναποθέτει ο ψαλμωδός τις ελπίδες του, καθώς αναγνωρίζει ότι στην περίπτωση μιας ακριβοδίκαιης κρίσης είναι αδύνατο κάποιος άνθρωπος να αποδειχθεί αθώος μπροστά στο Θεό, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει στον στίχο 2. Μετά από αυτήν την έκκληση προς το Θεό για βοήθεια, ο ψαλμωδός αρχίζει να απαριθμεί στους δύο επόμενους στίχους, στους στίχους 3 και 4, τα δεινά που αντιμετωπίζει. Ο εχθρός με κυνηγάει να με σκοτώσει. Με έχει κάνει ένα με τη γη. Μ' ανάγκασε να ζω μες στα σκοτάδια, καθώς η από χρόνια πεθαμένη. Να αντιδράσω δεν μπορώ, νιώθω αναστατωμένος, λέει ο ποιητής μας. Οι ενέργειες του εχθρού του ψαλμωδού περιγράφονται με τρία ρήματα που απεικονίζουν την κλιμάκωση των επιθέσεων που υφίσταται ο ποιητής. Κατεδίωξεν, εταπείνωσεν εις γην, εκάθισέμεν σκοτεινής. Όπως συμβαίνει συνήθως στους συγκετήριους ψαλμούς, ο ποιητής δεν δίνει λεπτομέρειες για την ταυτότητα του εχθρού που τον καταδιώκει, ούτε διευκρινίζει αν με τον όρο εν σκοτεινής εννοεί ότι κλείστηκε σε κάποια φυλακή, αν είναι ετοιμοθάνατος, ή μιλάει μεταφορικά εικονίζοντας με τον τρόπο αυτό τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό σε πολλούς συγκετήριους ψαλμούς, γιατί έτσι αφήνουν ελεύθερο χώρο στον αναγνώστη του ψαλμού, των ψαλμών αυτών, να τους χρησιμοποιήσει ως προσωπική προσευχή, προσαρμόζοντας βεβαίως το φραστικό του ψαλμού κάθε φορά στα προβλήματα που ο ίδιος αντιμετωπίζει. Εφόσον δεν έχουμε συγκεκριμένη περιγραφή των προβλημάτων, μπορεί κανείς να θεωρήσει μεταφορικά όλες αυτές τις περιγραφές του ποιητή. Συνέπεια της εχθρικής επίθεσης λοιπόν που δέχεται ο ποιητής είναι να οδηγηθεί σε απόγνωση. Η απόγνωση εκδηλώνεται με αδυναμία αντίδρασης και με σύγχυση. Και ακριβώς προκειμένου να βγει από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε, από αυτή την αδυναμία αντίδρασης, προκειμένου να βρει διέξοδο από την δύσκολη θέση του, ο ψαλμωδός στρέφει στην επόμενη στροφή του ψαλμού τη σκέψη του στο Θεό. «Θυμήθηκα τις μέρες τις παλιές, στοχάστηκα πάνω σε όλα σου τα έργα, όσα τα χέρια σου έχουν κάνει μελετώ». Ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται ο ψαλμωδός στον Θεό παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, νομίζω. Συγκεκριμένα δεν επικαλείται την παντοδυναμία ή την φιλεσπλαχνία του Θεού, αλλά αναλογίζεται τις υπέρ του λαού του σωτηριώδεις επεμβάσεις του κατά το παρελθόν. Και αυτό είναι επίσης βασικό χαρακτηριστικό της βιβλικής πίστης, η πεποίθηση πως ο Θεός παρεμβαίνει ενεργά μέσα στην ιστορία των ανθρώπων, συνεργαζόμενος με τους ανθρώπους. Η πεποίθηση αυτή μάλιστα διοικεί και ολόκληρη τη βίβλο και συνιστά τη βάση της χριστιανικής πίστης που τη διαφοροποιεί ουσιαστικά από όλες τις θρησκείες και τα φιλοσοφικά συστήματα. Και είναι ακριβώς αυτή η πεποίθηση που διαφοροποιεί την Παλαιά Διαθήκη από τις μυθολογίες των λαών της περιοχής. Ενώ δηλαδή για τους γύρω λαούς ο Θεός λατρεύεται για κάτι που βεβαιώνεται από τον μύθο, στον Ισραήλ ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Η ιστορία είναι σε πρώτη γραμμή το πεδίο όπου εμφανίζεται η σωτήρια δύναμη του Θεού. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά στην πρώτη εντολή του Δεκαλόγου, σύμφωνα με την οποία ο Ισραήλ καλείται να λατρέψει το Θεό όχι για κάποιες ενέργειές του στο αρχαίγωνο παρελθόν, για τη δημιουργία, τον κατακλυσμό, την συντριβή των δυνάμεων του χάους κλπ, αλλά για τη συγκεκριμένη επέμβασή του στην έξοδο από την Αίγυπτο. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, εξαγών σε γης Αιγύπτου εξήκου δουλείας». Αυτός είναι και ο λόγος που η αφήγηση της ιστορίας συνιστά το βασικό χαρακτηριστικό όλων των αρχαίων ομολογιών πίστης των Ισραηλιτών. Σε κάποιον από τους τελευταίους λόγους του, για παράδειγμα, που απευθύνει ο Μωυσής προς τους Ισραηλίτες που ετοιμάζονται να μπουν στη Χανάν, τους προτρέπει να ομολογήσουν την πίστη τους κατά την προσφορά των πρώτων καρπών με τα εξής λόγια: «Ο προπάτορός μου έφυγε από τη Συρία και κατέβηκε στην Αίγυπτο, όπου εγκαταστάθηκε ως ξένος με λίγους ανθρώπους. Αλλά εκεί έγινε ένας μεγάλος λαός, πολυάριθμος και ισχυρός. Όμως οι Αιγύπτιοι μας κακομεταχειρίστηκαν, μας ταπείνωσαν και μας επέβαλαν σκληρή δουλεία. Τότε επικαλεστήκαμε τον Κύριο, τον Θεό των προγόνων μας, και εκείνος άκουσε την κραυγή μας. Είδε την ταπείνωσή μας, τα βάσανά μας και την καταπίεσή μας. Έτσι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο με τη μεγάλη του ισχύ, το χέρι του το στιβαρό, τη δύναμή του την ακατανίκητη. Μας φανέρωσε πράγματα αξιοθαύμαστα, θαύματα μεγάλα και τρομερά, και μας έφερε σε αυτόν τον τόπο και μας έδωσε τη χώρα αυτή, χώρα που ρέει γάλα και μέλι». Στην ίδια γραμμή κινείται και ο διάδοχος του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος τον τελευταίο λόγο του προς τους Ισραηλίτες, αφού παραθέτει όσα ο Θεός έκανε για χάρη τους, καλεί τον λαό να πάρει μια απόφαση σχετικά με ποιον Θεό θέλει να λατρεύει. Ο λαός ανταποκρίνεται διατυπώνοντας μια ομολογία πίστεως, η οποία πάλι κάνει αναφορές στην ιστορία. «Να μην συμβεί σε εμάς να εγκαταλείψουμε τον Κύριο για να λατρέψουμε άλλους θεούς. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι, αυτός είναι Θεός. Αυτός ανέβασε εμάς και τους προγόνους μας από την Αίγυπτο και μας προστάτεψε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μας που ακολουθήσαμε από όλους τους λαούς ανάμεσα από τους οποίους περάσαμε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τον Κύριο θα λατρεύουμε, καθώς αυτός είναι ο Θεός μας». Αναζητώντας λοιπόν ο ποιητής λύσεις στα προβλήματά του, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ανακαλεί στη μνήμη του τις ευεργεσίες του Θεού κατά το παρελθόν και ομολογεί με τον τρόπο αυτόν ότι μόνον ο Θεός μπορεί με μια νέα παρέμβασή του να δώσει λύσεις εκεί που ο ίδιος βλέπει μόνο αδιέξοδα. «Τα χέρια μου οικετευτικά σε σένα πλώνω, σε σένα στρέφεται όλο μου το είναι σαν διψασμένη γη», λέει ο ποιητής στο στίχο 6.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, να κάνουμε μια ακόμη μικρή παύση, μια μικρή στάση στα όσα αναφέρουμε για τους ψαλμούς σήμερα. Να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε πάντοτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε πάντοτε τη χαρά να συνομιλούμε και στη σημερινή μας εκπομπή, όπως άλλωστε και σε όλη αυτή τη μακρά σειρά των εκπομπών στις οποίες αναφερόμαστε στους ψαλμούς, με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Είδαμε λοιπόν ότι ο ποιητής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, απευθύνεται στο Θεό, υπενθυμίζοντάς του, κατά κάποιον τρόπο, τις επεμβάσεις του υπέρ του λαού κατά το παρελθόν. Τι αναμένει με αυτή την αναφορά του στην ιστορία ο ψαλμωδός από τον Θεό, κύριε καθηγητά?
1: Αυτό μας το λέει ο ίδιος στο τέλος του, στην δεύτερη ενότητα του ποίηματός του, στις τρεις τελευταίες στροφές, όπου έχουμε αλλεπάλληλες εκκλήσεις για βοήθεια που εναλλάσσονται με παρακλήσεις για συντριβή. Το πρώτο από το δεύτερο μέρος χωρίζεται με αυτό που οι εβδομήκοντα μεταφράζουν με τον όρο διάψαλμα και που πιθανολογούμε ότι σημαίνει πως μια πάυση των μουσικών οργάνων, έτσι ώστε να δηλωθεί η αλλαγή στο σκεπτικό του ποιητή και να δώσει την ευκαιρία στους ακροατές του ποίηματος να αναλογιστούν καλύτερα αυτά τα οποία άκουσαν προηγουμένως. Η ενότητα αρχίζει με μια ηκεσία για γρήγορη ανταπόκριση του Θεού στα αιτήματα του ποιητή. Η ανυπομονησία του οφείλεται προφανώς στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία περίλθε εξαιτίας της απειλής των εχθρών του. Νιώθει να χάνει το θάρρος του, εξέλιπε το πνεύμα μου, όπως λέει, και παρακαλεί τον Θεό μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Ζητά δηλαδή από τον Θεό να μην αδιαφορήσει για το πρόβλημά του, αυτό σημαίνει έκφραση αποστρέφω το πρόσωπο, καθώς κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε για τον ψαλμωδό με θάνατο, ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εισλάκων, όπως λέει χαρακτηριστικά. Γρήγορα όμως αυτή η απελπισία δίνει τη θέση της στην ελπίδα, καθώς η αυγή έρχεται φέρνοντας μαζί της περισσότερες αισιόδοξες σκέψεις. Βέβαιος ο ποιητής για την αγάπη του Θεού προς αυτόν, το μόνο που παρακαλεί είναι να νιώσει την εκδήλωσή της όσο το δυνατόν νωρίτερα. «Πρωί πρωί κάνε να νιώσω πόσο μ' αγαπάς, γιατί σε σένα ελπίζω». Βεβαιώνοντας τον Θεό ποιητής ότι έχει στα χέρια του να αποθέσει τη ζωή του, παρακαλεί ώστε να του υποδείξει ο Θεός τον δρόμο που θα τον οδηγήσει στην έξοδο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. «Δείξε μου, Κύριε, τον δρόμο για να πορευτώ, γιατί σε σένα να αποθέτω τη ζωή μου». Έχω την εντύπωση ότι είναι ένας από τους πιο όμορφους ψαλμικούς στίχους, «Δίδαξον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε», ότι προσέειρα την ψυχή μου, και μια θαυμάσια ευκαιρία για προσευχή σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο πιστός. Στην επόμενη στροφή, στους στίχους 9 έως 10, ο ψαλμωδός γίνεται πιο συγκεκριμένος στα αιτήματά του. Η αγάπη του Θεού προς την οποία καταφεύγει ελπίζει ότι θα εκδηλωθεί με απαλλαγή από την απειλή των εχθρών του, στο στίχο 9, και έξοδος, αλλά η έξοδος από τα προβλήματά του θα επιτευχθεί με την τήρηση του νόμου του Θεού, όπως λέει στο στίχο 10. «Απάλλαξέ με από τους εχθρούς μου, Κύριε, σε σένα καταφεύγω. Το θέλημά σου δίδαξέ με να εκτελώ, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου». Στο τελευταίο ημιστίχιο του στίχου 10, ο ποιητής δηλώνει προς τον Θεό τη βεβαιότητά του πως «το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία». Η έκφραση «αγαθόν πνεύμα» δεν δηλώνει βέβαια στην παρούσα συνάφη του τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, αλλά την αγαθή βούληση του Θεού να καθοδηγήσει τον λαό του, εμπνέοντας τους προφήτες του να διδάξουν στο λαό το θέλημά του. Ο ψαλμός ολοκληρώνεται με μια νέα έκκληση του ποιητή προς το Θεό να επέμβει. Με την επέμβαση ο Θεός χαρίζει ζωή σε όποιον καταφεύγει σε αυτόν και ταυτόχρονα δοξάζει το όνομά του, καθώς αποδεικνύεται αξιόπιστος στις υποσχέσεις του. Σε αυτή την αξιοπιστία ελπίζοντας ο ψαλμωδός, επικαλείται όπως και στην αρχή του ψαλμού τη δικαιοσύνη του Θεού προκειμένου να απαλλαγεί από τις θλίψεις και την αγάπη του Θεού προκειμένου να εξολοθρευτούν οι εχθροί του. Βέβαια αυτή η τελευταία έκκληση ακούγεται λίγο παράξενη σε εμάς, στα χριστιανικά μας αυτιά, καθώς προσκρούει στην σύγχρονη χριστιανική αντίληψη περί αγαθότητας του Θεού. Στη σκέψη όμως του ποιητή, οι εχθροί του ταυτίζονται με τους εχθρούς του Θεού, οπότε η εξολόθρευση των εχθρών ισοδυναμεί με απόδειξη της πιστότητας του Θεού στη διαθήκη του με το λαό του. Όπως άλλωστε αναφέρθηκε, πουθενά στον ψαλμό οι εχθροί δεν συγκεκριμενοποιούνται, οπότε ο σύγχρονος πιστός μπορεί άνετα να θεωρήσει ως εχθρούς όλα όσα εμποδίζουν την κοινωνία του με το Θεό και να ζητήσει προσευχόμενος με το συγκεκριμένο ψαλμό την εξάλληψη όλων των εμποδίων. Ο Ψαλμός 142, ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας το έχουν παρατηρήσει, φαίνεται να έχει απαρτιστεί από επιμέρους στίχους διάφορων ψαλμών. Κάθε στίχος μας θυμίζει και κάποιον άλλο ψαλμό. Απουσιάζει κάποια κεντρική ιδέα από τον ψαλμό και θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνοψίζει σύνολη την ψαλμική σκέψη για τη σχέση της αγάπης του Θεού με τη δικαιοσύνη του. Από την άποψη αυτή, η έκκληση με την οποία αρχίζει ο ψαλμός «Μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ούδη και ουσιθίσεται ενώπιον σου παζών», θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η πιο τρυφερή ίσως περιγραφή της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό.
0: Και έτσι με τον ψαλμό 142, κύριε καθηγητά, που μόλις σχολιάσατε, ολοκληρώνεται ο εξάψαλμος, αλλά στην ακολουθία του όρθρου ανήκει και ο 50ος ψαλμός, για τον οποίο μιλήσαμε όταν σχολιάζαμε τους ψαλμούς της ακολουθίας του αποδείπνου. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι εδώ ώστε να έχουμε ίσως και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ψαλμών του όρθρου?
1: Πράγματι, κύριε Παπά, στους ψαλμούς που απαγγέλλονται κατά την ακολουθία του όρθρου ανήκει και ο 50ος ψαλμός, που είναι ο πιο γνωστός από τους ψαλμούς μετανοίας. Η απαγγελία του, η ψαλμωδία του, ανάλογα με το τυπικό της ημέρας, γίνεται αμέσως μετά την ανάγνωση του Αθηνού Ευαγγελίου. Η πρώτη ανάγνωσή του κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου γίνεται, όπως είπαμε, στην ακολουθία του αποδείπνου, αλλά επαναλαμβάνεται και σε άλλες ακολουθίες. Μάλιστα, αυτή η συχνή επανάληψη του ψαλμού κατά τις ακολουθίες της ημέρας έχει μερικές φορές ως συνέπεια την μηχανική απαγγελία του, με αποτέλεσμα να διαφεύγει της προσοχής η κραυγή της απελπισίας του ψαλμωδού και ο πλούτος των πνευματικών νοημάτων του ποίηματός του. Νομίζω πως αν χρειάζεται κάτι να επισημάνουμε και πάλι από τον συγκεκριμένο ψαλμό, είναι αυτός ο στίχος 12: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου». Και αυτό γιατί τα ρήματα που χρησιμοποιεί εδώ ο ψαλμωδός, «κτίσον» και «εγγέννησον», εκφράζουν με ιδιαίτερη ένταση τον πόθο του ανθρώπου, του ανθρώπου κάθε εποχής, για μια νέα δημιουργική παρέμβαση του Θεού που θα ανακαινήσει εσωτερικά τον άνθρωπο, μια παρέμβαση του Θεού που θα τον κάνει καινούριο, ώστε να μπορέσει να απαλλαγεί από την αμαρτία, καθώς, όπως είδαμε και στον ψαλμό τον προηγούμενο που διαβάσαμε, απέναντι στο Θεό κανείς δεν μπορεί να αποδειχθεί αναμάρτητος ή αθώος.
0: Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα ολοκληρώσαμε τις αναφορές μας στον εξάψαλμο μέσα από τις επισημάνσεις και τα πολύ ενδιαφέροντα πάντοτε σχόλια του καλεσμένου μας, του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, στους ψαλμούς 102 και 142. Θέλουμε στο σημείο αυτό για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.

Συνεχίζοντας λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τον σχολιασμό των ψαλμών που είναι ενταγμένοι στις ακολουθίες του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου της Εκκλησίας μας, βρισκόμαστε στην ακολουθία του όρθρου και σχολιάσαμε τους ψαλμούς που συγκροτούν την ομάδα του εξάψαλμου, κάνοντας ιδιαίτερες αναφορές σήμερα μέσα από τα σχόλια του καλεσμένου μας, του καθηγητή του κυρίου Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, στους ψαλμούς 102 και 142.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Ο αέρας, πηγή ενέργειας. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, στη μουσική επιμέλεια έχει Μαρινέλα Πολυζώτη και η Βίκη Τριβιζά βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στον αριθμό 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή θα αναφερθεί στη δύναμη του αέρα και τη χρήση της από τον άνθρωπο. Θα κάνουμε μια διαδρομή στην ιστορία και οδηγός μας και ξεναγός αυτό θα είναι ο Κωστής Καζαμιάκης, αρχιτέκτον, ιστορικός τέχνης, αρχαιολόγος. Ίσως την ιδιότητα του αρχαιολόγου θα έπρεπε να τη βάλω μετά του αρχιτέκτονα για το σημερινό θέμα, κύριε Καζαμιάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Να ξεκινήσουμε μια βόλτα στην υπέροχη Πλάκα, ένα από τα αραιότερα μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί μέσα στην Πλάκα συμπεριλαμβάνεται και ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως, τα αρχεία της αγοράς, της ελληνικής αγοράς, οι ναοί των Θυσίων, και μέσα στα υπέροχα μνημεία της περιοχής, εκεί στην βόρεια πλευρά του Βράχου, συναντάμε ένα μοναδικό μνημείο, ένα οκταγωνικό πύργο που όλος ο κόσμος το ξέρει, οι Έλληνες δηλαδή το ξέρουν ως Αέριδες. Το επιστημονικό του όνομα, που ταυτίζεται με το αρχαίο του όνομα, είναι ορολόγιον του Κυρίστου. Θα δούμε όμως γιατί ο κόσμος τους λέει Αέριδες. Αυτός λοιπόν ο υπέροχος μαρμάρινος, από πεντελικό μάλιστα μάρμαρο, ψηλός 12 μέτρα πύργος, φτιάχτηκε ως μετεωρολογικός και ορομετρικός σταθμός. Είναι, προσέξτε, ο πρώτος μετεωρολογικός και ορομετρικός σταθμός σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός λοιπόν ο ψηλός πύργος, ο οκταγωνικός, οι Αέριδες που λέμε, βρίσκεται στην οδό Μάρκου Αυρελίου στην Πλάκα, απέναντι από το Ίδρυμα Χόρν Κουλανδρή. Πολύ εύκολα μπορεί να φτάσει κανείς εκεί, πάρα πολύ εύκολα. Στην βόλτα που κάνει είναι δύο βήματα από το μοναστηράκι. Ο πύργος αυτός είχε και έχει κονική στέγη, μόνο που στην αρχαιότητα εκεί ψηλά στην κονική του στέγη, πάνω από τα 12 μέτρα, είχε ένα ανεμοδείχτη, ο οποίος ανεμοδείχτης, σύμφωνα με τον αέρα που φυσούσε, αύριο ας πούμε που θα έχουμε βοριάδες, ο ανεμοδείχτης θα γύριζε να δείχνει την εικόνα, την ανάγλυφη του βόρειου ανέμου. Και έτσι ο κόσμος που περνούσε έλεγε, α, τώρα φυσάει βοριάς, α, τώρα φυσάει βορειοδυτικός, τώρα φυσάει κεκίας, τώρα φυσάει απειλιώτης, όπως λέγανε τους ανέμους εκείνη την εποχή. Το ρολόγιο αυτό χτίστηκε από τον Ανδρόνικο, γι' αυτό λέγεται και ορολόγιον του Ανδρόνικου. Ο Ανδρόνικος ήταν από την Κύρο της Μακεδονίας, γι' αυτό λέγεται και ορολόγιον του Κυρίστου. Ορολόγιον λοιπόν του Ανδρόνικου, ορολόγιον του Κυρίστου, Αέριδες, επίσης λέγεται και ναός του Αιώλου, αφού ο Αιώλος ήταν ο ρυθμιστής των ανέμων. Επίσης λέγεται και πύργος των ανέμων, όπως μας λέει ο Βιτρούβιος, και όπως είπαμε οι Αθηναίοι συνηθίζουν να τον λένε οι Αέριδες. Στο άνω μέρος της κάθε πλευράς του οκταγώνου θα θαυμάσουμε 8 πολύ μεγάλα ανάγλυφα, το καθένα έχει 3 μέτρα και 20 εκατοστά μάκρος, μήκος. Σε αυτά τα ανάγλυφα έχουμε τους 8 βασικούς ανέμους. Τα ονόματά των μάλιστα και τα σύμβολά τους είναι λαξευμένα στο μάρμαρο. Πάνω από τον υπέροχο Βορέα, που είναι λαξευμένος, θα δούμε το όνομα Βορέας. Δεν σώζονται όλα τόσο καλά, αλλά όλα ήταν εκεί λαξευμένα. Μπορούμε όμως, επειδή τα ιατρικά ρολόγια. Μέσα υπήρχε ένα υδραυλικό ρολόι, ορολόγιο. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, είχε όλα τα στοιχεία που έδειχναν ανέμους και ώρες, γι' αυτό βρισκόμαστε μπροστά στον πρώτο μετεωρολογικό και ορομετρικό σταθμό στην ιστορία της μετεωρολογίας. Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, έγινε εκκλησία, χριστιανική εκκλησία. Παρέμεινε αιώνες χριστιανική εκκλησία και το 18ο αιώνα, που η Αθήνα βρισκόταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό, έγινε τεκές δερβίσιδων, μοναστήρι Τούρκων μοναχών δερβίσιδων. Είναι η περίφημη αυτή που ξέρουμε που γυρίζουν γύρω γύρω και δεν ζαλίζονται. Εκεί στο μνημείο, όπως είπαμε, βλέπουμε τους ανέμους και αναγράφονται τα ονόματά τους. Ακούστε τι ωραία που είναι τα ονόματα που αναγράφονται. Βορέας, ο βόρειος άνεμος. Κεκίας, ο βορειοανατολικός άνεμος. Απειλιώτης, ο ανατολικός άνεμος. Εύρος, ο νότιο-ανατολικός άνεμος. Αυτός που έρχεται από την Ευρώπη. Ο νότος, ο νότιος άνεμος. Λίψ, ο λίβας, ο νοτιοδυτικός άνεμος. Ο ζέφυρος, ο δυτικός άνεμος. Ο σκύρον, ο βορειοδυτικός άνεμος. Αυτή λοιπόν είναι η βόλτα μας στην υπέροχη πλάκα, στην οδό Μάρκου Αυρελίου, όπου θαυμάζουμε αυτό το λαμπρό μνημείο από πεντελικό μάρμαρο που χτίστηκε τον 1ο αιώνα π.Χ. Περίπου, θα λέγαμε, εκεί στο 100 π.Χ. Για το πότε ακριβώς χτίστηκε την χρονιά δεν την ξέρουμε, αλλά ξέρουμε ότι ήταν τουλάχιστον 100 χρόνια πριν από τον Χριστό.
0: Και έτσι είναι και γνωστή η περιοχή ευρύτερα, οι Αέριδες. Πάμε στους Αέριδες στην πλάκα. Όμως πολύ πιο πριν, από τότε που έχουμε τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα της παρουσίας του ανθρώπου στη γη, νομίζω, κύριε Καζαμιάκη, ότι ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τον αέρα. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκίνησε η χρήση του αέρα από τον άνθρωπο? Ήταν ίσως κάποιο πανί σε κάποιο βιβλίο.
1: Βεβαίως, διότι η ελληνική μυθολογία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα πανιά και τον άνεμο. Θα τα πούμε αυτά όταν αναφερθούμε σε λίγο στον έολο. Επιτρέψτε μου όμως να κάνουμε μια μικρή παρένθεση ποιητική σε σχέση με τον άνεμο και να θυμηθούμε μερικά λόγια σπουδαίων ποιητών αρχαίων και νέων. Χρυσέ ζωής αέρα, γιατί δε φτάνεις ως εμάς, αναρωτιέται ο ελίτης στο χρυσό ναυτίλο, αφού ο αέρας είναι και πηγή ζωής. Ή ο νομπελίστας ελίτης, ή ο άλλος νομπελίστας ποιητής, ο Πάμπλο Νερούντα, ο Χιλιανός, που λέει «Ο άνεμος είναι άλογο, για άκου τον πως τρέχει στον ουρανό, στη θάλασσα». Και να θυμηθούμε το τραγούδι που όλοι οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς τουλάχιστον, αλλά και οι νεότεροι, είναι ένα κλασικό τραγούδι, το έχουν τραγουδήσει όλοι, το περίφημο τραγούδι του Bob Dylan, που λέγεται «Blowing the wind, the answer my friend is blowing the wind, the answer is blowing the wind». Η απάντηση είναι αυτό το στροβίλισμα στον άνεμο, όπως μας λέει ο Bob Dylan. Ο πολύ σπουδαίος ποιητής Τάσος Προφύρης το 1961 στην συλλογή Νεμέρτσκα λέει «Έτσι ξημέρωσε και τούτη μέρα, κρατώντας από το χέρι έναν απαρηγόρητο άνεμο». Ή ο Ρίτσος στο ποίημα «Άνεμος» μας λέει «Ακούστε τον, ακούστε τον, ακούστε τον, πως τραγουδά και αυτός ο άνεμος». «Για τη δύναμη του αέρα», μας λέει πάλι ο Οδυσσέας Ελίτης στον ήλιο τον Ηλιάτορα το ποίημα. Μιλάει ο άνεμος και λέει «Θέλω καράβια σπρώχνω, θέλω τα σταματώ. Τα δυο βουνά χωρίζω και τα περπατώ, τόσο πολύ δυνατός είναι ο άνεμος καμιά φορά. Ή πάλι ο ελίτης στο άξιο νεστή που μας μιλάει για τους ανέμους. Ο Μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής, ο Πουνέντες, ο Γρέγος, ο Σιρόκος, η Τραμουντάνα, η Όστρια. Σας θυμίζω ότι η Τραμουντάνα είναι ο βόρειος άνεμος και η Όστρια είναι η νοτιά, ο νότος. Ή πάλι ο ελίτης στο υπέροχο τραγούδι που έχει μελοποιήσει Θεοδωράκης, που λέει «Του μικρού βοριά παράγγειλα, να είναι καλό παιδάκι, μη μου χτυπάει πορτόφυλλα και το παραθυράκι». Ή πάλι ο ελίτης στο μικρό ναυτίλο που μας λέει «Γίνομαι άνεμος για το χαρταετό και χαρταετός για τον άνεμο». Στο νυχτερινό αέρα ο Τάσος Λιβαδίτης μας λέει ότι οι παιδικές εικασίες είναι γραμμένες στον άνεμο. Ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημα «Μια γυναίκα από άνεμο» μας λέει «Ένας άνεμος σιγανός φυσούσε μέσα της και έπαιζε με ένα μόνο φίλο το χαμόγελό της. Όλοι αγάπησαν το χαμόγελό της. Εκείνη δεν αγάπησε κανένα. Έμεινε μόνη με τον άφαντο άνεμο της». Ο Γιώργος Εφαίρης, επίσης Έλληνας νομπελίστας ποιητής, στο ποίημα «Κι αν ο αγέρας φυσά» μας λέει «Κι αν ο αγέρας φυσά δεν μας δροσίζει και ο ίσκιος μένει στενός κάτω από τα κυπαρίσια». Ο λεπτέστητος σπουδαίος ποιητής Γιώργος Αραντάρης, πέθανε πολύ νέος, μας λέει «Ο αέρας ο ίδιος είναι ένα λουλούδι, ο αέρας ο ίδιος είναι ένα λουλούδι. Τώρα μου χτυπάει το πρόσωπο, μου δροσίζει τα μάτια». Ο ίδιος Γιώργος Σαραντάρης μας λέει «Ο άνεμος ρέει μέσα στην καρδιά μας, σαν ουρανός που έχασε το δρόμο». Ο σουρεαλιστής ποιητής Νίκος Εγκονόπουλος μας λέει «Φυσάει ο άνεμος του φθινοπόρου και σαρώνει πάνω στο πλακόστρωτο της αυγής τα ξερά φύλλα. Άλλοτε ο άνεμος φυσά και ανοίγει τρύπες στο νερό από όπου αναβλίζουν τα δάκρυα των ψαριών». Είπα ότι είναι σουρεαλιστής και έτσι πρέπει κανείς να τον κρίνει. Και να θυμηθούμε το υπέροχο του Νίκου Γκάτσου που το έχει μελοποιήσει ο Ξαρχάκος και το είπε ο αγγελικός Νίκος Ξυλούρης: «Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμελώνεις ήσαμε, να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα και αδερφή». Μίλησα για τον αγγελικό Ξυλούρη, τουλάχιστον εμείς οι Κρητικοί έτσι τον αντιλαμβανόμαστε, αλλά πολλά χρόνια πριν τον Ξυλούρη υπήρχε ένας άλλος Ξυλούρης, ο οποίος δυστυχώς πέθανε στα 23 του χρόνια. Λένε ότι ήταν ο μεγαλύτερος λυράρης και τραγουδιστής όλων των εποχών για την Κρήτη, λεγόταν Ανδρέας Ροδινός και ένας σπουδαίος κρητικός ποιητής, ο Σιμεών Καπετανάκης, έχει γράψει ένα ποίημα που το μελοποίησε ο Νίκος Μαγκάκης που λέει για τον λυράρη αυτό το Ροδινό: «Ο Ροδινός εδιάβαινε στους τέσσερις ανέμους». Για να θυμηθούμε και το Εσχύλιο: «Ένθα ούτε μέμνην άνεμος, ούτε εκπλήνεα». Μια που μιλήσατε για τα πανιά, εδώ μας λέει ο Εσχύλος: «Εδώ ούτε άνεμος φυσά και άρα δεν αποπλέει ναύς, δεν αποπλέει πλοίο». Αφού για να κινηθεί ένα πλοίο στην αρχαιότητα έπρεπε να φυσάει άνεμος. Ή αν δεν φυσούσε καθόλου, τότε θα έμπαιναν οι άνθρωποι στη μεγάλη δοκιμασία της κοπηλασίας που ήταν κάτεργον, και από τότε αυτή η λέξη έμεινε ως πολύ σκληρή δοκιμασία.
0: Πάντως από ότι τα πρώτα έργα του ανθρώπου με τον αέρα είναι στη θάλασσα τα πανιά, έτσι, για να κινηθεί και, και η μικρή βαρκούλα αλλά και τα μεγάλα τα πλοία, και στη στεριά έχουμε τους ανεμόμυλους για να λεθεί το στάρι ή οτιδήποτε που είναι πολύ βασικό για τη διατροφή του ανθρώπου. Και τα δύο πολύ σημαντικά, και κυρίως στη χώρα μας στην Ελλάδα που ήταν από τα παλιά τα χρόνια και εξακολουθεί βέβαια λόγω τοποθεσίας μια θαλάσσινη δύναμη, θαλάσσια δύναμη.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ο άνεμος λοιπόν, καθοριστικός παράγοντας για την κίνηση, όπως μας λέει και ο Νίτσε, ο μεγάλος φιλόσοφος γερμανός ποιητής, φιλόσοφος γερμανός, μας λέει λοιπόν: «Από τότε που είχα κόντρα τον άνεμο, έμαθα να σαλπάρω με κάθε άνεμο». ή όπως είπε ο Γουλιέλμος Β' της Ουράγκης, ο βασιλιάς της Αγγλίας και των κάτω χωρών, δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για όποιον δεν ξέρει πού πάει. Ένας πολύ σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας, που χαρακτηρίστηκε ως συγγραφέας αυτοβοήθειας, πώς μπορείς δηλαδή διαβάζοντάς το να βοηθήσεις τον εαυτό σου, πέθανε σχετικά πρόσφατα το 1994, ο William Arthur Ward, είπε ότι ο απεσιόδοξος γκρινιάζει για τον άνεμο, ο αισιόδοξος περιμένει τον άνεμο να αλλάξει, να γίνει ούριος. Ο ρεαλιστής όμως ρυθμίζει τα πανιά. Και να θυμηθούμε

0: πράγματι όταν κάποιος αέρας έρχεται από μακριά και αγναντεύουμε τη θάλασσα την γαλινεμένη και βλέπουμε αυτή η γαλινεμένη θάλασσα να αλλάζει χρώμα, να σκουραίνει, τότε σημαίνει ότι έρχεται κάποιος αέρας προς το μέρος που κοιτάμε. Τα μαύρα νέφη του Βοριά, λέει μια παροιμία στην Άνδρο, τα μαύρα νέφη του Βοριά, τα κόκκινα του Νότου και εκείνα τα κατάμαυρα του σκύλου του Σωρόκου. Συγκεκριμένα ο κάθε τόπος για κάθε άνεμο έχει τη δική του άποψη. Για ένα τόπο που ένας άνεμος είναι καταστροφικός, για άλλον μπορεί να μην είναι, να είναι ένας καλός άνεμος. Ή μια άλλη παροιμία που λέει «έχει κάθε λαγκαδάκι το δικό του αεράκι». Αυτό θα έπρεπε οι οικολόγοι να το έχουν κάνει επίγραμμα στις διάφορες απόψεις τους. Πολύ σπουδαίο. Ή μια άλλη παροιμία που μας λέει «τι σε νοιάζει για αέρα που δεν μπαίνει στα πανιά σου». Ή όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελες, αυτή μας έχει έρθει από την Αγγλία η παροιμία, και θυμόμαστε το ένιγμα από τα μαθητικά μας αναγνωστικά του Δημοτικού που λέει «σφυρίζει, βουίζει, βογκάει, τρίζει, τον ακούς μα δεν τον βλέπεις». Τι είναι? Βέβαια είναι ο άνεμος που έχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Θέλετε να συνεχίσουμε με τον Θεό του ανέμου, τον Αίολο?
1: Εκείνο που με ενδιαφέρει, κύριε Καζαμιάκη, για να μην ξεφύγουμε και από το θέμα, είναι η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο. Μπλέκεται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα ιστορικά, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις παροιμίες, τα τραγούδια, την ποίηση, με την επιστήμη και με τα επιστημονικά επιτεύγματα του ανθρώπου πάνω στον αέρα. Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι και από τη δικιά σας την επιστήμη σχετικά με την αρχαιότητα και τη χρήση του αέρα από τους ανθρώπους τα πρώτα χρόνια, για να έρθουμε και στη πιο σύγχρονη εποχή.
0: Βεβαίως, μα γι' αυτό θα ήθελα να πούμε για τον Αίολο, διότι η Οδύσσια μας πάει ακριβώς σε αυτό το θέμα για τη δύναμη του ανέμου.
1: Πολύ ωραία. Όμηρος λοιπόν, που έχει πολλά, ναι, να μας πει. Ναι.
0: Ακριβώς. Ο Αίολος λοιπόν λεγόταν και Υποτάδης, γιατί ο πατέρας του ήταν ο Υπότης, θεός των ανέμων, ρυθμιστής των ανέμων, και κρατούσε τους ανέμους ακριβώς επειδή ήταν δυνατοί και μπορούσαν να κινήσουν τα πλεούμενα. Τους κρατούσε σύμφωνα με το μύθο που πίστευαν οι άνθρωποι μέσα σε ένα ασκό και τους άφηνε μόνον κατόπιν εντολής του Διός. Ο Αίολος ζούσε σε ένα νησί, το οποίο νησί πήρε το όνομά του από τον ίδιο τον Αίολο, ονομάστηκε Αιωλία. Αυτό προστατευόταν με ψηλά χάλκινα τείχη, όπως μας λέει ο Όμηρος. Γιατί είχε ψηλά χάλκινα τείχη? Για να μην μπορούν να δραπετεύουν οι άνεμοι από αυτό το νησί, και μας θυμίζει ο Ανδρέας Εμπειρίκος τα κάστρα του ανέμου. Με τη γυναίκα του λοιπόν την Αμφιθέα είχαν αποκτήσει 12 παιδιά, 6 γιους και 6 κόρες, που είναι οι 12 γνωστοί άνεμοι, 12 διαφορετικοί άνεμοι από κάθε κατεύθυνση. Οι 6 γη προσωποποιούσαν τους ισχυρούς ανέμους, ενώ οι κόρες τους ήπιους ανέμους. Και να λοιπόν τώρα που ερχόμαστε στα ιστεία, στα πανιά. Ο Αίολος, σύμφωνα με τη μυθολογία την ελληνική βέβαια, γιατί κάθε λαός πιστεύει τις δικές του, έχει τις δικές του απόψεις, ο Αίολος εφήβρε τα ιστεία. Υπάρχει μια άλλη μυθολογική παράδοση που λέει ότι ο Δαίδαλος εφήβρε τα ιστεία. Σύμφωνα όμως με την επικρατούσα μυθολογική παράδοση, ο Αίολος εφήβρε τα πανιά, τα οποία φουσκώνουν από τον αέρα και κινούν τα πλοία. Ο ίδιος μάλιστα ο Αίολος δίδαξε τη χρήση των πανιών στους ναυτικούς υπηκόους του. Και ως γνωστόν, όπως μας λέει η Οδύσσια, ο Οδυσσέας φιλοξενήθηκε από τον Αίολο στο νησί Αιωλία ένα ολόκληρο μήνα. Φεύγοντας ο Αίολος έκλεισε όλους τους ανέμους ένα ασκή, αφήνοντας μόνο το Ζέφυρο. Με τα έπι του Ομήρου μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνουμε και γεωγραφία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αφού άφησε

0: θερμόνα το ζέφυρο, ο οποίος είναι ο δυτικός άνεμος, που νέντε το λένε σε πολλά μέρη, το νησί Αιωλία όπου φιλοξενήθηκε ο Οδυσσέας βρισκόταν δυτικά της πατρίδας της Ιθάκης, άρα ας πούμε χοντρικά στην Ιταλία. Και πράγματι ταυτίζουν το νησί Αιωλία με ένα νησί εκεί στην Ιταλία. Άφησε λοιπόν τον ζέφυρο μόνο. Ο Οδυσσέας λοιπόν ξεκίνησε με τους συντρόφους του, και επειδή ο Οδυσσέας ήθελε αυτός να έχει την ευθύνη και να μην αφήσει τους συντρόφους του να είναι στο τιμόνι, έκανε ολόκληρες 9 μέρες να κοιμηθεί, μέχρι που είδανε από μακριά, τόσο κοντά την Ιθάκη, τόσο κοντά την πατρίδα τους, που ακόμα και τις φωτιές που άναβαν οι άνθρωποι ξεχωρίζανε. Τότε σκέφτηκε και εκείνος να ξεκουραστεί λίγο, που είχε 9 μέρες και 9 νύχτες να κοιμηθεί. Οι σύντροφοί του εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό και σκέφτηκαν ότι το ασκή αυτό που του έδωσε ο Αίολος μπορεί να είχε θησαυρούς. Θέλησαν λοιπόν να τους πάρουν, το άνοιξαν, ξεχύθηκαν όλοι οι άνεμοι από μέσα. Τρομερή τρικυμία, μας λέει ο Όμηρος, στην Οδύσσεια ξέσπασαν και ξαναγύρισαν πίσω καραβοτσακισμένοι στην Αιωλία, αλλά όμως πια εκεί δεν τους βοήθησε ο Αίολος, διότι τους τιμώρησε για την ασέβεια που είχαν να ανοίξουν το ασκή, το οποίο δεν έπρεπε να το ανοίξουν σε καμία περίπτωση όπως είχαν υποσχεθεί. Έχουμε ώρα να συνεχίσουμε ή τώρα είναι η ώρα που
1: κάτω. Δεν είναι ακόμα, θέλουμε ένα λεπτό.
0: Ωραία. Θα ήθελα να θυμίσω εδώ στους πολύ ψηλού επίπεδου ακροατές σας, γιατί πολλοί έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και μου έχει κάνει εντύπωση η ευρημάθειά τους και η αρχαιομάθειά τους, το αρχαίο κείμενο του Οδύσσειας. Αιωλήν δες νήσων αφικόμεθα, ένθα δε έναν αίολος υποτάδης, φίλος αθανάτης η θεήση, πλωτή ενινείς ο πάσαν τεμήν περιτύχος χάλκων, χάλκαιον άριχτον, λυσί δε ανεδένδρομεν πέτρι, ως υπόν απέτρεπε δόμον βαρέα στενάχοντα, έθεν ένθεν δε προτέρων πλέομεν, ακαχήμενη ήτορ τήρετο δε ανδρών θυμός υπηρεσίης, αλεγινής η μετέρη ματή επί ουκέτης φαίνεται πομπή. Λέει λοιπόν ο Όμηρος, φτάσαμε στην Αιωλία στο νησί, εδώ κυβερνούσε ο Αίολος, ο γιος του υπότου, ο φίλος των αθανάτων θεών. Η Αιωλία, το νησί του Αίολου, είχε τύχει χάλκινα απόρθητα πάνω στους κοφτερούς ψηλούς και απότομους βράχους. Ο Αίολος είχε 6 γιους και 6 κόρες. Ένα μήνα μας φιλοξένησε στα υπέροχα παλάτια του. Μιλούσαμε, γλεντούσαμε και ο Αίολος ρωτούσε να μάθει για την Τρία. Όταν ξεκουραστήκαμε και πέρασε ο μήνας, τον Αίολο οικέτεψα να μας ξεπροβοδήσει και πίσω στην πατρίδα μας να μας στείλει επιτέλους. Πρόθυμα ο Αίολος φρόντισε το ταξίδι. Σε ένα ασκό που έφτιαξε από βοδιού 9χρονου το Μάρι, έκλεισε τους ασίγαστους ανέμους όλους μέσα. Το ασφάλισε με μαστοριά, πνοή ανέμου να μην φεύγει. Μόνο το ζέφυρο άφησε ελεύθερο, ούρια, να μας πρόχνει προς την πατρίδα μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να διακόψουμε εδώ, να ακούσουμε το σήμα και συνεχίζουμε.
0: Ωραία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα το θέμα μας είναι η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο, μια διαδρομή στην ιστορία με τον αρχιτέκτον, αρχαιολόγο, ιστορικό τέχνης Κωστή Καζαμιάκη. Λοιπόν, είμαστε στον Όμηρο, τον παππού μας στον Όμηρο.
0: Ακριβώς. Και για να τελειώσουμε αυτή την αναφορά, την περιγραφή του Όμηρου. Ο Οδυσσέας λοιπόν μας λέει ότι 9 μερόνυχτα ταξιδεύαμε, ώστε την 10η μέρα φτάσαμε κοντά στη γη την πατρική, μέχρι που και τις φωτιές που άναβαν βλέπαμε στην Ιθάκη. Χαρούμενος κοιμήθηκα για να ξεκινήσω. ξεχάσω, αφού 9 μερόνυχτα ακίμιστος βρισκόμουν στο τιμόνι. Τα υπόλοιπα τα είπαμε πριν. Δυστυχώς οι σύντροφοι του Οδυσσέα πίστεψαν ότι στο ασκή μέσα είναι άνεμοι και η τρομερή δύναμη των ανέμων τους γύρισε πίσω.
1: Ο αέρας χρειάζεται για να έχουμε και φωτιά, μια και την αναφέρατε κύριε Καζαμιάκη, και ήταν συστατικό πολύ σημαντικό στην αρχαιότητα, γιατί ένας από τους πρώτους τρόπους επικοινωνίας και ταχυδρομείου των ανθρώπων ήταν οι φωτιές, που μπορούσαν και τις έβλεπαν οι άνθρωποι χάρη στον αέρα.
0: Ακριβώς, και μάλιστα όταν διαβάζουμε την τριλογία του Αισχύλου Ρέστια στον Αγαμέμνονα, ξεκινάει ο Αισχύλος λέγοντας ότι ο φρουρός είναι πάνω στα δώματα, στα ανάκτορα του Αγαμέμνονα στο Άργος, και περιμένει να δει ακριβώς αυτά τα φωτεινά σήματα τα οποία μεταδόθησαν από τις φρικτορίες, μέχρι που πραγματικά το βλέπει τα σήματα τα φωτεινά που μεταδίδονται, και καταλαβαίνει ότι οι Έλληνες νίκησαν στην Τρία και επιστρέφει ο Αγαμέμνονας πίσω. Βέβαια καλύτερα να μην επέστρεφε, όπως όλοι ξέρουμε, αφού μόλις επέστρεψε η Κλητεμνίστρα και ο Αίγιστος τον περίμεναν για να το σκοτώσουν. Αλλά το ωραίο, πολύ ωραίο είναι αυτό που είπατε, και εδώ πάλι εδώ υπάρχει η μοναδική ποιητική απάντηση του στην Ιλιάδα από τον Όμηρο. Ο Αχιλλέας όταν έχει χάσει τον Πάτροκλο, το φίλο του που τον έχει σκοτώσει ο Έκτορας, είναι απαρηγόρητος και τον τιμάει όσο δεν μπορεί να τιμηθεί θνητός. Ο ίδιος Αχιλλέας είναι ημίθεος, αφού είναι και γιος του Δία, και τον τιμάει και του στείνει την πιο λαμπρή και την εξαιρετικότερη νεκρική πυρά για να θάψει την νεκρή σωρό του. Όμως δυστυχώς δεν φυσάει. Όπως μας λέει λοιπόν στην Ιλιάδα στο 4 από το 192 και εφεξής ο Όμηρος, ο Αχιλλέας προσκαλεί τον Βορέα και τον Ζέφυρο να φουντώσουν την νεκρική πυρά του Πατρόκλου. Ουδέ πυρή Πατρόκλου εκέτο τεθνιώτος. Δεν άναβε φωτιά, δεν φυσούσε. Μια νεκρική πυρά έχει τόνους ξύλα. Πρέπει να είναι πολύ δυνατή η φωτιά για να καεί σωστά, διότι υπήρχε η παράδοση στην αρχαία Ελλάδα ότι αν δεν καεί σωστά το σώμα, δεν ησυχάζει η ψυχή. Έτσι λοιπόν, Βορέη και Ζεφύρο υπήσχε το ιερά καλά, έδινε υποσχέσεις ότι θα κάνει πολύ πλούσιες θυσίες στους θεούς Βορέα και Ζέφυρο. Έστειλε λοιπόν την Ήριδα, την Αγγελιοφόρο των θεών, αφού ήδη είχε κάνει πολλές χωές με την χρυσή του κούπα, και η Ήριδα πέταξε και πήγε και μαντάτεψε τα νέα στους ανέμους, καθώς αυτοί καθόντουσαν και αναπαυόντουσαν. Πήγε στο Βοριά, πήγε στο Ζέφυρο και τους είπε: «Με στέλνει ο Αχιλλέας». Ο Αχιλλέας είναι πολύ στενοχωρημένος. Ο αδερφικός του φίλος, ο Πάτροκλος, δεν μπορεί να καεί, γιατί δεν φυσάει κανείς άνεμος. Και χρειάζεται τον Βοριά και τον Ζέφυρο να φουντώσουν τη φωτιά, να καεί η σωρός του Πατρόκλου, και ο ίδιος θα ανταποδώσει σε αυτούς τους ανέμους πολύ μεγάλες τιμές με θυσίες. Έσπευσαν λοιπόν στην νεκρική πυρά για να κάψουν τη σωρό του Πατρόκλου οι άνεμοι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην Αυλίδα η Άρτεμις κρατούσε τα καράβια ιδεμένα, δηλαδή δεν άφηνε κανένα άνεμο, δεν επέτρεπε σε κανένα άνεμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Αυλίδα για να πάμε στην Τρία χρειαζόμαστε δυτικούς ανέμους, δηλαδή να φυσάνε από τη Δύση προς την Ανατολή, αφού ο προορισμός είναι εκεί, ή να είναι δηλαδή καθαρά δυτική, ή να είναι βορειοδυτική, ή να είναι νοτιοδυτική, τέλος πάντων με όσες δυνατότητες είχαν τότε τα πανιά, γιατί τώρα τα σύγχρονα εστιοφόρα μπορούν να πηγαίνουν και κοντά στον άνεμο. Μπορεί να φυσάει βοριά και να πηγαίνουν όρτα στο βοριά, κόντρα στο βοριά. Εκείνη την εποχή όμως η τεχνολογία δεν ήταν τόσο υψηλή. Παρόλα αυτά κινιόντουσαν τα πλοία με ένα πολύ καλό τρόπο, με την δύναμη του ανέμου. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν η Ιφηγένεια ήταν το εξελαστήριο θύμα ώστε να πάψει ο θυμός της Αρτέμιδος, και όλοι ξέρουμε τι συνέβη εκεί με τη θυσία της Ιφηγενίας και την μεταφορά της από την Αρτέμιδα στο τρομερό της ιερό στην Ταυρίδα, στη σημερινή Ουκρανία, εκεί που και σήμερα έχει ταραχές. Να πούμε δύο πράγματα της σημερινής εποχής σε σχέση με τον αέρα και πώς επιστημονικά αντιμετωπίζουμε τον αέρα, που είναι τρομερή πηγή ενέργειας σήμερα για όλο τον κόσμο. Βλέπουμε
1: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Καζαμιάκη, μια και μπαίνουμε και στο σήμερα, να ακούσουμε λίγο μουσική.
0: Ωραία,
1: και συνεχίζουμε. Ωραία.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Το θέμα μας σήμερα είναι η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο, διαδρομή στην ιστορία, με τον αρχιτέκτονα Κωστή Καζαμιάκη. Κύριε Καζαμιάκη, για να έρθουμε λοιπόν στις πιο σύγχρονες εποχές και να δούμε πώς ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον αέρα.
1: Όλοι σήμερα που ταξιδεύουμε στην Ήπεθρο βλέπουμε ότι πάνω στα βουνά υπάρχουν σιγά σιγά όλο και αυξανόμενες, μάλιστα σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη είναι, ας πούμε στην Γαλλία το βλέπουμε όλο και πιο συχνά αυτό στην Ήπεθρο χώρα, τεράστιες ανεμογεννήτριες ύψηλα πάνω στα βουνά ή ακόμα και δίπλα σε περιοχές παιδινές που όμως έχουν οι άνθρωποι με κατάλληλους τρόπους μετρήσει και δει ότι εκεί φυσούν κάποιοι συγκεκριμένοι άνεμοι. Οι ανεμογεννήτριες λοιπόν, αν εξαιρέσουμε το αισθητικό στοιχείο που είναι τεράστια επέμβαση αυτή σε κάθε τόπο, αν εξαιρέσουμε το αισθητικό στοιχείο, οι ανεμογεννήτριες προσφέρουν δωρεάν ενέργεια και σε εμάς τους κριτικούς θα μείνει αξέχαστη. Δυστυχώς δεν υπάρχει πια αυτή η εικόνα, θα μείνει αξέχαστη η εικόνα στο μέχρι το 60-70 υπήρχε αυτή η εικόνα, ολόκληρο το οροπέδιο του Λασιθίου, ένα πανέμορφο μέρος, είχε χιλιάδες ανεμόμυλους όπου όταν προσέγγιζε κανείς το οροπέδιο του Λασιθίου θαύμαζε αυτά τα υπέροχα χτίσματα με τα πανιά τους, τα άσπρα, να γυρίζουν και να προσφέρουν δωρεάν ενέργεια στην περιοχή. Σήμερα αυτό προσφέρεται από τις ανεμογεννήτριες και τι κάνουν οι ανεμογεννήτριες, εκμεταλλεύονται το δώρο αυτό της φύσεως, τον άνεμο, δηλαδή την όποια οριζόντια κίνηση του αέρα, διότι και στην πραγματικότητα αυτός είναι ο ορισμός του ανέμου, η όποια αισθητή οριζόντια κίνηση του αέρα. Αφού οι κατακόρυφες κινήσεις του αέρα λέγονται ρεύματα και αυτά έχουν την δική τους χρήση ο άνθρωπος και αυτά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα εκμεταλλεύεται. Εκείνα όμως τα οποία κινούν αυτούς τους γιγαντιαίους ανεμόμυλους, τις γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες είναι τα οριζόντια αέρια ρεύματα, αυτό που λέμε αέρα. Και ποια είναι η αιτία της δημιουργίας των ανέμων, το μαθαίνουμε ήδη από το δημοτικό σχολείο, ότι αν, και το νιώθουμε πολλές φορές το καλοκαίρι, αν είμαστε κοντά σε μια παραλία και εκεί έξω που είμαστε έχει ζέστη, από τη θάλασσα μας έρχονται δροσερές αέριες μάζες, οι οποίες είναι πιο βαριές από τις θερμές αέριες μάζες. Είμαστε στην ξηρά, σε ζέστη, οι θερμές αέριες μάζες ανεβαίνουν και έρχονται, αφήνουν κενό και στη θέση τους, τα λέω τώρα έτσι πολύ απλά, και στη θέση των θερμών αερίων μαζών, οι οποίες ανεβαίνουν, έρχεται δροσερός αέρας από τη θάλασσα. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία δημιουργίας των ανέμων, η διαφορά θερμοκρασίας, που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η διαφορά θερμοκρασίας δημιουργεί διαφορές στην βαρομετρική πίεση. Γι' αυτό λέμε, όταν ακούμε τον καιρό, ακούμε για βαρομετρικά χαμηλά κτλ. Οι βαρομετρικές λοιπόν διαφορές στην πραγματικότητα μεταξύ παρακειμένων τόπων δημιουργούν τους ανέμους. Και σήμερα το κάθε στοιχείο που αφορά ένα άνεμο μετριέται με συγκεκριμένο επιστημονικό τρόπο. Λέμε, ας πούμε, πριν στο δελτίο σας είπατε για βόρειους άνεμους. Αυτή είναι η διεύθυνση του αέρα. Η διεύθυνση λοιπόν είναι ο τόπος από τον οποίο μας έρχεται, όχι που κατευθύνεται. Αυτός που έρχεται από το βορρά και κατευθύνεται στον νότο, είναι ο βόρειος άνεμος. Αυτή είναι η διεύθυνση. Επίσης, άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το φυσικό φαινόμενο του ανέμου είναι η ένταση. Λέμε, ας πούμε, θυελώδης άνεμος 9 μποφόρ, γιατί πάνω από 8 έχουμε θυελώδης ανέμους. Όταν λέμε θυελώδης άνεμος, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους πάνω από 8 μποφόρ. Επίσης, έχουμε και την ισχύ των ανέμων. Η διεύθυνση, λοιπόν, η ένταση και η ισχύ είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα άνεμο. Και τα όργανα μετρήσεως, όλοι τα ξέρουμε ή τα ακούμε, που μετράνε αυτά τα στοιχεία του ανέμου, λέγονται ανεμοδείκτες και ανεμόμετρα. Όλοι ξέρουμε πώς επιδράνε οι άνεμοι στον άνθρωπο. Μας δίνουν ευεξία όταν κατά καλό καιρό έρχεται ένας δροσερός ελαφρύς άνεμος. Παλεύουμε εκεί με τα κλιματιστικά, αλλά εξακολουθούμε να υδρώνουμε, δεν είναι και τόσο υγιεινά, και ξαφνικά έρχεται ένα ελαφρύ δροσερό αεράκι και κάνει τη δουλειά που δεν κάνουν χίλια κλιματιστικά. Ή αντί για ευεξία που μας δίνει ένας ελαφρύς δροσερός καλοκαιρινός άνεμος, μας δημιουργεί δυσφορία όταν φυσάει ένας ξηρός δυνατός άνεμος. Ξέρετε, η έξι λέει δευτέρα φύσης, μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια καταπληκτική μοναδική τραγωδία του Σοφοκλή, ο Φιλοκτήτης. Ο Φιλοκτήτης είναι ένας ήρωας, πολύ μεγάλος ήρωας, αλλά που καημένος δεν καταφέρει να φτάσει στην Τρία, γιατί όταν σταματήσαν να κάνουν μια θυσία πριν φτάσουν στην Τρία, εκείνο τον δαγκώνει ένα φίδι. Και είναι ένα φίδι το οποίο δεν σου προκαλεί θάνατο, αλλά προκαλεί τρομερούς πόνους, και τραυματισμένος και πονώντας δεν μπορεί να φύγει, και ο Οδυσσέας είχε την ιδέα να τον παρατήσουνε. Δεν μπορέσαν όμως να παίρνουν τα όπλα του. Τα όπλα του Φιλοκτήτου ήταν τα όπλα που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και ο πατέρας του από τον πατέρα του, και λένε ότι αυτά τα όπλα ήταν τα ίδια τα όπλα του Ηρακλή. 10 χρόνια λοιπόν δεν μπορούσαν να κατακτήσουν την Τρία, και τότε ο Μάντης λέει, δεν μπορείτε να την κατακτήσετε γιατί δεν έχετε τα όπλα του Ηρακλή τα οποία τα έχει ο Φιλοκτήτης. Αποφασίζουν λοιπόν να πάνε, ο Οδυσσέας με το γιο του Αχιλλέα, τον νεαρό Νεοπτόλεμο, να πάνε εκεί να τον πείσουνε. 10 χρόνια τον είχαν παρατήσει, και με ποιο τρόπο τώρα θα πηγαίνανε. Ο Σοφοκλής ως ψυχογράφος αναλύει με υπέροχο τρόπο την ψυχολογία του Φιλοκτήτη. Τέλος πάντων φτάνουν εκεί, και κάποια στιγμή ακούει τις φωνές, τις ομιλίες, και λέει, ο φίλτα τον φώνημα, γιατί δεν άκουγε και ήταν ερημιά εκεί, δεν είχε κανένα άνθρωπο να ακούσει. Τις ως τέκνον προσέσχε, τις προσήγαγον χρία, τις ορμή, τις άνεμον ο φίλτατος. Ακούστε αυτή τη φράση, η οποία είναι και μια σημερινή φράση. Λέει ο Φιλοκτήτης, τις άνεμον ο φίλτατος, ποιος καλός άνεμος σας έφερε εδώ. Δεν είναι μια φράση που λέμε και σήμερα. Με τον υπέροχο του ποιητικό τρόπο τη λέει, μας τη λέει και ο Σοφοκλής τον Φιλοκτήτη.
0: Εκείνο που βλέπω τα λεγόμενά σας, κύριε Καζαμιάκη, είναι ότι χρησιμοποιείται και ταυτίζεται σε πολλές περιπτώσεις τη λέξη αέρα με τη λέξη άνεμο. Και τη
1: υπάρχουν διαφορές, βέβαια, ναι.
0: Και το συναντάμε και στο διεθνής, ας πούμε, και ορολογίες, κυρίως ότι έχει να ξεκινήσει από αέρα. Σωστά. Αερόστατα, αεροπλάνα, ενώ από τον άνεμο έχουμε, είπαμε, τους ανεμόμελγους, ανεμογεννήτριες κλπ.
1: Ακριβώς. Εδώ θα χρειαζόμαστε μία ολόκληρη εκπομπή για να πούμε τις σύνθετες λέξεις που έχουμε σε σχέση με τους ανέμους. Είναι πάρα πολλές και στη λαϊκή γλώσσα και στην επιστημονική γλώσσα. Έχετε δίκιο. Είτε με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τον άνεμο ή πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τον αέρα. Αλλά και στην αρχαιότητα, ξέρετε, υπήρχαν πάρα πολλοί όροι. Ευδάνεμοι ήταν οι ιερείς, τελετουργοί μάγοι στην Αττική εδώ, οι οποίοι είχαν σκοπό να εξευμενίζουν τους ανέμους. Στην Κορινθία τους λέγανε ανεμοκίτες αυτούς. Και βέβαια θυμόμαστε το ανεμόμετρο, την ανεμόεσα, στην Μεσσίνη μάλιστα κατά Παυσανία υπήρχε η ερώτηση ανεμότιδος Αθηνάς, και στην Κρήτη έχουμε μια σπηλιά που είναι αρχαιολογικός χώρος που λέγεται ανεμόσπηλια. Όλα αυτά πράγματι, έτσι όπως το λέτε, με πρώτο συνθετικό ή δεύτερο τον άνεμο ή τον αέρα. Πώς θέλετε να συνεχίσουμε, και δεν ξέρω και πόσο χρόνο...
0: Περίπου στα 5, στα 10 λεπτά, συγγνώμη, και όχι λιγότερο. Δεν ξέρω πώς θέλετε να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση.
1: Ανεμογεννήτριες, που είναι ας πούμε το υπηγείο, είναι αυτό που λέμε αιωλικές μηχανές. Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου τις ανεμογεννήτριες τις λένε αιωλικές μηχανές.
0: Ανεμό λοιπόν, αέρας και αιωλικό, οτιδήποτε, ταυτίζονται μεταξύ τους.
1: Βέβαια, φυσικά, ακριβώς. Η ανεμογεννήτρια που λέγαμε, που έχει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, έχει και αυτό που βλέπουμε συνήθως από πολύ μακριά, είναι ο πύργος και τα πτερύγια. Βλέπουμε από μακριά κάποια πτερύγια, αλλά αυτά τα πτερύγια έχουν πολλά μέτρα μήκος, είναι τεράστια και γυρνάνε, έχει δυνατότητα να περιστρέφεται η ανεμογεννήτρια για να εκμεταλλεύεται κάθε ρηπή, όσο μικρή και να είναι, του ανέμου και να παράγει ενέργεια. Τα μέρη της μιας ανεμογεννήτριας είναι ο πύργος, αυτό που βλέπουμε το πολύ ψηλό, η τουρμπίνα είναι αυτή που μετασχηματίζει την αιωλική ενέργεια, την ενέργεια που μας έρχεται από τον άνεμο, τον αέρα, την μετασχηματίζει σε ηλεκτρικό ρεύμα, και από εκεί την παίρνουμε εμείς για να ηλεκτροδοτήσουμε το πιο κοντινό χωριό. Αυτά τα τρία μέρη είναι που χαρακτηρίζουν την έχει μια ανεμογεννήτρια. Συνήθως παράγουν ρεύμα από την αιωλική ενέργεια, όπως έχει επικρατήσει στην παγκόσμια επιστημονική ορολογία, και όπως είπαμε μπορεί να δώσει, να τροφοδοτήσει με ρεύμα πόλεις, κομοπόλεις ή χωριά. Είναι σίγουρο και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι κάποια στιγμή το πετρέλαιο, ο άνθρακας και αυτές οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και ρηπογόνες, θα εξαντληθούν και θα πάψει ο άνθρωπος να τις χρησιμοποιεί, γιατί κάνουν κακό και στο περιβάλλον και συμβάλλουν στην τρύπα του όζοντος, στο λιώσιμο των πάγων. Είναι λοιπόν το μέλλον αυτές οι ήπιες μορφές ενέργειας, και είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος θα βρει τρόπο και το αισθητικό μέρος και και το κακό αυτό που κάνουν αισθητικά, αλλά και κάποια ζημιά που κάνουν στο περιβάλλον, σιγά σιγά αυτά να τα βελτιώσει. Πολλές μαζί ανεμογεννήτριες συνηθίζουμε να λένε ότι αποτελούν ένα αιωλικό πάρκο. Και αυτές τώρα οι ορολογίες είναι διεθνείς, έτσι τα λένε σε πάρα πολλές γλώσσες. Ακόμα βέβαια, κυρία Καραγιώργα, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για να τοποθετηθεί μια ανεμογεννήτρια. Και ακόμα βέβαια πολύ μεγαλύτερο κόστος έχει ένα αιωλικό πάρκο. Όμως από τότε που άρχισαν να τοποθετούνται άλλαξαν ριζικά δύο πράγματα. Και το κόστος τους έγινε χαμηλότερο και η αισθητική τους καλύτερη, και υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο, παράγουν με περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα τεχνολογίας να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει θετικά αυτό το θέμα, το δώρο της φύσεως, τον άνεμο με τα αιωλικά πάρκα. Τώρα
0: τελειώσαμε.
1: Υπάρχει κάτι άλλο, μόνο θα ήθελα να σας πω κάτι. Συνήθως ο άνεμος για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη ονομάζεται και γλύπτης. Αν κανείς δει ένα βράχο, ας πούμε, στην Βολιβία, στο μέρος Αλτιπλάνα, αυτός είναι σαν ένα υπέροχο γλυπτό που μοιάζει με δέντρο. Ο γλύπτης εκεί είναι ο άνεμος. Διότι κανείς άνθρωπος δεν το λάξευσε. Με τους αιώνες ο άνεμος, φυσώντας, έπαιρνε φερτά υλικά, άμμο και χαλίκια, και σκάλισε αυτό τον υπέροχο βράχο. Μπορούν οι θεατές σας, οι ευαίσθητοι θεατές σας, ακροατές σας, να δουν στο αλτιπλάνο της Βολιβίας, να ψάξουν να δουν αυτό τον υπέροχο βράχο που έκανε ο γλύπτης άνεμος.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καζαμιάκη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας, σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Καλά, κυρία Κεράγκο, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα κοντά μας είχαμε τον αρχιτέκτονα, αρχαιολόγο, ιστορικό τέχνης Κωστή Καζαμιάκη, και το θέμα μας, η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο, διαδρομή στην ιστορία. Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καρά Γιώργα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Αλεξάνδερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις «Δόμος».

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του κεφαλαίου Εξίδατος και Πνεύματος με την αναφορά μας στο Άγιο Βάπτισμα. Στην αυτάρκειά του ο κόσμος και όλα όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο δεν έχουν νόημα, και όσο ζούμε σύμφωνα με τον τρόπο αυτό του κόσμου, όσο με άλλα λόγια κάνουμε τη ζωή μας αυτοσκοπό, κανένα νόημα και κανένα τέρμα δεν μπορούν να ορθοποδήσουν, γιατί αφανίζονται με το θάνατο. Μονάχα σαν παρατηρήσουμε λεύτερα, ολοκληρωτικά, δίχως όρους, την αυτάρκεια της ζωής μας και αποθέσουμε ολόκληρο το νόημά της στο Χριστό, μας παρέχεται η κενότητα της ζωής, που σημαίνει καινούργια κατοχή του κόσμου ή απόκτηση του κόσμου από την αρχή. Ο κόσμος τότε γίνεται αληθινά το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, το μεγάλωμα της βασιλείας και της αιώνιας ζωής. Γιατί ο Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Έτσι το βάπτισμα είναι ο θάνατος της εγωπάθειας και της αυτάρκειας και είναι το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού, επειδή ο θάνατος του Χριστού είναι τούτη ή δίχως όρου αυτοπαράδοση. Και καθώς ο θάνατος του Χριστού πάτησε χάμω τον θάνατο, επειδή με αυτόν αποκαλύφθηκε το απότερο νόημα και η δύναμη της ζωής, έτσι και ο θάνατός μας μαζί με εκείνον μας ενώνει με την καινούργια ζωή στο Θεό. Και το νόημα αυτής της κενότητας της ζωής φανερώνεται όταν ντύνομαι αμέσως ύστερα από το βάπτισμα το νεοβάπτιστο με ένα άσπρο ρούχο. Είναι το ρούχο ενός βασιλιά. Ο άνθρωπος είναι και πάλι βασιλιάς της δημιουργίας. Ο κόσμος είναι και πάλι η ζωή του, όχι ο θάνατός του, γιατί ξέρει τι να πράξει με τον κόσμο. Ο άνθρωπος βρίσκεται και πάλι αποκαταστημένος μέσα στη χαρά και στη δύναμη της αληθινής ανθρώπινης φύσης. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό που ονομάζουμε σήμερα δεύτερο μυστήριο της μοίησης, το χρίσμα, ήταν ένα ουσιαστικό μέρος της ακολουθίας του βαπτίσματος. Γιατί το χρίσμα δεν είναι τόσο ένα διαφορετικό μυστήριο όσο η ίδια η πλήρωση του βαπτίσματος, η βεβαίωσή του από το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε το χρίσμα από το βάπτισμα όσο μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη ζωή από τη γέννηση. Το Άγιο Πνεύμα χρίζει ολάκυρη τη ζωή της Εκκλησίας, επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι η ζωή αυτή, επειδή είναι το φανέρωμα της Εκκλησίας ως του ερχόμενου κόσμου, η χαρά και η ειρήνη της Βασιλείας, ως θεσμός, ως διδασκαλία, ως τυπικό. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο στον κόσμο αυτό, είναι και του κόσμου αυτού, ένα μέρος του. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που με τον ερχομό του εγκαινιάζει, φανερώνει τα στερνά, τα έσχατα. Είναι αυτό που μεταβάλλει την Εκκλησία σε μυστήριο της Βασιλείας, που κάνει τη ζωή της στον κόσμο τούτο παρουσία του ερχόμενου κόσμου. Το χρίσμα είναι η προσωπική πεντηκοστή του ανθρώπου, το πάσιμο του ανθρώπου στην καινούργια ζωή του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αληθινή ζωή της Εκκλησίας. Είναι η καθιέρωση του ανθρώπου ως αληθινού και πλαίριου ανθρώπου, γιατί πλαίριος άνθρωπος είναι ακριβώς εκείνος που ανήκει στη Βασιλεία του Θεού. Και πάλι, δεν είναι μονάχα η ψυχή του, η πνευματική, η θρησκευτική ζωή του που χρίζονται με τον τρόπον αυτό, αλλά η ολότητα του ανθρώπινου είναι του. Το κορμί του ολάκερο χρίζεται ή μυρώνεται, σφραγίζεται, αγιάζεται, αφιερώνεται στην καινούργια ζωή. «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου», λέει ο ιερέας, καθώς μυρώνει τον νεοβάπτιστο επί του μετόπου των οφθαλμών, των κροτάφων, του στόματος, των δύο ότων, του στήθους, των χειρών και των ποδών. Ολάκυρος ο άνθρωπος έγινε τώρα ναός του Θεού και ολάκυρη η ζωή του γίνεται από εδώ και πέρα μία λειτουργία. Εδώ στο σημείο τούτο είναι που η ψευτοχριστιανική αντίθεση
ανάμεσα στο πνευματικό και υλικό, στο ιερό και στο βέβυλο, στο θρησκευτικό και στο κοσμικό, καταγγέλλεται, καταργείται, αποκαλύπτεται ως ένα τερατόμορφο ψέμα. Ψέμα για το Θεό, για τον άνθρωπο και για τον κόσμο. Ο μόνος αληθινός ναός του Θεού είναι ο άνθρωπος και μέσα από τον άνθρωπο ο κόσμος. Το κάθε κομματάκι της ύλης ανήκει στο Θεό και στο Θεό θα βρει την πλήρωσή του. Το κάθε κομματάκι του χρόνου ανήκει στο Θεό και θα βρει την πλήρωσή του ως αιωνιότητα του Θεού. Τίποτα δεν είναι ουδέτερο, γιατί το Άγιο Πνεύμα, σαν ασπίδα φωτός, σαν γέλασμα χαράς, άγγιξε όλα τα πράγματα, ολάκερο το χρόνο. Έκανε φανερό πως όλα είναι πετράδια πολύτιμα ενός πολυτίμητου ναού. Να είσαι αληθινά άνθρωπος θα πει να είσαι πλέριος ο εαυτός σου. Το χρίσμα είναι το χρίσμα του ανθρώπου στη δικιά του, στη μοναδική προσωπικότητά του. Είναι, για να χρησιμοποιήσουμε πάλι την ίδια εικόνα, η καθιέρωσή μου να είμαι ο εαυτός μου, για να γίνω αυτό που ο Θεός με θέλει να γίνω, αυτό που Εκείνος αγάπησε σε μένα προ χρόνων αιωνίων. Είναι το δώρο της κλίσης. Αν η Εκκλησία είναι αληθινά η κενότητα της ζωής, ο κόσμος και η φύση όπως αποκαταστάθηκαν στο Χριστό, τότε δεν είναι ή μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι ένας καθαρά θρησκευτικός θεσμός στον οποίο το να είσαι ευσεβής, το να είσαι καθώς πρέπει μέλος, σημαίνει πως άφησες την προσωπικότητά σου στην είσοδο, στο δωμάτιο ελέγχου και την αντικατάστησες με μια πολυφορεμένη, απρόσωπη, ουδέτερη προσωπικότητα και τυπική του καλού χριστιανού. Πραγματικά η ευσέβεια μπορεί να γίνει ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα, αληθινή αντίθεση με το Άγιο Πνεύμα, που είναι ο χορηγός της ζωής, της χαράς, της κίνησης, της δημιουργικότητας και όχι της καθαρής συνείδησης, που όλα τα αντικρίζει με υποψία, με φόβο και με ηθική αγανάκτηση. Το χρίσμα είναι το άνοιγμα του ανθρώπου στην πληρότητα της θεϊκής δημιουργίας, στην αληθινή καθολικότητα της ζωής. Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού που μπαίνει στη ζωή μας, που την αγκαλιάζει με φωτιά και αγάπη, κάνοντάς μας πρόθυμους για το θεϊκό έργο, γεμίζοντας τα πάντα με χαρά και ελπίδα.

Ανέφερα κιόλας πως στα παλιά χρόνια το βάπτισμα γινόταν το Πάσχα ως μέρος της μεγάλης Πασχαλινής εορτής. Η φυσική ολοκλήρωση του βαπτίσματος ήταν λοιπόν το μπάσιμο των νεοβάπτιστων στην ευχαριστία της Εκκλησίας, το μυστήριο της συμμετοχής μας στο Πάσχα της Βασιλείας, γιατί το βάπτισμα ανοίγει τις πύλες της Βασιλείας και το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί στη χαρά και στην ειρήνη της Βασιλείας. Και τούτο σημαίνει στην ευχαριστιακή πλήρωση. Ακόμα και σήμερα, αμέσως ύστερα από το βάπτισμα και το χρίσμα, γίνεται μία περιφορά που πήρε τώρα τη μορφή μιας κυκλικής περιφοράς ολόγυρα από την Κολυμπήθρα. Αρχικά, ωστόσο, ήταν μία λιτανία κατά τις πύλες της Εκκλησίας, η λιτανία της εισόδου. Έχει σημασία πως ο εισοδικός ύμνος της Πασχαλινής λειτουργίας είναι ο ίδιος που ψέλνουμε καθώς οδηγάμε τον νεόφυτο στη λιτανία της βάφτισης. «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσαστε, αλληλούια». Το βάπτισμα, η βαπτισματιστική Πεντηκοστή, κάνει από την αρχή την Εκκλησία λιτανία, είσοδο και ανέβασμα στο αιώνιο Πάσχα του Κυρίου. Και ύστερα, για 8 ημέρες, η εικόνα του πληρώματος του χρόνου, οι νεοβάφτιστοι έμεναν στην Εκκλησία και κάθε μια από τις μέρες αυτές τη γιόρταζαν ως το Πάσχα. Την 8η ημέρα γινόταν η τελετή της απόλουσης από το Άγιο Χρίσμα, το κόψιμο των μαλλιών και ο γυρισμός στον κόσμο. Από το πλήρωμα του χρόνου και της χαράς, γυρισμός στον χρόνο του κόσμου, ως μάρτυρες και ως φορείς αυτής της χαράς, τέτοιο είναι το νόημα των τελευταίων αυτών, ταυτόσιμο με το νόημα της ευχαριστιακής απόλαυσης, εν ειρήνη προέλθομαι. Τα ορατά σημάδια του μυστηρίου απολούστηκαν, το σύμβολο θα γίνει πραγματικότητα. Η ίδια η ζωή θα είναι τώρα το μυστηριακό σημάδι, το πλήρωμα του δώρου. Και το κόψιμο των μαλλιών, η τελευταία τελετή της ακολουθίας του βαπτίσματος, είναι το σημάδι πως η ζωή που αρχίζει τώρα είναι μια ζωή προσφοράς και θυσίας, η ζωή που αδιάκοπα μεταμορφώνεται σε λειτουργία, σε έργο του Χριστού. Μονάχα κάτω από το φως του βαπτίσματος μπορούμε να καταλάβουμε το μυστηριακό χαρακτήρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει στη μετάνοια. Η θεολογία των μυστηρίων, στο νομικό της λοξοδρόμημα, εξήγησε το μυστήριο αυτό σαν μια απλή νομική εξουσία που έχει κανένας να χαρίζει τα αμαρτήματα, μια εξουσία που ο Χριστός παραχώρησε στον ιερέα. Η εξήγηση όμως αυτή δεν έχει καμία σχέση με την αρχική σημασία της μετάνοιας στην Εκκλησία και με τη μυστηριακή φύση της. Το μυστήριο της συγχώρεσης είναι το βάπτισμα, όχι γιατί προβαίνει σε μία νομική απάλληψη της ενοχής, αλλά γιατί είναι βάπτισμα μέσα στο Χριστό, που είναι η συγχώρεση. Το αμάρτημα των αμαρτημάτων, το αληθινά προπατορικό αμάρτημα, δεν είναι η παράβαση των κανόνων, αλλά πρώτα απ' όλα το λοξοδρόμημα της αγάπης του ανθρώπου και το αποξένωμά του από το Θεό. Το πως ο άνθρωπος προτίμησε κάτι άλλο, τον κόσμο, τον εαυτό του, τον προτίμησε από το Θεό. Αυτό είναι το μοναδικό πραγματικό αμάρτημα μέσα στο οποίο όλα τα άλλα αμαρτήματα καταντούν φυσικά και αναπότρεπτα. Γιατί αυτό καταστρέφει την αληθινή ζωή του ανθρώπου. Ξεστρατίζει τη ζωή από το μοναδικό νόημα και την κατεύθυνσή της. Και το αμάρτημα αυτό, το αληθινά προπατορικό, βρίσκει στο Χριστό συγχώρεση, όχι επειδή ο Θεός το λησμόνησε πια τώρα και δεν του δίνει προσοχή, αλλά επειδή στο Χριστό ο άνθρωπος γύρισε πίσω στο Θεό, και γύρισε πίσω στο Θεό επειδή τον αγάπησε και βρήκε σε εκείνον το μοναδικό αληθινό αντικείμενο
της αγάπης και της ζωής. Και ο Θεός δέχτηκε τον άνθρωπο και τον συμφιλίωσε με τον εαυτό του. Μετάνοια είναι λοιπόν το γύρισμα της αγάπης μας, της ζωής μας στο Θεό. Και το γύρισμα αυτό γίνεται δυνατό ή πραγματοποιήσιμο στο Χριστό, επειδή Εκείνος μας αποκαλύπτει την αληθινή ζωή και μας κάνει να νιώσουμε την εξορία και την καταδίκη μας. Να πιστεύουμε στο Χριστό θα πει να μετανοούμε, να αλλάζουμε ριζικά το νου, δηλαδή την οτροπία της ζωής μας, να την αντικρίζουμε ως αμάρτημα και ως θάνατο. Και να πιστεύουμε σε Εκείνον θα πει να δεχόμαστε τη χαρμόσυνη αποκάλυψη πως σε Εκείνον μας δόθηκε η συγχώρηση και η συμφιλίωση. Στο βάπτισμα βρίσκουν την πλήρωσή τους και η μετάνοια και η συγχώρηση. Στο βάπτισμα ο άνθρωπος θέλει να πεθάνει ως αμαρτωλός και ο θάνατος αυτός έρχεται. Και στο βάπτισμα ο άνθρωπος θέλει την κενότητα της ζωής ως συγχώρηση και η συγχώρηση έρχεται.

και που καταλήγει στην ηθική ευθύτητα, στην εγκράτεια και στη θέρμη της φιλανθρωπίας, η σωτηρία αυτή είναι η σωτηρία ολάκερη. Είναι αυτό που ο Θεός είχε στο νου του όταν έδωσε τον Υιό του για να ζήσει ο κόσμος υπέρ της του κόσμου ζωής. Η μόνη αληθινή πίκρα είναι η πίκρα να μην είσαι άγιος. Και πόσες φορές οι ηθικοί χριστιανοί είναι αυτοί που ποτέ δεν αισθάνονται, ποτέ δεν δοκιμάζουν αυτή την πίκρα, επειδή η δικιά τους εμπειρία της σωτηρίας, το αίσθημα πως είναι σωσμένοι, τους γεμίζει με αυτοικανοποίηση. Και όποιος ικανοποιήθηκε έχει λάβει κιόλας την ανταμοιβή του και δεν γίνεται να πεινάει και να διψάει για εκείνη την ολοκληρωτική μεταβολή και τη μεταμόρφωση της ζωής που μονάχη γεννάει τους Αγίους. Το βάφτισμα συγχωράει τις αμαρτίες, δεν τις απαλήφει. Μπάζει μέσα στη ζωή μας το μαχαίρι που ήρθε να βάλει ο Χριστός και το μαχαίρι αυτό γίνεται ο πραγματικός αγώνας. Αναπόφευκτα πονάμε και υποφέρουμε μεγαλώνοντας. Μονάχα ύστερα από το βάπτισμα και εξαιτίας του μπορούμε στα αλήθεια να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα της αμαρτίας σε όλη την πίκρα της, και μονάχα ύστερα από το βάπτισμα παρουσιάζεται η δυνατότητα της αληθινής μετάνοιας. Ολάκερη λοιπόν η Εκκλησία είναι ταυτόχρονα το δώρο της συγχώρησης, η χαρά του ερχόμενου κόσμου και ακόμα μία αδιάκοπη μετάνοια. Η γιορτή αδύνατο να γίνει χωρίς την νηστεία, και η νηστεία είναι ακριβώς η μετάνοια και ο γυρισμός, η σωτήρια εμπειρία της πίκρας και της εξορίας. Η Εκκλησία είναι το δώρο της Βασιλείας και ωστόσο το ίδιο αυτό δώρο είναι που φανερώνει ταυτόχρονα την απουσία μας από τη Βασιλεία, την αποξένωσή μας από το Θεό. Η μετάνοια είναι αυτή που μας οδηγεί πάλι και πάλι στη χαρά του Πασχαλινού Συμποσίου. Όμως η χαρά αυτή φανερώνει την αμαρτωλότητά μας και μας μπάζει σε κρίση. Το μυστήριο της μετάνοιας δεν είναι λοιπόν μία ιερή και νομική εξουσία παραχωρημένη από το Θεό στους ανθρώπους, αλλά είναι η εξουσία του βαπτίσματος, καθώς αυτό ζει μέσα στην Εκκλησία. Το μυστηριακό χαρακτήρα τον λαμβάνει από το βάπτισμα. Στο Χριστό τα αμαρτήματα όλα συγχωρέθηκαν μία για πάντα, γιατί ο ίδιος εκείνος είναι η συγχώρηση των αμαρτημάτων και καμιά καινούργια άφεση δεν χρειάζεται. Όμως αληθινά για μας που αδιάκοπα αφήνουμε το Χριστό και αφορίζουμε τον εαυτό μας από τη ζωή του, χρειάζεται να ξαναγυρνάμε σε εκείνον και να δεχόμαστε πάλι και πάλι το δώρο που μέσα σε εκείνον κάποτε προσφέρθηκε μία για πάντα. Και η άφεση είναι το σημάδι πως πραγματώθηκε και πληρώθηκε ο γυρισμός αυτός. Και όπως η ευχαριστία δεν είναι μία επανάληψη, αλλά είναι το ανέβασμά μας, το δέξιμό μας στον ίδιο αιώνιο συμπόσιο, έτσι και το μυστήριο της μετάνοιας δεν είναι μία επανάληψη του βαπτίσματος, αλλά ο γυρισμός μας στην κενότητα της ζωής που ο Θεός μας πρόσφερε κάποτε μία για πάντα.

Το μυστήριο της αγάπης. Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Στην Ανατολική Εκκλησία ο γάμος είναι μυστήριο. Μπορεί κανείς να ρωτήσει γιατί από όλες τις καταστάσεις του ανθρώπινου βίου, από τη μεγάλη ποικιλία των κλήσεων, ξεχώρισαν μόνο αυτή την κατάσταση και την νόησαν ως μυστήριο. Αληθινά, αν πρόκειται μονάχα για μια θεϊκή κύρωση του γάμου, για παραχώρηση πνευματικής βοήθειας στο παντρεμένο ζευγάρι, αν πρόκειται για ευλογία για τη γέννηση των παιδιών, αυτά όλα δεν κάνουν το γάμο ριζικά διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλη πράξη για την οποία χρειαζόμαστε βοήθεια και καθοδήγηση, επικύρωση και ευλογία. Γιατί ένα μυστήριο, καθώς είδαμε, προϋποθέτει αναγκαστικά την ιδέα της μεταμόρφωσης, αναφέρεται στο τελικό γεγονός του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού. Είναι πάντα ένα μυστήριο της Βασιλείας. Ολόκληρη φυσικά η ζωή της Εκκλησίας μπορεί να ονομαστεί μυστηριακή, επειδή είναι πάντα η εμφάνιση του καινούργιου καιρού μέσα στον καιρό. Όμως πιο συγκεκριμένα, η Εκκλησία ονομάζει μυστήρια τις αποφασιστικές εκείνες πράξεις της ζωής στις οποίες η μεταμορφωτική αυτή χάρη επικυρώνεται ότι δωρίζεται και στις οποίες η Εκκλησία μέσα από μία πράξη λειτουργική ταυτίζει τον εαυτό της με τη μορφή και γίνεται η ίδια η μορφή αυτού του δώρου.

Αλλά κατά ποιο τρόπο ο γάμος σχετίζεται με την ερχόμενη βασιλεία? Κατά ποιο τρόπο σχετίζεται με το σταυρό, το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού? Ποιο είναι αυτό, με άλλα λόγια, που κάνει το γάμο μυστήριο? Σε ολόκληρη τη σύγχρονη στάση απέναντι στο γάμο στην ιστορία περιέχεται και η χριστιανική. Μοιάζει αδύνατο ακόμα και να παρουσιάσει κανένας στο προσκήνιο αυτά τα ερωτήματα. Μέσα στα αναρρύθμιτα εγχειρίδια συζυγικής ευτυχίας, στην επίφοβη τάση να γίνει ο εφημέριος ένας ειδικός στην κλινική σχέση των δύο φίλων, μέσα σε όλους τους γλυκερούς ορισμούς της χριστιανικής οικογένειας που υιοθετούν μία μετρημένη χρήση στη γενετήσια σχέση και με έμφαση συσταίνουν την ευθύτητα και την ευθύνη, την αποταμίευση και το κατηχητικό. Σε όλα αυτά δεν υπάρχει βέβαια θέση για το μυστήριο. Μήτε που αναλογιζόμαστε καν σήμερα πως ο γάμος, όπως και όλα τα άλλα στον κόσμο τούτο, είναι ένας γάμος πεσμένος και παραμορφωμένος και πως χρειάζεται όχι να τον ευλογήσουμε και να τον επισημοποιήσουμε ύστερα από τη γενική δοκιμή και με τη βοήθεια του φωτογράφου, αλλά χρειάζεται να τον αποκαταστήσουμε. Η αποκατάσταση αυτή γίνεται στο Χριστό και αυτό σημαίνει στη ζωή του, στο θάνατο, στην Ανάσταση και στην ανάληψή του στους ουρανούς, στα εγγένεια του καινού αιώνος την ημέρα της Πεντηκοστής και στην Εκκλησία που είναι το μυστήριο όλων αυτών. Τελικά η αποκατάσταση αυτή ξεπερνάει αμέτρητα την ιδέα της χριστιανικής οικογένειας και χαρίζει στο γάμο διαστάσεις κοσμικές και οικουμενικές. Εδώ βρίσκεται ολόκληρο το θέμα. Όσο βλέπουμε το γάμο σαν κάτι που ενδιαφέρει μονάχα αυτούς που παντρεύονται, σαν κάτι που συμβαίνει μονάχα σε αυτούς και όχι σε ολόκληρη την Εκκλησία και επομένως σε ολόκληρο τον κόσμο, ποτέ δεν θα καταλάβουμε το αληθινά μυστηριακό νόημα του γάμου, το μεγάλο μυστήριο στο οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν». Πρέπει να καταλάβουμε πως το αληθινό ζήτημα, το περιεχόμενο και το αντικείμενο του μυστηρίου αυτού δεν είναι η οικογένεια, αλλά η αγάπη. Η οικογένεια ως οικογένεια, δηλαδή μοναχή της, μπορεί να γίνει μια δαιμονική παραμόρφωση της αγάπης και υπάρχουν για λογαριασμό της πολλά σκληρά λόγια στο Ευαγγέλιο «και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού». Με αυτή την έννοια, το μυστήριο του γάμου είναι πλατύτερο από την οικογένεια. Είναι το μυστήριο της θεϊκής αγάπης που τα αγκαλιάζει όλα, το μυστήριο του ίδιου του είναι, και γι' αυτό το λόγο ενδιαφέρει ολόκληρη την Εκκλησία και μέσα από την Εκκλησία ολόκληρο τον κόσμο. Μπορεί όμως να καταλάβουμε καλύτερα την ορθόδοξη θεώρηση αυτού του μυστηρίου αρχίζοντας όχι με το γάμο ως γάμο και όχι με μία αφηρημένη θεολογία της αγάπης, αλλά με αυτή που στάθηκε πάντα στο κέντρο ή στην ίδια την καρδιά της ζωής της Εκκλησίας, ως η πλέον άδολη έκφραση της ανθρώπινης αγάπης και της ανταπόκρισης στο Θεό, τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού. Την ορθόδοξη ευλάβεια στη Μαρία δεν την καταλαβαίνουν στη Δύση εξαιτίας της ειδικής απόχρωσης που πήρε μέσα στη Δυτική Ευσέβεια και που από αντίδραση προκάλεσε καχυποψία, φόβους και τελικά την αποκήρυξη της μαριολογίας ως μαριολατρείας από το διαμαρτυρόμενο τομέα της χριστιανικής Δύσης. Και μπορεί να υπάρξει αληθινά ο κίνδυνος της μαριολατρείας όταν η Ευσέβεια πρώτα και η θεολογία ύστερα απομονώνουν κατά κάποιο τρόπο τη Μαρία, τονίζοντας υπέρμετρα τη διαφορά της από την υπόλοιπη ανθρωπότητα, κάνοντάς τη
θαυματουργική και απαράμιλη, ένα μοναδικό πλάσμα ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα του κόσμου.

Είναι σημαντικό πως ενώ στην Ανατολή μελετάμε πάντα τη Μαρία και τη δοξάζουμε ως Θεοτόκο, μητέρα του Θεού, ζωγραφισμένη σε όλες σχεδόν τις εικόνες με το βρέφος στην αγκαλιά, στη Δύση είναι πρωταρχικά η Παρθένος Μαρία, ένα πλάσμα σχεδόν ολότελα διαφορετικό από εμάς, στην απόλυτη και αρμονική αγνότητά του και στην απαλλαγή από κάθε μέλημα σαρκικό. Και το δόγμα της άσπηλης σύλληψης, αποκηρυγμένο από την Ορθόδοξη Ανατολή, κυρώνει αυτή την διαφορά. Κάνει τη Μαρία αληθινά ένα πλάσμα ξέχωρο. Την κάνει ένα θαύμα. Πρέπει να θυμόμαστε την τονισμένη αυτή από την αρχή διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο θεωρήσεις της Μαρίας, αν θέλουμε να καταλάβουμε ποια στάθηκε πάντα η εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ευλάβειά της για τη Μαρία. Ελπίζουμε να δείξουμε πως αυτό δεν είναι τόσο μια ιδιαίτερη λατρεία της Μαρίας, όσο ένα φως, μια χαρά που ανήκει σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Στο όνομά της, λέει ένας ορθόδοξος ύμνος, «Χέρι πάσα εκτίσεις». Γιατί αυτή η χαρά, γιατί, καθώς λέει η ίδια, «Μακαριούσιμε πάσε εγενέ», επειδή από αγάπη και υπακοή, από πίστη και ταπεινοσύνη, δέχτηκε να γίνει αυτό που από προπάλαια ολόκληρη η δημιουργία προορίστηκε και δημιουργήθηκε για να γίνει, ο ναός του Αγίου Πνεύματος, η ανθρωπότητα του Θεού. Δέχτηκε να δώσει το σώμα της και το αίμα της, δηλαδή ολάκαιρη τη ζωή της, για να γίνουν το σώμα και το αίμα του Υιού του Θεού, και δέχτηκε να γίνει μητέρα στην πληρέστερη και βαθύτερη σημασία της λέξης, δίνοντας τη ζωή της στον Έτερο και βρίσκοντας ή πληρώνοντας τη ζωή της σε Εκείνον. Δέχτηκε αυτό που είναι η μόνη αληθινή φύση του κάθε δημιουργήματος και ολάκαιρης της δημιουργίας, να τοποθετήσει το νόημα και επομένως την πλήρωση της ζωής της στο Θεό. Και με την αποδοχή της φύσης αυτής ολοκλήρωσε τη θηλυκότητα της δημιουργίας. Η λέξη θηλυκότητα θα φανεί παράξενη σε πολλούς. Στους καιρούς μας η Εκκλησία, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση για την ισότητα των φύλων, χρησιμοποιεί μονάχα το μισό μέρος της χριστιανικής αποκάλυψης για τον άντρα και τη γυναίκα, εκείνο που βεβαιώνει πως στο Χριστό δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Το άλλο μισό το φορτώνουμε και πάλι σε μια ξεπερασμένη κοσμοθεωρία. Στην πραγματικότητα ωστόσο, όλες αυτές οι απόπειρες να βρεθεί η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, αντί να εξυψώνουν, μειώνουν τη γυναίκα, γιατί προϋποθέτουν τις πιο πολλές φορές μία άρνηση της ιδιαίτερης κλίσης της ως γυναίκας. Μη δεν είναι ωστόσο σημαντικό πως η σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο, ανάμεσα στο Θεό και στο Ισραήλ, τον περιούσιο λαό του, και τελικά ανάμεσα στο Θεό και στο σύμπαν, αποκαταστημένο μέσα στην Εκκλησία, δηλώνεται στη Βίβλο με τη γλώσσα του γάμου και της αγάπης. Η αναλογία είναι διπλή. Από τη μία μεριά καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού για τον κόσμο και την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία, επειδή ξέρουμε την εμπειρία της γαμήλιας αγάπης. Αλλά από την άλλη μεριά η γαμήλια αγάπη βρίσκει τις ρίζες της, το βάθος της και την πραγματική πλήρωσή της στο μεγάλο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας Του. «Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν». Η Εκκλησία είναι η νύφη του Χριστού. Αυτό σημαίνει πως ο κόσμος που γνωρίζει την αποκατάστασή του και την πλήρωσή του με την Εκκλησία είναι η νύφη του Χριστού και πως με το αμάρτημα κόπηκε, παραμορφώθηκε αυτή η θεμελιακή σχέση. Και στη Μαρία, τη γυναίκα, την Παρθένα, τη μητέρα, στην απόκριση και ανταπόκριση της στο Θεό, βρίσκεται η ζωντανή και προσωπική αρχή της Εκκλησίας. Η ανταπόκριση αυτή είναι πλέρια υπακοή με αγάπη.
όχι υπακοή και αγάπη, αλλά η ολότητα της μιας ως πληρότητα της άλλης. Η υπακοή μονάχη της δεν είναι αρετή. Είναι τυφλή υποταγή και στην τύφλα δεν υπάρχει φως. Μόνο η αγάπη στο Θεό, που είναι το απόλυτο αντικείμενο κάθε αγάπης, λυτρώνει την υπακοή από την τύφλα και την μεταμορφώνει σε χαρούμενη αποδοχή του μοναδικού πράγματος που αξίζει να αποδεχτούμε. Όμως η αγάπη δίχως υπακοή στο Θεό είναι η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Μονάχα η υπακοή στο Θεό, το μόνο Κύριο της δημιουργίας, χαρίζει στην αγάπη την αληθινή της κατεύθυνση, την κάνει αγάπη σωστή. Η αληθινή υπακοή είναι η αληθινή αγάπη για το Θεό, η αληθινή απόκριση και ανταπόκριση της δημιουργίας στο δημιουργό της. Η ανθρωπότητα είναι σωστή ανθρωπότητα όταν ταυτίζεται με την ανταπόκριση αυτή στο Θεό, όταν γίνεται η κίνηση της πλέρειας αυτοπροσφοράς και της υπακοής σε Εκείνον. Στο φυσικό κόσμο, ο φορέας αυτής της υπάκουης αγάπης, της αγάπης ως ανταπόκρισης, είναι η γυναίκα. Ο άντρας κάνει την πρόταση, η γυναίκα τη δέχεται. Το δέξιμο αυτό δεν είναι παθητικότητα, τυφλή υποταγή, γιατί είναι αγάπη και αγάπη είναι πάντα ενεργητική. Δίνει ζωή στην πρόταση του άντρα, την πληρώνει ως ζωή. Έχουμε όμως πλέρια αγάπη και πλέρια ζωή μονάχα όταν έχουμε πλέρια αποδοχή και πλέρια ανταπόκριση. Αυτό είναι ο λόγος που η δημιουργία ολάκερη, η εκκλησία ολάκερη και όχι μονάχα γυναίκες, την έκφραση της ανταπόκρισης και της υπακοής στο Θεό τη βρίσκουν στη γυναίκα Μαρία και με αυτήν αγάλλονται. Αυτή μας αντιπροσωπεύει όλους, γιατί μονάχα όταν δείχνουμε αποδοχή και ανταπόκριση με αγάπη και υπακοή, μονάχα όταν αποδεχόμαστε την ουσιαστική θηλυκότητα της δημιουργίας, τότε γινόμαστε αυτό που είμαστε, αληθινοί άντρες και γυναίκες. Μονάχα τότε πραγματικά υπερβαίνουμε την περιορισμένη φύση μας ως αρσενική και ως θηλυκή. Γιατί ο άντρας γίνεται αληθινά άντρας, δηλαδή βασιλιάς της δημιουργίας, ιερέας και λειτουργός της δημιουργικότητας και της πρωτοβουλίας του Θεού. Μονάχα όταν δεν παρουσιάζεται για κτήτορας της δημιουργίας και δέχεται να υποτάξει τον εαυτό του με υπακοή και αγάπη στη φύση της δημιουργίας ως νύφης του Θεού, ως ανταπόκρισης και ως αποδοχής. Και η γυναίκα πάβει να είναι απλώς το θηλυκό όταν ολοκληρωτικά και δίχως όρους αποδεχτεί τη ζωή του εταίρου ως ζωή δική της και δίνοντας ολοκληρωτικά τον εαυτό της στον έτερο γίνεται η έκφραση, ο καρπός, η χαρά, η ομορφιά, το δόρημα της ανταπόκρισής μας στο Θεό, εκείνη που καθώς λέει το άσμα, ο βασιλιάς θα την οδηγήσει στα διαμερίσματά του, λέγοντας «Όλοι καλοί οι πλησίον μου και μόμος ουκέστην εν σύ».

Η παράδοση ονομάζεται τη Μαρία Νέα Εύα. Η Μαρία έκανε αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η πρώτη Εύα. Η Εύα δεν μπόρεσε να γίνει γυναίκα. Πήρε πρωτοβουλία. Αυτή έκανε την πρόταση και έτσι έγινε θηλυκό, το όργανο της αναπαραγωγής που κυβερνάει ο άντρας. Έκανε τον εαυτό της καθώς και τον άντρα, του οποίου είναι η Εύα, η ζωή δηλαδή, σκλάβους της θηλυκότητάς της, και τη ζωή ολόκληρη ένα σκοτεινό πόλεμο ανάμεσα στα δύο φύλλα, στον οποίο πόλεμο η κατάκτηση είναι στην πραγματικότητα η σφοδρή και απελπισμένη αποθυμιά να σκοτώσεις τον ντροπιασμένο πόθο της Ιδονής που δεν γνωρίζει τέλος. Αλλά η Μαρία δεν πήρε πρωτοβουλία. Με αγάπη και υπακοή καρτέρεσε την πρωτοβουλία του έτερου και σαν ήρθε την αποδέχτηκε, όχι τυφλά, γιατί ρώτησε «Πώς έστε μη τούτο?» αλλά με όλη την καθαρότητα, την απλότητα και τη χαρμονή της αγάπης. Όταν την ημέρα του Ευαγγελισμού ακούμε το αποφασιστικό «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», τότε μας έρχεται το φως της αιώνιας άνοιξης. Αυτή είναι αληθινά ολόκληρη η δημιουργία, ολόκληρη η ανθρωπότητα και καθένας από μας αναγνωρίζει τα λόγια που εκφράζουν την ίστατη φύση του είναι μας, δηλαδή την παραδοχή μας να γίνουμε η νύφη του Θεού, το αραβόνιασμά μας με τον ένα που προαιώνια μας αγαπούσε. Η Μαρία είναι η Παρθένα. Αυτή όμως η Παρθενιά δεν είναι άρνηση και απλή απουσία. Είναι η πληρότητα και η ολότητα της ίδιας της αγάπης. Είναι η ολοκληρωτικά αυτοπροσφορά της Μαρίας στο Θεό, ταυτόσιμη με την έκφραση και με την ποιότητα της αγάπης της. Γιατί η αγάπη είναι δίψα και πείνα για ολότητα, εντέλεια, πλήρωση, για παρθενιά στην ανώτερη σημασία της λέξης. Στο τέλος η Εκκλησία θα παρουσιαστεί στον Χριστό ως Παρθένος Αγνή, γιατί η παρθενιά είναι το τέρμα κάθε γνήσιας αγάπης, όχι ως απουσία φίλου, αλλά ως πλήρωση του στην αγάπη. Το φίλο είναι η παραδοξολογία της τραγικής κατάφασης και απάρνηση της πλήρωσης αυτής στον κόσμο τούτο. Η Ανατολική Εκκλησία, γιορτάζοντας τις φαινομενικά μη βιβλικές γιορτές, τη γέννηση και τα εισόδια της Θεοτόκου, μένει πραγματικά πιστή στη Βίβλο, γιατί το νόημα που έχουν οι γιορτές αυτές βρίσκεται ακριβώς στην αναγνώριση της Παρθένας Μαρίας ως του τέρματος και της πλήρωσης ολόκληρης της ιστορίας της σωτηρίας, που είναι μια ιστορία από αγάπη και υπακοή, από ανταπόκριση και απαντοχή. Η Παρθένα είναι η αληθινή θυγατέρα της Παλαιάς Διαθήκης, το στερνό και ομορφότερο άνθος της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αρνείται το δόγμα της άσπηλης σύλληψης, ακριβώς επειδή το δόγμα αυτό κάνει τη Μαρία μία θαυματουργική ανάπαυλα μέσα στο μακροχρόνιο και υπομονετικό φούντομα της αγάπης και της απαντοχής, μέσα στην πείνα αυτή για τον Θεό τον Ζώντα που γεμίζει την Παλαιά Διαθήκη. Η Παρθένα είναι το δώρο του κόσμου στο Θεό, καθώς το λέει τόσο ωραία ένας ύμνος της γέννησης. «Έκαστον γάρ των υπό σου γεγεννημένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σι προσάγει, οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, ημείς δε μητέρα Παρθένων». Κι όμως μονάχο Θεός πληρώνει και στεφανώνει αυτή την υπακοή, την παραδοχή και την αγάπη. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα».
Μονάχα εκείνος αποκαλύπτει ως παρθένα αυτήν που του κόμισε την ολότητα της ανθρώπινης αγάπης. Η Μαρία είναι η μητέρα. Η μητρότητα είναι η πλήρωση της θηλυκότητας, η πλήρωση της αγάπης ως υπακοής και ως ανταπόκρισης. Χαρίζοντας τον εαυτό της, η αγάπη χαρίζει τη ζωή, γίνεται πηγή ζωής. Δεν αγαπάει κανείς για να κάνει παιδιά. Η αγάπη δεν χρειάζεται δικαιολογία. Η αγάπη δεν είναι καλή επειδή χαρίζει τη ζωή. Χαρίζει τη ζωή επειδή είναι καλή. Έτσι, το χαροπό μυστήριο της μητρότητας της Μαρίας δεν αντιμάχεται το μυστήριο της παρθενιάς της. Είναι το ίδιο μυστήριο. Δεν είναι μητέρα παρόλη την παρθενιά της. Η Μαρία κάνει φανερή την πλέρια μητρότητα επειδή η παρθενιά της είναι πλέρια αγάπη. Είναι η μάνα του Χριστού. Είναι η πλήρωση της αγάπης που δέχεται τον ερχομό του Θεού σε μας, δίνοντας ζωή σε εκείνον που είναι η ζωή του κόσμου, και όλη η κτήση χαίρεται μαζί της επειδή αναγνωρίζει σε αυτήν πως το τέλος και η πλήρωση όλης της ζωής, όλης της αγάπης είναι να δεχτούμε το Χριστό, να του δώσουμε ζωή μέσα μας. Και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε μήπως η χαρά αυτή για τη Μαρία στερήσει κάτι το Χριστό, μικρύνει τη δόξα που χρωστάμε σε εκείνον και μονάχα σε εκείνον. Γιατί αυτό που βρίσκουμε σε αυτήν και που αποτελεί τη χαρά της Εκκλησίας είναι ακριβώς η πλήρωση αυτής της λατρείας του Χριστού.

Επιστρέφοντας τώρα στο μυστήριο του γάμου, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το αληθινό νόημά του δεν είναι πως δίνει μια απλή θρησκευτική κύρωση στην πατριά και στην οικογενειακή ζωή, πως δυναμώνει με υπερφυσική χάρη τις φυσικές οικογενειακές αρετές. Το νόημά του είναι πως μπάζοντας το φυσικό γάμο ή την πατριά στο μεγάλο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας, το μυστήριο του γάμου δίνει στην πατριά ένα καινούριο νόημα, μεταμορφώνει πραγματικά όχι μόνο το γάμο, αλλά όλη την ανθρώπινη φύση και όλη την ανθρώπινη αγάπη. Αξίζει να αναφέρουμε πως η πρώτη Εκκλησία φαίνεται να αγνοεί μία ξεχωριστή ακολουθία για το γάμο. Η πλήρωση του γάμου από τους χριστιανούς ήταν η κοινή συμμετοχή τους στην ευχαριστία. Όπως κάθε πλευρά της ζωής συγκεντρωνόταν μέσα στην ευχαριστία, έτσι και ο γάμος λάβαινε τη σφραγίδα του, μπαίνοντας μέσα σε αυτή την κεντρική πράξη της κοινότητας. Και αυτό σημαίνει πως, αφού ο γάμος είχε πάντα κοινωνικές και νομικές διαστάσεις, τις διαστάσεις αυτές απλώς η Εκκλησία τις αποδεχόταν. Ωστόσο, μαζί με ολόκληρη τη φυσική ζωή του ανθρώπου, ο γάμος έπρεπε να μπει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή να κριθεί, να λυτρωθεί και να μεταμορφωθεί σε μυστήριο της Βασιλείας. Μόνο αργότερα απόκτησε η Εκκλησία την αστική εξουσία να προβαίνει στην τελετή του γάμου και να παίρνει την άδεια από το κράτος. Αυτό σήμαινε, παράπλευρα με την αναγνώριση της Εκκλησίας ως ιερουργού του γάμου, πως είχε γίνει το πρώτο βήμα για μια προοδευτική απομυστηρίωση. Φανερό σημάδι αυτού που λέμε στάθηκε ο διαχωρισμός του γάμου από την ευχαριστία. Όλα αυτά εξηγούν γιατί ακόμα και σήμερα η ορθόδοξη τελετή του γάμου αποτελείται από δύο χωριστές ακολουθίες, τον Αραβώνα και τα Στέφανα. Ο Αραβώνας δεν γίνεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά στον πρόναο. Είναι η χριστιανική μορφή του φυσικού γάμου. Είναι η ευλογία των δαχτυλιδιών από τον ιερέα και η ανταλλαγή τους από το ζευγάρι. Από την αρχή, ωστόσο, ο φυσικός αυτός γάμος λαβαίνει την αληθινή προοπτική και την κατεύθυνσή του. «Κύριε, ο Θεός ημών», λέει ο ιερέας, «ότιν εξ εθνών προμνηστεσάμενος εκκλησίαν παρθένων αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους σου τούτους εν ειρήνη και ομονία». Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Και στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε και να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν και στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές μας.
0: Στις προηγούμενες εκπομπές μας, λοιπόν, παρουσιάσαμε τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά την ακολουθία του όρθρου. Και σήμερα θα προχωρήσουμε σχολιάζοντας τους ψαλμούς της επόμενης ακολουθίας, που είναι η ακολουθία της πρώτης ώρας. Τι είναι αυτή η ακολουθία, κύριε καθηγητά?
1: Όπως ξέρουμε, κύριε Παπά, η Εκκλησία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κυρίως στο πλαίσιο, μέσα στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οργανώθηκε, και αυτό βεβαίως είχε ως συνέπεια το να ακολουθήσει η διαμόρφωση του λειτουργικού της κύκλου, του ημερήσιου λειτουργικού της κύκλου, το ρωμαϊκό ορολόγιο. Σύμφωνα λοιπόν με το ορολόγιο αυτό, με το ρωμαϊκό ορολόγιο, το ημερονύκτιο συγκροτείται από 7 καιρούς, 3 της νύχτας και 4 της ημέρας. Η νύχτα περιλαμβάνει το εσπέρας, που σηματοδοτεί και την έναρξη του ημερήσιου κύκλου, όπως έχουμε πει για την Εκκλησία, το μεσονύκτιο και τον όρθρο, λίγο πριν από την αυγή δηλαδή. Η μέρα αρχίζει με την πρώτη ώρα και περιλαμβάνει άλλες 3 ώρες, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη. Έτσι έχουμε τρεις καιρούς, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, της νύχτας και 4 της ημέρας. Αυτή είναι η βασική σταθμή του ρωμαϊκού ορολογίου, και η Εκκλησία για κάθε μία από αυτές τις ώρες της ημέρας διαμόρφωσε σύντομες ακολουθίες, προσδίδοντας σε κάθε μια από αυτές κατάλληλο περιεχόμενο, εμπνευσμένο βεβαίως από τα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Η πλήρης διαμόρφωση αυτών των ακολουθιών, στη μορφή δηλαδή που τις έχουμε σήμερα, ανάγεται στον 9ο μετά Χριστόν αιώνα. Μια πληροφορία την οποία την έχουμε από τον κώδικα 863 της Μονής του Σινά. Έχουμε λοιπόν 4 ώρες στην ημέρα, την πρώτη, τρίτη, έκτη και ενάτη, οι οποίες, όπως είπαμε, είναι σύντομες ακολουθίες. Η πρώτη ώρα είναι μια σύντομη ακολουθία που τελείται αμέσως μετά την ακολουθία του όρθρου σήμερα πρακτικά, και παραπέμπει στην παράδοση κατά τις πρωινές ώρες του Χριστού στον Πιλάτο. Οι πιστοί ευχαριστούν τον Θεό για τον ερχομό της καινούργιας μέρας και του πρωινού φωτός, που με τη σειρά του παραπέμπει στο αληθινό φως του Χριστού. Γι' αυτό και ό,τι αναφέρεται μέσα σε αυτή την ακολουθία έχει σχέση με το φως. Το τέλος της ακολουθίας καταλήγει στην ευχή «Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα το φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων σου αμήν». Το ίδιο θέμα, το φως δηλαδή, έχει και το τροπάριο όπως και το προκείμενο της ακολουθίας. Το τροπάριο είναι μια διασκευή στίχων της πρώτης στροφής του 5ου ψαλμού, τον οποίο θα δούμε σε λίγο, και ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. με τη συνοδεία δύο άλλων στίχων πάλι από τον ίδιο ψαλμό, από τον ψαλμό 5. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Το προκείμενο συγκροτείται από μια συλλογή στίχων, μια επιλογή μάλλον στίχων, συγκεκριμένα του στίχους 133-135 του ψαλμού 118, τον οποίο τον είδαμε στην ακολουθία του Μεσονυκτικού, και από τον στίχο 8 του 70ου ψαλμού. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σέντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Πληρωθείτε το στόμα μου ενέσεώς σου Κύριε, όπως υμνήσω την δόξα σου όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Βλέπουμε ότι όλη η ακολουθία είναι προσανατολισμένη στο ότι μόλις έχει ξημερώσει, ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό και παρακαλούμε να η μέρα που θα ακολουθήσει να είναι μια μέρα δοξολογίας του Θεού και μια μέρα αναμάρτητη. Στη σημερινή του μορφή το τελετουργικό της ακολουθίας της πρώτης ώρας περιλαμβάνει τρεις ψαλμούς. Αρχίζει με τον ψαλμό 5, ακολουθεί ο ψαλμός 89 και τελευταίος ψαλμός είναι ο ψαλμός 100.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, με τον πέμπτο ψαλμό και έχουμε κάποια ένδειξη για το κριτήριο με το οποίο έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου ψαλμού, ως πρώτου ψαλμού δηλαδή της ακολουθίας.
1: Συνήθως η επιλογή γίνεται με βάση το φραστικό των ψαλμών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η επιλογή του ψαλμού 5 πιθανότατα οφείλεται στην βεβαιότητα που εκφράζει ο ποιητής στο στίχο 4, θα το δούμε παρακάτω, ότι ο Θεός πρωί-πρωί θα ανταποκριθεί στις προσευχές του. Αξιοσημείωτο είναι ότι αν και η ακολουθία της πρώτης ώρας είναι μια ευχαριστήρια ακολουθία, το πρώτο ανάγνωσμα, ο ψαλμός 5, ανήκει στην κατηγορία των οικετήριων ψαλμών, μια κατηγορία ποιημάτων δηλαδή, που όπως μαρτυρεί η ονομασία τους, έχουν ως στόχο να οικετεύσουν τον Θεό για την επέμβασή του, προκειμένου προσευχόμενος να ξεπεράσει συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη ζωή, εξαιτίας της επιβολής των εχθρών του ή εξαιτίας κάποιας αρρώστιας ή άλλων δεινών. Αρχίζει δηλαδή η ημέρα με μια παράκληση του ποιητή να εισακουστεί σε μια δύσκολη περίπτωση από τον Θεό. Μετά την επιγραφή, είπαμε οι περισσότεροι ψαλμοί έχουν επιγραφές που παρέχουν πληροφορίες για το όργανο που πρέπει να συνοδεύει την απαγγελία του ψαλμού. Η προσευχή του πιστού αρχίζει με τη συνήθις του οικετήριους ψαλμούς, έκκληση προς το Θεό για να εισακουστεί. Μέχρι το στίχο 4 δηλαδή έχουμε μια παράκληση να εισακούσει ο Θεός, να σκύψει, να δώσει προσοχή στο αίτημα του ποιητή, και η παράκληση αυτή ακολουθείται από μια διακήρυξη της απόλυτης εναντίονσης του Θεού προς τους παρανόμους. Είναι η στίχη 5-7. Στη συνέχεια ο ποιητής εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο Θείο Έλεος, στίχη 8-9, και ενώ στην επόμενη στροφή περιγράφει την ανομία των εχθρών και παρακαλεί το Θεό για την απομάκρυνσή τους, στίχη 10-12. Ο ψαλμός ολοκληρώνεται με μια προσευχή προς το Θεό να προστατεύσει και να ευλογεί όσους τον αγαπούν. Θα διαβάσουμε τώρα το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Οι ακροατές μας που βρίσκονται στο σπίτι και έχουν ενδεχομένως στη διάθεσή τους κάποια Αγία Γραφή μπορούν να παρακολουθούν τον ψαλμό 5 από το κείμενο, ώστε να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε όσα διαβάζω. Αρχίζω να διαβάζω από το στίχο 2, στίχος 1 όπως είπαμε είναι η επιγραφή. «Σκύψε Κύριε και άκουσε τα λόγια μου, νιώσε την αγωνία μου. Δώσε προσοχή στις παρακλητικές κραυγές μου, Βασιλιά μου και Θεέ μου. Καθώς εσένα Κύριε προσεύχομαι, πρωί-πρωί θα ανταποκριθεί στην προσευχή μου. Το πρωί όταν μπροστά σου θα σταθώ και πάνω μου το βλέμμα σου θα ρίξεις. Δεν είσαι εσύ Θεός που την ανομία θέλει. Κανείς που σκέφτεται κακά δεν μπορεί κοντά σου να σταθεί. Ούτε το βλέμμα σου μπροστά αντέχουν οι παράνομοι. Εναντιώνεσαι σε όλους όσοι την ανομία πράττουν. Όλους τους ψεύτες θα εξολοθρεύσεις. Τους φωνιάδες και τους δολερούς ο Κύριος τους απεχθάνεται. Αλλά εγώ, χάρη στην άπειρη σπλαχνία σου, στον οίκο σου θα μπω, ευλαβικά στον Άγιο σου ναό θα προσκυνήσω. Κύριε, δίκαιος καθώς είσαι, οδήγησέ με να γλιτώσω από τους εχθρούς μου. Κατεύθυνε σε σένα την πορεία μου. Γιατί στο στόμα τους αλήθεια δεν στεριώνει. Μάταιες είναι οι σκέψεις τους. Τρομακτικός σαν τάφος ανοιχτός είναι ο λαρυγκάς τους. Και με τη γλώσσα τους απάτες εξηφαίνουν. Θεέ μου, τιμώρησέ τους. Τα σχέδια τους τα κακόβουλα ας αποτύχουν. Όσο πολλοί ασεβήσανε, τόσο μακριά διώξ τους, γιατί πολλοί, Κύριε, σε πίκραναν. Ας χαίρονται όλοι όσοι σε σένα ελπίζουν. Θα γάλλονται παντοτινά και εσύ ανάμεσα σε αυτούς θα κατοικείς. Κάφημα θα είσαι εσύ για όλους όσοι σ' αγαπούν. Γιατί τον δίκαιο εσύ τον ευλογείς. Όμοια με ασπίδα η εύνοιά σου, Κύριε, μας καλύπτει. Όπως είπαμε, ο πέμπτος ψαλμός αρχίζει, όπως και όλα τα ποίηματα του, τα περισσότερα μάλλον ποίηματα του ψαλτήρα, με μια επιγραφή, το φραστικό της οποίας δεν είναι πλήρως κατανοητό. Η συγκεκριμένη επιγραφή απευθύνεται στον πρώτο πλάστη, αλλά δίνει μια πληροφορία που από τους εβδομήκοντα αποδίδεται με τη φράση υπέρ της κληρονομούσης. Μια φράση η οποία δεν δίνει σαφές νόημα. Προφανώς πρόκειται για κάποιον εβραϊκό μουσικό όρο, η σημασία του οποίου δεν ήταν γνωστή στους μεταφραστές. Οι περισσότεροι ερευνητές στην προκειμένη περίπτωση συμφωνούν ότι η φράση προέρχεται από την προσπάθεια απόδοσης στα ελληνικά αυτής της άγνωστης εβραϊκής λέξης που δηλώνει έναν μουσικό όρο σχετικό με το όργανο. Και πιθανότατα πρόκειται για αυλό που πρέπει να συνοδεύει τον ψαλμό. Επομένως, η επιγραφή πληροφορεί τον πρωτοψάλτη ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός πρέπει να απαγγελθεί με την συνοδεία αυλού. Βεβαίως, όπως είπα, αυτό το λέμε με επιφύλαξη, δεν έχουμε άλλες περισσότερες πληροφορίες παρά μόνο αυτές που μπορεί να προκύψουν από την ετυμολογία της λέξης που οι εβδομήκοντα απέδωσαν με τον όρο αυτόν υπέρ της κληρονομούσης. Ας πάμε όμως στο σώμα του ψαλμού που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Όπως είπαμε, αρχίζει αμέσως μετά την επιγραφή με μια έκκληση του πιστού ώστε να εισακουστεί από τον Θεό. «Σκύψε, Κύριε, και άκουσε τα λόγια μου. Νιώσε την αγωνία μου. Δώσε προσοχή στις παρακλητικές κραυγές μου, Βασιλιά μου και Θεέ μου». Ενδιαφέρον, στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζει προσφώνηση του Θεού με τον τίτλο «Βασιλιά μου και Θεέ μου». Είναι γνωστό ότι προς τα τέλη του 11ου π.Χ. αιώνα οι Ισραηλίτες υπό την απειλή του αφανισμού τους από τους Φιλιστέους άλλαξαν το πολίτευμά τους, που μέχρι τότε στηριζόταν στις αποφάσεις των εκπροσώπων των φυλών που λαμβάνονταν σε κάποιο ιερό μπροστά στο ιερότερο αντικείμενο βεβαίως του Ισραήλ, την Κιβωτό της Διαθήκης, και υιοθέτησαν τον θεσμό της Βασιλείας. Παρόλο που η αλλαγή αυτή κατανοήθηκε από κάποιους προφητικούς κύκλους τότε ως εγκατάλειψη του Θεού και προσπάθεια να στηριχτούν οι Ισραηλίτες στις δικές τους δυνάμεις, να θυμηθούμε ότι βρισκόμενοι πάνω στα βουνά υπό την απειλή των Φιλιστέων, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην παραλιακή ζώνη της Παλαιστίνης, και ακριβώς επειδή το σύστημα με το οποίο διοικούνταν ήταν ένα πολύπλοκο σύστημα, έπρεπε κάθε φυλή να στείλει τους εκπροσώπους της σε κάποιο ιερό, στο ιερό που βρισκόταν η Κιβωτός της Διαθήκης, και μετά από πάρα πολλές διαβουλεύσεις να αποφασίσουν ποια φυλή πόσους στρατιώτες θα στείλει για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε μια τέτοια περίπτωση, μια τόσο πολύπλοκη διαδικασία, όσο δημοκρατική και να φαίνεται, είναι χρονοβόρα και στις περισσότερες περιπτώσεις αναποτελεσματική. Έτσι αποφάσισαν να αλλάξουν το πολίτευμά τους, να εκλέξουν έναν βασιλιά ο οποίος θα οργανώσει τον στρατό και θα μπορέσει να οργανώσει και την άμυνα. Αυτό όμως από την άλλη μεριά, από κάποιους προφητικούς κύκλους όπως είπα, δημιούργησε μια αντίδραση, με την έννοια ότι μέχρι τώρα χωρίς βασιλιά, χωρίς κεντρική διοίκηση, ο Θεός μας προστάτευσε, μας έβγαλε από την Αίγυπτο, μας οδήγησε στην έρημο, μας χάρισε αυτή τη χώρα. Τώρα το να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας και στον βασιλιά σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τον Θεό. Παρόλα αυτά, ο Θεός συνέβη.

0: Ελιάς, παρακούοντας όμως τις εντολές του Θεού, κατέληξε στο τέλος νεκρός αυτός και η γη του και καταστροφή, και η καταστροφή του βασιλείου του. Η έκκληση προς τον Θεό για βοήθεια συνοδεύεται από μια έκφραση της εμπιστοσύνης του ποιητή ότι το αίτημά του θα εισακουστεί. «Καθώς σε σένα, Κύριε, προσεύχομαι, πρωί-πρωί θα ανταποκριθεί στην προσευχή μου. Το πρωί όταν μπροστά σου θα σταθώ και πάνω μου το βλέμμα σου θα ρίξεις». Αυτός είναι προφανώς και ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε ο ψαλμός αυτός να διαβάζεται το πρωί. Αυτή η βεβαιότητα της άμεσης ανταπόκρισης του Θεού στις επικλήσεις του πιστού του για να υπερασπιστεί το δίκιο του δεν είναι απλώς μια ελπίδα που τρέφει κάποιος απελπισμένος, κάποιος που πιάνεται από τα μαλλιά του θα λέγαμε, αλλά δράζεται στην εμπειρία της παρουσίας του Θεού στην ιστορία του λαού του, που διασφαλίζει την άμεση τιμωρία κάθε παράβασης του νόμου και των εντολών του. «Δεν είσαι εσύ Θεός που την ανομία θέλει. Κανείς που σκέφτεται κακά δεν μπορεί κοντά σου να σταθεί. Ούτε στο βλέμμα σου μπροστά αντέχουν οι παράνομοι. Εναντιώνεσαι σε όλους όσοι την ανομία πράττουν. Όλους τους ψεύτες θα εξολοθρεύσεις. Τους φωνιάδες και τους δολερούς ο Κύριος τους απεχθάνεται. Αλλά εγώ χάρη στην άπειρη σπλαχνία σου, στον οίκο σου θα μπω, ευλαβικά στον Άγιο σου ναό θα προσκυνήσω». Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά για την ιστορία ως πηγή της θεολογίας του αρχαίου Ισραήλ. Είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία της παρουσίας του Θεού στον λαό του που ουσιαστικά δίνει στον ποιητή το δικαίωμα, τη δυνατότητα, την ελπίδα της παρέμβασης του και πάλι στο δύσκολο πρόβλημά του.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά

0: να συμπορευόμαστε σε αυτές τις εκπομπές που αναφέρονται στους ψαλμούς, την ερμηνεία και την ανάλυση τους, με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, στον στίχο 5 ο ποιητής απευθυνόμενος στον Θεό λέει: «Κανείς που σκέφτεται κακά δεν μπορεί κοντά σου να σταθεί». Πώς κατανοείται αυτή η δήλωση, πώς στέκεται δηλαδή κανείς κοντά στον Θεό?
1: Σε πλήθος περιπτώσεων ο Θεός βεβαιώνει τον λαό του ότι εφόσον τηρούν τους όρους της Διαθήκης θα παραμένει πάντοτε ανάμεσά τους. Αυτή η ιδέα της παραμονής του Θεού ανάμεσα στους πιστούς του αισθητοποιείται με την στρατοπέδευση των φυλών μετά την έξοδο από την Αίγυπτο γύρω από τη σκηνή στην οποία φυλασσόταν ο κιβωτός της Διαθήκης. Έχουμε πει ότι το ιερότερο αντικείμενο του Ισραήλ δεν ήταν ένα άγαλμα, δεν ήταν μια εικόνα, ήταν ένα κιβώτιο σχετικά μικρό, ένα μέτρο μήκος, μέσα στο οποίο κιβώτιο φυλάσσονταν τα πολύτιμα αντικείμενα που μαρτυρούσαν την προστασία του Θεού, οι 10 εντολές, η ράβδος του Ααρών, μια στάμνα με το μάνα κλπ. Αυτό το κιβώτιο έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην λατρεία του βιβλικού Ισραήλ, ακριβώς γιατί ήταν το σύμβολο της παρουσίας του Θεού μέσα στον λαό του. Αυτό το κιβώτιο λοιπόν το είχαν βάλει σε μια σκηνή και κάθε φορά που σταματούσαν οι φύλες στείναν τη σκηνή, τοποθετούσαν μέσα την κίβωτο και γύρω από τη σκηνή, μάλιστα σε ένα σχήμα σταυροειδές, οι πατέρες βλέπουν εδώ την προτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Γύρω από τη σκηνή λοιπόν στρατοπέδευαν οι διάφορες φυλές. Έτσι είχαν την αίσθηση ότι ανάμεσά τους, στο μέσο τους, κατοικεί ο Θεός. Αργότερα, κατά την περίοδο των Κριτών, όταν δηλαδή εγκαταστάθηκαν στην Χανάν και προσπαθούσαν έτσι να εδραιωθούν κάπως στις περιοχές, ιδρύσανε διάφορα ιερά και κάθε φορά τοποθετούσαν σε κάποιο από τα ιερά. Δεν υπήρχε μόνιμος τόπος παρουσίας, δεν υπήρχε πρωτεύουσα. Είπαμε ότι το σύστημα της διοίκησης ήταν με τους κριτές. Κριτές δεν σημαίνει δικαστές, σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι επιλέγονταν προκειμένου να ασκήσουν κάποιον ηγετικό ρόλο, είτε πολιτικό είτε στρατιωτικό, με συμφωνία των εκπροσώπων όλων των φυλών. Και κάθε φορά βεβαίως οι κιβωτός τοποθετούνταν και οι σκηνοί τοποθετούνταν σε κάποιο ιερό και στο ιερό που βρίσκονταν κάθε φορά οι κιβωτός, εκεί συγκεντρώνονταν οι εκπρόσωποι των φυλών για να πάρουν τις αποφάσεις. Αργότερα ο βασιλιάς Δαβίδ μετέφερε την κιβωτό στην Ιερουσαλήμ, θέλοντας κατά κάποιο τρόπο να ελέγξει τους εκπροσώπους των φύλων, την μετέφερε στην Ιερουσαλήμ και ο βασιλιάς Σολομώντας έχτισε ένα μεγαλόπρεπο ναό εκεί πέρα. Είναι γνωστό ο θρύλος για τον ναό του Σολομώντα και το πόσο λαμπερός ήταν αυτός και πόσο μεγαλοπρεπής, και σε αυτόν τον ναό στεγάστηκε η κιβωτός. Έτσι η Ιερουσαλήμ, και εγώ το έπαψε πλέον, είναι ένα κινητό ιερό, εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ και η Ιερουσαλήμ έγινε το κέντρο της λατρείας του Θεού και σύμβολο της μόνιμης παρουσίας του Θεού ανάμεσα στον λαό του. Είναι χαρακτηριστικό στους ψαλμούς που εξυμνούν την Σιών ότι η Σιών εξυμνείται, η Ιερουσαλήμ εξυμνείται ως το ψηλότερο βουνό του κόσμου. Αυτό δείχνει πόσο βαθιά ήταν αυτή η πίστη ότι ο Θεός κατοικεί εκεί, διότι ο Ιεροσολυμίτης κάθε πρωί που ξυπνούσε έβλεπε απέναντί του το όρος των ελαιών που είναι ψηλότερο από τον λόφο της Ιών όπου ήταν χτισμένος ο ναός. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο λόφος της Ιών, ο λόφος πάνω στον οποίο ήταν χτισμένη η Ιερουσαλήμ, θεωρήθηκε κατοικία του Θεού, εξυμνείται ως το ψηλότερο βουνό του κόσμου. Όπως λοιπόν είδαμε στην πρώτη στροφή, ο ποιητής σκοπεύει να παρουσιαστεί εκεί μπροστά στον Θεό για να ζητήσει τη συμπαράστασή του. Βεβαίως γνωρίζει ο ποιητής ότι η παρουσία του Θεού μεταξύ των πιστών του προϋποθέτει την τήρηση από την πλευρά του, από την πλευρά των πιστών, των όρων της Διαθήκης. διαφορετικά η παρουσιαστή, από πλεονέκτημα μπορεί να γίνει και απειλητική για όποιον απερίσκεπτα πλησιάζει το Θεό. Αυτό το νόημα έχει λοιπόν η φράση «Κανείς που σκέφτεται κακά δεν μπορεί κοντά σου να σταθεί, ούτε στο βλέμμα σου μπροστά αντέχουν οι παράνομοι». Θα δούμε σε άλλους ψαλμούς στη συνέχεια ότι τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πλησιάζει κανείς στο ναό περιγράφονται πάρα πολύ αναλυτικά. Το πώς οι ιερείς, οι φύλακες του ναού προτρέπουν τους ανθρώπους να πλησιάζουν με καλή σκέψη, με τήρηση των όρων της Διαθήκης κτλ. Ο ποιητής λοιπόν γνωρίζει επίσης ότι και η δική του κατάσταση δεν είναι πλήρως απαλλαγμένη από την αμαρτία, ώστε να έχει το θάρρος να παρουσιαστεί μπροστά στο Θεό χωρίς τον φόβο να τον απορρίψει. Παρ' όλα αυτά, βέβαιος για την άπειρη αγάπη του Θεού, τολμάει να κάνει το βήμα, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα τον σπλαχνιστεί. «Αλλά εγώ χαριστινάμαι τρίευς πλαχνία σου, στον οίκο σου θα μπω, ευλαβικά στον Άγιο σου ναό θα προσκυνήσω». Αυτήν ακριβώς την σπλαχνία για την οποία με τόσο θέρμη βλέπουμε να παρακαλεί και να προσεύχεται ο ποιητής στον πέμπτο ψαλμό, την εξασφαλίζει βεβαίως δωρεάν για όλους τους ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός. Πρόκειται για ένα δώρο, για μια χάρη που κάνει ο Θεός προς τον άνθρωπο, αλλά όπως τονίζεται στην προς Εβραίους επιστολή, αποτελεί πάντοτε και μια πρόκληση για τον αποδέκτη του, ώστε να φανεί αντάξιος αυτής της προσφοράς. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια της προς Εβραίους επιστολής. Επιτρέψτε μου να διαβάσω λίγους στίχους από το 10ο κεφάλαιο, στίχοι 19-25. Λέει εκεί ο Απόστολος: «Το αίμα του Ιησού λοιπόν, αδερφοί μου, μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων από τον νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή. Αυτόν μας τον εγγενίασε πρόσφατα ο Ιησούς με το καταπέτασμα, δηλαδή με το σώμα του. Έτσι έχουμε έναν μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού. Γι' αυτό ας πλησιάσουμε τον Θεό με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καθαρή καρδιά από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο του. Ας φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, παροτρύνοντάς τον στην αγάπη και στα καλά έργα. Ας μην εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά ας ενισχύσει ο ένας τον άλλον, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου». Είναι πολύ δυνατό αυτό το κομμάτι που δείχνει ακριβώς το πώς προσεγγίζει κανείς τον Θεό. Η επόμενη στροφή βεβαίως του ψαλμού, στίχη 9-11, είναι μια προσευχή με την οποία ο ποιητής ζητάει τη βοήθεια του Θεού εναντίον εκείνων που διαπράττουν το κακό. «Κύριε, δίκαιος καθώς είσαι, οδήγησέ με να γλιτώσω από τους εχθρούς μου. Κατεύθυνε σε σένα την πορεία μου, γιατί στο στόμα τους αλήθεια δεν στεριώνει. Μάταιες είναι οι σκέψεις τους. Τρομακτικός σαν τάφος ανοιχτός είναι ο λάριγκάς τους και με τη γλώσσα τους απάτες εξηφαίνουν. Θεέ μου, τιμώρησέ τους. Τα σχέδια τους τα κακόβουλα ας αποτύχουν. Όσο πολλοί ασεβήσανε, τόσο μακριά διώξ' τους, γιατί πολλοί, Κύριε, σε επικράναν». Σε πρώτη ανάγνωση βεβαίως δίνεται η εντύπωση ότι ο ποιητής προσεύχεται για την καταστροφή των εχθρών του. Αυτό φυσικά δεν είναι σπάνιο στην Παλιά Διαθήκη. Άλλωστε περιγράφει με τόσο ζωηρά χρώματα ο ποιητής την αμαρτία των εχθρών του, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και δικαιολογημένη μια τέτοια αγανάκτηση, μια τέτοια προσευχή. Δεν είναι τυχαίο ότι τον στίχο ακριβώς αυτό χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο κεφάλαιο 3 στίχος 13, για να καταδείξει το μέγεθος της διαφθοράς των ανθρώπων της εποχής τους. «Σαν τάφος ανοιχτός είναι τρομακτικός, σαν τάφος ανοιχτός είναι ο λάριγκάς τους και με τη γλώσσα τους απάτες εξηφαίνουν». Παρόλα αυτά, το ότι μια τέτοια προσευχή για καταστροφή των εχθρών δεν γίνεται κρυφά, δεν είναι κάτι που το προσεύχεται κανείς κλεισμένο στο δωμάτιό του, οπότε θα ήταν μια έκφραση κακίας, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά είναι κάτι που γίνεται δημόσια στο πλαίσιο της λατρείας. Λειτουργεί επομένως ως προειδοποίηση προς τους ασεβείς και προς τους αμαρτώλους για το τι τους περιμένει όλους εκείνους που επιδιώκουν το κακό. Η τελευταία στροφή του ψαλμού, η στίχη 12-13, είναι μια ευχή για τους ευσεβείς. αφού μίλησε για το, τα χαρακτηριστικά των ασεβών, τώρα στρέφεται, μιλάει για όλους όσοι με εμπιστοσύνη εναποθέτουν τη ζωή τους και την ελπίδα τους στον Κύριο. Ας χαίρονται όλοι όσοι σε σένα πλησιάζουν. Θα γάλλονται παντοτινά και εσύ ανάμεσα σε αυτούς θα κατοικείς. Κάφημα θα είσαι εσύ για όλους όσοι σ' αγαπούν, γιατί τον δίκαιο εσύ τον ευλογείς. Όμοια με ασπίδα η ευνοιά σου, Κύριε, μας καλύπτει.
0: Καθώς ολοκληρώσαμε λοιπόν τον σχολιασμό του πέμπτου ψαλμού, σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα πριν προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, λοιπόν, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, αναφερόμαστε σήμερα στην ακολουθία της πρώτης ώρας και ακόμα πιο συγκεκριμένα στους ψαλμούς 5 και 89. Και μετά την ολοκλήρωση του σχολιασμού του 5ου ψαλμού, ο επόμενος ψαλμός της ακολουθίας είναι ο ψαλμός 89, ο οποίος παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους ψαλμούς, καθώς διακρίνει κανείς στους στίχους του μια φιλοσοφική διάθεση. Θα θέλατε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε λίγα λόγια περισσότερα γι' αυτό?
1: Πράγματι, κύριε Παπά, ο επόμενος ψαλμός της ακολουθίας της πρώτης ώρας είναι ο ψαλμός 89, κατά την αρρύθμιση του εβραϊκού 90, ο οποίος συγκροτείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, τους στίχους 1 έως 12, περιέχεται ένας στοχασμός πάνω στην αιωνιότητα του Θεού που αντιπαρατίθεται προς την θνητότητα του ανθρώπου. Είναι αυτή η φιλοσοφική διάθεση για την οποία κάνετε λόγο. Ως αιτία βεβαίως των δεινών του ανθρώπου αναγνωρίζεται η αμαρτωλότητά του που προκαλεί την οργή του Θεού, και η οποία οργή του Θεού περιγράφεται στο δεύτερο μέρος, στους στίχους 7 έως 12. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό το δεύτερο μέρος η κοινότητα των πιστών απευθύνει τις εικεσίες της προς τον Θεό και ζητά το έλεος του για απαλλαγή από τα δεινά που επίκυνται εναντίον τους. Σύμφωνα με το κείμενο, θα διαβάσω πάλι από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία, όπως είπαμε, κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του Μακαριώτα του Ιερονύμου. «Κύριε, εσύ σου το καταφύγιο μας σε όλες τις γενιές. Πριν γίνουνε τα όρη, πριν διαμορφωθεί η γη, οι χώρες οι κατοικημένες, πριν από τον χρόνο και για πάντα υπάρχεις εσύ. Μην αφήσεις τον άνθρωπο να πάει πίσω στον αφανισμό του. Μην πεις, ξαναγυρίστε γένος των ανθρώπων εκεί από που προήλθατε. Τα χίλια χρόνια άλλωστε στα μάτια σου είναι σαν τη μέρα τη χθεσινή που έφυγε και σαν τη βραδιά τη νυχτερινή. Μα η εξαθλειωμένη του ζωή κρατάει κάποια χρόνια. Χλώει που το πρωί μαραίνεται. Ανθίζει το πρωί, μαραίνεται έπειτα, το δίλι πέφτει, χάνει τη δροσιά της και ξεραίνεται. Απ' την οργή σου αφανιστήκαμε, συγκλονιστήκαμε από το θυμό σου. Έχεις μπροστά σου τις ανομίες μας, όλη η ζωή μας βρίσκεται στα μάτια σου μπροστά. Όλες οι μέρες μας χαθήκαν, απ' την οργή σου αφανιστήκαμε. Τα χρόνια μας λογίζονται σαν τις αράχνες στον ιστό. Κάπου 70 χρόνια είναι συνολικά η ζωή μας. Και αν είναι η κράση μας γερή 80, αλλά τα πιο πολλά από αυτά παίρνουν με κόπους και με πόνους, γιατί μας φεύγουν οι δυνάμεις και υποφέρουμε. Ποιος τάχα της οργής σου τη δύναμη γνωρίζει και ποιος να αναμετρήσει τον θυμό σου από το φόβο που προκαλείς? Με αυτόν τον τρόπο μάθε μου τη δύναμή σου να γνωρίζω και αυτούς που με σοφία έχουν εκπαιδευτεί. Άλλαξε γνώμη, Κύριε, ως πότε πια? Συμφιλιώσουμε τους δούλους σου, ώστε πρωί-πρωί από την αγάπη σου, Κύριε, να χορτάσουμε, να νιώσουμε φροσύνη και αγαλίαση σε όλη μας τη ζωή. Τόσες σας είναι οι μέρες της χαράς μας, όσες ήταν αυτές που μας ταπείνωσες, όσα ήταν τα χρόνια που μας βρήκαν συμφορές. Ρίξε το βλέμμα σου πάνω στους δούλους σου, που είναι έργα δικά σου και τα παιδιά σου καθοδήγησε. Λαμπρία είναι η παρουσία σου πάνω μας, Κύριε Θεέ μας. Κατεύθυνε προς το συμφέρον μας τα έργα που εμείς κάνουμε. Όλα όσα κάνουμε, εσύ κατεύθυνε τα». Αυτός είναι ο ψαλμός. Είναι, όπως και άλλοι ψαλμοί, έχει και αυτός μια επιγραφή, η οποία στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς είναι ο μοναδικός ψαλμός που αποδίδεται στον Μωυσή. «Προσευχή του Μωυσή, ανθρώπου του Θεού», λέει η επιγραφή. Και βεβαίως η αναφορά του ονόματος του Μωυσή επιτρόπει την υπόθεση ότι ίσως υποκρύπτει μια αμφισβήτηση της Δαβιδικής δυναστείας, η οποία τελικά απέτυχε στον πολιτικό της στόχο και είναι και μια, υποκρύπτει και μια νοσταλγία επιστροφής σε ένα ιδανικό παρελθόν. Την υπόθεση αυτή, η υπόθεση αυτή μάλλον ενισχύεται από τη θέση που κατέχει ο ψαλμός μέσα στο βιβλίο των ψαλμών, στον Ψαλτήρα, καθώς βρίσκεται επικεφαλής του τέταρτου βιβλίου. Είπαμε ότι ο Ψαλτήρας χωρίζεται κατά το πρότυπο της Πεντατεύχου σε πέντε βιβλία. Το τέταρτο βιβλίο αρχίζει με αυτόν τον ψαλμό, τον ψαλμό 89 μέχρι τον ψαλμό 105. Και βεβαίως το τέταρτο βιβλίο ακολουθεί το τρίτο, που είναι η ψαλμή 72-88. Στο τρίτο βιβλίο πολλοί ψαλμοί θρηνούν για την πτώση της Ιερουσαλήμ, και ο τελευταίος ψαλμός της ομάδας αυτής, του τρίτου βιβλίου, ο ψαλμός 88, τελειώνει με το παράπονο: «Πού έστει τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, αόμωσα στο Δαβίδεν τη αληθεία σου, που είναι οι παλιές σου ευεργεσίες, Κύριε, που είχες ορκιστεί με την αξιοπιστία σου στον Δαβίδ», που σημαίνει ότι έχουμε εδώ πέρα μια απογοήτευση από την Δαβιδική δυναστεία. Κατά συνέπεια ο ψαλμός θα πρέπει να χρονολογηθεί στην μετά την πτώση του βασιλείου, μετά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία περίοδο. Σε αυτή την περίοδο έχουμε μια μεγάλη απογοήτευση προς τη Δαβιδική δυναστεία, και ταυτόχρονα με την μεγάλη αυτή απογοήτευση έρχεται και η ελπίδα για μια νέα επέμβαση του Θεού στην ιστορία, που θα κάνει τα πάντα να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Μια τέτοια απογοήτευση βλέπουμε και στην προφητεία του Ισαΐα για τη ρίζα του Ιεσέ. Είναι γνωστή η προφητεία αυτή, όπου ο αναμενόμενος Μεσσίας δεν θα είναι πλέον απόγονος του Δαβίδ, αλλά θα προέρχεται από τον πατέρα του Δαβίδ, από τον Ιεσέ. «Εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής αναβίσετε», που σημαίνει ότι η Δαβιδική δυναστεία απέτυχε, ο Θεός θα ξαναπαρέμβει μέσα στην Ιεσέ και θα ξεκινήσει πάλι όλα από την αρχή, ακόμα και, από την, και πριν από τον Δαβίδ. Επομένως ο ψαλμός 89 είναι ως προς το περιεχόμενό του ένας θρήνος της κοινότητας, η οποία συγκεντρώνεται σε κοινή προσευχή για να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποια κρίση. Οι περισσότεροι ερμηνευτές συμφωνούν επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι η κρίση που φαίνεται να αντιμετωπίζει η κοινότητα θα πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά κατά την μετά την επιστροφή των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία περίοδο. Ξέρουμε ότι αυτή η περίοδος, αν και ξεκινά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, επιτέλους η Βαβυλώνα έπεσε, επιτέλους μπορούμε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, αλλά η επιστροφή αυτή κάθε άλλο παρά ευχάριστη ήταν. Βρήκανε την χώρα τους κατεστραμμένη, την Ιερουσαλήμ σε ερείπια, διαφωνίες μεταξύ των κληρονόμων, ποιος έχει σπίτι εδώ, ποιος έχει σπίτι εκεί, και βεβαίως μεγάλη φτώχεια και δυστυχία, καθώς η κατεστραμμένη γη ήταν εύκολο να ξαναβρει την παλιά της δυναμική, την παλιά της δόξα. Ο ψαλμός ξεκινά με μια πολύ δυνατή εικόνα. Απευθυνόμενος ο ψαλμοδός στον Θεό, τον παρουσιάζει με καταφύγιο όλων των γενεών του Ισραήλ. Σε μια εποχή αβεβαιότητας δηλαδή, όπου τα πάντα είναι ρευστά και ευμετάβλητα, η αιωνιότητα και το αναλύωτο του Θεού εμφανίζονται στο μόνο σταθερό σημείο στο σύμπαν, στο οποίο μπορεί να στηριχθεί κανείς και να εναποθέσει ελπίδες σωτηρίας. «Κύριε, εσύ σου το καταφύγιό μας σε όλες τις γενιές. Πριν γίνουν τα όρη, πριν διαμορφωθεί η γη και οι χώρες οι κατοικημένες, πριν από το χρόνο και για πάντα υπάρχεις εσύ». Βλέπουμε εδώ πέρα αυτή τη φιλοσοφική διάθεση για την οποία κάνατε λόγο στην αρχή. Στην επόμενη στροφή, στους στίχους 3 έως 6, ο ποιητής τονίζει απέναντι στην αιωνιότητα του Θεού την ιδαμινότητα του ανθρώπου. Αν για το Θεό, όπως λέει, τα χίλια χρόνια είναι σαν τη μέρα τη χθεσινή που έφυγε και σαν τη βραδιά τη νυχτερινή, η ζωή του ανθρώπου ανθίζει το πρωί, μαραίνεται έπειτα, το δίλι πέφτει, χάνει τη δροσιά της και ξεραίνεται. Κατασκευασμένος από το ευτελέστερο υλικό ο άνθρωπος, από το χώμα της γης, όπως λέει το δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο στίχο 7, εξαρτάται απόλυτα από τον δημιουργό του. Και γι' αυτό παρακαλεί ο ποιητής τον Θεό: «Μην αφήσεις τον άνθρωπο να πάει πίσω στον αφανισμό του και μην πεις ξαναγυρίστε γένος των ανθρώπων εκεί από όπου προήλθατε».
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα ακόμη σύντομο μουσικό διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή μας εκπομπή, και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου». Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συνεχίζοντας τώρα και πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας συζήτησης με τον καλεσμένο μας, τον σταθερό μας καλεσμένο σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών για το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είδαμε, κύριε καθηγητά, ότι ο ποιητής αντιπαραβάλλει λοιπόν με αρκετή φιλοσοφική διάθεση την αιωνιότητα του Θεού προς την μηδαμινότητα του ανθρώπου. Αλήθεια, πού οδηγεί όλος αυτός ο στοχασμός?
1: Η συνειδητοποίηση, κύριε Παπά, αυτής της μηδαμινότητας και της απόλυτης εξάρτησης του ανθρώπου από το Θεό, για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, έχει ως συνέπεια την μετατροπή στις επόμενες στροφές, οι τρεις τελευταίες στροφές, 7 έως 8, 9 έως 10 και 11 έως 12, μετατροπή της παράκλησης σε θρήνο. Η κοινότητα αναγνωρίζει ότι αιτία των δεινών που υφίσταται είναι η απομάκρυνσή της από το Θεό, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την οργή του, αφού όλες οι ανομίες των ανθρώπων, όπως λέει στους στίχους 7 έως 8, είναι φανερές στον Θεό. Η αναγνώριση αυτή οδηγεί και πάλι τη σκέψη του ποιητή στην παροδικότητα του ανθρώπου. Είναι πολύ γνωστό το χωρίο, κάπου 70 χρόνια είναι συνολικά η ζωή μας και αν είναι η κράση μας γερή 80. Αλλά τα πιο πολλά από αυτά περνούν με κόπους και με πόνους, γιατί μας φεύγουν οι δυνάμεις και υποφέρουμε. Συνδυάζοντας λοιπόν την αναγνώριση της αμαρτωλότητας με την παροδικότητα του ανθρώπου, αντιλαμβάνεται ο ψαλμωδός το πόσο μάταιο είναι να απομακρύνεται κανείς από την πηγή της ζωής, και γι' αυτό παρακαλεί στην επόμενη στροφή, στους στίχους 11 έως 12, τον Θεό να του χορηγήσει σοφία, ώστε να μπορέσει παρά το σύντομο της ζωής του να αντιληφθεί το μέγεθος της θείας οργής που προκαλείται από την αποστασία. Η αναφορά του ψαλμωδού στο σύντομο και πεπερασμένο της ανθρώπινης ζωής και στην ανάγκη αναζήτησης της σοφίας θυμίζει σε ένα βαθμό το βιβλίο του Εκκλησιαστή, και πολλοί ερμηνευτές κατατάσσουν το συγκεκριμένο ποίημα στους σοφιολογικούς ψαλμούς. Όμως ο στίχος 12 λειτουργεί στην πραγματικότητα σαν γέφυρα, ο στίχος δηλαδή που μιλάει για το σύντομο της ανθρώπινης ζωής, λειτουργεί σαν γέφυρα για την μετάβαση από τις εντελώς αποκαρδιωτικούς στίχους 3 έως 11 του πρώτου μέρους προς τους περισσότερο ελπιδοφόρους του δευτέρου 13 έως 17. Αν για τους σοφούς του Ισραήλ θεμελιώδης αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου, με την αρκετά δυσνόητη έκφραση «τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία» του ψαλμωδού, νοούνται οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν αποθέσει τη ζωή τους και το μέλλον τους στα χέρια του Θεού. Και είναι ακριβώς αυτή η εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια που επιτρέπει στον ψαλμωδό να προχωρήσει στο δεύτερο μέρος του ποίηματός του, στην ηκεσία. Η ηκεσία «επίστρεψον Κύριε», με την οποία αρχίζει το δεύτερο μέρος του ψαλμού, θυμίζει την ηκεσία του Μωυσή προς το Θεό υπέρ του λαού του. Πάυσε της οργής του θυμού σου και ήλεως γενού επί την κακία του λαού σου. Είναι μια προσευχή την οποία κάνει ο Μωυσής αμέσως μετά το επεισόδιο της λατρείας του χρυσού μόσχου στην έρημο του Σινά. Είναι πολύ γνωστό αυτό το επεισόδιο που ο Μωυσής καθυστερεί πάνω στο όρος να κατέβει και να μεταφέρει τις εντολές του Θεού, και οι Ισραηλίτες σίγουροι ότι κάπου χάθηκε, ζητούν να φτιάξουν αντί για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι και να το λατρεύουν. Αντικείμενο της ηκεσίας του ψαλμωδού, για να ξαναγυρίσουμε στο ποίημά μας, είναι η αποκατάσταση της σχέσης του Θεού με το λαό του. Άλλαξε γνώμη Κύριε, ως πότε πια, συμφιλιώσουμε τους δούλους σου. Η αποκατάσταση της σχέσης με τον Θεό έχει ως αποτέλεσμα όλα τα πράγματα να αποκτούν ένα διαφορετικό νόημα. Έτσι, αν στο στίχο 5, όπου η ζωή παρομοιάζεται με χλόη που το πρωί ως η χλόη παρέλθει, που λέει ο ψαλμός στο στίχο 14, στο στίχο 14 το πρωί σηματοδοτεί τον χρόνο εκδήλωσης της αγάπης του Θεού. Ενεπλήστημεν το πρωί του ελέου σου Κύριε, Και αν στο στίχο 9 ο ποιητής θρηνεί γιατί όλες οι μέρες μας χαθήκαν, απ' την οργή σου αφανιστήκαμε, τα χρόνια μας λογίζονται σαν τις αράχνες στον ιστό, στο στίχο 15 η απελπισία αυτή μετατρέπεται σε προσδοκία. Τόσες σας είναι οι μέρες της χαράς μας, όσες ήταν αυτές που μας ταπείνωσες, όσες ήταν τα χρόνια που μας βρήκαν συμφορές. Εναποθέτοντας λοιπόν ο άνθρωπος τη ζωή του και το μέλλον του στο Θεό, ο χρόνος του δεν είναι πλέον μάταιος κόπος και πόνος, όπως λέει ο ψαλμωδός, αλλά αποκτούν νόημα και ο άνθρωπος καθίσταται συνδημιουργός του Θεού, καθώς εκείνος κατευθύνει πλέον το έργο των χειρών του. Έτσι η αναγνώριση του πεπερασμένου και σύντομου της ζωής του ανθρώπου δεν είναι τελικά αιτία απόγνωσης, αλλά αφορμή για προσευχή και αγώνα αποκατάστασης της σχέσης με τον Θεό.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, αφού υπενθυμίσουμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με την ακολουθία της πρώτης ώρας και ακούσαμε όλα αυτά τα άκρως ενδιαφέροντα σχόλια και την ερμηνεία από τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πολύ ενδιαφέροντα σχόλια για τους ψαλμούς 5 και 89 με τους οποίους ασχοληθήκαμε ακόμα πιο συγκεκριμένα στη σημερινή μας εκπομπή. Θέλουμε λοιπόν στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροατές μας και τους τις ακροάτριές μας και τους ακροατές μας για την παρακολούθηση της εκπομπής.
0: Να είστε πάντα καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

Όμην απέφουσαν στα δύο σεξίκοντα από Ιερουσαλήμ οι όνομα Εμαούς. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και γένετο εν το μιλήν αυτούς και συζητήν. Και αυτός ο Ιησούς εν γη σας συνεπορεύεται ο αυτής. Ιδε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι συλλόγοι ούτι ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστέ στη θροπή. Αποκριθείτε ο Ιησού όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, σύ μόνος παρηκείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες. Και είπεν αυτής, ποία, ιδε είπον αυτό, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, όσε γένετο ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού, όπως τε παρέδει.

Είδομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλάγες η πάση τούτης, τρίτην ταύτην ημέραν Άγιοι σήμερον, αφού ταύτα εγένετον. Αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξ

και οπτωσίαν αγγέλων εωρακένε, η λέγουσιν αυτόν ζήν. Και απήλθον την έστω

Και αυτός είπε προς αυτούς, «Ο ανόητοι και βραδείς στην καρδία του πιστεύειν επί πάσιν, εις ελάλησαν οι προφήτες. Ουχή ταύτα εδιπαθήν των Χριστών και εισελθήν εις την δόξαν αυτού. Και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν αυτοίς εν πάσες τες γραφές τα περί εαυτού. Και ήγγισαν εις την κόμην ου επορεύοντο, και αυτός προς επί του πρωτέρω πορεύεστε. Και παρεβιάσαν το αυτόν λέγοντες, μείνον με θυμών, ότι προς εσπέρανες

ακούσαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν. Και αυτός άφαντος γένετο απ' αυτόν. Και είπων προς αλλήλους, που χει η καρδία ημών και ομένη είναι ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό, και ως δίνει γεν ημίν τας γραφάς,

και του συνευτής λέγοντας ότι είχε έρθει ο Κύριος όντως και όφθηση ημώνει.

Ανάστασιν Χριστού Θεός άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομαι. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσομε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγα ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείναζή μας, θανάτο, θάνατον όλεσε.

Δόξασον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και υπηρμής. Υψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον

των Θεοτών και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, δικαισίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγή του Πολιούχου των Αθηνών, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Κοσμά του Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξος Ιου Μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού, και του Αγίου εν δόξου Έθνο Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης και των συναυτών ερεθέντων κληρικών δε και λαϊκών κατά την μικρασιατικήν καταστροφήν μαρτύρων.

και έτσι το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς. Χριστός γαρ κατήλθε συν τρίβων και λύοντας δυνάμεις αυτού. Δεσμείται ο Άδης, προφήτες υφθόνος αγάλλονται. Επέστη λέγοντες σωτήρ της εν πίστη, εξέρχεστε οι πιστοί εις την Ανάστασήν.

έτρεμε κάτω σεν τα καταχθόνια σήμερον ο Άδης. Και ο θάνατος, τον ένα της Τριάδος, η γη εκλονήτω. Πυλωρή δε άδου ειδώντεσαι έπτυξαν. Οι κτήσεις δε πάσα, συν τις προφήτες χέρουσα, ψάλισι. Επινίκιον οδύν το λυτρωτή ημών, Θεό το καταλύσαντι, νυν θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και τις εξ Αδάμ. Ξύλων τούτων εισήγαγε, εξέρχεστε οι πιστοί εις την ανάγκη.

τι κοστί το αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μεγάλου Μάρτυρος Ευσταθίου και Θεοπίστης, συμβίου αυτού και των δύο ιών αυτών, Αγαπίου και Θεοπίστου, Ευστάθιον πους παγγενή χαλκούς φθέγει και παγγενή σύ του Θεού σώζεις λόγια, Ικάδι Ευστάθιος γενεή άμα γοή κάφθη. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών και ομολογητών Ιπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνου Πάπα Ρώμης, Μαξίμου και των συναυτής. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μελετίου Επισκόπου Κύπρου και μνήμη του ενομολογητές Μεγής του Ιωάννου του Αιγυπτίου, ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Ιλαρίων ο Κρής, ο εν Κωνσταντίνου πόλη μαρτυρίσας εν έτη θηλιοστό 804 ψήφι τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

εκείνον, ο Πέτρος αναστασέδραμεν επί των μνημείων και παραγύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε προς εαυτόν, θαυμάζοντο γεγονός.

Ιού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμην. Απέχουσαν στα δύο εξήκοντα από Ιερουσαλήμ όνομα Εμαούς. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και γένετο εν τόμινιν αυτούς και συζητήν. Και αυτός ο Ιησούς εγγύσας είναι πορεύεται αυτής. Οι δε οφθαλμοί αυτό είναι κρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς την εσυλλόγη ούτιν, ούς αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές κυθρόπιν. Αποκριθείς δε ο Ιης, ο όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρήκεις ειν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες». Και είπεν αυτοίς ποία, ιδέ είπον αυτό, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως εγένετο αν είναι προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημώνες κρίμα θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Ημείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστινωμένον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλά για συμπάση τούτης τρίτην ταύτην ημέραν Άγιης ημέρον, αφού τα αυτά εγένετο. Αλλά και γυναίκες την εσεξιμών εξέζησαν ημάς, γενόμενε όρθροι επί των μνημείων, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε και όπτασι αναγγέλων ώρα και ναι, τι λέγουσιν αυτόν ζει. Και απήλθον την έστων συνημήν επί των μνημείων, και έβρον ούτο, καθώς και γυναίκες είπων αυτών δεουκίδων. Και αυτός είπε προς αυτούς, «Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησεν οι προφήτε, ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εις ελθήν εις την δόξαν αυτού. Και αρξάμενος από Μωσέως και από πάνω των προφητών, διερμήνευεν αυτής εν πάσης τες γραφές

και παρεβιάσα του αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών ότι προσεσπέραν εστίκε και έκλειγεν η ημέρα, και εισήλθε του μήνες συναυτής, και γένετο εν το κατακληθήνε

και αυτός άφαντος εγένετο απ' αυτό. Και είπων προς αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι ημίν ως ελάλη ημένη τη οδό, και ως δίνει γεν ημίν τας γραφάς, και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρωσιν οι θρησμένους τους 11 και τους συναυτής

ημάς της Ιησού Χριστού θεάσαμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ημνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων φίδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού φαρέν όλο τον κόσμο. Για παντός ευλογούντες τον Κύριον υπνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαϊ που μήναν στη ημάς, θανάτω θάνατον όλους.

Δόξον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείς της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Παύλου, του και ιδρυτή της Εκκλησίας ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού, των Αγίων ενδόξου Νεφρομαρτύρων, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Αυροσίου Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κιδονίων, Προκοπίου Ικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και το σύν αυτή σαν ερθένο κατά την μικασιατική καταστροφή μαρτύρων, όν και την μνήμη επιτελούμε και πάντω σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολύ έλεγε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

0: Θεέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δώεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιωθεί.
1: Όπως η παντοκράτους Σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξαν αναπέμπομεν

Yeah.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,

Κύπρον ούτε γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ

Γένετο, του οντίμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνειν ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας που έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τώρα λύσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του νεκρών.

ημών, ως αυτός όν, Συ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Συ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλείαν Σου εχαρίσου την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύματί Σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και όν ουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαριστήκας η χιλιάδας αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάσια πτέωτα.

0: Θεός ημίν εν ενή στόμα τη τιμιά καρδία δοξάζει κι αν ημίν.
1: Όλη την ώρα.
0: Πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

Άρτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Υι, συν το Παναγείο και αγαθόν και ζώπιό σου πνεύματι, νυν

Κύριε Μόλι, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από φρόνου δόξη τη Βασιλεία σου και ελθέη το αγιάσε ημά, ο άνω το πατρί συγκαθήμενο και όδε ημίν αοράτο συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή

Ο Θεός, ο Άγιος, αδελφή μου αγαπητή, μας έδωσε και εφέτος την μεγάλη ευλογία να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό Του κατά την εορτή της υψώσεώς Του. Εορτή κατά την οποία ευλογούνται τα πέρατα του κόσμου δια της χάριτος του Σταυρού του Κυρίου Ιησού Χριστού, και μας αξιώνει σήμερα πρώτη Κυριακή μετά από αυτήν την μεγάλη εορτή να συναχθούμε επί το αυτό, να δοξολογήσουμε, να ευχαριστήσουμε, να υμνήσουμε τον Θεό, να Του προσφέρουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να Του ζητήσουμε να μας στείλει το Άγιο Πνεύμα Του για να μας δώσει ζωή, ζωή αληθινή και φωτισμό, χάρη και δύναμη, και να μας δώσει την βεβαιότητα και την ακλόνητη πεποίθηση ότι είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό δια του Σταυρού και της Αναστάσεώς Του, και ότι εν Χριστώ Ιησού και δια του Χριστού Ιησού είμαστε ενωμένοι και μεταξύ μας σε ένα πνεύμα και σε ένα σώμα, γιατί αποτελούμε ζωντανά κύτταρα του σώματος του Ιησού Χριστού, της Εκκλησίας Του. Η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε στην Θεία Λειτουργία προέρχεται από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και ίσως ενθυμίστε ότι αναγινώσκεται και κατά την τρίτη Κυριακή των νηστιών, την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Ο Χριστός με δυνατούς λόγους, σεβόμενος την ελευθερία που Εκείνος μας δώρισε, επειδή είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και ομοίωσήν Του, μας λέγει «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Ίσως σε αυτήν την φράση του Χριστού, αδελφοί μου, εμπεριέχεται όλος ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού που θέλει να ζήσει συνειδητά το Ευαγγέλιο του Χριστού και ο Λόγος του Χριστού να είναι το κριτήριο της συνειδήσεώς Του. Όμως, διερωτώμεθα, τι σημαίνει «ακολουθώ τον Χριστό»? Θα μπορούσαμε με πολύ απλά λόγια και άκρα συντομία να πούμε ότι «ακολουθώ τον Χριστό» σημαίνει πρώτιστα την εσωτερική σχέση μαζί Του, την σχέση πίστεως και εμπιστοσύνης ακλόνητης προς το πρόσωπό Του. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις κάποιον που δεν τον εμπιστεύεσαι, και δεν μπορείς να ακολουθήσεις αληθινά με όλη σου την ύπαρξη κάποιον με τον οποίον δεν έχεις εσωτερική σχέση. Αυτή η εσωτερική σχέση
θα λέγαμε ότι καλλιεργείται με την μετοχή μας στην ζωή της Εκκλησίας. Δηλαδή, με την διαρκή μετάνοιά μας για τα λάθη, τις αστοχίες και τις παραλήψεις μας. Με την καλλιέργεια της συνειδήσεως ότι δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε να είμαστε, αλλά προσπαθούμε να γίνουμε έτσι όπως μας θέλει ο Χριστός. Γι' αυτό και ο χριστιανός γίνεται, βρίσκεται εν πορεία, εν το τελειούστε. Κανείς δεν μπορεί ποτέ να ισχυριστεί ότι είναι τέλειος χριστιανός. Αλλά με την μετάνοια, την πίστη, την εμπιστοσύνη, την εσωτερική σχέση με τον Χριστό γίνεται διαρκώς. Γι' αυτό και δεν υπάρχει στον αληθινά πιστό άνθρωπο απογοήτευση και αποθάρρυνση. Γνωρίζουμε ότι είμαστε γεμάτοι αδυναμίες, ελαττώματα, μικρότητες, πάθη. Παρακαλούμε όμως τον Θεό να μας μεταμορφώσει, να μας μεταβάλει σε αυτό που πρέπει να γίνουμε. Και γι' αυτό, αδελφοί μου, υπάρχει η Εκκλησία. Γι' αυτό σαρκώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Εάν ο άνθρωπος μπορούσε να γίνει τέλειος και αληθινός με τις δικές του μόνον δυνάμεις, χωρίς την δύναμη και τη χάρη του Χριστού, δεν θα χρειαζόταν η ενανθρώπισή του. Εάν ο άνθρωπος μπορούσε να απαλλαχθεί από την αμαρτία, από το κακό και από τον θάνατο μόνος του, τότε ο Χριστός δεν θα εσαρκούτο. Αλλά ο Κύριος Ιησούς σαρκώθηκε για να μας μεταδώσει την ζωή Του, το φρόνημά Του, το πνεύμα Του, τον λόγο Του, την αλήθεια Του. Και έτσι να γινόμαστε καινοί, καινούργοι άνθρωποι ακολουθώντας τον Χριστό. Και έπειτα ακολουθώ τον Χριστό σημαίνει ότι καλλιεργώ μία σχέση διαρκούς μαθητείας κοντά Του. Μη λησμονούμε ότι στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, διαβάζουμε ότι οι χριστιανοί εκαλούντο μαθητές του Χριστού, γιατί μαθήτευαν στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στον Λόγο των Αποστόλων, που ήταν Λόγος Χριστού. Και η μαθητεία τους αυτή τους ανεδείκνυε σε ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού. Είχαν την αίσθηση, όπως ακούσαμε στον Απόστολο, ότι ζούσαν για τον Χριστό. Ο Χριστός ζούσε μέσα τους και εκείνοι ζούσαν μέσα στο φως και την αλήθεια του Χριστού. Επομένως, μαθητεύω στον Χριστό σημαίνει ότι διδάσκομαι από την πραότητα, την αοργησία του Χριστού, από τον Λόγο Του και από το Πνεύμα Του. Και αυτή η μαθητεία μεταμορφώνει ολόκληρη την ύπαρξή μου, γιατί έχοντας αποκτήσει την συνείδηση ότι δια του βαπτίσματός μου
μετέχω στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού και δια της μετοχής μου στην Θεία Ευχαριστία μετέχω στην ζωή Του και γίνομαι Θεοφόρος και Χριστοφόρος, έχοντας αποκτήσει αυτήν την συνείδηση, επαναλαμβάνω, και τρεφόμενος από τον Λόγο του Χριστού και καλλιεργώντας διαβίου την συνείδηση ότι είμαι μαθητής του Χριστού και ότι Αυτός είναι ο διδάσκαλός μου, ο πατέρας, η μητέρα, ο αδελφός μου, ο φίλος, τα πάντα για εμένα, μεταμορφώνομαι εν Χριστώ. Δηλαδή, γίνομαι συνειδητό και ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού. Γίνομαι, προσέξτε το και κρατήστε το, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει πολύ στην πνευματική μας ζωή. Ο χριστιανός δεν πρέπει να πάσχει από τον πειρασμό του αγγελισμού. Είμαι δηλαδή πιστός, ανήκω στον Χριστό, εκκλησιάζομαι, άρα δεν πρέπει να έχω στην ζωή μου λάθη, ελαττώματα, παραλήψεις, αμαρτίες. Αυτό, όσο βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, είναι αδύνατον. Μπορούμε όμως, με τη δύναμη του Χριστού, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες μας και να μεταμορφώνουμε τα πάθη μας. Επί παραδείγματι, η φιλοχρηματία μου να γίνεται αγώνας να μοιράζομαι τα αγαθά που μου έδωσε ο Θεός και για τα οποία ενδεχομένως κοπίασα με τους συνανθρώπους μου. Η οργή και ο θυμός μου να γίνεται αγάπη, κατανόηση και επιείκεια. Η ολιγοπιστία μου ή η απιστία μου να γίνεται πίστη ζωντανή και ελπιδοφόρος που θα γεμίζει την ύπαρξή μου και θα με βοηθεί να εννοήσω ότι χωρίς αληθινή πίστη στον ζώντα τον αληθινό Θεό, τον Θεό των Πατέρων μας, δεν μπορεί ο άνθρωπος να υπάρξει αληθινά και να πορευθεί σε αυτήν την ζωή. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς τον Χριστό, αδελφοί μου, έχοντας αυτήν την εσωτερική και ζωντανή σχέση μαζί Του, που εκφράζεται, όπως είπαμε, ως πίστη και ως εμπιστοσύνη απόλυτη στο πρόσωπο και το Λόγο Του. Και ας καλλιεργούμε συνεχώς την αίσθηση ότι είμαστε μαθητές Εκείνου που ήλθε στον κόσμο για να μας απαλλάξει από το κακό, από την αμαρτία και από τον θάνατο.

0: Αθανάτων εκ ουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, Ασίως ευχαριστήσομε το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον

Ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των ουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες εν δόξου Θεοτόκου και πάντους των Αγίων. Αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτα σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφύλων.

0: Άνου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού, και του Αγίου Ενδόξου Εθνοιερομάρτυρος Χρυσοστόμου, Επισκόπου Σμύρνης, και των συναυτό ανερεθέντων κατά την μικρασιατικήν καταστροφήν μαρτύρων, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αγαπητοί μας αδελφοί, στις 11 η ώρα ακριβώς θα τελεστεί εδώ επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής και εν συνεχεία, όπως κάθε χρόνο, εν λιτανευτική πομπή και λιτανεύοντες την εικόνα των Αγίων Εθνοιερομαρτύρων, θα μεταβούμε όπισθεν του ναού εις το έμπροσθεν του Αδριάντος του Εθνοιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, όπου θα αναπεμφθεί δέησης και σχετική ομιλία. Παρακαλούμε όσους έχετε την δυνατότητα, θα θέλαμε όλους να είστε παρόντες προκειμένου να τιμήσουμε αυτούς τους μεγάλους εθνοιερομάρτυρες της πατρίδος μας και του γένους μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 20 του μηνός Σεπτεμβρίου, και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα, νέα μέρα. Ο Αντώνης Παντελιός είναι στον ήχο, η Αδαμαντία Μπουρτζίνου στο μικρόφωνο, και θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 11. Να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 11 θα ακούσουμε το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 το τραπέζι της Κυριακής με το Βασίλη Σπυρόπουλο.

η Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει το 5ο μέρος του διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Στις 4 αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4:30 ακολουθεί η εκπομπή «Η Θεολογία στη ζωή μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεο. Θέμα «Φιλαργυρία, φιλοκτιμοσύνη». Στις 5 σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο και στις 6 ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. 6:30 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας» της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουά Ντολτό από τις εκδόσεις Γιαλέλη. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. 7:30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. 9:30 η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Σπασμένη συνειρμή» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού από τις εκδόσεις Δόμος. Και στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση το τραπέζι της Κυριακής.

Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βροχές αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδος, της Πελοποννήσου, ίσως και στα Επτάνησα κατά τις μεσημβρινές ώρες και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 μέχρι 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 ως 32, στην Ήπειρο 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, στη Θεσσαλία από 14 έως 32 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο από 14 μέχρι 31, στην Κρήτη από 13 ως 32 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 ως 29, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 ως 28 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα από 19 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και στο βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο βόρειους ανέμους θα έχουμε μέχρι 4 μποφόρ, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι.

μέχρι 4 μποφόρ θα πνέουν, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 ως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς ενδεικτικά να αναφέρουμε για όσους δεν ακούσατε αγαπητοί ακροατές ότι σήμερα εορτάζει ο μεγαλομάρτης Ευστάθιος και η συνοδεία του Θεοπίστη Αγάπιος και Θεόπιστος, ο Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, οι μάρτυρες Αρτεμίδωρος και Θαλός, οι οσιομάρτυρες Ιωάννης ο Αιγύπτιος και Ιλαρίων από την Κρήτη, ο Μαρτίνος, επίσκοπος Ρώμης, ο ομολογητής, ο επίσκοπος Ιπάτιος, ο πρεσβύτερος Ανδρέας, ο Αναστάσιος Θεόδωρος, ο Άγιος Ευπρέπιος και ο Άγιος Μάξιμος. Και επίσης εορτάζουν οι όσοι Μελέτιος επίσκοπος Σίτης και Ιωάννης από την Κρήτη. Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι 20 του μηνός και ας δούμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το έτος 1187. Τότε ο Σαλαντίν αρχίζει να πολιορκεί την Ιερουσαλήμ. Το 1519 ο Μαγκελάνος σαλπάρει με αποστολή τον περίπλου της γης. 1697, σαν σήμερα, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η Ολλανδική Δημοκρατία υπογράφουν την συνθήκη του Ρέισβέικ, δίνοντας τέλος στον πόλεμο που κράτησε 9 χρόνια. 1792, τα γαλλικά στρατεύματα σταματούν την εισβολή των συμμάχων στη Γαλλία, νικώντας τη μάχη του Βαλμί. 1823, είμαστε στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, ξεκινάει η πολιορκία του Αιτωλικού. 1863, η μάχη της Τσικαμάουγκα στη βορειοδυτική Τζόρτζια λήγει με τη μοναδική σημαντική νίκη των συνωμόσπονδων πολιτιών της Αμερικής στο δυτικό τομέα του πολέμου. Μιλάμε βέβαια για τον Αμερικανικό εμφύλιο. 1870, ο Ιταλικός στρατός μπαίνει στη Ρώμη από την Πόρτα Πία και ολοκληρώνει την Ιταλική ενοποίηση, δίνοντας τέλος την de facto κοσμική εξουσία των παπών. Συνεχίζοντας, θα φτάσουμε στο έτος 1942. Είμαστε στην Αθήνα, είμαστε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και ανατινάζονται τα γραφεία της ΕΣΠΟ στην Αθήνα. Είναι μία από τις κορυφαίες αντιστασιακές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής. 1946 πραγματοποιείται το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, αφού καθυστέρησε 7 χρόνια λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το έτος 1960 διεξάγεται το πρώτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη χρονιά παραιτείται ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής και προκυρήσονται πρόωρες εκλογές για τις 29 Οκτωβρίου. Σχηματίζεται η υπηρεσιακή κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Δόβα. 1977 το Βιετνάμ γίνεται μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1990 η Νότια Οσετία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Γεωργία. Το 2001, απευθυνόμενος στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Αμερικανικό λαό, ο τότε Αμερικανός Πρόεδρος Τζορτζ Μπους ανακηρύσσει τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Είπαμε ότι σαν σήμερα το 1823 ξεκινά η πολιορκία του Αιτωλικού. Εκείνα τα χρόνια το Αιτωλικό ονομαζόταν Ανατολικό και η πολιορκία του υπήρξε πολεμικό γεγονός κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Ξεκίνησε σαν σήμερα και ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου. Αυτό το γεγονός σε πολλά βιβλία αναφέρεται ως η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, επειδή εξ αρχής το Μεσολόγγι αποτελούσε τον στόχο. Μετά την πρώτη αποτυχημένη πολιορκία του Μεσολογγίου τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή το 1822, ο Σουλτάνος επιστράτευσε τον Μουσταΐ Πασά, που προερχόταν από την πόλη Σκόδρα της Αλβανίας. Ο Πασάς ξεκίνησε από τη Λάρισα, ο Μουσταΐς κατευθύνθηκε στα Τρίκαλα, μετά στο Καρπενήσι και έξω από το Καρπενήσι έφτασε τον Αύγουστο του 1823. Δέχτηκε νυχτερινή επίθεση από τους σουλιώτες του Μάρκου Μπότζαρη στην περιβόητη μάχη του Κεφαλόβρισου. Τα χαράματα όμως, μια σφαίρα εχθρική, σκότωσε τον Μάρκο Μπότζαρη και μετά τον θάνατό του, επικεφαλής του σουλιώτες απόμεινε ο Ζιγούρης Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας έπιασε την πλαγιά του βουνού Καλιακούδα στην Ευρυτανία. Μαζί με 400 άνδρες του Ροδόπουλου που φτάσανε για βοήθεια από το Μοριά, η δύναμη των Ελλήνων ανέβηκε σε 2.000 άνδρες. Ο Μουσταΐς Πασάς της Σκόδρας μετά τη μάχη του Κεφαλόβρισου ανασύνταξε το στρατό του και στις 28 Αυγούστου του 1823 φάνηκε στην Καλιακούδα. Μετά από 3 άκαρπες επιθέσεις, την άλλη μέρα οι Τούρκοι από δύσβατο μονοπάτι πέρασαν πίσω από τη θέση των Ελλήνων. Οι Έλληνες σπάσανε τον κλειό αφήνοντας πίσω τους 150 σκοτωμένους, ανάμεσά τους και τον Τζαβέλα. Ο δρόμος για το Μεσολόγγι έμεινε ανοιχτός για τον Μουσταΐ Πασά. Τώρα ο έπαρχος της Δυτικής Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, προσκάλεσε να υπερασπίσουν το Μεσολόγγι του Σκίτσο Τζαβέλα, Ράγκο Ίσκο και Κώστα Μπότσαρη. Και 3.500 αγωνιστές βρίσκονταν μέσα στο Μεσολόγγι. Ο Μουσταΐς φάνηκε σαν σήμερα, στις 20 Σεπτεμβρίου. Κατευθύνθηκε δυτικά, αντίκρι από το Αιτωλικό και εκεί κλείστηκαν 500 αγωνιστές με τους κατοίκους. Στις 2 Οκτωβρίου οι Οθωμανοί με κανόνια άρχισαν να χτυπάνε το Αιτωλικό. Οι Έλληνες στείλανε από το Μεσολόγγι 4 κανόνια που τα έστησε ο μηχανικός Μιχαήλ Κοκκίνης, ο οποίος είχε σπουδάσει στην Ευρώπη. Τα τουρκικά κανόνια αναγκάστηκαν να αποτραβηχτούν. Τις επόμενες ημέρες δεν συνέβη κανένα αξιόλογο γεγονός εκτός από την επίθεση από τον Κίτσο Τζαβέλα. Αυτός με 300 άνδρες έστησε ενέδρα στο σκαλί σε μια πομπή 300 υπαίων, με αποτέλεσμα οι σουλιώτες να σκοτώσουν αρκετούς και να πάρουν λάφυρα. Σε λίγο στο στρατόπεδο του Μουσταΐ άρχισαν οι δυσκολίες του ανεφοδιασμού, οι αρρώστιες του στρατού από το υγρό κλίμα του Μεσολογγίου, και αφού πέρασαν ακόμα 70 μέρες που κράτησε η πολιορκία του Αιτωλικού, στις 17 Νοεμβρίου οι Πασάδες αποφάσισαν να φύγουν για την Άρτα και την Σκόδρα, μιας και άλλες εκστρατείες στην Ανατολική Στερεά είχαν αποτύχει. Από την αρχή της εκστρατείας του Μουσταΐ μέχρι το λύσιμο της πολιορκίας, οι Οθωμανοί χάσανε μόνο από τις ασθένειες 1.500 άνδρες. Οι Γκέκηδες της Σκόδρας δεν εξεστράτευσαν ξανά, ποτέ ξανά στη Δυτική Ελλάδα.

Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στον σπουδαίο ποιητή, τον Γιώργο Σεφέρη, που έφυγε από αυτό το βίο σαν σήμερα, το 1971, σε ηλικία 71 ετών. Ο Γιώργος Σεφέρης ή Γιώργος Σεφεριάδης, όπως ήταν το πραγματικό του επώνυμο, γεννήθηκε στα Βουρλά, στη Σμύρνη, στις 29 Φεβρουαρίου του 1900. Ήταν Έλληνας διπλωμάτης και ποιητής, ο πρώτος Έλληνας ποιητής που τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας. Ο άλλος είναι ο Οδυσσέας Ελίτης. Όπως είπαμε, γεννήθηκε στη Σμύρνη, ήταν ο πρωτότοκος γιος του Στέλιου και της Δέσπος Σεφεριάδη. Πριν από τη γέννησή του, είχε γεννηθεί ένα κοριτσάκι, η Μαρία Ιωάννα, στις 16 Ιανουαρίου του 1899, αλλά πέθανε λίγους μήνες αργότερα. Το 1902 γεννήθηκε η αδελφή του Ιωάννα, μετέπειτα σύζυγος του Κωνσταντίνου Τσάτσου, και το 1905 ο αδελφός του Άγγελος. Το 1906 άρχισε η μαθητική του εκπαίδευση στο Λύκειο Αρώνη. Είμαστε στο 1914, εποχή κατά την οποία άρχισε να γράφει τους πρώτους στίχους του με το ξέσπασμα του Μεγάλου Πολέμου. Κατά τη θερινή περίοδο του έτους, η οικογένεια μετανάστευσε στην Ελλάδα. Ο Σεφέρης γράφτηκε στο πρότυπο κλασικό γυμνάσιο Αθηνών, από το οποίο αποφύτησε το 1917. Εγγράφεται στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1918 η μητέρα του μαζί με τους δύο γιους και την κόρη της Ιωάννα μετέβη στο Παρίσι, όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως δικηγόρος. Ο Στέλιος Σεφεριάδης επιθυμούσε όλη η οικογένειά του να μεταφερθεί στο Παρίσι και ο γιος του, ο Γιώργος, να σπουδάσει στην Γαλλική πρωτεύουσα. Ο Σεφέρης έμεινε εκεί μέχρι το καλοκαίρι του 1924. Ασχολούνταν με την λογοτεχνία, μεταφράσεις, αναγνώσεις γαλλικών κλασικών και συγγραφή ποιημάτων. Απέκτησε το πτυχίο της νομικής τον Οκτώβριο του 1921. Στη συνέχεια, στα τέλη Αυγούστου του 1924, μετέβη στο Λονδίνο, τελειοποίησε τα αγγλικά του εν ώψη των εξετάσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αν και επιχείρησε, τελικά εγκατέλειψε την προσπάθεια απόκτησης διδακτορικού διπλώματος. Φτάνουμε στο 1925 και το Φεβρουάριο επέστρεψε στην Αθήνα. Το 1927 διορίστηκε στη Διπλωματική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ως ακόλουθος πρεσβείας. Το 1926 πέθανε η μητέρα του, ενώ το 1928 δημοσιεύει στη Νέα Εστία επώνυμα ως Γεώργιος Σεφεριάδης το «Μια βραδιά με τον κύριο Τεστ». Είναι η μετάφραση του έργου του Πολ Βαλερί. Την επόμενη χρονιά συνοδεύει τον Εδουάρδο Εριό σε ταξίδι του στην Ελλάδα. Το 1931 εκδίδεται με το ψευδώνυμο Σεφέρης η «Στροφή» και τον ίδιο χρόνο διορίζεται υποπρόξενος και έπειτα διευθύνων του Ελληνικού Γενικού Προξενείου του Λονδίνου. Εκεί θα παραμείνει μέχρι και το 1934. Το Μάιο του 1932 δημοσιεύεται το έργο του «Μια νύχτα στην Ακρογιαλιά» και τον Οκτώβριο η «Στέρνα», αφιερωμένη στο Γιώργο Αποστολίδη. Το 1933 ο πατέρας του Στέλιος εκλέγεται πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και εγγράφεται ως μέλος της Ακαδημίας. Το 1934 ο Σεφέρης επιστρέφει στην Αθήνα και τον Ιανουάριο του 1935 αρχίζει η συνεργασία του με τις εκδόσεις «Νέα Γράμματα», αναδημοσιεύοντας τη «Στέρνα». Φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1936, διορίζεται πρόξενο στην Κοριτσά. Εκεί θα παραμείνει για ένα χρόνο, οπότε και μετατίθεται στην Αθήνα ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξωτερικού Τύπου του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών.
Ο ίδιος αρνείται πως ενεπλάκει σε ζητήματα λογοκρισίας του εσωτερικού τύπου, αλλά είχε ως αρμοδιότητά του τις επαφές με τις ξένες διπλωματικές αποστολές και τους ξένους ανταποκριτές. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1937 δημοσιεύει στα Νέα Γράμματα επιστολή του περί της δημοτικής γλώσσας. Είναι 10 Απριλίου του 1941 και ο Γιώργος Εφαίρης νυμφεύεται τη Μαρία Ζάνου. Στις 22 Απριλίου το ζεύγος ακολουθεί την ελληνική κυβέρνηση, σταθμεύουν στην Κρήτη, στα Χανιά. Εκεί εργάζεται ως γραμματέας του Νικολούδη και εποπτεύει την έκδοση του πρώτου φύλου της εφημερίδος της κυβερνήσεως μετά την αποχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης από την Αθήνα. 16 Μαΐου καταφθάνει στην Αίγυπτο, στο λιμάνι του Port Said και παραμένει στην Αλεξάνδρεια. Τον Αύγουστο ο Σεφέρης συνοδεύει την πριγκίπισσα διαδόχου Φρυδερίκη και τα δυο της παιδιά, Σοφία και Κωνσταντίνο, στο Γιοχάνεσμπουργκ και από εκεί στην Πρετόρια, υπηρετώντας την ελληνική πρεσβεία εκεί μέχρι το 1942. Τον Απρίλιο επιστρέφουν στο Κάιρο, αλλά επειδή αποφασίζεται το κλείσιμο της ελληνικής πρεσβείας εκεί και του ελληνικού προξενείου στην Αλεξάνδρεια, αναχωρούν για την Ιερουσαλήμ. Επιστρέφει τον Ιούνιο του 1942 στο Κάιρο και στις 22 Σεπτεμβρίου διορίζεται επισήμως Γενικός Διευθυντής Τύπου Μέσης Ανατολής. 10 Μαρτίου 1943 δίνει η διάλεξη για τον Κωστή Παλαμά και άλλες δύο με θέμα τον Ιωάννη Μακρυγιάννη στο Ριάλτο της Αλεξάνδρειας και μετά στο Κάιρο. Τέλη Μαρτίου του 1944 εκδίδει τις δοκιμές του στην πόλη του Καΐρου. Την ίδια περίοδο διορίζεται διευθυντής τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, τα καθήκοντα του οποίου δεν τον ενθουσιάζουν. Με την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Γεώργιο Παπανδρέου τον Απρίλιο του 1944, ο Σεφέρης πάβεται από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών και την απομάκρυνσή του την αποδίδει σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που βρίσκονταν μεταξύ των ακροατών των διαλέξεών του για τον Μακρυγιάννη και δεν συμφωνούσαν με αυτά που είχε πει. Παραμένει πάντως στην υπηρεσία του Υπουργείου ως ανώτατος δημόσιος λειτουργός. Όταν ο Γεώργιος Καρτάλης γίνεται Υπουργός Τύπου και Πληροφοριών το 1944 τον Ιούνιο, τοποθετείται γραμματέας επί των ανατολικών θεμάτων κατά τον χαρακτηρισμό του πολιτικού του προϊσταμένου. Το 1944 το Σεπτέμβρη συνοδεύει την ελληνική κυβέρνηση στην Νάπολη της Ιταλίας, τον Οκτώβριο επιστρέφει στην Αθήνα, το Μάιο του 1945 ο αντιβασιλέας Δαμασκηνός του προτείνει να γίνει διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, ουσιαστικά ιδιαίτερος γραμματέας του. Τη θέση αυτή δεν την επεδίωκε, προσδοκούσε όμως μάλλον την αποστράτευσή του. Το Σεπτέμβριο του 1945 συνοδεύει το Δαμασκηνό στο Λονδίνο και τον παρακινεί να θέσει ζήτημα ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Η επιστροφή του συνδέεται με την παρακίνηση από τον Σεφέρη προς τον Δαμασκηνό για πρωθυπουργοποίησή του. Το καλοκαίρι του 1946 παρεμποδίζεται η υπηρεσιακή του προαγωγή λόγω, όπως επισημαίνει ο Αλέξανδρος Ξίδης, της υπηρεσίας του στην Αντιβασιλεία, όπως και της υπηρεσίας του στη Μέση Ανατολή. Την ίδια περίοδο τοποθετείται στα διοικητικά συμβούλια του Εθνικού Θεάτρου και της Εθνικής Ραδιοφωνίας. Έχουμε πολύ μεγάλη πορεία, δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα μέχρι να φτάσουμε στα νεότερα χρόνια. Να πούμε όμως ότι 20 Αυγούστου του 1962, μετά από πολλές μεταθέσεις και περιπέτειες, εγκαταλείπει οριστικά την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο, τίθεται στην διάθεση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κωνσταντίνου Τσάτσου, τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, Ηλίας Βενέζης, Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος και Χρήστος Καρούζος, είχαν προτείνει τον ομπελίστα ποιητή για υποψήφιο μέλος της. Του ζητήθηκε να μην απορρίψει την εκλογή του,
Όμως άνθρωποι του συγκροτήματος Λαμπράκη και η σύζυγός του από το 1941 Μαρό τον πίεσαν να μην δεχθεί να γίνει μέλος της Ακαδημίας. Το 1963 ο Σεφέρης βραβεύεται με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών. Η ανακοίνωση της βράβευσής του έγινε την 5η 24 Οκτωβρίου, ενώ η επίσημη απονομή στις 10 Δεκεμβρίου.

10 Δεκεμβρίου 1963 απονέμεται το βραβείο Νόμπελ στο Σεφέρι. Ο βασιλιάς της Ασίνης ήταν το ποίημα το οποίο ανέφερε σε εκείνη την τελετή. Το θέμα που ανέπτυξε σε γαλλική γλώσσα στη Σουηδική Ακαδημία ήταν λίγα λόγια για την νεότερη ελληνική παράδοση. Ο νομπελίστας ποιητής μίλησε για τις πολλές όψεις της Ελλάδος, επιλέγοντας ως οδόσημα τον Διονύσιο Σολωμό, τον Ανδρέα Κάλβο, τον Κωστή Παλαμά, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Ιωάννη Μακρυγιάννη. «Σας μίλησα», είπε, «για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί οι σκιές τους δεν έπαψαν να με συντροφεύουν από τότε που άρχισε το ταξίδι μου για τη Σουηδία και γιατί οι προσπάθειές τους αντιπροσωπεύουν στο νου μου τις κινήσεις ενός κορμιού αλυσοδεμένου επί αιώνες, όταν επιτέλους σπάσουν τα δεσμά του και ψηλαφεί, ξαναζωντανεύει και αναζητάει τις φυσικές του κινήσεις». Ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα» από τον Αντώνη Παντελιό και την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να έχετε, κυρίες και κύριοι, μια καλή Κυριακή. Να είστε όλοι καλά.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
10: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ένα υπέροχο απτάλικο ζεϊμπέκικο για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό οδηπορικό. Απόϊχος από τη μικρασιατική μουσική κληρονομιά που πέρασε στο Ανατολικό Αιγαίο, στο νησί της Λέσβου. Μια ηχογράφηση που περιλαμβάνεται στον επετειακό δίσκο που κυκλοφόρησε τιμώντας τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή με τον γενικό τίτλο «Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή». Η μουσική επιμέλεια από τον τραγουδιστή Κώστα Καλδέλη, τον δεξιοτέχνιστο σαντούρι Παναγιώτη Βέργο και τον λαϊκό ακορντεονίστα Αντώνη Κεραμιδά. Και όπως σημειώνουν στο ένθετο φυλάδιο αυτής της έκδοσης, μια καλοκαιριάτικη βραδιά στο νησί μας, στη Λέσβο, σε ένα ταβερνάκι, αγναντεύοντας το Αϊβαλή, η ψυχή μας γέμισε με νοσταλγία για τις αλυσμόνητες πατρίδες που ήταν τόσο κοντά μας. Εικόνες μας πλημμύρισαν με όσα έζησαν οι δικοί μας, οι παππούδες μας και οι πρόγονοί μας. Έτσι μας γεννήθηκε η ιδέα, αναπάντεχα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, να δημιουργήσουμε έναν επετειακό δίσκο για αυτές τις πατρίδες, τις χαμένες που όμως βρίσκονται τόσο βαθιά χαραγμένες μέσα στην καρδιά μας. Όλοι μας από τον ίδιο τόπο, με ίδια ακούσματα και ίδιο σκοπό. Να αφήσουμε πίσω μας μελωδίες και τραγούδια που θα τιμούν τη Μικρά Ασία και όσους αγωνίστηκαν για να κρατήσουν ζωντανή την παράδοσή της στη μνήμη και την ψυχή όλης της Ελλάδας. Αυτός ο δίσκος, Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή, είναι αφιερωμένος σε όλους τους μικρασιάτες στην καταγωγή που κρατούν άσβεστη τη φλόγα της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγιά Σοφιά, έτσι τα έχει στεριασμένα, μάτια, φρύδια και μαλλιά. Το σπαθάτο σου το φρύδι μου έχει κάψει την καρδιά. Ο γνωστός και αγαπημένος Καρσιλαμάς για τα μάρμαρα της πόλης από την παράδοση της Μικράς Ασίας, έτσι όπως γεφυρώνεται με την παράδοση του νησιού της Λέσβου. Όπως σημειώνει ο Γαβριήλ Βέργος, η Λέσβος, η Μυτιλινέα, η Αιωλία είναι εξαιρετικά σπουδαία, ιδιαίτερη και άκρως ενδιαφέρουσα. Μεγάλοι και εξέχοντες άνθρωποι του πνεύματος, της παιδείας, της επιστήμης και της τέχνης καθόρισαν το ιστορικό και πολιτισμικό γίγνεσθε αυτού του ευλογημένου και πανέμορφου νησιού. Ο μυθικός Ορφέας, ο μεταξύ των 7 σοφών Πιτακός, ο φιλόσοφος και πατέρας της βοτανικής Θεόφραστος, η 10η Μούσα η Σαπφό, ο ποιητής Αλκαίος, ο κιθαροδός Αρίων, ο θεμελιωτής της ελληνικής μουσικής Τέρπανδρος και τόσοι άλλοι αποτελούν το πάνθεον της απαρχής του πολιτισμού της Λέσβου. Η σχέση της διαχρονικά με τη Μικρά Ασία, το λίχνο του αρχαίου και νεότερου ελληνικού πολιτισμού, υπήρξε καταλυτική και αμφίδρομη. Γλώσσα, τοπικά ιδιώματα, παραδόσεις, μουσική, γιορτές και πανηγύρια, φορεσιές και γαστρονομία ήταν τα ίδια και απαράλλαχτα στους Λέσβιους και τους Μικρασιάτες ομοεθνείς. Ιδιαίτερα τα κύματα της προσφυγιάς την περίοδο 1914 με 1922 επηρέασαν τόσο θετικά όσο δυστυχώς και αρνητικά τη δημόσια και την ιδιωτική ζωή των γηγενών. Λίγο αργότερα η Λεσβιακή Άνοιξη με τους κορυφαίους της γενιάς του 1930, Βενέζη, Μυριβίλη, Ελίτη, Βενιαμίν το Λέσβιο και Κόντογλου, την απογείωσαν πνευματικά και πολιτισμικά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το αιωλικό μέλος γεννήθηκε και άνθησε στη Λέσβο, όπου η ψυχαγωγία και διασκέδαση κατέχει κυρίαρχη θέση στην καθημερινότητα των πολιτών σε τέτοιο βαθμό που διαμόρφωσαν την ιδιαίτερη ταυτότητα του χαρακτήρα τους. Και δεν μπορεί ακόμη να μην τονιστεί εμφατικά ο φυσικός και υλικός πλούτος που κοσμούν την αρχόντισσα του Αιγαίου. Παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κτίρια, εντυπωσιακά αρχοντικά, λιθόστρωτα, επιβλητικά κάστρα, αρχιτεκτονικά μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια, σπάνια γεωλογικά ευρήματα, ιαματικές θερμοπηγές, απέραντοι ελαιώνες και κρυστάλλινες παραλίες συνθέτουν την υπόστασή της και εμπλουτίζουν τη φυσιογνωμία της. Για όλα αυτά, η Λέσβος φυσικά και αβίαστα, χωρίς φιασιδώματα, ευαισθητοποιεί, συγκινεί και εχμαλωτίζει την καρδιά των επισκεπτών της, χαρίζοντάς τους τόσα πολλά και υπέροχα δώρα.

Η Λέσβος λοιπόν ως κληρονόμος της μουσικής και χορευτικής παράδοσης από τα παράλια της Ιωνίας και της Σμύρνη. Συρτός και μπάλος, έχασα μαντήλι με 100 φλουριά, μου είπαν πως το βρήκε μια μπουρνοβαλιά. Δώσ' μου το μαντήλι, κράτα τα φλουριά, μου το έχει κεντήσει μια μυτιλινιά. Δεν μου το χαρίζεις, δεν μου το πουλάς, το όμορφο μαντήλι που έχεις και με τυρανάς. Σμυρνιωτοπούλα όμορφη που είσαι όλο χάρη και δίνεις το σκοτάδι φως σαν το λαμπρό φεγγάρι. Η μπουρνοβαλιά λοιπόν να συναντά την μυτιλινιά σε αυτά τα τραγούδια, και η Μικρασία, κυρίως η Σμύρνη και η Ιωνία, υπήρξε για τον ελληνισμό μήτρα μουσικής. Πράγματι, όπως μαρτυρούσε η Αγγέλα Παπάζογλου, όλα τα σμυρναίικα, λέει, τα παίρνανε τα νησιά. Ιδιαίτερα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που είχαν άμεση επικοινωνία και ανταλλαγές με τις απέναντι ακτές και τα μεγάλα αστικά κέντρα για εμπόριο, εργασία και κάθε λογής ανταλλαγές. Το ίδιο συνέβαινε και με τα μέρη της Προποντίδας σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Με τα πολίτικα Συρτά, τα Χασάπικα και το Σιλιβριανό να περνούν από τα Δαρδανέλια και να διαδίδονται σε όλο το Αιγαίο μέχρι τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το Σιλιβριανό Συρτό από τη Σιλιβρία της Προποντίδας, έτσι όπως το αποδίδει η παρέα μας από τη Λέσβο, που μας συντροφεύει στο σημερινό μουσικό διπορικό.

Έχεις δύο μάτια μαύρα και μεγάλα, ζαχαροζυμωμένα με το γάλα. Ο ερωτά μου γιατί με βασανίζεις και την καρδιά μου φαρμάκι την ποτίζεις. Μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα. Το κλασικό σιλβριανό συρτό, περνώντας από την Προποντίδα στο Αιγαίο. Σε αυτά τα πολιτισμικά μουσικά δίκτυα από την Μικρά Ασία και την Προποντίδα στο Αιγαίο, ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε και η κλασική μικρασιάτικη ζυγιά με το βιολί και το σαντούρι, τα σαντουροβιόλια όπως τα έλεγαν, με σπουδαίους δεξιοτέχνες που ξεκινούσαν από τη Ρουμανία και τα Βαλκάνια, περνούσαν από την πόλη και τη Σμύρνη, έφταναν στην Αθήνα και κατέληγαν μέχρι τη Βηρυτό και την Αλεξάνδρεια. Τον απόϊχο από αυτές τις γοητευτικές μουσικές διαδρομές μας φέρνουν ο Παναγιώτης Βέργος και οι μουσικοί του συνεργάτες σε αυτή τη συλλογή που ακούμε σήμερα. Ο γενικός τίτλος, όπως είπαμε, Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή. Συρτά και μπάλι, ζεϊμπέκικα και καρσιλαμάδες, σκοπή με ταιριαστά δίστιχα, τσακίσματα και γυρίσματα να αποκαλύπτουν τον τεράστιο πλούτο, την ποικιλία, την εκφραστικότητα, τη δυναμική αυτού του ρεπερτορίου. Με το Αρχιπέλαγος να παραμένει διαχρονικά θάλασσα ηχίεσα, θάλασσα δηλαδή γεμάτη από ήχους, από τα χρόνια του Ομήρου, με τους χαρακτηριστικούς ενεάσιμους ρυθμούς που συναντάμε στα ίδια μέρη ήδη από την αρχαιότητα στη λυρική ποίηση της Σαφούς. Ενεάσιμοι ρυθμοί στο Ζεϊμπέκικο 9 τέταρτα και στον Καρσιλαμά 9 όγδοα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σκοπός Αζιζγιές ήταν δυο, όπως τον λένε στη Λέσβο, μαρτυρώντας ίσως την προέλευσή του και από το νησί της Τενέδου, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα γοητευτικό ταξίδι από τη Μικρασία στο Βόρειο Αιγαίο. Η κληρονομιά της Μικρασίας που πέρασε στη Λέσβο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή», με την επιμέλεια του τραγουδιστή Κώστα Καλδέλη, του δεξιοτέχνη στο Σαντούρι Παναγιώτη Βέργου και του λαϊκού ακορντεονίστα Αντώνη Κεραμιδά. Και σειρά έχει τώρα ένας υπέροχος Καρσιλαμάς που είχε ηχογραφήσει παλαιότερα ένας σπουδαίος δεξιοτέχνης στο Σαντούρι από τη Λέσβο και βιολάτορας, ο Νίκος Καλαϊτζής ή Μπινταγιάλας. Το παρατσούκλι Μπινταγιάλας το είχε πάρει από το τσάκισμα, από το γύρισμα αυτού ακριβώς του τραγουδιού. Σύρε να πει στη μάνα σου να κάνει και άλλη γένα, να κάψει και αλουνού καρδιά πως έκαψε και μένα. Άλλα γυάλα μπινταγιάλα, τα ματέλια σου τα μαύρα που είναι ολοφωτιά και λαύρα. Όταν σε γένα η μάνα σου, ο ήλιος σε κατέβει, σου δώσε χάρη και ομορφιά και πάλι ξανανεύει. Ας ήταν να γινότανε γιαγκίν, φωτιά δηλαδή, στο μαχαλά σου, όλοι να τρέχουν στη φωτιά και εγώ στην αγκαλιά σου.

Ο Παναγιώτης Βέργος είναι από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες της νεότερης γενιάς στο Σαντούρι, με καταγωγή από την ανεμότια της Λέσβου και μαθητής του σπουδαίου Δημήτρη Κοφτερού, στον οποίο οφείλουμε τόσα πολλά για τις μελέτες βιβλία του σχετικά με το Σαντούρι, την ιστορία και τις τεχνικές του. Σε αυτήν εδώ τη δισκογραφική έκδοση έχει ως συνεργάτες και συμπαραστάτες μουσικούς με τους οποίους τον συνδέουν σχέσεις ζωής και όχι απλώς επαγγελματικής συνάφειας. Ο εξαιρετικός Γιώργος Μαρινάκης με το βιολί του γεφυρώνει τη Μικρασία και το Ανατολικό Αιγαίο με τη Φολέγανδρο και τις Κυκλάδες, έχοντας μακρόχρονη θητεία στο ύφος της Λέσβου. Ο Μυτιλινιός Κώστας Καλδέλης μεταφέρει την αίσθηση του τραγουδιού και τις φωνητικές τεχνικές από τη Λέσβο ως άμεση κληρονόμο της παράδοσης της Ιωνίας. Από τη Λέσβο και ο Ιγνάτης Σημενής έρχεται να προσθέσει τα πολύ ιδιαίτερα ηχοχρώματα από τα φυσερά, όπως λένε τα χάλκινα πνευστά που έπαιζαν στις παλιές ορχήστρες του νησιού. Ενώ ο Ηλίας Μαυρίκης από την γειτονική Ικαρία με την κιθάρα και το λαγούτο του στηρίζει με τον γεμάτο ήχο του την προσεγμένη ενορχήστρωση, όπου συμβάλλουν με τις πινελιές τους και οι υπόλοιποι μουσικοί συνεργάτες του Βέργου. Ο Αντώνης Κεραμιδάς με το ακορντεόν, ο Γιάννης Πλαγιανάκος με τον μπάσο, ο Διονύσης Θεοδόσης με το κλαρίνο και στο τραγούδι η Σταυρούλα Δαλιάνη.

Κώστας Καλδέλης και Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι και Καναρίνη μου γλυκό, γνωστό και αγαπημένο τσιφτετέλη από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση της Σμύρνης και των παραλίων της Μικράς Ασίας, που πέρασε και στη δισκογραφία των 78 στροφών του Σμυρναίκου τραγουδιού με την περίφημη Ρόζα Ασκενάζη. Να συνεχίσουμε τώρα από το Καναρίνη στα Κανάρια, ένα τραγούδι που ταξίδεψε σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο για να φτάσει μέχρι την Κύπρο. Άρχισε καρδιά μου γέλα Κανάρια, γέλασαν τα πρωτινά και ας πηγαίνουν οι καημοί μας σαν αντάρα στα βουνά. Τον κελαϊδισμό που έχεις Κανάρια, να τον είχαν τα πουλιά, να τον είχαν τα καράβια που αρμενίζουν με πανιά. Ήθελα και να σε βλέπω Κανάρια την ημέρα μια φορά, για να παίρνει ο νους μου αέρα και η καρδιά παρηγοριά.

Από την παράδοση της Μικράς Ασίας στο Αιγαίο λοιπόν, στη Λέσβο, και να ακούσουμε και το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση, «Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή», όπως είπαμε είναι ο τίτλος, ένα υπέροχο ζεϊμπέκικο που αναφέρεται στις αλυσμόνητες πατρίδες. «Άμαν, άμαν, Αϊβαλή, Πέργαμο και Δικελή, η καρδιά μου σας πονεί. Άμαν, αχ, ωραία Πέργαμο, Πέργαμο δεν σε ξεχνώ, σε θυμάμαι και πονώ. Άμαν, αχ, Σμύρνη και Βουρλά, βγάζεις άντρες λεβενδιά. Άμαν, άμαν, Φωκιανή, η καρδιά μου σας πονεί».

Το τραγούδι λοιπόν για την Πέργαμο και τις αλυσμόνητες πατρίδες, ένας απόϊχος από τη μικρασιάτικη μουσική κληρονομιά που πέρασε στο Ανατολικό Αιγαίο, στο νησί της Λέσβου. Ηχογραφήσεις που ακούσαμε στη σημερινή μας εκπομπή προέρχονται από έναν επετειακό δίσκο που κυκλοφόρησε τιμώντας τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή με τον γενικό τίτλο «Αϊβαλή, Πέργαμος και Δικελή». Επιμέλεια από τον τραγουδιστή Κώστα Καλδέλη, τον δεξιοτέχνη στο Σαντούρι Παναγιώτη Βέργο και τον λαϊκό ακορντεονίστα Αντώνη Κεραμιδά. Και μη συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Να σας αποχαιρετήσουμε με το κλασικό αϊβαλιώτικο ζεϊμπέκικο. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σε μια ιδιαίτερη βραδιά για τη Δράμα με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η ετήσια απονομή των βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοπς που συνδέεται με τον πολιτισμό, τη φωτογραφία, την κοινωνική προσφορά και την ανάδειξη ανθρώπων που έχουν συμβάλει για την πρόοδο της Δράμας. Στην πορεία της οικονομίας, στην ακρίβεια, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο μεταναστευτικό, την περιφέρεια και τις επενδύσεις, αναφέρεται στη σημερινή του ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από την πυροσβεστική άνδρας από γιο ταχύ που έπεσε σε γκρεμό στο Κρίκελο Ευρυτανίας. Το Ιράν δεν σκοπεύει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι του και να εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν. Και ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα για ένα θέμα που έχει να κάνει με την τεχνολογία, συγκεκριμένα με την σύγχρονη τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία και τον ρόλο της στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και από τον τίτλο, είναι πολύ μεγάλο το σημερινό θέμα και εμείς στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε όσο μπορούμε έτσι περισσότερες πτυχές αυτού του τεράστιου ζητήματος που σίγουρα μας απασχολεί και θα μας απασχολεί και στο μέλλον. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Τσιρώνης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας του σύγχρονου και χριστιανικού πολιτισμού στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να μιλήσουμε.
0: Δική μας η χαρά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, γιατί όντως είναι πολύ μεγάλο το σημερινό μας θέμα, κύριε Τσιρώνη, πώς η σύγχρονη τεχνολογία, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μιλάμε για σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, επηρεάζει, αν επηρεάζει μάλλον και πώς, τόσο τον τρόπο που σκεφτόμαστε όσο επίσης και τον τρόπο που μιλάμε και δημιουργούμε ως άνθρωποι, έτσι, ως ανθρώπινες κοινωνίες.
1: Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι θέτεται ένα κέριο ζήτημα για την εποχή μας, κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και σε επιστημονικό αλλά και σε καθημερινό επίπεδο και σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Νομίζω ότι μέσα από τη συζήτηση θα έχουμε την ευκαιρία να σας εξειδικεύσω και ορισμένες περιπτώσεις, αλλά τώρα θα μπορούσα καταρχάς να σας πω ότι σίγουρα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η τεχνολογία επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που διαμορφώνουμε την ηθική μας κρίση και τις επιλογές μας, καθώς δεν είναι ένα, ας το πούμε έτσι, ουδέτερο μέσο τεχνολογικής ανάπτυξης. Η σύγχρονη τεχνολογία δηλαδή που έχει να κάνει με τα ψηφιακά μέσα, τη μεταφορά επικοινωνιών, δεδομένων, εικόνων και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι μια νέα μορφή καφετιέρας, να σας το πω έτσι απλοϊκά, αλλά είναι μια μορφή τεχνολογίας που διακρίνει το δικό μας κόσμο από προηγούμενα πολιτισμικά μοντέλα. Είναι μια τεχνολογία η οποία, όπως έχω πει επανειλημμένως, είναι ολιστική και εμπεδωμένη. Αγγίζει δηλαδή όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής και όλη την ανάπτυξη του πολιτισμικού μας μοντέλου. Από το πώς επικοινωνούμε και τι βλέπουμε μέχρι το τι μαθαίνουμε και πώς διαμορφώνουμε τη στάση μας απέναντι στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Είναι μια, όπως είπατε, είναι ένα, θα λέγαμε, ολιστικό φαινόμενο, κύριε καθηγητά, η σύγχρονη τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη μας επηρεάζει όντως τόσο πολύ, επιδρά δηλαδή στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στο τι επιλέγουμε, τι επιλογές κάνουμε, όπως είπατε, στην κριτική μας ίσως σκέψη και ικανότητα, αλλά και στο τι θέλουμε τελικά να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε.
1: Ναι, απολύτως, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να το έχουμε μελετήσει και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό πολλοί ακαδημαϊκοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα έχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι η τεχνολογία όπως τη γνωρίζουμε εμείς σήμερα με τη μορφή της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών μέσων δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο το εφαρμόζουμε σε μία ή σε μία άλλη περίσταση κατά τη δική μας ελεύθερη βούληση, αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία φιλτράρει κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο, τις ιδέες, τις εικόνες που μπορεί να έχουμε γι' αυτό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του, συγχωρήστε μου τα αγγλικά, το ονομάζουμε micro-targeting, δηλαδή μας εμφανίζονται διαρκώς επιλογές οι οποίες φαίνεται κατά τον αλγόριθμο να ταιριάζουν στις επιθυμίες μας. Και αυτό μπορεί να μας δημιουργεί μια βολική, αν θέλετε, αμηχανία, δηλαδή αντί να χρειαστεί να ψάξω όλα τα βιβλία που με ενδιαφέρουν, ο αλγόριθμος μου προσφέρει μια σειρά από βιβλία που σύμφωνα με τα δεδομένα μου και τις επιλογές μου του παρελθόντος υποθέτει ότι θα με ενδιαφέρουν. Στην πραγματικότητα όμως αυτό διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εγώ αναζητώ και μαθαίνω τα πράγματα μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο φίλτρο.
0: Ναι.
1: Και αυτό το φίλτρο ενσωματώνει αξίες, ενσωματώνει προτεραιότητες, ενσωματώνει μοντέλα. Συνεπώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνουμε σε καθημερινή βάση τι πραγματικά έχουμε σκεφτεί εμείς ότι θέλουμε και τι είναι αυτό το οποίο μας δόθηκε να επιλέξουμε μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη γκάμα επιλογών.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό το micro-targeting εδώ που είπατε, χρησιμοποίησατε έναν ξένο όρο, ξενικό όρο, αγγλικό όρο, από πώς μάλλον φτάσαμε μέχρι εκεί μέσω των ψηφιακών μέσων, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, κύριε Τσιρώνη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα ξεκίνησε μέσα από πολύ απλές και καθημερινές πράξεις. Όλοι έχουμε προσέξει ότι οι διαφημίσεις που μας εμφανίζονται είναι πολύ κοντά σε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Γιατί μέσα από τις αναζητήσεις μας ή μέσα από προηγούμενες αγορές μας ο αλγόριθμος μας παρουσιάζει αυτό που είναι πιο κοντά στο ενδιαφέρον μας. Η πιο γνωστή ιστορία είναι με τις ταινίες. Όλοι ξέρουμε ότι στις μεγάλες πλατφόρμες σήμερα μας προτείνονται ταινίες που υποτίθεται ότι θα μας ενδιαφέρουν σύμφωνα με αυτά που έχουμε επιλέξει. Αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κερδίζει χρόνο, κερδίζει κόπο, δεν χρειάζεται να αναζητήσει, του προσφέρεται μια συγκεκριμένη επιλογή. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι αυτή δεν είναι μια ελεύθερη επιλογή, αλλά είναι σαν μια επιλογή που γίνεται στα ράφια ενός σούπερ μάρκετ. Ξέρετε, μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε με την αυστηρή προϋπόθεση ότι αυτό υπάρχει στα συγκεκριμένα ράφια. Είναι δύσκολο να σκεφτούμε άλλα πράγματα, να γνωρίσουμε νέες καταστάσεις ή να αντλήσουμε γνώσεις οι οποίες είναι έξω από το φάσμα αυτό. Έχει να κάνει λοιπόν με την αυτονομία μας, έχει να κάνει με την ελευθερία, έχει να κάνει με το πώς προσεγγίζουμε πηγές οι οποίες δεν φαίνεται να είναι τόσο, πώς να πω, λαοφιλής, και έτσι έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στάση απέναντι στα πράγματα. Το φαινόμενο αυτό έχει μελετηθεί και ως προς τις θρησκευτικές παραμέτρους της, τι μαθαίνουμε για το θρησκευτικό φαινόμενο, και ως προς τις πολιτικές διαστάσεις της, πώς διαμορφώνουμε την ψήφο μας με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Ξέρετε, ζούμε σε έναν πλανητικά συνδεδεμένο κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να αναζητήσει όλες τις πληροφορίες για ένα γεγονός, είτε αυτό αφορά στη θρησκεία, είτε στην πολιτική, είτε στην κοινωνία. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτά που εμφανίζονται μπροστά μας, χωρίς την πραγματικότητα να κατανοούμε ότι έχουμε μια πολύ περιορισμένη και αξιακά διαμορφωμένη πριν από τη δική μας επιλογή για τα πράγματα.
0: Ναι, είναι κάπως σαν να μπαίνουν τα πράγματα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, ίσως επειδή είπατε και εσείς δεν έχουμε να κάνουμε μια ελεύθερη επιλογή κατά βάση, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος σήμερα μοιάζει να είναι πελαγωμένος μπροστά σε απειράριθμες επιλογές, όμως οι επιλογές μας είναι πάντοτε πιο κοντινά αυτές που μας παρουσιάζονται μπροστά μας. Και το ζήτημα της ελευθερίας και το ζήτημα της πληροφόρησης είναι κέριο σε αυτή την κατάσταση, διότι το πώς διαμορφώνουμε τις αξίες μας και πώς διαμορφώνουμε την ηθική μας κρίση έχει να κάνει με το τι κατανοούμε και τι μαθαίνουμε. Όταν λοιπόν κάποιες κοινότητες, κάποιες ομάδες ή ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας έχει μικρότερη πρόσβαση σε αυτό που θα ονομάζαμε έτσι best-seller επιλογή, mm-hmm. είναι πιθανό να μην τη μάθουμε και ποτέ.
0: Ναι.
1: Και η φωνή κάποιων ανθρώπων, η αλήθεια μιας κατάστασης, να μην φτάσει ποτέ μπροστά στα μάτια των ανθρώπων εκείνων που θέλουν να διαμορφώσουν την ηθική τους κρίση.
0: Παρά το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να θεωρήσει, κύριε Τσιρώνη, ότι έχουμε, οι επιλογές μας είναι πάρα πολλές και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των ψηφιακών μέσων, στο κινητό μας, έτσι συνήθως, στον υπολογιστή μας, στο τάμπλετ, οπουδήποτε, είναι πραγματικά πάρα πολλές. Είναι τεράστιος ο όγκος τους. Εκεί ίσως υπάρχει και ένα ζήτημα, μπορεί να προκύπτει κάποιο ζήτημα όσον αφορά το αν τελικά είμαστε πληροφορημένοι ή ενημερωμένοι, αν ισχύει το ένα ή το άλλο.
1: Έχετε δίκιο που το θέτετε αυτό. Έχουμε κατανάλωση πληροφορίας και όχι κατανόηση της πραγματικότητας. Mm-hmm. Και αυτό έχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ τους. Και αν θέλετε μπορούμε να το συνδέσουμε και με διάφορες εξελίξεις του καιρού μας, για να δείτε ότι πόσο μεγάλη απήχηση έχουν πρακτικές σήμερα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. Mm-hmm. Δηλαδή δύσκολα μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία αγγίζουν το βάθος της ψυχής μας, μαθαίνουμε όμως πάρα πολλά πράγματα για πρακτικές οι οποίες είναι, συγχωρήστε με και πάλι τον αγγλικό όρο, αλλά αποδίδει πάρα πολύ το καταναλωτικό νεύμα. Mm-hmm. Αυτά που είναι best seller ή popular διακινούνται μαζικά,
0: mm-hmm.
1: κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι αυτή είναι και η πραγματικότητα. Και έτσι, όσο απίθανο και αν μας φαίνεται μετά από ένα τραγικό γεγονός, η επιλογή για την ψυχική μας υγεία ή και η επιλογή για την υγεία μας μπορεί να μην είναι μια επιλογή που βασίζεται σε πραγματική κατανόηση των δεδομένων, αλλά στην κατανάλωση διαφημίσεων ή και στοχευμένων ενημερώσεων, οι οποίες μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αυτές είναι οι επιλογές μας. Και κυρίως, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω, το σπουδαιότερο είναι ότι αποδυναμώνουν τη θέλησή μας να ψάξουμε βαθύτερα. Mm-hmm. Αποδυναμώνουν την ηθική μας κρίση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι να φτάσει η ανθρωπότητα σε ένα σημείο που να μην μπορεί να διανοηθεί να έχει ηθική κρίση χωρίς τη βοήθεια αλγορίθμων.
0: Ναι. Ναι. Αυτό που, η πολύ ωραία φράση έτσι νομίζω που χρησιμοποιήσατε, τη συγκράτησα, έχουμε κατανάλωση πληροφορίας, όχι κατανόηση πραγματικότητας. Mm-hmm. Αυτό πώς μπορεί να επηρεάζει ενδεχομένως, κύριε Τσιρώνη, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που, αν θέλετε, μιλάμε, τον τρόπο που σχεδιάζουμε να κάνουμε κάτι, αν θέλετε, κάποια σχέδια μπορεί να έχουμε, να δημιουργήσουμε, γιατί είναι και αυτή νομίζω μια ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργήσει.
1: Απολύτως. Mm-hmm. Καταρχάς να πω, γιατί με έχει απασχολήσει πάρα πολύ το ζήτημα της δημιουργίας και σε επίπεδο χριστιανικών κοινοτήτων και σε επίπεδο τέχνης, mm-hmm. να πούμε ότι η δημιουργία σχετίζεται με το διυποκειμενικό νόημα, δηλαδή με το νόημα που δίνουμε σε μια κοινότητα για αυτό που δημιουργείται. Mm-hmm. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ατομικές διεπαφές, όπου οι άνθρωποι μόνοι τους κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή και δημιουργούν εντός ή εκτός εισαγωγικών εικόνες, οι οποίες πάρα πολύ συχνά μπορεί να είναι είτε ανακύκλωση, mm-hmm. είτε διαμόρφωση μέσω συγκεκριμένων δεδομένων και όχι μέσω της επικοινωνίας και του βιώματος και της πρόσληψης της ίδιας της κοινότητάς μας. Mm-hmm. Και το κυριότερο, αν θέλετε, διαμορφώνουμε την ταυτότητά μας, διότι επικοινωνούμε με έναν αλγόριθμο πιστεύοντας ότι αυτή είναι μια ουδέτερη επικοινωνία. Αλλά δεν υπάρχει ουδέτερη επικοινωνία. Υπάρχει επικοινωνία με ένα σύνολο αξιών, προθέσεων και προκριμάτων, οι οποίες μάλιστα πάρα πολύ συχνά έχουν να κάνουν με το ζήτημα της εμπορικής εκμετάλλευσης.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο συζητάμε και για προβλήματα ψυχικής υγείας, συζητάμε για προβλήματα των νέων που έχουν οδηγηθεί σε λάθος αποφάσεις μέσα από την ψευδαίσθηση ότι μιλούν με ένα καλό φίλο, ενώ στην πραγματικότητα ομιλούν με έναν αλγόριθμο. Για να μην αναφέρω βέβαια και τα ζητήματα της παρακολούθησης, διότι όλα τα δεδομένα μας πλέον είναι διαθέσιμα, εμείς οι ίδιοι τα προσφέρουμε δηλαδή, της ιδιωτικότητας των προκαταλήψεων και πολλών άλλων.
0: Ο όρος ουδέτερη επικοινωνία μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το συζητήσουμε. Τι μπορεί να σημαίνει ουδέτερη επικοινωνία? Μήπως μας γυρίζει πίσω, συνδέεται ίσως με άλλες εποχές όπου η ψηφιακή τεχνολογία, η σύγχρονη τεχνολογία δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη ζωή μας?
1: Αυτό δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι νέοι επικοινωνούν με αλγόριθμους συντροφιάς. Οι αλγόριθμοι διαδραματίζουν τον ρόλο του φίλου, του ιερέα, του ψυχολόγου, του ψυχαναλυτή ή του γονιού ακόμα. Και αυτό, αν θέλετε, στο κρατήσουμε και ως μια κριτική προς την ίδια την κοινωνία μας, για να καταλάβουμε και εμείς πού αποτύχαμε και τι πρέπει να κάνουμε καλύτερο. Σκεφτείτε το εξής: επειδή είναι μια η διεπαφή δεν είναι ανεξάρτητη από την εμπορική διάσταση, ο αλγόριθμος πάντοτε μας λέει ότι είναι σωστό αυτό που λες, έχεις δίκιο σε αυτό, για να δούμε και εκείνο, να δούμε και αυτή την παράμετρο σε αυτό που λες. Στην ανθρώπινη κοινωνία όμως, όπου εκεί δεν έχουμε ουδέτερες σχέσεις αλλά έχουμε προσωπικές σχέσεις, ακόμα και η αποτυχία μας να πείσουμε τους άλλους μας δίνει μια βαθιά κοινωνικοποίηση και προετοιμασία για τη ζωή. Μας μαθαίνει να συνεργαζόμαστε με τα μέλη της κοινωνίας μας, μας μαθαίνει να επαναπροσδιορίζουμε αυτό που εμείς σκεπτόμαστε, να διαχειριζόμαστε, αν θέλετε, και το θυμό μας και την απογοήτευσή μας. Και σήμερα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να ομιλούν μόνο με τον αλγόριθμο και όχι με τους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της επικοινωνίας, η οποία περιέχει και χαρά, αλλά μπορεί να περιέχει και διαχείριση της απογοήτευσης, αποτυχίας και τόσα άλλα.
0: Μιλάμε λοιπόν με τον αλγόριθμο και ίσως αυτό επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, ίσως εκεί να υπάρχει και κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας, θα λέγαμε, επειδή μας ενδιαφέρει και η επικοινωνία.
1: Βεβαίως και μας επηρεάζει, και βαθιά κιόλας, και δεν μας επηρεάζει μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό πολιτισμικό επίπεδο. Σκεφτείτε το εξής: όταν έχω μια διεπαφή με ένα αλγοριθμικό σύστημα, είναι σαν να μιλάω στον καθρέφτη. Μου αποκρίνεται ένα σύστημα με βάση τα δεδομένα που του δίνω ή που του έχω δώσει ή που προβλεπτικά θεωρείται ότι αυτό ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητάω. Η επικοινωνία όμως είναι η συνάντηση ανθρώπων ελεύθερων μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, που άλλοτε μπορεί να είναι καλύτερες, άλλοτε μπορεί να μην είναι τόσο ευνοϊκές. Ένας γονιός ο οποίος μπορεί να είναι κουρασμένος ή μπορεί να είναι απογοητευμένος ή μπορεί να έχει δικά του προβλήματα, κρίνεται ως αποτυχημένος εάν δεν ανταποκριθεί άμεσα 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα σε οποιαδήποτε ανάγκη. Διαμορφώνεται λοιπόν ένα μοντέλο το οποίο οι άνθρωποι συχνά προτιμούν να μιλήσουν με ένα σύστημα οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε θέμα, παρά να διαμορφώσουν ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό όμως, και ίσως έχετε ακούσει ήδη, ότι σκοπίμως εγώ το ονομάζω διεπαφή και όχι επικοινωνία. Η ανθρώπινη επικοινωνία έχει πολύ διαφορετικές παραμέτρους.
0: Δεν είναι αυτό μια διαμεσολαβημένη επικοινωνία?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ο ακριβής όρος που θα ήθελα και εγώ να χρησιμοποιήσω, και αυτός είναι, αν θέλετε, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Πώς θα καταφέρουμε να συγκροτήσουμε κοινωνία αν βασιζόμαστε μόνο στη διαμεσολαβημένη επικοινωνία? Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιπτώσεις που σε εργασία κάποιος ζητάει από τον αλγόριθμο να του στείλει ένα email, το στέλνει. Ο συνεργάτης ζητάει από τον αλγόριθμο να ετοιμάσει ένα απαντητικό και το στέλνει και αυτός. Και έχουμε μια επικοινωνία μεταξύ αλγοριθμικών συστημάτων, ενώ εμείς ζούμε με την ψευδέστηση ότι επικοινωνήσαμε, μεταφέραμε πληροφορία και δώσαμε στόχους. Εάν αυτό το μεταφέρεται σε χώρους όπως είναι οι οικογενειακές σχέσεις, οι φιλικές σχέσεις, οι ερωτικές σχέσεις, οι σχέσεις μέσα σε μια θρησκευτική κοινότητα. Mm-hmm. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ζούσαν μέσα στην κοινότητά τους και αποκρινόταν στις ανάγκες και στα δεδομένα τους. Δεν ήταν ένα τέλειο κείμενο το οποίο θα το γράψει ο αλγόριθμος, οπότε ανεξάρτητα από το αν εγώ θα είμαι κουρασμένος, στεναχωρημένος, προβληματισμένος, θα έχει μια χρυσή μετριότητα και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι θα προσλάβουν κάτι άλλο από αυτό που είναι η ανθρώπινη επικοινωνία. Λείπει η αλήθεια της επικοινωνίας στον πυρήνα αυτής της συνθήκης.
0: Και ίσως αυτό να, δεν ξέρω αν ήθελα τη γνώμη σας κύριε Τσιρώνη, αν επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε έτσι την, τη σκέψη μας, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε με έναν συνάνθρωπό μας, είτε είναι αυτό μέσα στην οικογένειά μας, είτε είναι στην κοινωνία ευρύτερα. Δηλαδή ίσως να επηρεάζει και τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει πια να μιλάμε με τους άλλους, αυτό θέλω να πω.
1: Εάν και εφόσον αποφασίσουμε να μιλήσουμε. Ακριβώς το ξέρουμε ήδη με έρευνες ότι επηρεάζει και τον τρόπο που εμείς εκφραζόμαστε, αλλά και τις προσδοκίες που έχουμε από τους ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Διαμορφώνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εμείς μαθαίνουμε ότι αυτή είναι η επικοινωνία. Λέγοντας εμείς, ας πω έτσι με ιδιαίτερη προσοχή, ότι κυρίως αναφερόμαστε στους νεότερους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ζουν τώρα στον κόσμο και μαθαίνουν ότι αυτή είναι η επικοινωνία και δεν έχουν ίσως μάθει σε άλλου είδους επικοινωνίες. Τι μπορεί να προσφέρει ένα κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι σε έναν νέο άνθρωπο, έχουμε αναρωτηθεί. Μήπως μεγαλώνουν γενιές οι οποίες θεωρούν ότι οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζομαι στη ζωή μου μπορώ να τη βρω μέσα στο κινητό ή μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή. Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα θέσουμε και προς τον εαυτό μας για να είμαστε σε εγρήγορση και να προστατεύσουμε την κοινωνικότητά μας.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, κύριε Τσιρώνη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του συζητάμε ο κύριος Χρήστος Τσιρώνης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας του σύγχρονου και χριστιανικού πολιτισμού στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βεβαίως αναφερόμαστε στην σύγχρονη τεχνολογία και τον ρόλο της, τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Προηγουμένως αναφερθήκατε σε κάτι που έχει να κάνει κυρίως με τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι επηρεάζονται, είναι αλήθεια, και ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια της μεγάλης εξέλιξης, τεράστιας εξέλιξης της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, πόσο αυτοί επηρεάζονται από την σύγχρονη τεχνολογία. Δεν ξέρω εκεί τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, κύριε Τσιρώνη, και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν υπάρχει ίσως ο κίνδυνος μιας ομογενοποίησης της σκέψης.
1: Ναι, οπωσδήποτε είναι ορατή μια τέτοια πιθανότητα, η οποία κατά έναν παράδοξο τρόπο συμπορεύεται και με μια άλλη πραγματικότητα, την οποία την ονομάζουμε τον εγκλωβισμό, αν θέλετε, σε θαλάμους αντίχησης. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε ομογενοποίηση της σκέψης, διότι όλοι οι άνθρωποι απορροφούν πληροφορίες από μια συγκεκριμένη πηγή που τους δίδεται ως απάντηση με συγκεκριμένο τρόπο. Άρα διαμορφώνεται ακόμη περισσότερο από την ομογενοποίηση, το πιο δύσκολο σημείο είναι ότι διαμορφώνεται μία τάση να αποδεχόμαστε αυτό που μας δίνεται ως γενικό. Ο άνθρωπος, και πολύ περισσότερο νεότερος άνθρωπος, αισθάνεται πολύ μικρός και πολύ αδύναμος να αμφισβητήσει αυτό που του δίνει ένα υπερσύγχρονο, τάχιστο, παντοδύναμο αλγοριθμικό σύστημα. Ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω την απάντηση που μου δίνει? Ταυτόχρονα με αυτή την τάση ομογενοποίησης έχουμε και μία τάση εξατομικευμένου εγκλωβισμού σε αυτό που ονομάζουμε θαλάμους αντίχησης. Τι είναι η θάλαμη αντίχησης? Σας είπα προηγουμένως ότι οι πληροφορίες που έρχονται μπροστά μας διαμορφώνονται με βάση τις προτιμήσεις μας και τα προγνωστικά μοντέλα για το τι μπορεί να μας ενδιαφέρει. Αυτό σημαίνει ότι εκτιθέμεθα μπροστά σε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία έχουν και ενσωματωμένες αξίες. Άρα είναι σαν να συνομιλώ διαρκώς με τον εαυτό μου και τις προθέσεις που έχω σήμερα. Ναι. Δεν μπορώ να εκτεθώ εύκολα σε κάτι διαφορετικό και πέρα από τις πρακτικές μου, ούτως ώστε να δοκιμάσω την ταυτότητά μου, τη σκέψη μου, την κριτική μου ικανότητα. Και η αποδυνάμωση τελικά της κριτικής ικανότητας, το να διακρίνουμε δηλαδή τι είναι αυτό που μπορεί να είναι καλό για μένα παρόλο που μου είναι δυνατό. Έτσι, πολλά μπορεί να μου είναι δυνατά ή όλα μπορεί να μου είναι δυνατά, αλλά δεν μου είναι όλα συμφέροντα, δεν είναι όλα καλά για μένα. Όταν λοιπόν αποδυναμώνεται η κριτική αυτή σκέψη, γεφυρώνεται τελικά, γεφυρώνονται και τα δύο φαινόμενα. Από τη μια παγκόσμια ομογενοποίηση και από την άλλη μια εξελισσόμενη εξατομίκευση.
0: Αυτά τα δύο είναι σαν να προχωρούν παράλληλα, κύριε Τσιρώνη?
1: Ναι, ναι, και μάλιστα φαίνεται να θρέφουν το ένα το άλλο, διότι ενώ όλοι είναι μπροστά σε μια οθόνη, σε ένα δωμάτιο μόνοι τους, και ίσως εδώ είναι κοινή εικόνα που βγαίνουμε πολλές φορές έξω ή μπαίνουμε σε ένα

0: πληροφορία και βλέπουμε όλοι να βλέπουν μπροστά σε μία μικρή οθόνη στο κινητό τους, ή να βλέπουμε νεαρά παιδιά να είναι έξω από το σχολείο και να μην συνομιλούν, αλλά να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο σε μία οθόνη. Αυτό είναι το κομμάτι της εξατομίκευσης. Όμως από πού αντλούν πληροφορίες, ποια είναι η πηγή τους, mm-hmm. τελικά έχουν πολύ συγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης, οι οποίες δεν προέρχονται από το βίωμα της κοινότητας, το οποίο είναι πάντοτε απρόβλεπτο, ανατρεπτικό, έχει μια ποικιλία, mm-hmm. είναι γεμάτο δράση, μας εκθέτει σε νέες καταστάσεις που διαμορφωνόμαστε, αλλά σε πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από την ίδια πηγή τελικά.
1: Ναι. Το βίωμα της κοινότητας, γιατί είναι τόσο σημαντικό, θίξατε πάλι βεβαίως, γιατί είναι σημαντική, αν θέλετε, αυτή η κοινοτική ζωή, αυτό το βίωμα της κοινότητας, και αν, και μέσα από το πρίσμα το εκκλησιαστικό, μέσα από την εκκλησία δηλαδή, ήθελα να το δούμε, από την ζωή της εκκλησίας.
0: Το ζήτημα αυτό είναι κεντρικό. Είναι κεντρικό για τον ανθρώπινο πολιτισμό και φυσικά είναι κεντρικό ζήτημα και για την εκκλησιαστική κοινότητα. Η εκκλησιαστική κοινότητα δεν είναι ένα σύνολο ατομικοτήτων, mm-hmm. αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι αλληλεπιδρούν, συναποφασίζουν, αποδέχονται την ευθύνη της συνύπαρξης όλοι μαζί και προσπαθούν να διαμορφώσουν έναν τρόπο ζωής. Mm-hmm. Το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια αισθητικά κριτήρια, γιατί ας πούμε η Ορθόδοξη Θεολογία έχει τις εικόνες ως κεντρικό λειτουργικό της στοιχείο. Αυτό προέρχεται μέσα από την επικοινωνία και το βίωμα της ίδιας της κοινότητας. Δεν είναι μια ατομική επιλογή η οποία επιβάλλεται εναντί των άλλων. Και είναι κεντρικό λοιπόν, διότι έτσι διασώζεται η ελευθερία και η αυθεντικότητα της ανθρώπινης ζωής. Δεν έχουμε να κάνουμε με ατομικές επιλογές που προκρίνονται ή επιβάλλονται έναντι άλλων, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα ζωντανό, διαρκώς διαμορφούμενο, με ζήμωση στοιχείο που δίνει πνοή και έμπνευση και αγάπη στις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Αυτό νομίζω το τόνιζαν και οι πατέρες Εκκλησίας, έτσι δεν είναι, αυτό το βίωμα.
0: Απολύτως. Απολύτως. Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με ρητορικά σχήματα, ούτε με φιλοσοφικές προτάσεις. Η θεολογία είναι η έκφραση ενός βιώματος στο λόγο.
1: Και αυτό το βίωμα το εκκλησιαστικό, της εκκλησιαστικής κοινότητας, νομίζω παίζει ρόλο και επίσης και στο πώς ένα μέλος της κοινότητας μαζί με όλους τους υπόλοιπους, αν θέλετε, βιώνουν τη ζωή τους μέσα στην εκκλησία, έτσι δεν είναι, και πώς επηρεάζεται και η σκέψη και ο τρόπος που, φεύγοντας από την εκκλησία ας πούμε μετά τη λειτουργία, τι είναι αυτό που έχουν πάρει, τι είναι αυτό που έχουν βιώσει.
0: Έχετε δίκιο, και αυτή είναι η πρότασή μου για όλους τους μεγάλους θεσμούς της κοινωνίας, είτε κάνω μια ομιλία στο σχολικό περιβάλλον, είτε μιλώ σε μια εκκλησιαστική κοινότητα, είτε σε μια πολιτική ομάδα. Αυτό που υπογραμμίζω πάντοτε είναι ότι η πραγματική ανθρώπινη δραστηριότητα ξεκινάει μέσα από τη συνάντηση και συνεχίζεται μετά τη συνάντηση για να μπορέσει να δημιουργήσει τους δεσμούς, τους αρμούς που θα διασφαλίσουν τη συνέχεια αυτής της υπαρξιακής και κοινωνικής συνάντησης. Είμαστε μαζί επειδή το θέλουμε, επειδή το επιθυμούμε, όχι γιατί εγώ έχω να σας δώσω τέλειες πληροφορίες για τα ακαδημαϊκά, είτε γιατί εσείς μπορείτε να μου δώσετε τέλειες πληροφορίες για ένα άλλο ζήτημα, αλλά γιατί πιστεύουμε και χαιρόμαστε πως μέσα από αυτή τη συνάντηση πραγματώνουμε την ανθρώπινη μας κοινωνικότητα.
1: Μάλιστα. Έτσι ολοκληρώνοντας τα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει, περίπου άλλα 3 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Τσιρώνη, τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας, αυτή μας την συζήτηση, ίσως και ως ένα είδος συμπεράσματος, αλλά και ίσως την πρόκληση που μπορεί να αποτελεί η σύγχρονη τεχνολογία και για το παρόν και για το μέλλον.
0: Ναι. Για μένα, μέσα από όλη την ενασχόλησή μου με αυτά τα ζητήματα, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να υπογραμμίσουμε και να υπογραμμίζουμε πάντοτε την αναγκαιότητα της διάκρισης. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον ούτε μέσα από την τεχνοφοβία, ούτε μέσα από την άκρητη τεχνολατρεία. Το να πούμε στα παιδιά μας ότι δεν θα αγγίξουν οθόνη στα χέρια τους ή δεν θα χρησιμοποιούν αλγόριθμους και τους θα απαγορέψουμε, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Να τους μάθουμε όμως, και κυρίως να τους μάθουμε μέσα το προσωπικό μας παράδειγμα, ότι κρατούμε πάντοτε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, ότι ασκούμε πάντα την ηθική μας κρίση και ότι πάντοτε αυτός που αποφασίζει στο τέλος και αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της απόφασης είναι ο άνθρωπος και όχι ο αλγόριθμος. Mm-hmm. Άρα σε κάθε πράξη μας σκεφτόμαστε και τους άλλους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι κάτι απαραίτητο για τη μελλοντική μας πορεία.
1: Και για τον τρόπο ίσως που δημιουργούμε κιόλας, έτσι, πέρα από τη σκέψη ίσως και την επικοινωνία, είναι και αυτό ίσως ένα σημαντικό κομμάτι, κύριε Τσιρώνη.
0: Απολύτως, απολύτως. Mm-hmm. Τα βιβλία μου, ξέρετε, δεν τα γράφω πια στο χέρι, ούτε με ένα φτερό, τα γράφω σε μια σύγχρονη μηχανή, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, mm-hmm. που με βοηθάει και πολύ για να επιλύσω και προβλήματα σωματικά που μπορεί να έχω. Αλλά αυτό που διαβάζει κανείς εκεί οφείλει να είναι η πρότασή μου, η σκέψη μου, ο νους μου, η αγάπη μου για τον άλλον άνθρωπο και όχι ένα προβλεπτικό σύστημα λέξεων.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, κύριε Τσιρώνη, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα για το θέμα μας. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον ρόλο της σύγχρονης, της ψηφιακής λεγόμενης τεχνολογίας στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο αυτό το θέμα και συνεχίζουμε εδώ με τον επόμενο καλεσμένο μας. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός. Θα έχουμε την ευκαιρία και μαζί του να πούμε πολλά πράγματα για το σημερινό ζήτημα που μας απασχολεί. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Ουλή.
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά. Είναι πάντοτε χαρά μας να συζητάμε μαζί σας. Είναι μεγάλο όντως το θέμα. Πολλές φορές το έχουμε πει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μιλάμε για σύγχρονη τεχνολογία. Μιλάμε για ψηφιακή τεχνολογία. Μιλάμε για ψηφιακά μέσα, μιλάμε για έτσι έξυπνα κινητά, τηλέφωνα, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγε κανείς ότι έχουν αντικαταστήσει, έχουν πάρει βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν από τους υπολογιστές και τα έχουμε συνέχεια στα χέρια μας, θα λέγει κανείς, μικροί μεγάλοι. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το κατηγοριοποιήσουμε σε ηλικίες, σε ηλικιακές ομάδες. Μικροί μεγάλοι πραγματικά με τα κινητά είμαστε συνέχεια και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ενδεχομένως να μην μπορούν κάποιοι να φανταστούν την καθημερινότητά τους χωρίς να έχουν το κινητό τους. Τι θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ξεκινώντας, κύριε Ουλή?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι μια συζήτηση για την τεχνολογία, ξέρετε, πολύ συχνά μπορεί να εκπέσει, να το πω έτσι, να περιοριστεί σε μια δαιμονοποίηση. Ο σκοπός δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία και στις σύγχρονες εκφάνσεις της. Ο σκοπός είναι, το έχουμε πει κι άλλες φορές σε συζητήσεις μας, ο σκοπός είναι να καταλάβουμε και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της τεχνολογίας. Δηλαδή να βλέπουμε και τα θετικά της σημεία και τα, όχι τα αρνητικά της, αλλά τα προβλήματά της, τα όρια που βάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι πολύ εύκολο να κάνουμε μια αγιογραφία, να μιλήσουμε εντελώς τεχνοκρατικά.
0: Ναι.
1: Ή πανάποδο, να κάνουμε μια τεχνοφοβική προσέγγιση που νομίζω αδικεί την τεχνολογία. Πρέπει κανείς να βρει μέσες άκρες τώρα, να βρει μια χρηστή τομή και να παρουσιάσει συνολικά την εικόνα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι πρέπει να πούμε είναι ότι η τεχνολογία είναι κάτι καλό. Έτσι, είναι κάτι θετικό. Γιατί είναι θετικό? Όχι επειδή το λέω εγώ φυσικά, αλλά γιατί? Γιατί καλύπτει, ικανοποιεί πολύ βασικές ανάγκες που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να τις ικανοποιήσουμε. Να το πω διαφορετικά. Καταρχάς λέμε ένα ναι στην τεχνολογία, ένα μεγάλο ναι στην τεχνολογία. Γιατί? Γιατί είναι ένα πολιτισμικό αγαθό. Και όπως όλα τα πολιτισμικά αγαθά, κύριε Σπυρόπουλε, τι προσφέρουν τα πολιτισμικά αγαθά? Έρουν τους περιορισμούς μας. Έρουν τους φυσικούς μας περιορισμούς. Ο άνθρωπος ως προϊόν της φύσης, ως φυσικό όν, έτσι, υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Και πολλές φορές αυτοί οι περιορισμοί είναι σκληροί περιορισμοί, είναι αδυσόπιτοι. Το πρώτο μεγάλο αγαθό, το πρώτο καλό που μας δίνει η τεχνολογία ως πολιτισμικό προϊόν, έτσι, ως προϊόν δηλαδή της σκέψης του ανθρώπου και της εργασίας του, το πρώτο αγαθό που μας δίνει είναι ότι ακριβώς σπάει η τεχνολογία αυτό το σκληρό και αδυσόπιτο χαρακτήρα που έχουν οι φυσικοί μας περιορισμοί. Τον αμβλύνει και μας δίνει καινούργιες δυνατότητες. Αυτό λοιπόν είναι καταρχάς κάτι καλό και πρέπει να το καλωσορίσουμε, να το χαιρετήσουμε. Αυτό έτσι θα είχα να ακούσω σαν μια πρώτη προσέγγιση.
0: Τι σημαίνει αυτή η άρση των φυσικών μας περιορισμών, την οποία κάνει η τεχνολογία? Ναι.
1: Ναι, σημαίνει πολύ απλά ότι, να δώσω ένα απλό παράδειγμα, ότι η φύση μου, για παράδειγμα, η φύση μου τι μου υπαγορεύει, η φύση μου μου υπαγορεύει να ανεβαίνω μια ανηφόρα υδροκοπώντας και με κόπο, έτσι, mm-hmm. και σε μεγάλο, πώς να πω, και σε μεγάλο χρόνο, σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας περιορισμός που βάζει η ίδια μου η φύση, το σώμα μου. Έρχεται λοιπόν η τεχνολογία και τι κάνει, αμβλύνει αυτόν τον περιορισμό, τον αίρει τον περιορισμό και σου δίνει, συγγνώμη, δίνει ένα χοντρικό παράδειγμα τώρα, ένα πολύ έτσι απλό παράδειγμα, αλλά σου δίνει, ξέρω πω, τη μηχανή, σου δίνει, ναι, το αυτοκίνητο. Και αυτή την ανηφόρα, ας πούμε, που θα την ανέβαινες προηγουμένως υδροκοπώντας και κοπιό, με κόπο, τώρα την ανεβαίνεις ξεκούραστα, χωρίς να βρέχεσαι ή χωρίς να κρυώνεις, και σε χρόνο μηδέν. Mm-hmm. Ξαναλέω, συγγνώμη για την απλοϊκότητα του παραδείγματος, αλλά νομίζω είναι ενδεικτικό το πόσο η τεχνολογία αίρει τους περιορισμούς που μας βάζει η ίδια μας η φύση. Η φύση μας δεν μας διδάσκει να πετάμε, ο άνθρωπος δεν πετάει, η φύση μας δεν μας υπαγορεύει γρήγορες μετακινήσεις σε μακρινά μέρη,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να καλύψω δηλαδή με τα φυσικά μου εφόδια, δηλαδή με τα δυο μου πόδια, έτσι, δεν μπορώ να καλύψω τεράστιες αποστάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρουμε ότι μόνο ο διγενής ακρίτας έτσι δρασκελούσε τα βουνά, αλλά οι άνθρωποι, εμείς οι απλοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ιδού όμως που μέσω της τεχνολογίας μπορούμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, mm-hmm, να άρουμε αυτούς τους περιορισμούς της φύσης μας, δηλαδή των δυο μας ποδιών,
0: ναι,
1: των δυο μας ποδιών, με συγχωρείτε, και να μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξουμε κυριολεκτικά ημισφαίριο ή να αλλάξουμε χώρα, mm-hmm, να διανύσουμε μια τεράστια απόσταση. Πάλι το παράδειγμα που δίνω είναι απλοϊκό και χοντρικό και ζητάω συγγνώμη, αλλά το αναφέρω επίτηδες για να δείξω με έναν τρόπο έτσι κάπως γλαφυρό και ενδεικτικό τι σημαίνει αυτή η άρση των φυσικών μας περιορισμών.
0: Ναι, ναι. Πολύ χαρακτηριστικό όμως και αυτό το παράδειγμα. Νομίζω μας βοηθά όλους μας και τους ακροατές, ναι, μας να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα που συζητάμε σήμερα.
1: Ας μην μιλήσουμε, ναι, δε, κύριε Σπυρόπουλε, για αυτά που αναφέρατε. Καλά, εκεί πάει άλλο η κουβέντα για ψηφιακή εποχή, για ίντερνετ, εκεί ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, εκεί τα πράγματα νομίζω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση ίσως. Θα μπορούσε κανείς να πει, κύριε Ουλή, να υποστηρίξει ίσως ότι η σύγχρονη τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία διακρίνει το δικό μας κόσμο, τον σύγχρονο κόσμο που ζούμε, έτσι, από προηγούμενα πολιτιστικά δεδομένα, ίσως από εντός εισαγωγικών προηγούμενες εποχές, προηγούμενους κόσμους εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, βεβαίως τον διακρίνει, διότι η ένταση και η έκταση πια αυτής της άρσης των περιορισμών, mm-hmm, δηλαδή το πόσο εύκολα και πια με πόση ταχύτητα και με πόση ευκολία πια μπορούμε να άρουμε αυτούς τους φυσικούς μας περιορισμούς, είναι πλέον αδιανόητη αυτή η ευκολία. Δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα, μια δυνατότητα που σε άλλες εποχές, όχι πολύ μακρινές, θα ήταν αδιανόητη, έτσι. Mm-hmm. Να υπερβούμε σχεδόν ολοκληρωτικά τους φυσικούς μας περιορισμούς και μάλιστα όχι μόνο στο επίπεδο του ανθρώπου αλλά και στο επίπεδο του κόσμου, γιατί έχουμε ξαναπεί και σε άλλες συζητήσεις μας ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν αλλάζει μονάχα τον άνθρωπο πια, αλλά θα μπορούσαμε να τη δούμε σαν μια αντιστροφή, σαν μια επέκταση και μια αντιστροφή καλύτερα του ίδιου του φυσικού μας κόσμου. Mm-hmm. Μιλάμε πια, ας πούμε, στην τεχνολογία στην ψηφιακή εποχή που ζούμε. Είδατε, δεν μιλάμε απλά για χρήστες, αλλά μιλάμε για περιβάλλοντα. Mm-hmm. Μιλάμε για ψηφιακούς κόσμους, μιλάμε για ψηφιακές πόλεις και ψηφιακά χωριά. Δηλαδή βλέπετε ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και το ίδιο το φυσικό περιέχον, το κοσμικό μας περιέχον, όλο το, δηλαδή το κόσμο που μας περιβάλλει. Αυτό, επαναλαμβάνω, η ταχύτητα και η έκταση και η ευκολία με την οποία γίνεται αυτό είναι πραγματικά αδιανόητη σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Δηλαδή πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού, να το πω έτσι πολύ απλά, πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού συνομιλείς με το φίλο σου που είναι στο άλλο ημισφαίριο, με το πάτημα ενός κουμπιού ή με το πάτημα μιας κάμερας βλέπεις το σπίτι του το οποίο μπορεί να βρίσκεται στο άλλο ημισφαίριο.
0: Ναι. Είναι και αυτό μια άμβλυνση, μια άρση των φυσικών μας περιορισμών, έτσι δεν είναι?
1: Τεράστια,
0: μια μορφή τέτοια. Ναι.
1: Ακριβώς, είναι μια τεράστια. Και ακριβώς τα προβλήματα ξεκινάνε στην περίπτωση της τεχνολογίας, ξεκινάνε ακριβώς από τις υπερβολικές δυνατότητες που μας δίνει. Δηλαδή, αν θα μπορούσα να μεταχειριστώ έτσι ένα αιφιολόγημα, θα πω τεχνολογία, όλα τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας είναι τα μειονεκτήματα των πλεονεκτημάτων της. Είναι όλες αυτές οι ευκολίες που μας δίνει, οι οποίες γεννάνε και τις αντίστοιχες τοξίνες, όπως λέμε, τα προβλήματα.
0: Ναι, και εδώ ίσως, ίσως να πλησιάζουμε κάπως και το κέντρο, τον πυρήνα του σημερινού μας θέματος, που έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε, έτσι, πια στην εποχή μας, στην εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας, με κύριε Ουλή. Αυτές οι ευκολίες, είπατε, δημιουργούν προβλήματα, ευκολίες της σύγχρονης τεχνολογίας που είναι όντως πάρα πολλές. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Η ίδια η ευκολία καταρχάς είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτή η υπερβολική, η αδιανόητη ευκολία με την οποία πια μπορούμε να ξεπεράσουμε τους φυσικούς μας περιορισμούς, αυτή η ίδια η ευκολία είναι ένα πρόβλημα. Ακριβώς γιατί υπαγορεύει άλλους ρυθμούς στη σκέψη μας, στη συμπεριφορά μας, στις στάσεις μας. Άλλους ρυθμούς. Mm-hmm. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι ρυθμοί της σκέψης, του στοχασμού, παραδοσιακά, μέχρι και πριν από λίγες δεκαετίες, έτσι, ξέραμε ότι οι ρυθμοί της σκέψης είναι η χρόνη, να το πω έτσι, της σκέψης είναι χρόνη αργή, κύριε Σπυρόπουλε. Κανένας δεν σκέφτεται. Όποιος σκέφτεται βιαστικά, δεν σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Η σκέψη θέλει τους χρόνους της. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ριζική ανατροπή. Η τεχνολογία ακριβώς έχει μια εκπληκτική δυνατότητα στην επεξεργασία των πληροφοριών. Μας βάζει να σκεφτούμε γρήγορα. Δηλαδή χωρίς να το θέλουμε πολλές φορές, ακριβώς επειδή όλα είναι στα δάχτυλα των χεριών μας, όλα μπορούμε να τα βρούμε με το πάτημα ενός κουμπιού, μας με έναν τρόπο, πώς να πω, υπόρρητο, ασυνείδητο πολλές φορές, δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά μας βάζει σε μια τεράστια ταχύτητα, μας υποχρεώνει να σκεφτούμε γρήγορα, να εκφράσουμε την άποψή μας γρήγορα και επί τούτου. Και αυτό, ξέρετε, αυτό γεννάει προβλήματα, γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι η σκέψη μπορεί να γεννηθεί και να συγκροτηθεί μέσα σε γρήγορους χρόνους. Η σκέψη έχει γεωλογικούς χρόνους, έχει αργούς χρόνους, εποάζεται σιγά σιγά. Το να μπεις λοιπόν σε ένα τρυπάκι, όπως λέμε, σε μια άλλη αντίληψη, ότι δηλαδή πρέπει να σκεφτώ γρήγορα, αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι και κατ' επέκταση τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο.
0: Ίσως να σκεφτώ, όχι μόνο να σκεφτώ γρήγορα, όπως είπατε, αλλά και να μιλήσω, να εκφέρω γνώμη και άποψη γρήγορα, αλλά και να δημιουργήσω παράλληλα γρήγορα, είτε μέσα από την τέχνη μου, είτε μέσα από το επάγγελμά μου, έτσι από ό,τι κάνει ο καθένας, τέλος πάντων.
1: Γιατί έχω τα μέσα.
0: Από την επιστήμη μου, ναι.
1: Βεβαίως, γιατί έχω τα μέσα και άρα μπορώ. Έχω πρόσβαση στα πάντα, στην πληροφορία, σε δυνατότητες και άρα πρέπει να μιλήσω γρήγορα, πρέπει να σκεφτώ γρήγορα. Mm-hmm. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Πολλές φορές αυτό παίρνει το χαρακτήρα ενός ψυχαναγκασμού. Μερικές φορές αισθανόμαστε ότι σώνεται καλά, πρέπει να εκτεθούμε, δηλαδή να πούμε την άποψή μας, ακόμα και αν δεν μας την έχει ζητήσει κανείς.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, αυτό μας βάζει η μηχανή, μας βάζει η ίδια η τεχνολογία σε μια τέτοια λογική επιτάχυνση, έκθεση, υπέρεκθεση. Αυτά νομίζω το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, σκεφτόμαστε, συμπεριφερόμαστε μέσα στη ζωή μας. Αυτή η επιταγή δηλαδή της ταχύτητας δεν ήταν τόσο αυτονόητη πριν από 2 δεκαετίες. Αυτή η αμεσότητα ότι πρέπει τώρα να μιλήσεις, το εδώ και το τώρα, να σκεφτείς και να πεις την άποψή σου, δεν ήταν τόσο αυτονόητη παλιότερα.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο μαζί σας, κύριε Ουλή, καθώς σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής και πρέπει να πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ουλή.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε σήμερα για τον ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως. Μιλούσαμε ουσιαστικά για το γεγονός ότι πλέον στην εποχή μας, έτσι με την σύγχρονη τεχνολογία, υποχρεωνόμαστε να σκεφτούμε γρήγορα, να επιταχύνουμε την σκέψη μας όσο μπορούμε περισσότερο, και όχι μόνο αυτό, να εκφράσουμε και πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ άμεσα αυτήν την σκέψη, να μιλήσουμε δηλαδή, να εκφράσουμε τη σκέψη μας. Υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, ένας ψυχαναγκασμός, μια επιταγή για ταχύτητα. Είναι σαν να μας επιβάλλεται κάπως αυτό από τα πράγματα.
1: Ναι, και επιβάλλεται. Σας ευχαριστώ που το λέτε. Επιβάλλεται με έναν τρόπο αόρατο, ανεπαίσθητο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να μας το επιβάλλει στην πραγματικότητα. Εννοώ ένα ορατό κέντρο, κάποιος μεγάλος άλλος, όπως λέγαμε, ο οποίος νομοθετεί και επιτάσσει. Όχι, είναι μια αόρατη επιταγή, διάχυτη επιταγή, που όμως είναι κυρίαρχη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα που το είδαμε αυτό, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά. Εγώ τουλάχιστον μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και θέλω να το εξομολογηθώ και σε εσάς και στους ακροατές μου. Στην περίπτωση της Οδύσσειας, του Νόλαν, ας πούμε, της μιας ταινίας σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Μόνο να δείτε τα εκατομμύρια σχόλια που γράφτηκαν για αυτή την ταινία. Και μάλιστα με έναν τρόπο, όπως είπα και πριν, ψυχαναγκαστικό, χωρίς κανένας μας έχει ρωτήσει στην πραγματικότητα την άποψή μας. Αλλά έβλεπες μια ψυχαναγκαστική ανάγκη να πω την άποψή μου. Στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόλον ότι κανένας δεν μου τη ζήτησε. Το αναφέρω απλά σαν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της επιταγής που είπαμε πριν.
0: Ναι. Γιατί τελικά ίσως υποχρεωνόμαστε, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κύριε Ουλή, να σκεφτόμαστε πλέον πάρα πολύ γρήγορα, ενώ όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η σκέψη δεν είναι κάτι απλό ή απλοϊκό, στοχασμός δηλαδή. Γι' αυτό μιλάμε και για όρημη σκέψη, έτσι κάνουμε λόγο για όρημη σκέψη. Αυτό το όριμο δεν μπορεί να είναι κάτι άγουρο, κάτι που σε πάρα πολύ μικροχρονικό διάστημα έτσι καλούμαστε να το συλλάβουμε και να το εκφράσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Και η απάντηση στην ερώτησή σας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι πολύ απλή. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί έτσι μας έχει μάθει η μηχανή. Γιατί σε αυτούς τους ρυθμούς μας έχει βάλει η μηχανή. Ζούμε πια με τη μηχανή, δηλαδή με την τεχνολογία, θέλω να πω έτσι. Ζούμε πλέον συμβιωτικά και σιγά σιγά ακολουθούμε τους ρυθμούς που μας επιβάλλει η μηχανή. Τα θετικά πράγματα της μηχανής, θα να λέω, τα ωραία πράγματα που μας δίνει η τεχνολογία. Αλλά βλέπετε ότι τα προβλήματα προκύπτουν ακριβώς από αυτά τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Η ευκολία δημιουργεί αυτή την ψευδαίσθηση ότι μπορώ να σκεφτώ στο εδώ και τώρα άμεσα και πλήρως. Είναι μια αυταπάτη την οποία μας την καλλιεργεί η μηχανή. Εννοώ η τεχνολογία. Όταν λέω μηχανή, ξέρετε, εννοώ την τεχνολογία. Όλο αυτό το τεχνολογικό σύμπαν με το οποίο συμβιώνουμε.
0: Αυτό όμως δεν ενέχει και κινδύνους ότι μπορεί εμείς να θεωρούμε ότι μπορούμε να σκεφτούμε άμεσα και πλήρως, έτσι, και να εκφράσουμε αυτή την σκέψη μας. γρήγορα, άμεσα, αλλά μπορεί να μην είναι κάτι ολοκληρωμένο. Δηλαδή να είναι μια σκέψη η οποία από κάπου να, έτσι, από πολλές πλευρές μάλλον κάπως να έχει πρόβλημα, να είναι προβληματική.
1: Να μπάζει, όπως λέμε.
0: Να μπάζει, ναι.
1: Ναι, αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά όλο και περισσότερο, ξέρετε, λείπουν τα αντισταθμίσματα. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα, για να δώσω ένα παράδειγμα, μπαίνουμε μέσα στην AI που τη χρησιμοποιούμε σήμερα ευρύτατα.
0: Ναι.
1: Κάτω-κάτω, στην πλατφόρμα του AI, θα δείτε ότι το γράφει με πίκρα γραμματάκια ότι το AI ενδέχεται να κάνει λάθη. Ελέγξτε πάντοτε τις απαντήσεις σας. Το γράφει με μικρά γράμματα.
0: Τα λεγόμενα ψηλά γράμματα, μάλιστα, της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Ναι.
1: Ποιος ελέγχει, πρώτον, και δεύτερον, πώς να ελέγχει. Για να ελέγξει, για να μπορέσεις να ελέγξεις τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης, σημαίνει ότι έχεις μέσα στο κεφάλι σου, μπορείς να ακολουθήσεις και έναν τρόπο σκέψης διαφορετικό από αυτόν που υπαγορεύει η μηχανή. Έχεις, δηλαδή, έχεις πρόσβαση και σε πηγές γνώσης και σε έναν τρόπο του σκέφτεστε διαφορετικό από αυτόν που υπαγορεύει η μηχανή. Έχεις μάθει στην όριμη σκέψη, έχεις μάθει στο βιβλίο, έχεις μάθει στη συζήτηση. Δηλαδή, και με αυτούς τους τρόπους μπορείς να ελέγξεις τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης. Αν όμως δεν έχεις μάθει άλλους τρόπους, αν σιγά σιγά όλο και περισσότερο εμποτίζεσαι με την ιδέα ότι ό,τι είναι γνωστό, ό,τι μπορώ να μάθω, υπάρχει μέσα στους υπολογιστές. Και πολλές φορές οι νέοι άνθρωποι και τα μικρά παιδιά υποστηρίζουν τέτοιες απόψεις. Τα πιστεύουν αυτά, δηλαδή πως τα πάντα υπάρχουν μέσα στους υπολογιστές.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δεν έχεις αντίβαρο, αν δεν έχεις μάθει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, αν δεν έχεις άλλες πηγές γνώσης έξω από το τεχνολογικό αυτό σύμπαν, πώς θα ελέγξεις τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης? Εκεί είναι το θέμα. Τυπικά αναγράφεται από κάτω με ψηλά γράμματα. Στην πράξη είναι το θέμα πώς γίνεται αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη. Ο κίνδυνος, δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι αυτό το τεχνολογικό σύμπαν που μας περιβάλλει να μας απορροφήσει πλήρως, να απορροφήσει πλήρως τη συνείδησή μας και να φυσικοποιηθεί, να γίνει τόσο μεγάλη κανονικότητα που να μην μπορούμε, κύριε Σπυρόπουλε, πλέον να διανοηθούμε έναν κόσμο, έναν τρόπο σκέψης, στάσεις, συμπεριφορές, έτσι, εκτός διαδικτύου, εκτός τεχνολογίας. Να είναι, ξέρετε, η κανονικότητά μας. Και όλα δείχνουν ότι ως πολιτισμός, ως ανθρωπότητα δηλαδή, ως ανθρωπότητα, εκεί βαδίζουμε σε μια τεχνολογικοποίηση, σε μια μηντιοποίηση συνολική. Ψηφιοποίηση, βλέπετε, γι' αυτό πλέον μιλάμε για ψηφιακά κράτη, για ψηφιακές παιδείες, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ενώ πρωτογενώς ξαναλέω, η τεχνολογία μας λύνει τα χέρια και μας δίνει εξαιρετικές δυνατότητες να άρουμε τους περιορισμούς μας, το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο γοητευτικό αυτό το πράγμα που πολλές φορές μας απορροφά πλήρως και γινόμαστε πλήρως μηντιοποιημένοι. Καταλαβαίνετε, ψηφιοποιημένοι. Δεν μπορούμε να δούμε έξω από αυτό το πλαίσιο που ορίζει η τεχνολογία.
0: Ναι. Και αυτό μπορεί να επηρεάζει ίσως ακόμη και το πώς μιλάμε, ίσως το πώς δημιουργούμε.
1: Τα πάντα.
0: Κύριε Ουλή.
1: Συνείδησή μας. Το πώς σκεφτόμαστε, αλλά και το πώς νιώθουμε. Γιατί η τεχνολογία δημιουργεί και τρόπους, και τίδεστε, τρόπους κοινωνίας και επικοινωνίας. Επηρεάζει όλη τη συνείδηση του ανθρώπου, όλο δηλαδή το ψυχικό του κόσμο, όπως λέμε. Και σε επίπεδο γνωστικό, και σε επίπεδο συναισθηματικό, αλλά και σε επίπεδο πράξης, ηθικό. Έτσι, γιατί όλα αυτά συνδέονται. Νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει.
0: Υπάρχει εδώ ίσως και ζήτημα, προκύπτει μάλλον, αν προκύπτει, κατά τη γνώμη σας, κύριε Ουλή, ζήτημα ομογενοποίησης του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε, επειδή αυτό είναι και το θέμα της εκπομπής. Δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να φτάνει μέχρι αυτού του σημείου.
1: Ναι, έχετε πάρα πολύ δίκιο και αυτή είναι η τελευταία συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα προβλήματα, ας το πω έτσι, της ψηφιακής τεχνολογίας, ότι ομογενοποιεί. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, να πούμε ότι δεν βρήκαμε τώρα, δεν ανακαλύψαμε τον τροπό, δηλαδή δεν ομογενοποιεί μόνο η τεχνολογία, για όνομα του Θεού. Υπάρχουν άπειρες ομογενοποιήσεις και τυποποιήσεις, και η ομογενοποίηση και τυποποίηση είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό κάθε κοινωνίας, το συναντάμε δηλαδή παντού, σε κάθε κοινωνία και σε κάθε πολιτισμό. Ξαναλέω όμως ότι αυτό που είναι πρόβλημα με την ψηφιακή ειδικά τεχνολογία είναι η έκταση της ομογενοποίησης και η ταχύτητά της. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Η έκταση με την έννοια ότι πλέον, όπως είπατε και πριν, τα κινητά βρίσκονται παντού, και η ταχύτητα με την οποία γίνεται αυτή η ομογενοποίηση. Mm-hmm. Όταν ένα παιδάκι, από παιδάκι, εξαπαλών ονύχων όπως λέμε, μεγαλώνει με κινητό, ξέρετε, σιγά σιγά σκέφτεται και με τον τρόπο που του υπαγορεύει το κινητό, δηλαδή το διαδίκτυο. Και υπάρχει αυτό ακριβώς το πρόβλημα, δηλαδή να ταυτίσουμε μέσα στο μυαλό μας, μεγαλώνοντας, μαθαίνοντας, αυτό το πράγμα το μαθαίνουμε σιγά σιγά, να ταυτίσουμε το σύνολο της γνώσης με τη γνώση που υπάρχει μέσα στους υπολογιστές. Δηλαδή, τι υπάρχει, τι είναι γνωστό, τι γνωρίζουμε, ό,τι υπάρχει μέσα στους υπολογιστές.
0: Υπήρχε και μία φράση, βέβαια, νομίζω ότι χρησιμοποιούμε ακόμη για κάτι που δεν γνωρίζουμε. Ψάξτε έτσι σε μία συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Θεωρώντας δεδομένο ότι η μηχανή αναζήτησης θα το βρει. Και όταν δεν το βρίσκει, αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, επιτρέψτε μου να πω, είναι απολαυστικό όταν συμβαίνει μέσα στην τάξη. Mm-hmm. Κυριολεκτικά τα παιδιά, επειδή έχουν μάθει έτσι, πραχυκυκλώνουν. Δηλαδή έρχονται και σου λένε, κύριε, το ψάξα και δεν βρήκα τίποτα. Mm-hmm. Γιατί φυσικά, και τους λέω, παιδιά μου, φυσικά και δεν βρήκατε, γιατί δεν βρίσκεται το όλον της γνώσης μέσα στους υπολογιστές. Υπάρχει και πάρα πολύ γνώση και παράγεται διαρκώς γνώση εκτός τεχνολογίας, εκτός υπολογιστών. Αλλά τα παιδάκια, ειδικά οι νέοι άνθρωποι δηλαδή που έχουν μεγαλώσει, έχουν συμβιώσει με την τεχνολογία, ξέρετε, δυσκολεύονται να το δουν αυτό. Και στο μυαλό τους, άτυπα, ασυνείδητα, αλλά κάνουν αυτή την εξίσωση. Γνώση ήσταν ό,τι υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Γι' αυτό μίλησα και πριν για αντίβαρα. Δηλαδή, τι αντίβαρα έχουμε για να διορθώσουμε τα λάθη της τεχνολογίας? Για να διορθώσεις τα λάθη της τεχνολογίας πρέπει να πατάς και κάπου έξω από την τεχνολογία. Υπάρχει αυτό το κάπου? Mm-hmm. Εκεί είναι το ερώτημα.
0: Ναι,
1: τι έχουμε απορροφηθεί πλήρως μέσα στο ψηφιακό σύμπαν?
0: Ναι, και ίσως εκεί παίζει ρόλο, βεβαίως, επειδή αναφερόμαστε και στη σκέψη, στο mm-hmm. πώς μαθαίνουμε, τι μαθαίνουμε, από πού το μαθαίνουμε, έτσι δεν είναι? Πώς αποκτάμε τη γνώση, ποια είναι και η σχέση μας επίσης και με τα βιβλία και με την να μπορέσουμε ίσως να ερευνήσουμε έτσι ένα θέμα εκτός διαδικτύου. Είναι και αυτό νομίζω ένα μεγάλο θέμα.
1: Και έτσι, να πούμε βέβαια, κύριε Σπυρόπουλε, ότι αυτά τα πράγματα βέβαια δεν έγιναν εν μία νυχτή. Mm-hmm. Αυτή η μετατόπιση, να το πω έτσι, μέσα στον κόσμο των οθονών και τον κόσμο το ψηφιακό έγινε σιγά σιγά. Θυμίζω ότι για κοινωνία του θεάματος, αυτή η έκφραση, κοινωνία του θεάματος, είναι μια έκφραση η οποία, και αυτός ο προβληματισμός γύρω από την κοινωνία του θεάματος, έχει ξεκινήσει ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Απλά σήμερα, περίπου έναν αιώνα μετά, 80 χρόνια μετά, από τότε που ο Γκίντεμπορ μίλησε για την κοινωνία του θεάματος, βλέπουμε την κορύφωση, την εκκατιά αυτού του πράγματος. Και εκεί είναι που μπαίνει ο προβληματισμός. Όταν όλα θεαματικοποιούνται, όταν όλα γίνονται fiat, bits and bytes, τα οποία παρουσιάζονται στην οθόνη μας και μαθαίνεις να συμβιώνεις με αυτό, το αντιμετωπίζεις σαν μια φυσική κατάσταση. Όλο και περισσότερο δυσκολεύεσαι να σκεφτείς, να σου περάσει σαν υποπτία από το μυαλό ότι υπάρχει και ζωή, υπάρχει και γνώση εκτός υπολογιστών, εκτός ψηφιακού κόσμου. Mm-hmm. Εκεί είναι το θέμα.
0: Και ίσως αυτό να δεν ξέρω αν επηρεάζει και τον τρόπο που δημιουργούμε γενικότερα, έτσι, τη δημιουργία δηλαδή, όχι μόνο ότι έχει να κάνει με την τέχνη, ευρύτερα ότι έχει να κάνει με την δημιουργία. Μήπως δηλαδή κάπως με κάποιο τρόπο επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από την σύγχρονη τεχνολογία που θεωρούμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνο με έναν τρόπο, ας πούμε, μόνο με έχουμε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι δεν είναι?
1: Πάλι πρέπει να προσέξουμε εδώ, κύριε Σπυρόπουλο, να μην μιλήσουμε τεχνοφοβικά. Δηλαδή οι δυνατότητες δημιουργίας που μας έδωσε η τεχνολογία είναι ασύλληπτες. Mm-hmm. Όμως πάλι εδώ ελοχεύει ο ίδιος κίνδυνος. Δηλαδή μέσα στο τεράστιο πλεονέκτημα, στα τεράστια πλεονεκτήματα και στις τεράστιες δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, μήπως πέσουμε στην ευκολία, μήπως πέσουμε στην ομογενοποίηση, στην τυποποίηση. Και τελικά παράγουμε παρεμφερή πράγματα χωρίς αυτό που λέμε το κενό, το καινούριο. Mm-hmm. Πάλι να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό να
0: σταθεί. Βεβαίως.
1: Ναι, να δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, θα μιλήσω από την πλευρά των ανθρωπιστικών επιστημών, τις οποίες διακονώ. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλο, ότι μπορεί να προσομοιώσει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία όποιον ποιητή του ζητήσει, τη ζητήσει της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, αν της πεις, γράψτε μου ένα ποίημα που να θυμίζει Ελίτη ή να θυμίζει Κική Δημουλά, ξέρω εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη, αν του δώσεις μια ωραία προτροπή, μπορεί να δημιουργήσει ένα ποίημα πάρα πολύ πιστικό, πάρα πολύ κοντά στο ύφος του Ελίτη ή της Κικής Δημουλά. Mm. Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί υπάρχει ο Ελίτης και η Κική Δημουλά μέσα στον υπολογιστή, μέσα στο ψηφιακό σύμπαν, και μπορεί να τραβήξει από εκεί.
0: Μπορεί να αντλήσει δεδομένα, λοιπόν. Ναι.
1: Αντλήσει δεδομένα. Τι δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Δεν μπορεί να δημιουργήσει το καινούριο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει από μόνη της έναν Ελίτη, ας πούμε, ή μια Κική Δημουλά, λέω τώρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να δημιουργήσει από μόνη της ένα καινούριο πώς να πω, καλλιτεχνικό ρεύμα, ένα καινούρια γνώση να παραγάγει μόνη της. Θα συνδυάσει, θα αναλύσει, θα εξηγήσει πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν μπορεί, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν ξέρουμε στο μέλλον, δεν μπορεί να παραγάγει καινούρια ποιήση.
0: Ναι. Ναι.
1: Μπορεί να αναπαράγει, αλλά δεν μπορεί να παραγάγει εξ αρχής. Δεν μπορεί να σου βγάλει έναν Ηράκλειο έτσι από μόνη της, δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Δεν μπορεί να δημιουργήσει καινούριο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το καινούριο είναι στοιχείο που, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτό που ξέρουμε, το κενό που λέμε το καινούριο, αυτό είναι στοιχείο μόνο της ανθρώπινης συνείδησης. Μόνο η ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να παραγάγει κενά πράγματα, έκτακτα, απροσδόκητα. Πώς να σας πω, που δεν ανάγονται σε αυτό ήδη γνωστό. Τώρα, δεν ξέρουμε στο μέλλον τι θα γίνει. Μπορεί στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να παραγάγει και καινούργια πράγματα. Αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν έχει τρόπο. Απλά αντλεί δεδομένα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Ουλή, είναι πολύ μεγάλος ο προβληματισμός, νομίζω. Πολλά ζητήματα προκύπτουν έτσι μέσα από την συζήτησή μας σήμερα για το ρόλο που παίζει η σύγχρονη τεχνολογία στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε, δημιουργούμε, γενικά πόσο μας επηρεάζει στην ζωή μας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, όμως εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την σύγχρονη τεχνολογία και τον ρόλο που παίζει στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Τίμπα, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, όλα καλά, εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Είναι πάντοτε μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή να σας φιλοξενούμε, να συζητάμε μαζί σας. Είναι μεγάλο το θέμα. Νομίζω ότι γενικότερα έτσι μας επηρεάζει η σύγχρονη τεχνολογία όλους μας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και θα ήθελα έτσι να δούμε λίγο, ίσως κάνοντας και κάποια ιστορική αναδρομή μικρή, ίσως και μέσα από ιστορικά παραδείγματα, να επιχειρήσουμε λίγο να εισέλθουμε όσο γίνεται στον πυρήνα του σημερινού μας θέματος. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Τίμπα, για την τεχνολογία?
1: Ναι, θα έλεγα εισαγωγικά το εξής. Και μόνο που το συζητάμε, ας το σκεφτούμε αυτό, και μόνο που το συζητάμε, σημαίνει ότι έχει κάτι αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία, το σύνολο της ανθρώπινης ιστορίας. Mm-hmm. Δηλαδή, ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν ζήτημα πώς σκεφτόμαστε, πώς ενεργούμε, πώς δημιουργούμε σε σχέση με τα εργαλεία μας, για παράδειγμα. Ήταν δεδομένη αυτή η σχέση. Mm-hmm. Ήταν και λίγο φανερή αυτή η σχέση, δηλαδή είχες μπροστά σου απλά εργαλεία, τα έβλεπες στο σύνολό τους, ήξερες ότι εσύ ήσουν ο ή δημιουργός, ήταν όλα σαφή. Τώρα κάτι γίνεται στις μέρες μας, και να μην κρυβόμαστε, και κάτι γίνεται με αυτό που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Υπάρχει όλος αυτός ο προβληματισμός, η ανησυχία αν θέλετε, για το ποιος τελικά είναι ο δημιουργός. Mm. Ποιος είναι ο δημιουργός, να το πούμε και πιο γενικά. Εμείς όταν λέμε και ο δημιουργός, οι θρησκευόμενοι, οι θρησκευόμενες τώρα, οι ακροάτες και οι ακροατές, έχουν μια αντίληψη για το από πού προέρχεται η δημιουργία. Αποδίδουν τη λέξη δημιουργία, το ουσιαστικό, το δημιουργό σε κάτι. Τώρα ζούμε σε μια εποχή αναστάτωσης, ακριβώς επειδή μας λένε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι εκεί έξω το οποίο να ανατρέπει τις αντιλήψεις για το πώς δημιουργούμε, για το πώς σκεφτόμαστε, για το πώς ενεργούμε. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Είπατε παλιά, στις παραδοσιακές κοινωνίες, αν μπορούμε να υποθέσουμε, υπήρχε αυτό το έβλεπες τα εργαλεία μπροστά σου, έλεγες εγώ είμαι ο δημιουργός, χρησιμοποιούσες

0: του, που το βουτούσε στα χρώματά του, τα οποία πολλές φορές και ο ίδιος η ίδια τα είχε ετοιμάσει, ήταν ο δημιουργός της τέχνης. Mm. Δεν συζητάμε για την ποίηση. Να πάμε με ένα ακόμη πιο απλό παράδειγμα. Λέγαμε ότι αυτό το κείμενο έχει έναν δημιουργό, έχει μία δημιουργό. Τώρα με το ChatGPT, όταν όλος ο κόσμος πάει και του και παίρνει απαντήσεις σε κάθε περίπου ερώτημα, καλές, κακές, δεν είναι η στιγμή να αξιολογήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Τότε λες ποιος είναι ο δημιουργός. Ποιος είναι ο δημιουργός. Ακόμη και ένα ποίημα. Μπορείς να πεις, γράψε μου ένα ποίημα για το ότι σήμερα ο καιρός είναι πιο ζεστός, φθινοπορεινός. Θα πάρεις ένα ποίημα. Ξαναλέω, δεν θα είναι καλό, κακό. Αυτό όμως αμφισβητεί το ποιο είναι το υποκείμενο της δημιουργίας. Ενώ κάποτε έλεγες, το υπέγραφες και ήξερες ένα σίγουρο ότι ο ποιητής είναι ο Σολωμός, είναι ο Σεφέρης, είναι ο Ελίτης.
1: Ναι. Οπότε τι ενδεχομένως μπορεί να έχει, να έχει αλλάξει, επειδή μιλήσατε για αλλαγές έτσι στην αρχή της τοποθέτησής σας. Τι ενδεχομένως μπορεί να έχει αλλάξει, κύριε Τίμπα?
0: Ναι, να το πάρουμε και σε σχέση και με τα τρία ερήματα που μας ενδιαφέρουν. Σίγουρα το σκεφτόμαστε, στοχαζόμαστε, ενεργούμε γενικά και πιο συγκεκριμένα δημιουργούμε.
1: Μιλάμε, σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε, ναι.
0: Και θα πάρουμε και το μιλάμε, όπως το λέτε, στο μιλάμε πια. Ας πάμε στο μιλάμε πρώτα. Εγώ θα έλεγα οι ακροάτριες και οι ακροατές σας να κάνουν το εξής πείραμα, την εξής παρατήρηση, και εδώ είμαστε με το καλό να τα ξαναπούμε. Να παρατηρήσουν όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όταν αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη, τι ρήματα χρησιμοποιούμε. Γιατί λέμε πως μιλάμε για την τεχνολογία. Λέμε ότι εγώ ή κάποιος άλλος χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα θα κάνει αυτό, ή λέμε η τεχνητή νοημοσύνη κάνει αυτό. Χρησιμοποιούμε ενεργητικά ρήματα, γενικά μιλώντας, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δηλαδή στην ίδια τη γλώσσα μας έχει αποτυπωθεί η αντίληψη με ένα βαθύ τρόπο ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι υποκείμενο. Αυτό έχει και μια παράδοση, να μην τώρα την πιάνουμε την τεχνητή νοημοσύνη και όλα τη βάλαμε μπροστά και λέμε τεχνητή νοημοσύνη μόνο. Και για το αυτοκίνητο έτσι λέμε. Λέμε το αυτοκίνητο τρέχει. Δεν λέμε πατώντας εγώ το γκάζι στο αυτοκίνητο επιταχύνει ή επιβραδύνει. Επομένως μια παράδοση που είναι, που έρχεται μαζί με αυτό που λέμε ο βιομηχανικός καπιταλισμός, η περίοδος βιομηχανίας, τελευταίοι 2-2,5 αιώνες, σύμφωνα με την οποία οι μηχανές είναι υποκείμενα, έχει στις μέρες μας κλιμακωθεί και αυτή είναι η παράδοση του να μιλάμε λες και η τεχνολογία είναι υποκείμενο. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος μας. Και τώρα στις μέρες μας, όταν ακούμε, όπως ακούσαμε πριν από λίγες μέρες, ότι ξέρετε σε ένα χρόνο μπορεί, και δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο ύπατος αρμοστής στο ΙΟ, η τεχνολογία να είναι τελείως εκτός ελέγχου και να κινδυνεύουμε, τότε πια κι αν μιλάμε για την τεχνολογία σαν να είναι το υποκείμενο. Επομένως ως προς το μιλάμε, έτσι για να το λίγο σε αυτό, θα έλεγα να μας βοηθήσουν και ακροάτες και ακροατές σας να το παρατηρήσουν και αυτές και αυτοί. Πώς μιλάμε για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη πιο συγκεκριμένα. Η υπόθεση εργασίας μου είναι ότι μιλάμε σαν να είναι υποκείμενο.
1: Αυτό, όπως είπατε, όμως έρχεται από πολύ πιο παλιά, από την βιομηχανική επανάσταση, έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει εδώ ότι προσδίδουμε στην τεχνολογία αυτό το, πώς να πω, αν το λέω σωστά, τον ρόλο του υποκειμένου? Τις δίνουμε δηλαδή ίσως μία, πώς να το πω, λέμε ότι είναι μια, ότι είναι αυθυπαρκτή.
0: Ναι, νομίζω το πολύ σωστά δείχνεται σε μια κρίσιμη διαφορά. Είναι καιρός τώρα. Δεν μιλούσαν έτσι οι αρχαίοι για τις τεχνικές τους, ούτε στο Βυζάντιο. Στο βιομηχανικό καπιταλισμό είπαμε όμως ότι μιλάμε και είναι καιρός τώρα, μιλάμε για τις μηχανές χρησιμοποιώντας ενεργητικά ρήματα σαν υποκείμενα. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διαφορά που το ερώτημά σας βοηθάει να την συζητήσουμε. Και αυτή είναι η εξής. Μέχρι και 50 και 40 και 30 χρόνια πριν, κανείς δεν έλεγε ότι το αυτοκίνητό μου που τρέχει θα οδηγήσει σε μια απόλυτη καταστροφή, σε τέλος στην ανθρώπινη ιστορία. Το αυτοκίνητό μου που τρέχει, άντε να λέγαμε, ήταν ανεξέλεγκτο και τραυμάτισε και σκότωσε ανθρώπους. Έτσι. Τώρα όμως δεν λέμε αυτό. Τώρα δεν λέμε για την τεχνολογία ότι απλά μπορεί να έχει κάποια θύματα φανερά ή κρυφά, έναν μικρό, άντε μεγαλύτερο αριθμό. Τώρα λέμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, δεν το λέω εγώ, το λέει ο ύπατος αρμιστής του ΙΕ, μπορεί σε ένα χρόνο να θέσει θέμα

0: επειδή είδα είναι ανεξέλεγκτη και επειδή να είναι υποκείμενο, να εμφανίζεται σαν τέτοιο, μη συνέχισε τη ζωή στην ανθρωπότητα. Επομένως, αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι έχει κλιμακωθεί όλο αυτό. Δηλαδή, ενώ για την τεχνολογία γενικά μιλούσαμε με προβληματικό τρόπο σε ένα υποκείμενο, τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που αυτό έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που είναι διαφορετικό.
1: Είναι ίσως και ποιοτικά διαφορετικό, κυρία Τύμπα?
0: Κοιτάξτε, θα το πάχιασω από το πιο απλό, αυτό που ζείτε και εσείς και εγώ καθημερινά και οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Είναι ποιοτικά διαφορετικό την άποψη ότι όσες ώρες τη μέρα σηκώνουμε το κεφάλι μας από την οθόνη, από το κινητό, από τη τηλεόραση, από όλα τα διάφορα, γίνονται όλο ένα και λιγότερες. Όση εμπειρία έχουν οι άνθρωποι πια από το να ταινίζουν με το βλέμμα τους άλλα πράγματα? Δηλαδή, δεν είναι ότι μιλάμε για κάτι αφηρημένο, είναι όντως ποιοτικά διαφορετικό, γιατί είναι άλλο πράγμα να έβλεπες για πολλές δεκαετίες και στον 20ο αιώνα ακόμη να έβλεπες σαν τεχνολογία να περνάει δύο φορές μπροστά τη μέρα σου ένα τρένο ή τα αυτοκίνητα, και άλλο είναι τώρα όπου καθημερινά είμαστε βυθισμένοι στην τεχνολογία. Αυτό είναι μια διαφορά μεγάλη. Δηλαδή, μιλάμε περισσότερο για την τεχνολογία σαν να είναι υποκείμενο, επειδή ακριβώς ζούμε και πολύ περισσότερο μέσα στην τεχνολογία, με την τεχνολογία, και στα σώματά μας υπάρχει. Τα φάρμακα που παίρνουμε και. Να πούμε και κάτι. Και το πρόσφατο περιστατικό που απασχολεί, που έχει συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία. Και εκεί έχουμε μια περίπτωση. Αφήστε τώρα ποιος έχει δεν έχει την ευθύνη. Στην οποία οι άνθρωποι πάνε τα ίδια τα σώματά τους και περίπου σε περιοδική, σε καθημερινή βάση να τα συγκροτούν, να τα διαμορφώνουν με βάση την τεχνολογία. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε το να μιλάμε για την τεχνολογία ως υποκείμενο έχει μια, απαντάω στο ερώτημά σας, έχει μια ποιοτική διαφορά πλέον. Είναι παντού αυτό.
1: Ναι. Αυτή η ποιοτική διαφορά δεν ξέρω αν μπορούμε να την εντοπίσουμε καθόλου, να εντοπίσουμε και άλλες διαφορές στο κατά πόσο, αν και κατά πόσο η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει τον τρόπο που μιλάμε, παίζει κάποιο ρόλο, έτσι, μικρότερο ή μεγαλύτερο, ο τρόπος με τον οποίο, δηλαδή, επειδή αναφερθήκατε, είμαστε μπροστά από μια οθόνη συνεχώς, ό,τι μπορεί να βλέπουμε μέσα από αυτή την οθόνη, να διαβάζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, οτιδήποτε εργασία και να κάνουμε, αν αυτό επηρεάζει και τον τρόπο που μιλάμε μετά. Μιλάμε, θέλω να πω, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, έτσι, με τους ανθρώπους γύρω μας.
0: Βέβαια. Να πάρουμε και ένα άλλο παράδειγμα, έτσι, για το πώς αυτό, ο τρόπος που μιλάμε για την τεχνολογία σχετίζεται με τις καθημερινές μας παραστάσεις. Στο σχολείο, καλή ώρα, για να ρωτήσουμε τις δασκάλες και τους δασκάλους, δηλαδή να τα βγάζαμε λίγο πιο πολύ αυτά στο δημόσια σφαίρα, και να μας έλεγαν πόσο τρομακτικές είναι οι δυσκολίες να μπει σε μια τάξη. Περίπου σε όλες τις ηλικίες πια του σχολείου, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τώρα που ξεκινάει το σχολείο, ας πούμε, ξεκινάνε, είμαστε ακόμη στην αρχή του έτους, να μπει σε μια τάξη και τα παιδιά να μην μπορούν να αφήσουν το κινητό τους και να σε κοιτάνε και να σου λένε, σχεδόν να ζητάνε το νύκτος για το γεγονός ότι είναι εθισμένα, να νιώθουν ότι είναι πρόβλημα να το αφήσουν κάπου. Έτσι, πώς αυτή η γενιά, αυτή η κοινωνία, να μην μιλήσει για την τεχνολογία σαν να μην είναι υποκείμενο? Ένα απλό παράδειγμα που νομίζω δεν είναι ακραίο αυτό που λένε. Λέω, το ξέρουν όλες και όλοι. Μπαίνει στο λεωφορείο, μπαίνει στο μετρό και οι άνθρωποι κοιτάνε μπροστά στις οθόνες τους. Δεν θα μιλήσουν για το σαν να είναι υποκείμενο μετά.
1: Ναι. Οπότε θεωρούμε ίσως πια κατά κάποιο τρόπο ότι η τεχνολογία, οι εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας έχουν μία ύπαρξη, δηλαδή, ή μάλλον συμβιώνουμε με αυτές τελικά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Εγώ θα έλεγα το εξής τώρα, έτσι όπως το φέρατε τώρα με το ερώτημά σας. Ας κάνουμε τώρα μια διάκριση λίγο για τη σύγχρονη τεχνολογία, για την τεχνολογία δηλαδή των μηχανών, για τον κόσμο το δικό μας, της βιομηχανίας, του βιομηχανικού καπιταλισμού, έναντι άλλων κοινωνιών που νομίζω θα μας βοηθήσει λίγο.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάμε εμείς για την τεχνολογία σαν υποκείμενο? Γιατί όταν πάμε και προλογούμε ένα ερώτημα στον λογιστή για να μας απαντήσει κάποια τεχνητή νοημοσύνη. Και μας έρχεται η απάντηση στην οθόνη. Στην οθόνη τη δίνουμε, από την οθόνη την παίρνουμε. Mm-hmm. Εμείς δεν βλέπουμε άλλο υποκείμενο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε. Διάβασα χθες ένα άρθρο στους New York Times ότι υπολογίζεται αυτή τη στιγμή ότι κάθε φορά που πατάμε, κάνουμε μια πληκτρολόγηση, ενεργοποιείται εργασία, παρακαλώ σημειώστε τον αριθμό, 166 εκατομμυρίων ανθρώπων στα μήκη και στα πλάτη της γης. Δεν δουλεύουν όλοι αυτοί full time για να μας απαντήσουν την ερώτηση, αλλά από ένα χιλιοστό του χρόνου τους. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν ανθρώπων, εργασίας, από τους οποίους εμείς στην πραγματικότητα παίρνουμε την απάντηση, το οποίο αν το βλέπαμε δεν θα μιλούσαμε για κάποια τεχνητή νοημοσύνη ως υποκείμενο. Επειδή όμως δεν το βλέπουμε αυτό και διαμεσολαβεί η οθόνη, επειδή για μας είναι αυτό που λένε η μηχανική ένα μαύρο κουτί, το ότι υπάρχει ένα διαφανές black box,
1: ναι,
0: μας φαίνεται σαν να είναι αυτή η οθόνη που μας απαντάει. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί ο λόγος για τον οποίο μιλάμε έτσι είναι ακριβώς επειδή δεν έχουμε μπροστά μας τη τεχνολογία για την οποία μιλάμε τώρα. Δεν είναι ένα σφυρί το πινέλο, ένα ζωγράφο που βλέπεις πολύ καλά ότι δεν είναι αυτό που κάνει τη δουλειά, δεν είναι αυτό που είναι υποκείμενο, αλλά αυτός που δημιουργεί μαζί του. Δηλαδή η τεχνολογία, οι μηχανές έχουν κάτι ιδιαίτερο. Και τώρα πια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται πολύ καλά. Έχουν ένα αθέατο μέρος. Γι' αυτό και για το αυτοκίνητο μιλάμε, τρέχει το αυτοκίνητο. Γιατί εμείς δεν βλέπουμε, βλέπουμε απ' έξω, είναι καλυμμένη η μηχανή, δεν φαίνεται ότι είναι η βενζίνη, δεν φαίνεται ότι είναι η κίνηση που κάνουμε εμείς που πατάμε το πετάλι και φαίνεται σαν να τα κάνει το μηχανή. Αυτό τώρα έχει απογειωθεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά σε αυτό προσπαθώ να πω, φταίει το ότι δομικά η τεχνολογία έχει ένα διαφανές μέρος, απόκριφο, αυτό το από πίσω που δεν το βλέπουμε, εκεί που υπάρχουν τα 166 εκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη όταν κάνουμε μια ερώτηση, και από μπροστά εμείς βλέπουμε μόνο την οθόνη και τις μπερδευόμαστε και μιλάμε σαν να είναι η ίδια η οθόνη που μας απαντάει.
1: Ναι. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τη σκέψη μας σε σχέση με το παρελθόν. Βάζουμε αυτή, ναι, την ερώτηση, όπως λέτε, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο ChatGPT, σε άλλες πλατφόρμες τέλος πάντων, οπουδήποτε, και μας δίνει μία απάντηση. Μήπως όμως τελικά αυτό δημιουργεί κάποιες προσλαμβάνουσες τέτοιες εκ μέρους μας, ώστε να αναμένουμε κάτι παρόμοιο και στη σχέση μας με τον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή θα πάμε να μιλήσουμε σε έναν άνθρωπο, κάτι να τον ρωτήσουμε και περιμένουμε να πάρουμε μια απάντηση που θα λαμβάναμε από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, νομίζω εξαιρετικά το περνάτε τώρα από το ρήμα πώς μιλάμε,
1: ναι,
0: στο ρήμα στο πώς σκεφτόμαστε.
1: Ναι.
0: Γιατί τόσο μεγάλο μέρος του χρόνου μας συνηθίζουμε να νομίζουμε ότι αυτό που μας απαντάει είναι μια οθόνη και όχι τα 166 εκατομμύρια που λέγαμε, μετά θα γίνουν δύο πράγματα. Όταν θα μιλάμε με άνθρωπο, θα περιμένουμε απαντήσεις σαν και αυτές που παίρνουμε νομίζοντας από την οθόνη. Και αντίστροφα, θα διατυπώνουμε και εμείς ερωτήσεις ή θα τοποθετούμε και το σώμα μας, οι κινήσεις μας, όλα θα είναι σαν να είμαστε μπροστά σε μια οθόνη. Δεν θα είναι δύο άνθρωποι όπως το ξέραμε στην ανθρώπινη ιστορία, που μπορεί να ντρέπονται όταν γνωρίζονται, μπορεί να χειρονομούν και η χειρονομία να είναι μια ωραία χειρονομία που να συμπληρώνει το λόγο. Θα υπάρχουν όλη η σωματικότητα μαζί με τη σκέψη για την οποία μιλάμε τώρα, που θα τη συμπληρώνει και θα το κάνει αυτό μια ανθρώπινη συνομιλία. Εμείς ανταυτού θα είμαστε και οι δύο που θα συμμετέχουν σε μια συνομιλία, σαν να είναι και αυτοί με τη σειρά τους δύο υπολογιστές, δύο οθόνες. Επομένως, κατηγορηματικά ναι, θα έλεγα. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε συνδέεται αμεσότατα και με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Και πριν πάμε στο τι σκεφτόμαστε, στην αφετηρία, με βάση και το ερώτημα που είπατε, μπορεί και εμείς να τοποθετούμαστε σωματικά όταν ξεκινάμε να σκεφτούμε, σαν να είμαστε μηχανές ή και σαν να έχουμε μηχανές απέναντί μας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Έχουμε θίξει αρκετά, νομίζω, ζητήματα, υποζητήματα του μεγάλου θέματος του σημερινού που μας απασχολεί στην εκπομπή με τη βοήθειά σας, κύριε Τίμπα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάμε αμέσως σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα και επανερχόμαστε.

0: Με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την τεχνολογία, βεβαίως ο λόγος πάντοτε, και ποιος ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Είχαμε μείνει, νομίζω, σε ένα σημαντικό σημείο, πολύ σημαντικό για το θέμα μας προηγουμένως, κύριε καθηγητά. Να συνεχίσουμε από εκεί, ήθελα να το εξηγήσουμε ίσως λίγο περισσότερο.
1: Ναι, βέβαια. Αν εγώ έχω μάθει να έχω γύρω μου ανθρώπους, έναν ή περισσότερους, όταν συνομιλώ μαζί τους, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τα χέρια μου, το σύνολο του σώματός μου, μπορεί να το πώς κοκκίνησα. Να καταλάβουν οι άλλοι κάτι για το πώς σκέφτομαι, από το πώς νεύω, από το πώς συμφωνώ ή διαφωνώ με τις χειρονομίες μου, όλα μετράνε. Αν όμως έχω συνηθίσει η επικοινωνία συνεχώς, η επικοινωνία είναι κάτι που γίνεται μια οθόνη μπροστά μου, τότε θα προβάλλω αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και όταν αρχίσω να είμαι με ανθρώπους, αν βρεθώ και με ανθρώπους. Δηλαδή, και θα είναι λίγο παγωμένη, αποστεωμένη και η επικοινωνία μου, και εγώ θα είμαι πιο σφιχτός γιατί δεν ξέρω και πώς να φερθώ. Και με συγχωρείτε, θα το πω και αυτό, και αυτό μπορεί να είναι και μέρος όλων αυτών των δυσκολιών που έχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα και νεότεροι άνθρωποι, δυστυχώς. Γιατί όταν τόσο πολύ περνάς μπροστά στο κινητό, μετά όταν έρχεται η ώρα να στηθείς σαν άνθρωπος έναντι ανθρώπων, δεν ξέρεις και πώς να το κάνεις. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε, δηλαδή. Και δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις, γιατί δεν ξέρεις και αυτή που είναι απέναντί σου πώς σκέφτεται. Θα περιμένεις, ας πούμε, όλοι που είναι απέναντί σου να σου απαντήσουν σαν να είναι το ChatGPT μετά από λίγο ή το όποιο άλλο γλωσσικό μοντέλο ή τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, σκεφτόμαστε και τοποθετούμαστε δι' αυτής της σκέψης στην κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Αυτό για το οποίο προηγουμένως ξεκινήσαμε λέγοντας μιλώντας σαν να είναι υποκείμενο, τώρα συνεχίζουμε λέγοντας ότι σκεφτόμαστε σαν γύρω μας να έχουμε υποκείμενα που είναι σαν τον υπολογιστή μας. Παγωμένα, άψυχα, μια οθόνη. Ναι.
0: Οπότε εδώ υπάρχει πρόβλημα προφανώς, μάλλον μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και στις διαπροσωπικές σχέσεις μας, έτσι, όποιες και αν είναι αυτές, μέσα στο κοινωνικό μας περιβάλλον, μέσα στην οικογένειά μας. Ήθελα να ρωτήσω τι ρόλο παίζει η ταχύτητα εδώ, ίσως η επιταγή για ταχύτητα, τόσο στη σκέψη όσο και στην συζήτηση, στη συνομιλία, ενδεχομένως και στη δημιουργία πια έως ένα βαθμό, κύριε Τίμπα. Η ταχύτητα νομίζω είναι ένα πολύ βασικό, κύριο χαρακτηριστικό της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Πολύ σημαντικό θέμα ανοίγεται, γιατί στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή μπροστά, έχουμε συνηθίσει με το θα μας πάρει μερικά δευτερόλεπτα να πληκτρολογήσουμε μια ερώτηση και σε δευτερόλεπτα, μην πω σε δευτερόλεπτα, θα έχουμε μια απάντηση. Ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι η σκέψη είναι σκέψη, θέλει χρόνο. Έχουμε, σε αντίθεση με το ChatGPT, οι άνθρωποι απαντούσαν για να το σκεφτώ, λέγαμε, για να το σκεφτώ. Ναι. Από μισό λεπτό μέχρι πολύ χρόνο. Και για να το σκεφτείς, ρωτούσες και κάτι και σου απαντούσε ο άλλος. Ενώ τώρα είναι, περιμένεις, μάλλον η σκέψη είναι κάτι που ή διατυπώνεται σε ένα δευτερόλεπτο ή αλλιώς δεν μπορεί να διατυπωθεί. Η ίδια η έννοια δηλαδή του να το σκεφτώ, να προβληματιστώ, να το γυρίσω από εδώ, να το γυρίσω από εκεί, έρεται ή τέλος πάντων αποδυναμώνεται αυτή η αντίληψη για το τι είναι σκέψη έναντι το ότι η σκέψη είναι κάτι που σου έρχεται σε ένα δευτερόλεπτο από μια οθόνη.
0: Ναι.
1: Και εδώ πέρα είναι θέμα ταχύτητας. Δηλαδή γι' αυτό το λέω. Ότι θεωρείς ότι οι συνομιλίες πρέπει να είναι σε δευτερόλεπτα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν είναι αγού έχουν μια άλλη ταχύτητα. Δηλαδή η ταχύτητα της διαμόρφωσης μιας σκέψης και της διατύπωσής της σε μια συνομιλία, όπου άλλος και σε κοιτάει και πιάνει το πηγούνι του και λέει θα το σκεφτώ και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτός ο χρόνος, ο οποίος είναι χρόνος πολιτισμού, χρόνος κοινωνικής απόλαυσης γενικά, μια συζήτηση την οποία μοιράζεσαι σκέψεις, εδώ δεν υπάρχει, εδώ είναι πληκτρολογό και σε δευτερόλεπτο αυτή θα είναι η ταχύτητα, και άμα δεν είναι δευτερόλεπτο υπάρχει πρόβλημα, θα μου έρθει απάντηση. Επομένως και στο πεδίο το οποίο το συζητάμε τώρα, του πώς σκεπτόμαστε, η ταχύτητα αλλάζει τελείως τον τεχνολογικό χρόνο.
0: γίνεται και ένα, νομίζω, μια υποχρεωτική επιταγή ταχύτητα. Δεν γίνεται ίσως κάποιες φορές, και αυτό μπορεί να το φέρνουμε και στο τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους.
1: Ναι. Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε κάτι ακριβώς σε σχέση με αυτό που λέτε. Καμιά φορά στη ζωή μπορεί να καθυστερούμε, δηλαδή να μας παίρνει πολύ χρόνο, είναι πολύ αργή η ταχύτητα, ας το πούμε έτσι, του να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο στη σκέψη μας και μετά να επιταχυνθεί. Μπαμ. Δηλαδή να μπορούμε να θέλουμε λεπτά για να σκεφτούμε κάτι και μετά δευτερόλεπτα για να το κλείσουμε. Δεν ξέρουμε πότε θα κλιμακωθεί μια σκέψη, ειδικά αν σε αυτή η διαμεσολαβή μια συζήτηση που, όπως είπα, συμμετέχουν όλα και τα σώματα και οι χειρονομίες κτλ. Εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ είναι ο ίδιος χρόνος στον οποίο σου έρχεται η απάντηση. Δηλαδή δεν αναμένεται ότι θα παραχθεί μέσα από τη συνεργασία των ανθρώπων με το σχεδισμό σε ένα απλόβλετο χρόνο, ο οποίος μπορεί να κλιμακωθεί κάποια στιγμή αλλά να πηγαίνει αργά μέχρι κάποιο σημείο. Εδώ πέρα ο χρόνος είναι γραμμικός, ομοιόμορφος. Ενώ ο χρόνος της πραγματικής συζήτησης, της απόλαυσης, της σκέψης, του στοχασμού, τη συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών τους, των σκέψεών τους, είναι ένας χρόνος απρόβλεπτος, απρόβλεπτα δημιουργικός. Από άποψη χρόνου, απρόβλεπτος.
0: Ναι. Τώρα σκέφτηκα ότι ίσως και στο κομμάτι που έχει να κάνει, επειδή μιλήσατε προηγουμένως για το βιομηχανικό καπιταλισμό, και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την παραγωγή, έτσι, το τι παράγουμε, το τι φτιάχνουμε, το τι κατασκευάζουμε γενικότερα, και εδώ η ταχύτητα είναι ζητούμενο, ίσως είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο, το πιο σημαντικό ζητούμενο, κύριε Τίμπα.
1: Να το πούμε έτσι λίγο απλά. Εγώ έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, κάτι ξέρω, ρωτάω λίγο έτσι τους νέους ανθρώπους και παίρνει κάποιος τις εξής νόστιμες απαντήσεις τους. Λες, τι είναι το σταφύλι, πιάνω τώρα ένα φρούτο, ξέρω εγώ, του φθινοπόρου, ή τι είναι η ντομάτα του καλοκαιριού, ή η φράουλα την άνοιξη, προς το τέλος της άνοιξης, και θα σου πει, δεν μπορεί να το συσχετίσει με χρόνο αυτό ή με ταχύτητα. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει, ξέρεις, το σταφύλι ορίμασε τότε, αφού πέρασε αυτούς τους μήνες εκεί, αφού μεγάλωσε έτσι το δέντρο, αφού μεγάλωσαν και τα φύλλα και τα λοιπά, ότι έχει αυτόν τον μακρύ χρόνο, όπως και το δέντρο, για να πάμε στην αρχή, φυτεύεται και τα λοιπά,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Η αντίληψη είναι ότι είναι κάτι το οποίο, πώς έρχεται, έρχεται το χρόνο που κάνεις να πας στο σούπερ μάρκετ να το πάρεις. Νομίζω για το ίδιο θέμα μιλάμε.
0: Οπότε νομίζω εδώ υπάρχουν κάποια χάσματα, ίσως δημιουργούνται κάποια χάσματα και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο που ζούμε, και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, κύριε Τίμπα, σαν να δημιουργούνται κάποια κενά, δεν ξέρω, σαν να υπάρχει κάποιο χάσμα.
1: Να μην υπάρχει όλη αυτή η μακρά συγκριτικά περίοδος γνωριμίας, συζήτησης, συνδιαλλαγής, συνομιλίας, διαφωνίας, συμφωνίας, στην οποία περιλαμβάνονται, όπως είπα, και σωματικά συμπτώματα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ να είναι ότι, όπως πάω στο σούπερ μάρκετ και αν μου πει κάποιος τι είναι τα φρούτα και τα φυτά, είναι κάτι που βγαίνει στο σούπερ μάρκετ, δεν το έχω δει ποτέ στο χωράφι, ας πούμε, σε όλο του τον κύκλο, να το παρακολουθώ εκεί, να εργάζομαι για να το παράγω και τα λοιπά, αλλά το βλέπω εκεί σε αυτό το χρόνο, έτσι και στις σχέσεις τις ανθρώπινες, να είναι οι άλλοι άνθρωποι, να είναι η κοινωνία κάτι το οποίο είναι έτσι, έρχεται έτοιμο, ας πούμε, σε αυτό το χρόνο, και δεν είναι κάτι στο οποίο οι σχέσεις πρέπει να καλλιεργηθούν και. Τώρα και αυτό να το πούμε, για να μην κρυβόμαστε, γιατί το ξέρει όλη η κοινωνία πια και οι νεότεροι άνθρωποι, αυτό επηρεάζει και άλλα πράγματα. Δηλαδή και οι άνθρωποι μετά σου φαίνεται ότι δεν τους συναντάς, ξέρω εγώ, στην εκκλησία, στη διαδήλωση, στο σχολείο, στον κινηματογράφο, αλλά τους συναντάς μέσα από την οθόνη, γράφοντας και προσπαθώντας, από τα διάφορα applications.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε πρόκειται για να κάνεις ένα φίλο, είτε πρόκειται για να αγοράσεις κάτι, είτε πρόκειται για μια σχέση, ας πούμε, να βρεις σύντροφο. Γιατί είναι, όπως είπα προηγουμένως, το παίρνεις από ένα ράφι και δεν ξέρεις ότι υπάρχουν τα χωράφια και υπάρχουν οι χρόνοι για να οριμάσουν. Το ίδιο είναι και το άλλο από μια άποψη.
0: Και μπορεί να το έχουμε λάβει ως γνώση αυτό, αυτή την ορίμανση που λέτε συγκεκριμένα έτσι για τα διάφορα λαχανικά, φρούτα και τα λοιπά, για τα δέντρα πως οριμάζουν και τα λοιπά, οι καρποί. Μπορεί να το έχουμε λάβει ως γνώση ενδεχομένως και στο σχολείο, αλλά δεν έχουμε έρθει νομίζω ίσως σε μια άμεση επαφή με αυτό, έτσι.
1: Ναι, είναι άλλο, νομίζω είναι άλλο να σου σαν αφηρημένη γνώση σε ένα σχολικό εγχειρίδιο, άντε και το έχεις διαβάσει εκεί, και είναι άλλο να το ζεις, να βλέπεις τα χρώματα, δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν για τα φυτά, πιάσαμε τώρα τα σταφύλια, να βλέπεις πως οριμάζει και αλλάζουν τα χρώματά του, την ίδια τη διαδικασία της ορίμανσης σε ένα καρπό που παίρνει μήνες, να τη βλέπεις και αυτή είναι αλλιώς. Αυτό έχει και, να το πούμε και αυτό, το σύνολο των αισθήσεων. Δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα και νομίζω είναι σημαντικό να αφιερώσουμε ένα λεπτάκι σε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ότι σε αυτόν τον χρόνο που λέμε τώρα δεν επισέρχεται μόνο η όραση, όπως πληκτρολογούμε κάτι στην οθόνη και είναι μόνο η όραση που εμπλέκεται. Μπορεί να είναι η αφή. Να αγγίζεις ένα καρπό και να είναι άλλη η αίσθηση όταν είναι άγουρος, άλλη όταν είναι όριμος. Και αυτό να είναι να σε ευχαριστεί. Ή να καταλαβαίνεις το αν έχει οριμάσει κάτι, όπως οριμάζει ένα φρούτο, όπως οριμάζει ένα λαχανικό, έτσι να οριμάζει και μια συσίτηση. Και αυτό να το κάνεις με την αφή. Δεν είναι μόνο η όραση. Ή να το κάνεις με την όσφρηση. Δεν χρειάζεται να πω πόσο ωραία μυρίζουν κάποια φρούτα, κάποια λαχανικά. Καμιά φορά είναι πιο ωραία και η όσφρηση από τη γεύση τους. Και τέλος και η γεύση. Δηλαδή οι άνθρωποι, όπως και όλη η φύση με τα πλάσματά της, έρχονται με ένα σύνολο αισθήσεων. Είναι διαφορές το ποια αίσθηση τονίζεται περισσότερο ανάλογα αν είσαι άνθρωπος κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα χάνεται όταν η μόνη αίσθηση είναι η όραση και η οθόνη, άντε και η ακοή. Όταν πληκτρολογούμε και έτσι συνομιλούμε. Νομίζω τώρα συμπληρώνουμε και κάποια πράγματα που είχαμε πει πριν. Και η ίδια η σκέψη μπορεί να παράγει, δεν είναι προϊόν της αφής. Και ένας μάστορας ακουμπούσε, άγγιζε κάτι για να καταλάβει ποια είναι η αντοχή του σαν υλικό κτλ. Όταν πας μόνο με την οθόνη για να πάρεις μια απάντηση από την τεχνητή νοημοσύνη, όλο αυτό ανάγεται σε κάτι διαφορετικό από τον πλούτο των αισθήσεων και των εμπειριών που θα μπορούσε να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, κύριε καθηγητά, περίπου άλλο 1,5 λεπτό. Τι θα λέγατε να ολοκληρώσουμε έτσι με μια τελευταία δική σας τοποθέτηση, καταληκτική τοποθέτηση, με αφορμή τα όσα συζητήσαμε σήμερα και με τη δική σας βοήθεια, κάποια σημεία στα οποία εσείς πιστεύετε ότι θα άξιζε να μείνουμε περισσότερο και να τα κρατήσουμε όλοι μας.
1: Εγώ θα έλεγα λίγο να πιάσουμε και το τρίτο που έχουμε πει, η τεσσαρήμα του αισθητικού, τη δημιουργία και το δημιουργό. Με βάση και όλα τώρα έχουμε πει, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε και πιο γρήγορα. Κάθε ας το πούμε έτσι, κάθε θρησκεία, κάθε φιλοσοφία, κάθε θεωρία η οποία υιοθετήθηκε από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, μην μείνουμε μόνο στο χριστιανισμό, γενικά όλες οι θρησκείες ιστορικά, αυτές που είχαν μεγάλη διάρκεια, ξεκινούσαν υποθέτοντας ότι ο δημιουργός είναι αυτός που έχει δημιουργήσει τη φύση που βλέπουμε γύρω μας. Δηλαδή το υποκείμενο ας πούμε της δημιουργίας, γι' αυτό και ξεκινάνε και τα δικά μας ας πούμε και λένε η φύση. Η εναρχή είναι η φύση. Δηλαδή αυτό το σύνολο αυτό του πλούτου που λέγαμε προηγουμένως με όλες τις αισθήσεις, με όλα τα ζώα, με όλα τα φυτά κτλ. Εάν αυτό δεν μπορείς να το βλέπεις και βλέπεις μόνο την οθόνη, δεν είναι λογικό να σκέφτεσαι ότι δημιουργός είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Με όλες τις τρομακτικές παραμορφώσεις τις οποίες μπορεί να οδηγήσει αυτό. Από την υποτίμηση της φύσης και τελικά την αντιμετώπιση της φύσης με έναν τρόπο που διευρύνει την περιβαλλοντική κρίση με όλες αυτές τις τρομακτικές συνέπειες μέχρι ό,τι άλλο. Και δεν είναι ότι θα το κάνουν άνθρωποι που γεννήθηκαν κακοί, αλλά άμα έχει συνηθίσει να είναι η οθόνη μπροστά και δεν είναι η φύση που είναι αυτό που είναι ο δημιουργός, δηλαδή πώς να το πούμε έτσι, το υποκείμενο της δημιουργίας, τότε δεν θα το αντιμετωπίζει με σεβασμό, θα λες είναι κάτι σαν την οθόνη του υπολογιστή μου.
0: Ναι.
1: Ενώ η ιστορικά η αντίληψη για τον δημιουργό είναι ότι η δημιουργία ότι συνδέεται με τη φύση και τον πλούτο αυτό. Και με αυτό το σέβεσαι. Ενώ τώρα λες η δημιουργία, έλα μωρέ γίνεται από τον απληκτρολογό. Και μετά είναι δημιουργός ο υπολογιστής ή αυτή η τεχνητή νοημοσύνη για την οποία μιλάμε αφηρημένα.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τίμπα, για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και να είναι καλά.
0: Πάντοτε μεγάλη μας χαρά και τιμή να σας έχουμε κοντά μας και να συζητάμε. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, συζητήσαμε με θέμα «Ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιρώνης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας του σύγχρονου και χριστιανικού πολιτισμού στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Ουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός, και ο κύριος Αριστοτέλης Τίμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Είναι Κυριακή 20 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο η Λίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Με λαμπρότητα εορτάστηκε σήμερα σε πολλούς ιερούς ναούς της χώρας η μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων, κληρικών και λαϊκών που σφαγιάστηκαν κατά την Μικρασιατική καταστροφή. Στην πορεία της οικονομίας, την ακρίβεια, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις παρεμβάσεις στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην σημερινή του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εν τω μεταξύ, από αύριο ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και ξεκινάν οι εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα με τη συμμετοχή ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ιταλίας. Το Ιράν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες τους όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση στο Κίεβο και ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας αναλυτικά. Με λαμπρότητα εορτάστηκε σήμερα σε πολλούς ιερούς ναούς της χώρας η μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων, κληρικών και λαϊκών που σφαγιάστηκαν κατά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Θυμόμαστε τη θυσία των Αγίων Ιεραρχών Χρυσοστόμου Σμύρνης, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κηδονιών, Προκοπίου Εικονίου, Ευθυμίου Ζήλων, καθώς και όλων των κληρικών και λαϊκών που μαρτύρησαν υπέρ πίστεως και πατρίδος κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Να πούμε μεταξύ άλλων ότι σήμερα στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, πίσω από το ιερό που βρίσκεται ο Ανδριάντας του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Σμύρνης, τελέστηκε εκεί ακολουθία και ομιλία για αυτήν την πολύ θλιβερή επέτειο του ξεριζωμού των Ελλήνων από τις κοιτίδες τους. Σε μία ξεχωριστή βραδιά για την δράμα με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η ετήσια απονομή των βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψ, ενός θεσμού που συμπληρώνει 9 χρόνια ζωής και έχει συνδέσει τη δράση του με τον πολιτισμό, τη φωτογραφία, την κοινωνική προσφορά και την ανάδειξη των ανθρώπων εκείνων που έχουν συμβάλει στην πρόοδο της δράμας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον κήπο του αρχοντικού Αναστασιάδη του Μαρμάρινου Σπιτιού, όπως ονομάζεται, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, όπου εκεί στεγάζεται ο πολιτιστικός χώρος Κύκλοψ και το Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών. Η παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας προσέδωσε ιδιαίτερο βάρος στην διοργάνωση, ενώ στην εκδήλωση παρέστηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης με εκπροσώπους των τοπικών αρχών και πλήθος κόσμου. Εκεί ήταν και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κύριος Δωρόθεος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαδρομή της πόλης, στη δύναμη των ανθρώπων της δράμας και στη μετάβαση από την ατομική δημιουργία στην κοινωνική προσφορά. Αναφέρθηκε και στον ιδρυτή
της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοπ, τον Άρη Θεοδωρίδη. Τον χαρακτήρισε άνθρωπο που αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής του στην προσφορά προς την πατρίδα και τη γενέτειρά του. Ο κύριος Τασούλας συνέδεσε τη δράση της Κύκλοψ με μια ευρύτερη πορεία δημιουργίας και προόδου, επισημένοντας ότι η σύγχρονη Ελλάδα στηρίζεται όχι μόνο στις κρατικές προσπάθειες αλλά και στις ατομικές εποποιίες ανθρώπων που ξεπέρασαν τις δυσκολίες, δημιούργησαν και στη συνέχεια επέλεξαν να επιστρέψουν μέρος της δημιουργίας τους στην κοινωνία. Στην πορεία της οικονομίας, τα μέτρα για την ακρίβεια, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο μεταναστευτικό, στην περιφέρεια και στις επενδύσεις, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του ανάρτηση. Όπως αναφέρει, η ελληνική οικονομία καταγράφει δύο νέες εξελίξεις, καθώς ένα 24ωρο η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδος, ενώ η Σκόπου αναβάθμισε την πιστοληπτική μας βαθμίδα. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις αναβαθμίσεις με την πρόοδο της οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Στο μέτωπο της ακρίβειας προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Αναφέρει επίσης ότι προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά. Για το ενδεχόμενο μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, άσκησε κριτική στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των social media, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει θέσει από νωρίς το ζήτημα ενός κοινού ευρωπαϊκού ψηφιακού ορίου ενηλικίωσης. Στο μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός χαιρετίζει την πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης απόκρισης σε περιπτώσεις μαζικών και εργαλειοποιημένων μεταναστευτικών ροών, συνδέοντάς την με την ελληνική πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση τέτοιων πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε και στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και στον έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Καστελόριζο, που παρουσιάστηκε σχέδιο 37 έργων στρατηγικής σημασίας. Στάθηκε στο μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο των 5.000 ευρώ για κατοίκους, δημοσίους υπαλλήλους, σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις, ενώ συνέδεσε την παρέμβαση αυτή με την προσπάθεια στήριξης των νησιών, των ορεινών περιοχών, των μικρών πόλεων και των χωριών. Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα έργα αποκατάστασης στο Πόρτο Γερμενό, όπου έχουν ξεκινήσει αντιδιαβρωτικές και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Στο πεδίο των επενδύσεων αναφέρθηκε στη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για τη δημιουργία κέντρου επεξεργασίας δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία. Αναφέρθηκε και στο ελληνικό Sports Park, στην επιτυχία της ελληνικής αποστολής στους Μεσογειακούς Αγώνες, όπου η Ελλάδα κατέκτησε 71 μετάλλια, καθώς και στα προγράμματα άθληση για όλους. Η ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε με τον κεραμικό, ο οποίος αποδόθηκε ξανά στο κοινό μετά την ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δημιουργήθηκαν νέες διαδρομές, αναδείχθηκαν αρχαιολογικά κατάλοιπα, φυτεύτηκαν 1.000 δέντρα και θάμνη,
ενώ ο χώρος έγινε προσβάσιμος και σε ανθρώπους με κινητικές και οπτικές αναπηρίες. Τώρα αντέδρασαν τα κόμματα στην σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησης του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω. Πρόσθεσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδος την περίοδο αυτή που είναι στη διακυβέρνηση. Η πρόσφατη έκθεση κόλαφος της Eurostat γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα και διαψεύδει εκοφαντικά τον Πρωθυπουργό, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Σκληρή είναι και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Σχολιάζει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραβάλλει τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την οικονομία με την ανάγκη για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση από τη μια πλευρά παρουσιάζει θετική εικόνα για την οικονομία και από την άλλη ανακοινώνει νέα μέτρα κατά της ακρίβειας, αποδίδει την αύξηση του κόστου ζωής στις κυβερνητικές επιλογές και υποστηρίζει ότι αυτή η πολιτική συνδέεται με τη δημιουργία υπερπλεονασμάτων υπέρ των ολιγαρχών. Στο ζήτημα της ενέργειας επικεντρώνει τη δική της αντίδραση η Ελληνική Λύση. Κάνει λόγο για καταστροφική ενεργειακή πολιτική με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, τότε όσα δήθεν μέτρα και αν εξαγγείλεις, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες, καταλήγει το κόμμα στην ανακοίνωσή του. Να περάσουμε και πάλι στον Πρωθυπουργό και να δούμε, αγαπητοί ακροατές, τις συναντήσεις που θα έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και αύριο ξεκινά στη Νέα Υόρκη τις εργασίες της η 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τις 25 του μηνός, με το πρόγραμμά του να επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να πούμε τώρα ότι αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην Silicon Valley. Επίσης την Τρίτη θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και εκεί θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση. Επόμενος σταθμός του θα είναι η πόλη της Νέας Υόρκης. Σημαντικό μέρος του οικονομικού προγράμματος του Πρωθυπουργού θα αφορά τις επενδύσεις. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που έχουν παρουσία στην ελληνική αγορά και στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται να συναντηθεί με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ανάμεσα στις συναντήσεις του τώρα και στις συζητήσεις που θα έχει, θα μιλήσει και για τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς ενέργειας, άμυνας και τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ελληνικής πλευράς, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη δημοσιονομική πολιτική, τις μεταρρυθμίσεις και την εξέλιξη των επενδύσεων. Αναμένεται να προβληθεί η χώρα μας ως έδρα περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών επιχειρήσεων, με αναφορά και στο φορολογικό πλαίσιο για στελέχη που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα. Στις 23 του μηνός Σεπτεμβρίου ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Όσιανάη, η οποία τελεί υπό την συμπροεδρία
της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία αφορά στην ενίσχυση της παρακολούθησης των ωκεανών και των θαλασσών μέσω του συνδυασμού δορυφορικών συστημάτων και ψηφιακών μοντέλων. Εν τω μεταξύ, την ίδια μέρα θα απευθύνει χαιρετισμό σε γεύμα της ελληνικής ομογένειας και την Πέμπτη, που είναι η κεντρική ημέρα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θα συναντηθεί εκεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντώνιο Γκουντέρες. Το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Και επίσης να πούμε ότι κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη προβλέπονται διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την προσεχή Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αφού παραχωρήσει ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη στο Bloomberg. Να πάμε τώρα στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος αναφέρθηκε στις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στην ανάγκη επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων και στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Πυρακάκης είναι και πρόεδρος του Eurogroup και συμμετείχε μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ιρλανδικής κυβέρνησης στο συνέδριο για τις μικρές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο Υπουργός επισήμανε ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας αποτελούν κυρίαρχο ζήτημα για όλη την Ευρώπη. Υπογράμμισε ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις στον τομέα της ενέργειας μπορεί να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες. Αναφορά έκανε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στις αναβαθμίσεις της και στάθηκε στις κοινές εμπειρίες Ελλάδος-Ιρλανδίας, δύο χωρών που, όπως είπε, βίωσαν υπαρξιακές κρίσεις αλλά κατάφεραν να επανέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης. Αναφέρθηκε στην ανάγκη να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στην Τραπεζική Ένωση, στην Ένωση Κέφαλη Αγορών, στην Ενεργειακή Πολιτική και στην Τεχνολογική Στρατηγική. Επικαλούμενος εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σημείωσε ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προσθέσει στην παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα με τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ιταλίας. Η άσκηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και του Μυρτώου Πελάγους. Η τελική φάση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Μάλεμε. Εκεί εκτελέστηκαν σύνθετα επιχειρησιακά αντικείμενα με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των ενόπλων δυνάμεων των χωρών που συμμετέχουν στην άσκηση. Η Μέδουσα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αεροναυτικών μέσων, τμήματων ειδικών επιχειρήσεων από τις 5 χώρες, με αντικείμενο τη συνεργασία και την διαλειτουργικότητα των δυνάμεων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια, σε άρθρο του, αναφέρεται στην αμυντική βιομηχανία, στη συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής στα εξοπλιστικά προγράμματα, με στόχο η Ελλάδα να περάσει από την αγορά στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Είπε επίσης ότι ο σχεδιασμός προβλέπει πως στο τέλος του έτους θα παράγονται 15.000 drones ετησίως από τα εργοστάσια του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι η Νότια Κέρκυρα, λόγω των σκουπιδιών. Η κατάσταση για κατοίκους και τουρίστες είναι οριακή. Βουνά σκουπιδιών κατακλείζουν τους δρόμους εν μέσω τουριστικής περίοδου. Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπέγραψε απόφαση που αφορά 3 μήνες για να αντιμετωπιστεί η συσσόρευση των απορριμμάτων και να δρομολογηθούν οι παρεμβάσεις εκείνες που χρειάζονται για να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της αποκομιδής των σκουπιδιών.
Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια της υγείας 17χρονου μαθητή Λυκείου από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Παρασκευής, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και κατέληξε σήμερα το πρωί παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από γιο ταχύ που έπεσε σε γκρεμό στο Κρίκελο Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γιο ταχύ εξετράπει της πορείας του με αποτέλεσμα την πτώση του αυτοκινήτου στο γκρεμό. Ο άνθρωπος, αφού ανασύρθηκε, παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Να πάμε τώρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Είχαμε μεγάλο τσακωμό για μία ξαπλώστρα μεταξύ 76χρονου και άνδρα 82 ετών, ο οποίος και κατέληξε μετά από άγριο καυγά. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και καίει τόσες μέρες. Επηρέασε 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης στην περιοχή. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία όπου σιγοκαίνε μεγάλη κορμή και ρίζες. Το φαινόμενο δεν προκαλεί ανησυχία για αναζωπήρωση, σύμφωνα με τους ειδικούς, αλλά συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς και το μεγάλο μέγεθος των δέντρων. Περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις, αγαπητοί ακροατές. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούς μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι και να εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, ο επικεφαλής επίσης διαπραγματευτής του Ιράν. Δήλωσε ότι η Τεχεράνη διαβίβασε τους όρους της για το άνοιγμα των στενών, που είναι μια θαλάσσια οδός ιδιαίτερη σημασία στρατηγικής για το παγκόσμιο εμπόριο. Η κυκλοφορία στα στενά, από το οποίο πριν από τον πόλεμο διέρχονταν το 1/5 των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογων ανθράκων, έχει σχεδόν διακοπεί μετά την έναρξη του πολέμου. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή αποτέλεσαν το πρωί σήμερα, κατά την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στόχοι μεγάλης επίθεσης με drones, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση μη επανδρομένου αεροσκάφους εναντίον λεωφορείου σε ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Χερσόνας στην Ουκρανία, μεταξύ των θυμάτων και αξιωματούχος που συμμετείχε στη διενέργεια των εκλογών. Όλα τα βλέμματα της διεθνούς διπλωματίας είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, αφού είπαμε ότι αύριο ξεκινά η 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, συνεχιζόμενων πολέμων.

0: Λαυρόφ, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε και φέτος να μην επιτρέψει στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και να βρεθεί στην διάσκεψη αυτή. Η Τουρκία είναι έτοιμη να καλύψει στρατιωτικές ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη εναντίον του βασιλείου συνεχίζονται, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επικαλούμενος στη Συμφωνία της Μέκας. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά των ανατολικών της ακτών, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας. Το Ιαπωνικό Υπουργείο Αμήνης διευκρίνησε στη συνέχεια ότι το βλήμα είχε ήδη πέσει, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες, ενώ η Ιαπωνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι έπεσε έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας. Ηλιοφάνεια, νεφώσεις κατά διαστήματα είναι τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού, ενώ οι ισχυροί άνεμοι σημειώνονται στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Να δούμε τώρα περισσότερα, θερμοκρασία δηλαδή στη Μακεδονία, τη Θράκη στους 32 βαθμούς, στην Ήπειρο 31, στη Θεσσαλία 32, στα κεντρικά ηπειρωτικά 32 βαθμοί Κελσίου, στην Πελοπόννησο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς, στην Κρήτη 32 βαθμοί, στα Εφτάνησα 29, στα νησιά του Βόρειου Βορειοανατολικού Αιγαίου 28 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου το θερμόμετρο θα δείξει 30 βαθμούς. Οι άνεμοι κυρίως πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 4 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο μέχρι 5 και στο Ιόνιο θα πνέουν οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με παροδικές νεφώσεις, σε βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, παροδικές νεφώσεις, ασθενείς οι άνεμοι θα πνέουν, 32 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη συμπρωτεύουσα. Και πριν ολοκληρώσουμε, αγαπητοί ακροατές, να σας πούμε ότι την 5η 24 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Φωτεινής που βρίσκεται στον Ηλισσό για την εορτή της Αγίας Θέκλας. Έτσι την Τετάρτη παραμονή της εορτής θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού Αθηνών. Ανήμερα της εορτής το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία, στη συνέχεια λιτανία της Ιεράς Εικόνος στις οδούς της Ενορίας με την συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων. Το απόγευμα θα ψαλεί εσπερινός και ιερό ευκέλαιο. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM και παρουσιάζει μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210 72 98 222 από τις

0: 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στη σημερινή μας εκπομπή, στο στούντιο του 89,5, φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Γεωργόπουλο, μουσικό, Γενικό Γραμματέα της Στέγης Ελληνικών Χοροδιών, Διευθυντή του Ελληνικού Οδείου Παραρτήματος Πύργου Ηλίας, για να μιλήσουμε σχετικά με τις καλλιτεχνικές δράσεις της μουσικής εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων στην Ηλία. Κύριε Γεωργόπουλε, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε, κυρία Μιχαλοπούλου, χαίρετε στους ακροατές σας. Πάντα χαίρετε στον πάντα φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος που είναι στην καρδιά μας. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να γυρίσω το
1: Είδα ότι είναι και η 52η εκπομπή, να τις εκατοστήσετε και να τις χιλιάσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να γυρίσω, κύριε Γεωργόπουλε, το χρόνο λίγο πίσω στα παιδικά σας χρόνια θα ήθελα και να ρωτήσω ποιο ήταν το κίνητρο για την ενασχόλησή σας με την τέχνη της μουσικής.
1: Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Η οικογένειά μας είναι μια μουσική οικογένεια. Να θυμίσω ότι η θεία μου ήταν η Μέρη Αλεξοπούλου, μετά μοναχή θεονύμφη, ξακουστή και πάρα πολύ γνωστή στην δεκαετία του 60, 70, 80, και άλλοι άνθρωποι συγγενείς μας έχουν ασχοληθεί με την μουσική τέχνη. Εγώ βρίσκομαι από μικρό παιδί μέσα στο χώρο της εκκλησίας, με μουσικά εκκλησιαστικά ακούσματα, αλλά και στο χώρο της μουσικής. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν δεδομένο, μπορώ να πω, ότι από μικρό παιδί θα είχα επηρεαστεί και επηρεάστηκα από τέτοιου είδους μουσικά ακούσματα. Να πω ότι η ενασχόλησή μου με τη μουσική ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1978, όταν μετά από κάποιο εσπερινό στο νέο ναό του Αγίου Ανδρέου Πατρών, ο δάσκαλος αείμνηστος τότε Αθανάσιος Παπαναγιώτου μου λέει: «Παιδάκι μου, να ξεκινήσουμε μουσική. Έχεις πολύ καλή φωνή και αξίζει να την καλλιεργήσεις». Έτσι δειλά-δειλά ξεκίνησαν τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής, που μετά στο Απολώνιο και Ευρώπιο Δύο Πατρών συνεχίστηκαν με τους επόμενους δασκάλους. Φυσικά ένα κομμάτι της ζωής μου ήταν και η χοροδιακή μουσική, η οποία αναπτύχθηκε μέσα στο χώρο του Οδείου τη δεκαετία του 80, από το 86-87, και μετά σε διάφορες χοροδίες, είτε ανδρικές, είτε εκκλησιαστικές, είτε πολυφωνικές, σε όλα τα είδη της μουσικής. Μέχρι και σήμερα, φυσικά, που αυτό το ταξίδι μας συνεπέρνει και μας κρατάει ζωντανούς, γιατί η μουσική είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Ένα ζωντανό κομμάτι το οποίο μας δίνει έμπνευση, μας δίνει δημιουργία, μας κάνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά, μας κάνει να βλέπουμε τη ζωή διαφορετικά. Γιατί χωρίς μουσική θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζωή. Είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σας. Δεδομένων των προτύπων που έχουν κατακλείσει τη σύγχρονη κοινωνία και που δυστυχώς δεν αποτελούν και το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά, υπάρχει συμμετοχή των παιδιών σήμερα σε καλλιτεχνικές δράσεις και τι έχουν να κερδίσουν τα παιδιά από τη συμμετοχή τους αυτή? Θα θέλαμε τη γνώμη σας.
1: Ειδικά σήμερα το παιδί και ο καθένας μας ψάχνει να βρει παραδείγματα ζωής. Άρα το πρώτο στο για τα παιδιά και για την κοινωνία είναι το παράδειγμα. Είδατε τι σας είπα πριν, ότι για μένα αυτός ο άνθρωπος αρχικά το 1978 ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Μετά και η επόμενη δασκάλη μου, όπως και ο αείμνηστος Στέφανος μουσικοπαιδαγωγός και συνθέτης Στέφανος Βασιλιάδης, που μας μίλησε στη μουσική με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν τρόπο να βλέπουμε τη μουσική στο όλον της. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο πράγμα το παράδειγμα, να μπορείς να βλέπεις και να έχεις πρότυπα ανθρώπους οι οποίοι έχουν να σου πουν κάτι πραγματικά, όχι μόνο από μουσικής άποψης, αλλά και με την στάση ζωή τους, αλλά και στην καθημερινότητα και με τον τρόπο ζωής τους, γιατί η μουσική είναι ένας τρόπος έκφρασης, δημιουργίας, ένας τρόπος ζωής. Άρα δεν μπορεί διαφορετικά να βιώνεις τη μουσική στο μάθημα, στο οδείο, στη χοροδία, και διαφορετικά να την βιώνεις στην καθημερινότητά σου, στην παρέα σου, στην ενασχόλησή σου, στην καθημερινή ενασχόλησή σου με τη δουλειά σου ή με τους συνανθρώπους σου. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το παράδειγμα να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να σου μεταδώσουν και να σου προσφέρουν μυσταγωγικά τη μουσική, αλλά και αυτό που προσφέρει η μουσική στον άνθρωπο. Γιατί η μουσική δεν είναι ξερά μια τέχνη, είναι η τέχνη των τεχνών από την αρχαιότητα έως και τώρα. Σε αυτό βοήθησαν και ο αρχιμουσικός ο Βασίλης ο Αθανασόπουλος που είχαμε στο οδείο, και ο μέγιστος των μαέστρων ο Αλέξανδρος Παπαγιανόπουλος στη χοροδία του ΟΤΕ Αθηνών, και στην Πάτρα με το Σταύρο το Σολομό, το Χαραλάμπο το Θεοτοκάτω στη χοροδία τη Ζενή μέχρι σήμερα, τον Κωστήλου τον Κωνσταντάρα και άλλους μαέστρους που ο καθένας άφησε το δικό του αποτύπωμα και στην ψυχή και στην καρδιά και στο νου, γιατί μουσική χωρίς συναίσθημα δεν υπάρχει. Έτσι, η μουσική δεν είναι μόνο μάθημα, είναι και συναίσθημα, είναι και λογική, είναι και καρδιά. Αυτό είναι που την πιστοποιεί και την αναδεικνύει σε κάτι υπερβατικό, σε κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν παίζει πάρα με πολύ και κυρίαρχο ρόλο στη ζωή μας και το παράδειγμα, και να βλέπουμε ανθρώπους που έχουν πραγματικά κάτι να μας πουν μουσικά στην ψυχή μας.
0: Πολύ όμορφα. Να σας ρωτήσω, κύριε Γεωργόπουλε, πώς μπορεί ένας μουσικός να προσεγγίσει σήμερα τους νέους και να τους παρατρύνει να αγαπήσουν τη μουσική αλλά και την ψαλτική τέχνη, και να μην ξεχνάμε ότι και εσείς ο ίδιος, όπως αναφέρατε, είστε ψάλτης.
1: Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση αυτό που αναφέρατε, γιατί ο κάθε άνθρωπος, επειδή είναι μοναδικός, έχει και το δικό του τρόπο προσέγγισης και θέλει και το δικό του τρόπο προσέγγισης. Στο χώρο της Εκκλησίας ξεκίνησα τα μουσικά μου βήματα μέσω της εκκλησιαστικής μουσικής, με το παράδειγμα και τη στάση ζωής, με τη στάση ζωής των ανθρώπων που ήταν δίπλα μου, πρωτοψαλτών, ιεροψαλτών, ανθρώπων που υπηρετούσαν την εκκλησία, και φυσικά αυτό που εμένα με έκανε να αγαπήσω την μουσική, την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και γενικότερα να ασχοληθώ με τη μουσική, ήταν η ενασχόλησή μου και η συμμετοχή μου είτε χοροδιακά στο ψαλτήρι, που όλοι μαζί, ο καθένας είτε ως ισοκράτημα είτε ως μέλος, προσπαθούσε με τον τρόπο και τη φωνή του, αλλά χοροδιακά, να συμβάλλει στο μουσικό άκουσμα, είτε μετέπειτα με τη συμμετοχή μου στις εκκλησιαστικές, νεανικές, ενωριακές χοροδίες και στις υπόλοιπες χοροδίες, οι οποίες έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο. Δηλαδή εμένα με επηρέασε πάρα πολύ η χοροδιακή μουσική στον εσωτερικό μου κόσμο και στο γίγνεσθε, στη συμπεριφορά και στον τρόπο μου, γιατί επειδή δεν είχα και αδέρφια, ούτε συγγενείς στην Πάτρα, γιατί η καταγωγή της μητέρας μου είναι από τον Πύργο, του πατέρα μου είναι από την Πάτρα, και συνεχώς από μικρό παιδί ήμουνα μεταξύ Πάτρας και Πύργου, έβρισκα έναν τρόπο να εκφραστώ, να επικοινωνήσω, να συνυπάρξω με άλλους ανθρώπους. Η χοροδία λοιπόν μου έδωσε αυτό το ερέθισμα, ώστε να μπορώ να δημιουργήσω, να εκφραστώ, να προσφέρω μέσω της μουσικής, μέσω της χοροδίας, και να συνυπάρχω με άλλους ανθρώπους, επικοινωνώντας και συνεργαζόμενος μαζί τους από εκεί και πέρα και μέσω των διοικητικών συμβουλίων μετά το 1991 σε διάφορους μουσικούς πολιτιστικούς φορείς έως και σήμερα, ώστε και τα οράματα και τις ιδέες και τις προτάσεις μας να μπορέσουμε να τις κάνουμε πράξη, να τις υλοποιήσουμε ο καθένας μέσα από το δικό του μετερίζι, μέσα από το δικό του φορέα, μέσα με τα δικά του οράματα να μπορέσει να τα κάνει πράξη.
0: Να σας ρωτήσω, δραστηριοποιήστε σε επαρχιακή πόλη. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί που επιθυμεί να ασχοληθεί με τη μουσική στην επαρχία σε σχέση με τα παιδιά της πόλης?
1: Είναι γεγονός ότι αυτό που αναφέρεται είναι ένα πρόβλημα και δεν πρέπει να το κρύβουμε, ότι διαφορετικές δυνατότητες έχει ένα παιδί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, σε μια μεγάλη πόλη, και διαφορετικές δυνατότητες και ευκαιρίες έχει ένα παιδί σε μια μικρή πόλη ή σε ένα χωριό. Είναι γεγονός ότι διαφορετικές είναι οι δυνατότητες που δίνονται. Θα φέρω το παράδειγμα της Πάτρας και του Πύργου. Της Πάτρας με 20-30 οδεία και μουσικές σχολές και διαφορετικά στον Πύργο που είναι 3 ή 5 τέλος πάντων σε όλο το νομό μαζί με κάποιους μουσικούς και κάποιες μουσικές σχολές. Διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικός κόσμος, λιγότερος κόσμος που ασχολείται με την τέχνη και τη μουσική, λιγότερες χοροδίες, πάρα πολύ λίγες δηλαδή, μικρά σχήματα, άρα λίγες θεατρικές ομάδες, άρα δεν μπορεί να συγκριθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία που υπάρχει σε μια μεγαλύτερη πόλη σε σχέση με μια μικρότερη. Όμως και στις μικρές πόλεις δίνονται ευκαιρίες. Υπάρχουν ευκαιρίες που ένα παιδί μπορεί να αναπτύξει το ταλέντο του, και επειδή μιλάμε και για μας προσωπικά, εγώ και μέσα από τον Μουσικό Σύλλογο Ορφέως Ελληνικό Οδείο Πύργου, που έχει μια ιστορία από το 1932, προσφέρουμε με τον τρόπο που μπορούμε στα παιδιά και στη μουσική εκπαίδευση αυτή τη δυνατότητα να μπορούν να πάρουν αυτό το εφόδιο στη ζωή τους, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουν το ταλέντο τους, να μάθουν μουσική, να τους φανεί χρήσιμη η μουσική εκπαίδευση που θα πάρουν και να ανοίξουν τους ορίζοντές τους, γιατί η μουσική μας κάνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά, μας κάνει να βλέπουμε τη ζωή διαφορετικά, να δρούμε διαφορετικά και μας ανοίγει δρόμους. Έτσι, άλλοι σε επαγγελματικό επίπεδο, άλλοι σε ερασιτεχνικό επίπεδο, άλλοι ως χόμπι, σε άλλους ως χόμπι και σε άλλους, ώστε να βρούμε το δικό μας δρόμο μέσω των δικών μας δυνατοτήτων. Γιατί όλοι δεν θα γίνουμε μουσικοί, ούτε όλοι μπορούμε να είμαστε σε κάποια ορχήστρα ή σε κάποια χοροδία. Οπότε στον καθέναν μας η μουσική και η μουσική εκπαίδευση δρά διαφορετικά. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν ευκαιρίες και στις μικρότερες πόλεις, φυσικά πολύ λιγότερες σε σχέση με τις μεγαλύτερες πόλεις και τις μεγαλύτερες περιοχές.
0: Πολύ όμορφα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ρωτήσω, ποια κατά τη γνώμη σας είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί μαθήματα μουσικής?
1: Κοιτάξτε, το παιδί είναι γεγονός ότι από την κοιλιά της μάνας του αρχίζει να έρχεται σε μια επαφή με τον έξω κόσμο, άρα και με τη μουσική, άρα επηρεάζεται. Και από τη στιγμή που γεννηθεί και βγει και έχει το ίδιο τους επηρεασμούς και τα ακούσματα, αρχίζει να καταλαβαίνει, αρχίζει να επηρεάζεται, αρχίζει να διαλέγει, αρχίζει να έχει το ίδιο άποψη χωρίς ακόμα να μπορεί να την πει. Το παιδί λοιπόν, κατά τη δικιά μου άποψη, θεωρώ ότι από τα παιδικά χρόνια πρέπει να παίρνει, να έχει μουσικά ακούσματα, τα σωστά μουσικά ακούσματα, και μέσα από το σπίτι και στο σχολείο, και κυρίως μεταξύ της ηλικίας 4-7 ετών, με την μουσική προπαιδεία, έτσι, μπορεί να έρθει σε αυτή την επαφή με τη μουσική και να βοηθηθεί, ώστε να δει αν μπορεί να έχει και αυτή τη μουσική κλίση να ακολουθήσει μετά ένα μουσικό δρόμο. Φυσικά από τα 7-8-9 μπορεί να αρχίσει κανονικά μαθήματα. Είναι μια κατάλληλη ηλικία που μπορεί το παιδί να βρει το δικό του μουσικό δρόμο και να τον αναπτύξει. Άρα ξεκινάμε από πολύ μικρή ηλικία, έτσι ώστε το παιδί να δει τι δυνατότητες έχει μουσικές. Μετά τα 6-7-8, μέσα από κάποιον δάσκαλο ή μέσα από το 2, να δει να βρει το μουσικό του δρόμο, και μετά από εκεί και πέρα οι δάσκαλοι του θα τον κατευθύνουν ανάλογα με το τι του ταιριάζει, γιατί σε όλους δεν ταιριάζουν τα πάντα, ούτε όλα τα είδη μουσικής, ούτε όλα τα όργανα, ούτε η φωνητική μουσική, δηλαδή το κάθε είδος μουσικής ταιριάζει και στον κάθε άνθρωπο. Άντε ένα-δύο είδη μουσικής ή οργάνων, δεν είναι δυνατόν ο καθένας, εκτός από τα πάρα πολύ μεγάλα ταλέντα που ξέρουμε και από την παγκόσμια μουσική ιστορία, που μπορούν να αναπτύξουν το ταλέντο τους ποικιλότροπα σε διάφορα είδη μουσικής και σε διάφορα όργανα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω στο σημείο αυτό. Ως εκπαιδευτικός, εσείς έχετε διαπιστώσει αν υπάρχει διαφορά στην κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη ενός παιδιού, ενός νέου που ασχολείται με τη μουσική και ενός που δεν ασχολείται?
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει, και αυτό φαίνεται σε πολλά επίπεδα. Στη συμπεριφορά, στον τρόπο σκέψης, στις αντιδράσεις, στις σχέσεις του με τα άλλα παιδιά. Σίγουρα η μουσική το επηρεάζει. Ανάλογα με το πώς ασχολείται φυσικά με τη μουσική. Για μένα όμως το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι το παιδί μαθαίνει να επιλέγει. Μαθαίνει να βάζει την ποιότητα στη ζωή του, να οριμάζει, να παίρνει αποφάσεις, να βλέπει το ποιο είναι, το ποιος είναι, το τι θέλει από αυτή τη ζωή. Και αυτό για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η μουσική βοηθάει ώστε το παιδί να καταλάβει το ποιος είναι, έτσι, το τι θέλει από αυτή τη ζωή, να μπορεί να κρίνει, να έχει κριτική άποψη, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα να μαθαίνει μουσική τυπικά μόνο και μόνο για να μάθει μουσική, αν δεν αναπτύσσει και τα υπόλοιπα αισθητήριά του και τα κριτήρια, ώστε να μπορεί να δει τι του ταιριάζει και να επιλέξει. Θεωρώ λοιπόν ότι παίζει κυρίαρχο ρόλο, και φυσικά σε αυτό παίζει ρόλο και ο δάσκαλος που θα έχει δίπλα του ο κάθε σπουδαστής μουσικής. Και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί ασχολείστε με παιδιά και έχετε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, και συγχαρητήρια, ότι είναι κυρίαρχο στοιχείο το πώς επηρεάζεται το παιδί από τον δάσκαλο, από τον καθηγητή του. Νομίζω ότι εσείς το ζείτε και εσείς το ξέρετε.
0: Πολύ σωστά, και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Να σας ρωτήσω...
1: Είναι η πραγματικότητα, και δεν το λέω ως λόγο αυροφροσύνης, αλλά ξέρω το έργο σας και το θαυμάζω, είναι γεγονός. Χρειάζονται νέοι άνθρωποι που έχουν όραμα, που έχουν γνώσεις, που έχουν ταλέντο, να ασχολούνται με το παιδί, γιατί και το παιδί χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους στη ζωή του. Και νομίζω αυτό είναι και το δικό μας έργο και καθήκον, να είμαστε δίπλα στο παιδί με σεβασμό, έτσι, ώστε να του προσφέρουμε τη μουσική τέχνη που έχει ανάγκη. Γιατί μουσική τέχνη δίχως άνθρωπο, δίχως συνέστημα, είναι ένα τίποτα, έτσι. Είναι ένα κουστούμι το οποίο δεν έχει περιεχόμενο, είναι κενό.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και πιστεύω και οι ακροατές μας το ίδιο. Να σας ρωτήσω εν συνεχεία, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μέρος του έργου σας που αφορά τη χοροδιακή μουσική και πραγματικά θα ήθελα να μας μιλήσετε σχετικά.
1: Όπως προείπα και σε προηγούμενη ερώτησή σας, η χοροδιακή μουσική έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου. Μπορώ να πω ότι με στιγμάτισε είτε αρχικά στην εκκλησία στο ψαλτήρι είτε μετά χοροδιακά μέχρι και σήμερα. Είναι ένας, για μένα ένας τρόπος ζωής, γιατί μέσω της χοροδιακής μουσικής έβγαλα το δικό μου ταλέντο προς τα έξω, εκφράστηκα, δημιούργησα, πρόσφερα και νομίζω όπως προείπατε και εσείς μόλις τώρα, προσπαθούμε, γιατί δεν κάνουμε τίποτα, είμαστε σε αυτή την προσπάθεια ώστε να αγωνιζόμαστε να δώσουμε κάποια πράγματα σε αυτόν τον χώρο που πιστεύω ότι έχει ανάγκη και σε αυτόν τον χώρο που υπηρετείτε και εσείς με μεγάλη επιτυχία. Υπήρξε από το 1991 το νεότερο μέλος διοικητικών συμβουλίων στην Ελλάδα, στην Πατραϊκή Μαντολινάτα τότε και στον Πατραϊκό Όμιλο που ήταν η βυζαντινή μας χοροδία. Μετά σε συλλογικό επίπεδο από το 1999 στην Ένωση Χοροδιών Ελλάδος και όπως γνωρίζετε μετά το 2001-2002 μαζί με τον αείμνηστο δάσκαλο τον Στέφανο τον Βασιλιάδη οραματιστήκαμε μια άλλου είδους χοροδιακή συλλογικότητα, γι' αυτό και δημιουργήσαμε την Στέγη Ελληνικών Χοροδιών, ένα συλλογικό οργανισμό, ένα φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συνενώνει, συντονίζει και εκπροσωπεί άτυπα, και εδώ πρέπει να το τονίσουμε γιατί δεν είναι αναγνωρισμένος ο χώρος της ελληνικής χοροδίας από την ελληνική πολιτεία, σε ένα δεύτερο επίπεδο χοροδίες και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη χοροδιακή μουσική έρευνα και πράξη στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου και εσείς είσαστε μέλος και ανήκετε. Όλοι μαζί λοιπόν απαρτίζουμε αυτή την μεγάλη χοροδιακή οικογένεια, είτε ανήκοντας στη στέγη, είτε μεμονωμένα, είτε ο καθένας στη χοροδία του και στο χώρο της δουλειάς του. Νομίζω ότι το όραμά μας να εκπροσωπηθεί η χοροδία σε ένα ποιοτικό διαφορετικό επίπεδο, το όραμά μας να βγάλουμε την ελληνική χοροδία, γιατί μην ξεχνάμε ότι το 1900, δεκαετία του 80-90 υπήρχαν ελάχιστα φεστιβάλ στην Ελλάδα, έτσι, και έπρεπε να πας στο εξωτερικό για να πάρεις μέρος σε ένα καλό φεστιβάλ, το φέρνω ως παράδειγμα, ή για να φτάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού ή να χρηματοδοτηθείς χρειαζόταν να έχεις μέσον, διαφορετικά δεν είχες τον ήλιο μοίρα. Άρα λοιπόν ορμόμενοι από τα προβλήματα του χώρου της δεκαετίας του 80-90, τη δεκαετία του 2000 πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και θεωρώ ότι έχουν γίνει πράγματα, διαγωνισμοί σύνθεσης για με έργα Ελλήνων συνθετών για τις ελληνικές χοροδίες, σεμινάρια, θεματικές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι είναι μια συμβολή αρκετά σημαντική την οποία πρέπει να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο από εδώ και μπρος. Ξέρετε κύριε Μιχαλοπούλου, στην Ελλάδα παρότι είναι η κοιτίδα του πολιτισμού και παρότι από την αρχαιότητα είχαμε το μεγάλο πλεονέκτημα να έχουμε τους αρχαίους φιλοσόφους, μουσικούς, να έχει γεννηθεί η χοροδία, ο χορός, η χοροδία στον τόπο μας, το μεγάλο μας πλεονέκτημα που ήταν η ατομική συλλογικότητα, πάρα πολλές φορές το αφήνουμε στην άκρη μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικούς στόχους. Και μόλις έχουμε κάποια ανάγκη, τότε ερχόμαστε κοντά στον άλλον. Αν μπορέσουμε να δούμε και αυτό το μεγάλο όπλο που έλεγε ο Αριστοτέλης στην ατομική συλλογικότητα, να την κάνουμε πράξη μέσω της οργάνωσής μας μέσω των συλλογικών χοροδιακών φορέων, μέσω των ενώσεων που μπορούν ο ένας βοηθώντας τον άλλον και μέσα από τις ιδέες και τις προτάσεις να κάνουμε τη χοροδία ακόμα πιο ελκυστική, ακόμα πιο ποιοτική, ακόμα πιο μεγάλη, να εκπροσωπεί πολύ καλύτερα την Ελλάδα σε παγκόσμια μουσικά φόρουμ και σε παγκόσμια φεστιβάλ και εκδηλώσεις, τότε θα δούμε και το τι έχουμε κι εμείς ως χοροδιακοί συλλογικοί φορείς να προσφέρουμε, αλλά και τι ο καθένας από εμάς προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, γιατί υπάρχουν χιλιάδες μουσικοί, πάρα πολλοί μαέστροι, πάρα πολύ καλές χοροδίες, οι οποίες προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο και δίνουν, βάζουν ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται ελληνική χοροδία. Άρα όλοι μαζί μπορούμε να ενσκύψουμε στα προβλήματά μας και να αγωνιστούμε ώστε να βρούμε λύσεις. Και επειδή με ρωτήσατε, θεωρώ ότι ένα από τα επόμενα σχέδια που πρέπει να έχουμε και να το βάλουμε ως στόχο είναι η ελληνική χοροδία να αποκτήσει πραγματική φωνή, να αναγνωριστεί ως ιδιαίτερη μορφή τέχνης από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι να, απλά να είναι ένα σωματείο που ουσιαστικά είναι στα ζήτητα όπως όλα τα άλλα, και να παρακαλάει για μια επιχορήγηση ή δεξιά και αριστερά να πηγαίνει σε δήμους και περιφέρειες, αλλά να παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο και στη μουσική και στην εκπαίδευση και κοινωνικά και λειτουργικά και ανθρώπινα. Νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι ώστε αυτό το όραμα να το κάνουμε πράξη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Γεωργόπουλο για τα όσα όμορφα μοιράστηκε μαζί μας σήμερα και να ευχηθούμε όλο και περισσότερα παιδιά να θελήσουν να ασχοληθούν με την τέχνη των ήχων. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι, σήμερα συνεχίζοντας την ανάγνωση του σπουδαίου, του εξαιρετικού μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Η Μετανάστης». Όπως είπα και σε προηγούμενη εκπομπή, το έργο αυτό είναι χωρισμένο από το συγγραφέα σε δύο μέρη. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, συγκεκριμένα με το κεφάλαιο τέταρτο, που έχει τίτλο «Το Καπηλίον». Είπομεν ότι ο κότσος μετά του γόμνου είχον διέλθει υπό το παράθυρο της κάκιας. Ο γόμνος δεν ετόλμησε να υψώσει το βλέμμα. Ο κότσος όμως είδε την νέα. Εισήλθον εις καπηλίον τί και διέταξε τον κάμιλον να φέρει ίνον. Βλέπον δε ότι ο γόμνος φαίνεται ανήσυχος, είπε προς αυτόν. Και πρώτον, είπε μη. Μην τυχόν είσαι συγγενής της κυρίας κάκιας. Ο γόμνος δεν εφάνει αρκούντος επιδέξιος, ώστε να δράξετε σφιγκτός την προσφερωμένη αυτό ταύτην σανίδα σωτηρίας. Νομίζω, είπε, να έχουμε μια μακρισμένη συγγένεια, καθώς με έλεγε τουλάχιστον η μάμη μου. Αλλά κι εσείς είστε βεβαίως συγγενείς της? Όχι, είπε ο κότσος. Αλλά καθώς με είπε η κυρία Κάκια, πετράβλησε ο γόμνος. Η Κάκια, σας είπε τι? Με είπεν ότι είστε εξάδελφός της, κυρία. Σας είπεν ότι είμαι εξάδελφός της εγώ? Είστε τρελός? Όχι, κυρία. Με είπε, ναι, ότι είστε εξάδελφός της. Σεις ή άλλος της εκ των τραγουδιστών, των συντρόφων σας. Διότι εσείς είστε με την πατινάδα να απόψε, αν δεν απατώμε. Μάλιστα, εγώ είμαι. Αλλά σας είπεν ότι είμαι θα εξάδελφή της. Ναι, ο είσαι ξημών. Απατάτε, η κυρία Κάτια, διότι κανείς εξημών, αν καλώς εξεύρω, δεν έχει αυτήν την τιμή. Ο γόμνος έμεινε με τους οφθαλμούς ανοιχτούς και το στόμα χάσκον. «Και μόνο σας δίναστε να το εννοήσετε, κύριε», είπε ο κότσος. «Διότι πού οικούστη, σας παρακαλώ, εξάδελφος, να παραλαμβάνει τους φίλους του και να τους οδηγεί υπό τα παράθυρα της κυρίας εξαδέλφης του, για να της κάμωσει την εργολαβία? Ω, δια τον τιού των εξάδελφων δεν έχω όνομα και ποτέ δεν θα τον έκαμνα παρέγιαν. Και η δυνάμη να το νομίσω ως προσβολή εκ μέρους σας, ότι το εμπιστεύσατε δια μίαν στιγμή, αλλά σας συγχωρώ, επειδή το εκάματε εκ πλάνης», είπε ο κότσος μεγαλοπρεπός. «Διότι με πτέετε κι εσείς, αν σας υπάτησαν». «Ω, εγώ δεν πταίω», είπε ο γόμνος θέτων την χείρα επί της καρδίας. «Εκείνη μη το είπε». Και ταύτα λέγον ήρχιζε να συνέρχεται εκ της νευρικής ταραχής, ή της τον είχε καταλάβει. Όσον δια των κότσων, ούτως είχε προπολού καθησυχάσει εντελώς. Ήδη έβλεπε τον προς την κάτια νερωτά του υπό το πραγματικόν αυτού φως του τέστην ως παιδικόν άθυρμα. Η νέα αυτή το εφαίνεται το ελαφροτέρα του ελαφρού πτερού ή του ελαφρωτά του ανέμου, ως της έκαμε ποτέ να βομβώσει τα ότα του. Να είπε προς τον δυστυχή εκείνον ότι αυτός ο κότσος ή το εξαδελφός της. Δεν είναι το τούτο ικανός αστείον ώστε να κλάψει της? Φυσικό δε το λόγο από τη στιγμή στάφτης η κατά του γόμνου προκατάληψής του εξέλιπε παντελώς. Άνευ της ευνηδίου ταύτης συγγενείας είναι βρέθη έχων με την Κάκιαν, κακώς θα απειλάσε το ούτως από αυτού επιτέλους. Αλλήδη οι διαλογισμοί του νέου εστρέφοντο αλαχώσε. Λοιπόν, τότε σας ζητώ συγγνώμη, κυρία, είπε προς τον γόμνον. Σας είδα δύο ή τρεις φοράς να αναβαίνετε εις του κυρίου Ρίζου και εσυμπέρανα ότι θα είστε συνυπάλληλός του εις των εμπορικών οίκων Κάρλι και σας. Σας είδα απόψε να στέκεστε στο παράθυρο με την κυρία Κάκιαν και νόμισα ότι αν δεν είστε συγγενείς της θα είστε ο προτιμόμενος εραστής. Αλλά τώρα διαφορώ αν είστε το ένα ή το άλλο. Σας ευχαριστώ για την ειλικρίνεια με την οποία μη ομιλήσατε. Αγαπάτε να πείω με μίαν ακόμη? Και έκρουσε την φιάλην δια του ποτηρίου. Ο κάπηλος έφερε κι άλλον ίνον. Αν είστε μάλιστα ο ευτυχής εκείνος θνητός, σας μακαρίζω και δεν σας ζηλεύω. Βλέπω μάλιστα ότι δυνάμεθα και να συνυπάρξουμε. Η νέα αυτή έχει πολύ ευρύ χωρόν την καρδία. Μάλιστα, μάλιστα, κυρία.
Πολύ θέλετε με υποχρεώσει να είπετε προς την Κάκιαν, αφού είστε ο εμπιστευμένος φίλος της, ότι ο μικρός ναύτης, τον οποίον εξεύρει, την λατρεύει εκ βάθους ψυχής. Και ότι μάλιστα από τη στιγμή καθήν ανεκάλυψεν ότι έχει την ευτυχία να είναι εξάδελφός της, κοντεύει να τρελαθεί δι' αυτήν. Θα της το είπετε? Θα της το είπω, κύριε. Αν σας έδιε τα προσέτη εν γράμμα, θα είχετε την καλοσύνη να της το δώσετε? Θα της το δώσω. Είστε ασχήραστης? Είστε ασχήραστης. Εξεύρετε γράμματα, κύριε? Εξεύρω. Έχετε πάνω σας εν φύλων χάρτου? Έχω το σημειωματάριόν μου. Κόψατε εν φύλων και γράψατε. Ο γόμνος υπήκουσε μηχανικός. Ο Κότσος το υπαγόρευσε τα εξής. Κυρία εξαδέλφη, όσοι ερωτικοί στεναγμοί υπάρχουν στα δάση, στας βρύσεις, στα σκυλάδας, στα βουνά, στον αέρα, στα σύννεφα, όλους σας τους πέμπω δια του παρόντος γράμματος, το οποίο σας φέρει ο εμπιστευμένος σας κύριος. Έχουν λίαν ευρίαν την χείρα, καθότι αυτός είναι η αποθήκη των μυστικών σας. Μεγάλην ευτυχίαν απήλαυσα σήμερον, ότε με εκπλήξεως ανεκάλυψα ότι είμαι εξάδελφη. Διατί να μην το κρύψετε επί τόσου των χρόνων? Ο εξάδελφός σας, Κότσος.

Λοιπόν, θα της το δώσετε το γράμμα τούτο. Είστε ήσυχος, κυρία, θα της το δώσω. Αν εννοείται δεν προσβάλλεστε εκ τούτου. Ω, δεν προσβάλλουμε ποσός. Μάλιστα ικανοποιούμε, είπε ο γόμνος. Ικανοποιήστε. Και πώς? Διότι αυτή η νέα φαίνεται σκληρά προς εμένα. Αλλά σώψετε κι είναι η Μαρκόνη. Ποια Μαρκόνη? Ρώτησε ο Κότσος. Ω, αν δεν είτε αυτή θα με ηγάπα. Αλλά και πάλι, και πάλι, είπε ο γόμνος, ώστις από του δευτέρου ποτηρίου κατέστη ομιλητικότερος και απέβαλε πάντα φόβον. Επεθύμει δε προπολού να έβρει άνθρωπο να εκμυστηρευτεί, και ο μικρός ούτως ναύτης το εφαίνετο άξιος τούτου. Ποια είναι αυτή η Μαρκόνη, υπέλαβε ο Κότσος, ώστις δεν εννοεί να μένωσιν οι ερωτήσεις του άνευ απαντήσεως. Η Μαρκόνη είναι μια γυνή, δεν ξέρω πώς να σας την παραστήσω. Μια γυνή ή της δεν εξεύρει να εκτιμήσει ανθρώπους. Μια φθονερά. Και αυτή σου κάνει χαλάστραν. Υποπτεύω πάντοτε ότι δεν λέγει καλόν δι' εμέ, αν και δεν ετόλμησε ποτέ να με το είπε κατά πρόσωπο. Ας με έλεγε τίποτε και τότε τα βρίσκαμε. Και έχει πολλά σχέσεις αυτή με την οικογένεια. Ω, πάρα πολλά σχέσεις. Αυτή είναι το δέσε και το λύσε εκεί μέσα. Χωρίς να πάρει αυτή συμβούλιο με την κυρία Ρίζου, δεν γίνεται τίποτε. Αλλά ο κύριος Ρίζος δεν τυχονεύει. Μιαν ημέραν με έλεγε πράγματα. Με έλεγε. Λοιπόν, ο κύριος Ρίζος έχει εμπιστοσύνη προς σε. Μεγάλη είναι εμπιστοσύνη. Και τι δεν με έλεγε. Όλα τα σχέδια της γυναικός του και της Μαρκόνη με τα είπεν. Αυτές θέλουν να πάρουν τον Ζένον. Αυτός δεν τον θέλει τον Ζένον. Ποιον Ζένον, είπε ο Κότσος γεννόμενος εύνης προσεκτικός εις το όνομα τούτου. Ένα κάποιον Ζένον, είπε ο γόμνος. Δεν ξέρω κι εγώ ποιος είναι αυτός. Αλλά φαίνεται ότι είναι ναυτικός, καθώς μπόρεσα να καταλάβω από τα λόγια της κυρίας Ρίζου. Διότι με έλεγε ότι εγώ θέλω άνθρωπον του επαγγέλματός μας και όχι ναυτικών. Και με χάδευαν στους ώμους, ώστε να με έλεγε ότι θέλει εμέ. Και ως αν τι τον θέλουν τον Ζένον αυτόν, ρώτησε ο Κότσος εντείνων πάντοτε την προσοχή. Ως αν τι θέλεις να τον θέλουν, ως αν γαμπρών εννοείται, δια την κάκιαν. Ο Κότσος κατέστη σύνους. Θα το είπω εις τον φίλο μου Ζένον για να το έξευρει, είπε καθεαυτόν. Θα τον συμβουλεύσω να απέχει από αυτήν την τζόχαν, διότι δεν μ' αρέσει. Αλλά θα ενεργήσω με όλα τα σωστά μου για να μην γίνει. Ω, μη σε μέλη, έχω κι εγώ τα μέσα μου, είπε ο γόμνος. Και ήρξα το να εξιστορεί τους πόρους, τας σχέσεις και την κοινωνική αυτού θέση με τα πασών των λεπτομεριών και ιδιαίτερων περιστάσεων. Ο Κότσος, μηδεμίαν έχουν περιέργεια να ακούσει το τέλος της μακράς ταύτης αφηγήσεως, τον απεχαιρέτησε και απήλθε. Δεν χάσαμε τουλάχιστον την εσπέραν με τον ανόητον αυτόν. Εμάθαμε τα περί του Ζένου. Ταύτα λέγον καθεαυτόν διευθύνθη προς την αποβάθραν.

Κεφάλαιον πέμπτον. Οι αραβώνες. Μετά την άση μέρας, η σεβασμία κυρία Βαλσάμι ανήγγειλεν εις τους φίλους της οικίας τους αραβώνας του Ζένου μετά της ανεψιάς αυτής Μαρίνης. Εσπέραν την άκυριακής ο πλοίαρχος Βίλιος και ο υιός αυτού εδείπνουν εν τη οικία της. Η Μαρίνα είχε εγερθεί από τις κλίνες και εφαίνεται αναρωνίωσα. Η διαυγής οχρότης του προσώπου της υπεχώρη εις ερήθηματι μόλις ορατών, επιφαινόμενον ως σέλας επί των παριών. Το λιγνόν ανάστημά της ανορθού το εν μεγαλοπρεπία. Τα βαθέα κιανά όματά της έλαμπον, δια της γλυκίας εκείνης αυγής, ειν ήχον άλλοτε. Το νέφος της λύπης, όπερ το πάλε εσκίαζε το μετωπόν της, εξυλήφθη και σοβαρόν μηδίαμα διέστελε τον κάλικα των χιλέων της. Ή το ευτυχής. Ουδέν άλλο ονειροπόλη, ουδέν επόθη η μη να ζήσει εν ευσεβή γαλήνη, παρά την εστίαν συζυγικής και μητρικής αφοσιώσεως. Και ο Θεός εφαίνεται ο νεύων εκ του ουρανού ή να δωρηθεί προς αυτήν ετι αυτή ευτυχία. Είχεν υποφέρει αρκούντος, ώστε ενόμιζεν εσαΐ εξοφλημένον το προς τον ανθρώπινον δαίμονα χρέος της. Πολλάκισεν της ρεμβασμής της, είχεν επανειδεί το παρελθόν τεθαμένον υπό την τέφραν της λύθης. Και τι δύνατο να την απειλήσει πλέον εις το μέλλον. Και όμως, κατά την μακράν της νόσων, αγωνιώδη όνειρα έχουν βασανίσει τας νύκτας της. Άμα αφιωμένου του προς τον Ζένον ερωτός της συνευλάστανον με ταυτούς σκληρή περί του μέλλοντος φόβη, έβλεπε τον μυστήρα της ως ξένον και μη γνωρίζοντα αυτήν, πλανόμενον κατερημίαν τεινά και πατούντα επί ενεδρών και κινδύνων. Το έτεινε την χείρα ή να τον σώσει και ούτως δεν την ανεγνώριζεν. Απόθη την χείραν αυτήν και ένα καρύ εξυφανίζετο εμπίπτον εις βάραθρα. Άλλοτε πάλι εθεώρει αυτόν εν μέσω χωρών κρεπάλης και οργίων. Τον εκάλλει, εζητή να λάβει την χείρα του και εκείνος αποθών αυτήν ενυγκαλίζετο εν είδωλον. Νύκτα τεινά η Μαρίνα κινδύνευσε να αποθάνει εκ τρόμου. Ευρέθη μόνη επί βράχου τεινός κειμένου κατά την έρημον παραλίαν και δεν είδη να τον ακαταβιεκήθεν. Ο βράχος ήταν υψηλός και λίαν απόκριμνος. Τότε βλέπει πλοίον τι μακρόθεν πλέον. Ήλπιζεν ότι θα ήρχε το προς βοήθειαν αυτής, αλλά παρατηρεί ότι το πλοίον ευρίσκεται εν τη εσχάτη της αγωνίας στιγμή. Η θάλασσα εταράται το εκ φοβεράς τρικυμίας. Τα κύματα ανυψούντο και κατέβηπτον μεταφρικωδών πατάγων και κρότων. Εκραυγέτων δυστυχών ναυβατών επνίγοντο εντός της ταραχώδους ταύτης συναυλίας των κυμάτων σκότος βαθύ περιέβαλε την θέα ταύτην. Όπερε φαίνεται ευνηδίως κατά πεσόν, διότι προ μια στιγμή το ημέρα. Το πλοίον προσήγγισε προς τον βράχον εφού εκάθητο η Μαρίνα και εκινδύνευσε να συντριβεί επ' αυτού. Η κόρη συνύπτε τα σχήρας και ύψου το βλέμμα προς τον ουρανόν η κτήρουσα τους δυστυχείς τούτους. Τότε έφνης επί της ανωτάτης κεραίας καθήμενον και προσπαθούντα πάση δυνάμει να συστήλει τα ιστεία βλέπει τον Ζένον στην λάμψη να στραπεί στην ως εμφανιζόμενον με το όμα λάμπων με το μέτωπον κυρτών με την κόμην υγράν επ' της καταιγίδος και πάλιν στιγμιαίως εκλείποντα στο σκότος. Την αυτήν στιγμήν το πλοίον κτυπήσαν επί του βράχου με τα δεινού και σπαραξικαρδίου κρότου εχωρίστη εις δύο και κατεποντίστη εις την άβυσσον. Η κόρη έβαλε κραυγήν και ξύπνησε.

Τα όνειρα ταύτα επί μακρόν είχουν βασανίσει την νέαν, προϊσήμενον άραγε ταύτα το μέλλον. Αλλά από τις αφήξεως του μνηστήρου στη Σιζμύρνη τα είχε λησμονήσει και δεν ανησύχει πλέον. Η ανάρρωση αυτής προβαίνουσα από πολλού επιταχύνθη εκ τούτου. Η θεία της, κυρία Βαλσάμι, ετέλεσε τον Αραβόνα και εβεβαίωσε αυτήν ότι η τύχη της ήτο διαπαντός εξασφαλισμένη. Η αξιόλογος αυτή κυρία είχε πολλά σαρετάς και προς τις άλλες στεράν επιμονήν εις τα γνώμας αυτής και ακράδαντον πίστην εις το πεπρωμένον. Ήτο δε βεβαίω ότι η ανεψιά της, αφού διατέλει υπό την κυδαιμονία αυτής, ουδέν είχε να φοβηθεί ούτε παρά των θεών ούτε παρά των ανθρώπων. Ότε η Μαρίνα έκλαιε ενθυμουμένη τους γονείς της, η πόρη αυτή μεγαλοφόνος πως η νέα κόρη η δύνατο να κλαίει τη μητέρα της, αφού είχε τη αυτήν θείαν. Καθόν χρόνων η Μαρίνα εισθένει βαραίος και οι πάντες έτεινον είναι να απελπιστώσει περί της σωτηρίας της, μόνη η κυρία Βαλσάμι δεν απελπίζεται. Διηγείται ότι άλλοτε, ότε ήτο εν τη ηλικία της ανεψιάς της και αφού ήρξε τον αγυράσκη προσέτη, είχε νοσήσει 10 τουλάχιστον νόσους επίσης κρισίμους, εξών εξήλθε νικήτρια. Ψεύσασε τους ιατρούς, τους ιερείς και τα γραΐδια. Τούτο δε διότι το γραπτόν της ήτο να ζήσει έτη επί μακρόν. Ή καθώς έλεγε, διότι δεν εσώθη το έλεον εν τη λιχνία της ζωής της. Και όχι μόνον επέζει, αλλά έφτασε και εις γύρας λιπαρών, επειδή προ 40 ετών είχε νυμφευθεί κατά την ομολογία της. Αν δε ή δύνατο να ρυθμίσει επίσης πεφωτισμένος και τα έτη του παρθενικού της βίου, ή θέλουμε να έχει ακριβείς ειδήσεις περί της ηλικίας της. Η κυρία Βαλσάμι λοιπόν εφιλοξένει την εσπέραν εκείνη των ζένων μετά του πατρός του. Παρά την ηλικία της, δραστηρία και υπηρετική, εισήρχετο, εξήρχετο και εδαψίλευε μοιρίας περιποιήσεις προς τους ξένους αυτής, συνοδευωμένη υπό τις ανθούσεις, ή της εσεμνήνετο δια την ευτυχία της κυρίας της. Η Μαρίνα εκάθιτο μεταξύ του πλοιάρχου και του ζένου και απίλαβε εδημόνος της ευσεβούς ευδαιμονίας της. Ο μνηστήρα αυτής εφαίνεται ως αυτός ακτινοβολών εκ χαράς.

Την αυτήν εκείνης πέραν, πριν ή έλθει στο δείπνον, όπου είναι και κλειμένος, είχε συναντήσει τον κότσον καθοδόν. Ούτως τον εκάλεσε με μυστηριώδη τρόπον και το είπε: «Σε ζήτουν προημερών και δεν σε έβρισκα». «Τι τρέχει, φίλε μου κότσε?» είπε ο Ζένος. «Θέλω να σε είπω κάτι». «Λέγε». «Γνωρίζεις τον κύριο Ρίζον και την κυρία Ρίζου?» «Ή μάλλον τους ενθυμίσαι όπου τους εταξιδεύσαμε εκ Μασαλίας όταν ήμουν με το πλοίο σας εις των καιρών της Πανόλους?» «Λοιπόν, γνωρίζεις και την κόρη του, την Κάγια, ναι?» «Την γνωρίζω», λέει. «Σε ζητούν διαγαμβρών». «Ποιος?» το είπε. «Το έμαθα από ένα εραστήν της Κάγιας». «Και πώς έλαβες αφορμή να το μάθεις?» «Ως εραστής της Κάγιας». «Λοιπόν, σε συγχαίρω». «Ομοίως». Και ο Ζένος, ώστις έσπευδε να υπάγει στο δείπνον, τον κατέλειπε από τόμος.

Κεφάλαιο έκτον. Η ενέδρα. Μετά το δείπνον κατέβησαν εις τον κήπον. Οι ορφανοί και ο Ζένος εκάθισαν υπό τα δέντρα και ανέπνεον των ευώδη νυκτερινών ζέφυρων. Ξένοι την έσυχον ελθεί όπως προσφέρωση τα συγχαρητηρίους φιλοφρονήσεις των και μεταξύ αυτών η κυρία Μαρκώνη. Αυτή κατέβη ως αυτός εις τον κήπον και παρετήρη την σελήνην ή της έπλεε διαμέσου των νεφών. Γλυκία δρόσος φυσάει στα δέντρα. Τι έλεγε ο σύντροφός της, ο αξιόλογος κύριος Φαρκής, φίλος της οικογένειας Βαλσάμι. Γλυκία το όντι, απήντησε η κυρία Μαρκώνη αλλοφρονούσα. Πόσο ευτυχείς είναι αυτοί οι νέοι, είπε ο κύριος Φαρκής, δεικνύουν τους δύο μνηστήρας, ορικούντο οι ψιθυρισμοί όπισθεν των δέντρων. Αλλά και εμείς τάχα δεν διήλθομεν δι' αυτής της ευτυχίας. Αλλά τώρα εγυράσαμεν. Η κυρία Μαρκώνιου δεν απήντησεν στην παρατήρηση ταύτην του Χριστού κυρίου Φαρκή, αλλά εξικολούθη να παρατηρεί την σελήνην. Η ώρα παρήρχετο και η κυρία Βαλσάμι προσεκάλει την ανεψιάν αυτής να αναβεί στην οικίαν, διότι ο εισπερινός αΐρ θα ήτο βλαβερός εις την επισφαλή υγείαν της. Το αυτό έλεγε και ο Ζένος. Αλλά η Μαρίνα δεν επίθετο. Οι επισκέπτε απήρχοντο ανά δύο ή τρεις, μεθόν και ο πλήρχος. Αλλά έμενον έτη η κυρία Μαρκώνη και την εσάλη, ενίσχυε ο αξιόλογος κύριος Φαρκής. Ούτως είχε καταλείπει την σύντροφον αυτού ή της προσέχινης την σελήνη και δεν ομίλη και ήλθε να ζητήσει παραμυθίαν πλησίων της οικοδεσπίνης. Αυτή τουλάχιστον θα απήντα προς τας παρατηρήσεις του. «Πόσο χαριτωμένοι είναι οι νέοι ούτοι», είπε προς αυτήν. «Αν ήμουν νέος θα τους εζήλευα». «Εκ Θεού έρχονται όλα», είπε η κυρία Βαλσάμι. «Και όλος ο κόσμος είναι μάταιος. Μάταιος αληθώς. Α, να ήμουν νέος». «Ήθελες γυράσει, φίλε μου, κυρία Φαρκή. Τώρα όμως δεν φοβήσαι να πάθεις αυτό το κακόν». Ο κύριος Φαρκής εστέναξεν. Ικούστη τότε διαμέσου των δέντρων σιγανών τι άσμα, ως ο ψήθυρος των φύλων, ως δηλών και λάδιμα πτηνού και κρυμμένου υπό το φύλωμα. Ήτο η φωνή της Μαρίνης συνοδευωμένη υπό της του Ζένου. Η έννοια των στίχων ουσέψαλων μεταφραζομένη κατά το εν χρήση σήμερον ύφος έχει ως εξής. Τη νύχτα όλην άγρυπνος, νύχτα μακράν χειμώνος, ο ναύτης πρώτου κύματος, σιωπηλός και μόνος, τηρεί των ουρανών, ενώ αβύσους διαβαίνει και την χρυσήν ανατολήν ανήσυχος προσμένει. Ομοίως σε περίμενα να έλθεις χθες, ομοίως. Μακράν σου είναι έρημος και αφεγγής ο βίος. Οπόταν νέος εκ μακράς προκύπτων ασθενείας, σκιώδες φάσμα και οχρόν εκ της αδυναμίας, τον κόσμον την μαγευτικήν γωνίαν του απείρου είναι στερήθη θεωρεί δια του παραθύρου. Πόσους το πέμπει ασπασμούς και πόθους. Αδελφοί μου, ομοίως σε επεθύμησεν, ομοίως η ψυχή μου. Πρώτης εικόνος του Χριστού ο ευσεβής, ο κύπτων και αμαρτίας λογισμούς εντός του στήθους κρύπτων, με ποταμούς τους πόδας του δακρύων καταβρέχει και η ψυχή τους παραγμών και πόνων πολλήν έχει. Ομοίως η καρδία μου θερμός σε επικαλείται και δια σε πάσαν χαράν του κόσμου απαρνείται.

0: Το άσμα τούτο το οίκουσε η κυρία Βαλσάμι και είπε:
1: τραγουδί, αλλά αύριο θα είναι πάλι άρρωστη. Αυτή η κόρη να μην ξέρει να προφυλάξει την υγεία της.
0: Το οίκουσε δε και η κυρία Μαρκόνη και έπαυσε να θεωρεί την Σελήνη. Διατί αυτή επέμενε να μένει εκεί? Συνεκινήτω άρα εις την θέαν της αλωτρίας ευτυχίας ή της διανεμίμνης και των πενταπλούν γάμων της και διήγηρε σιγόντα πάθη εντός της ψυχής αυτής? Ίσως γίνει αυτή η γάπατας αντιθέσεις, ετέρπετο να βλέπει την ευτυχία ταύτην και να μελετά συγχρόνως την καταστροφήν αυτής. Εσκόπη μάλιστα να δώσει αυτήν εκείνην την εσπέραν το πρώτον κτύπημα. Όθεν περιέμενεν. Ότε ο Ζένος ηγέρθη να αποσυρθεί, ευρέθηκε αυτή παρά την θύραν. «Θα με συνοδεύσεις βεβαίως μέχρι τις οικίες μου, κυρία Ζένε, δεν έχει ούτω», είπε. «Δύναμαι να σε συνοδεύσω και στην άκρα του κόσμου, φιλτάτη κυρία Μαρκόνη», απήντησε νούτος ένθους όν την εσπέραν εκείνην. «Σε ευχαριστώ, αλλά δεν έχω όρεξη για την ώρα να υπάγω ως εκεί. Μόνον στην οικία μου θέλω να με οδηγήσεις. Παντού όπου ευαρεστήσαι να υπάγεις, κυρία», είπε ο Ζένος. Και εκείνη σαν ομού. «Τι τον θέλει τάχα τον Ζένον αυτή η πολύπαθη?» είπε η Ανθούσα προς την κυρία Βαλσάμι. «Δεν τον θέλει τίποτε. Να τη συνοδεύσει μέχρι της οικίας της, επειδή είναι νύχτα».
2: «Θεέ μου και Παναγία μου!
0: Και έχει ανάγκη να τη συνοδεύσει κανείς αυτήν επειδή είναι τάχα νύχτα? Δεν μ' αρέσει ποσός ο τρόπος αυτής της τεχνικιάς. Η κυρία μου η μακαρίτισσα, ο Θεός να την αναπαύσει, δεν είχε εμπιστοσύνη σε αυτήν. Ποιος ξέρει τι θα του λέγει του Ζένου, αν δεν του γυρίσει τα μυαλά του? Ξέρει πολλά στέχνα σε αυτή η μαστόρισσα.
1: Μεγαλοποιείς τα πράγματα και αγαπάς την κακολογία, Ανθούσα», είπε η κυρία Βαλσάμι, «δια των πλησίων σου να μην λέγεις ποτέ κακόν. Δεν τη γνωρίζω την κυρία Μαρκόνη πολύν καιρόν, αλλά δεν πιστεύω να είναι τι αυτή, οποίαν τη λέγεις εσύ. Έπειτα η Μαρίνα έχει την αδυναμία να θέλει να βλέπει κάποτε όλα στα σπαλαιά γνωρίμους της μητρός της. Δεν ξέρω γιατί». Εις τις Ανθούσεις την κεφαλήν ανέβη η τολμηρά ιδέα να ακολουθήσει εν καιρό νυχτός όπερ, θα είναι πει η φρίκινη στην κυρία Βαλσάμι, τον Ζένον και την Μαρκόνη, και να ακούει τι δύνατο να το είπε αυτή. Άλλοτε κατήλθεν εις την οδόν, είχουν γίνει ήδη άφαντοι. Όθεν ανέβη πάλιν εις την οικίαν. Ιδού τι ήθελε να ακούσει η Ανθούσα αν τους εκολούθη. «Τέλος πάντων, κυρία Ζένε, σύ την έκαμε στη δουλειά σου. Η Μαρίνα, αν δεν απατώ, με έχει αρκετή μπρίκα».
2: «Δεν με μέλει την μπρίκα», είπε ο Ζένος.
0: «Ουδέ με μέλει, αλλά όμως έχει περιουσία, καθώς λέγουν».
2: «Δεν ήκουσα τι λέγουν», είπε ο Ζένος.
0: «Και δικαίως», επανέλαβε η κυρία Μαρκόνη, «διότι εσέ ανήκεν η περιουσία αυτή. Επειδή ο πατήρ σου, καθώς έμαθα, έσωσε εκ της Πανόλους εν μικρών κυβότιων».
2: «Εν μικρών κυβότιων», είπε αλόφρονο Ζένος, όνο νυκτερινός αΐρ έπλητεν ανακοινών τους εκ της συνοποσίας ατμούς.
0: «Και το κυβότιον και αυτήν την ίδιαν ο πατήρ σου έσωσε εκ της Πανόλους. Τι τύχη καλέ ήταν αυτή, να σώσει εκ της Πανόλους το μικρόν κυβότιον, όμου με αυτήν?
2: Αμέγα θαύμα», είπε ο Ζένος.
0: «Άλλο οπωσδήποτε η Μαρίνα είναι ωραία νέα. Και ήξιζε τον κόπο να την σώσει της εκ της Πανόλους, βεβαίως».
1: «Ω, είναι άγγελος», είπε ο νέος. «Σας βεβαιώ, είναι άγγελος».
2: «Άγγελος με τα πτερά», επανέλαβε η κυρία Μαρκόνη.
0: «Αλλά αν δεν ευρίσκεται ο πατήρ σου κι εσύ στην Μασσαλία, δεν θα κατόρθανε να πετάξει για να σωθεί εκ της Πανόλους, και μάλιστα κρατούσα και το μικρόν κυβότιον».
2: «Ω, η Πανόλης, η Πανόλης, όποια τρομερά μάστιγκς! Δεν είστε στην Μασσαλία έναν καιρό της Πανόλους?»
0: «Όχι, ευτυχώς. Αλλά πώς μη λέγεις τούτο, α?
1: θα νόμιζε της ότι με καταράσε να γινόμεν θύμα της, φίλε κύριε Ζένε. Όχι, όχι, όχι, ο Θεός φυλάξει. Ναι, είναι αληθές ότι είναι καλή νέα αυτή η Μαρίνα, φρόνιμος, περήφανος και τυχερά. Απόδειξης είναι ότι εσώθηκε εκ της Πανόλους. Πάλι είναι η Πανόλης, πάυσε πλέον. Είναι αληθές ότι ο Ζένος είχε πει ίνον την εσπέρανε κένιν. Άλλως η κυρία Μαρκόνιου δεν θα ετόλμα να είπε όσα είπεν ήδη προς αυτόν. Αλλά φίδεται ποτέ έκανε νόση κακολογία, επανέλαβε. Και δι' αυτήν την νέα είπαν πολλά έκακε γλώσσα καθώς εξεύρεις. Κρίμα όμως, α, διότι είναι χρυσή νέα. Περί τίνος ομιλείς, ρώτησε ο Ζένος, αισθανθείς μικρόν τεινά νυγμών ανησυχίας. Περί της Μαρίνης, είπε η κυρία Μαρκόνη. Και τι λέγεις περί αυτής? Λέγω ότι την εκατηγόρησαν άλλοτε, την δυστυχή νέα. Κατηγόρησαν την Μαρίνα και γιατί? Μα, ξέρω κι εγώ. Ήταν τόσο κακός ο κόσμος εκεί στη Μασσαλία. Τι είπαν κατά αυτής? Και δεν τα εξεύρεις λοιπόν? Πού να τα εξεύρω? Δεν έχεις ακούσει ποτέ, ποτέ, τίποτε? Ποτέ, τίποτε. Εγώ νόμιζα ότι τα ήξερες, αλλά έως δεν θα σου έκαμνα λόγων. Θα μη πεις τώρα τι είπαν κατά της Μαρίνης? Ό,τι έφτασαν. Αλλά ο κόσμος είναι κακός. Η αρετή πάντοτε θριαμβεύει, είπε ένα αποφθεγματικός η κυρία Μαρκόνη. Ω ναι, θριαμβεύει, είπε ο Ζένος. Αλλά ποιος την κατηγόρησεν? Όποιος θέλεις, αν είναι ανόητη η μοχθηρή. Είναι μοχθηρή ανόητη, τόντι. Κι αν είχα εδώ κανένα τιούτον θα τον έπνιγα. Και ο Ζένος έκαμεν εν το σκότι χειρονομία τεινά. Εξής η κυρία Μαρκόνη επτοήθη, φοβουμένη μην εκλάβει αυτήν αντί του φάσματος ο Περεζίτη. Αλλά θα κλείσω τα στόματα όλων, επανέλαβε ο Ζένος. Και απεχαιρέτησε την κυρία Μαρκόνη, διότι είχαν ήδη φτάσει υπό την οικία της.

0: Κεφάλαιον 7. Νίξ. Ο Ζένος απήλθεν εις το πλοίον αυτού. Η άβρα της νυχτός εδρώσισε το καίον μέτωπον του και ο φλίσβος των κυμάτων εφαίνεται να ευαυκάλιζε τον θείον Βερέταν ως τις εκυμάτω επί του καταστρώματος. Ο δε σεβάσμιος γέρον Γλαρογιάννης δεν έβρισκε το πλέον επί της σωτηρίας. Είχε ναυτολογηθεί αλλαχού πρωτινών μηνών. Κατήλθεν εις τον κοιτώνα αυτού και προσεπάθη να κοιμηθεί. Αλυσμάτιν. Έκλεισε τους οφθαλμούς και η αγωνία έρχισε να παλέει εντός του. Τον επεσκέφθη σκιερόν τι, ο περδενήτο ύπνος, αλυπνόβασης αναπόφευκτος. Αυτή ηρέθησε τα νεύρα του εις άκρον. Οι πονηροί λόγοι της κυρίας Μαρκώνη ευούμβουν εις τα ότα αυτού. Ηγέρθηκε ανέβη στο κατάστρωμα. Εφαίνεται ο ανανύψας εκ της εσπερινής συνοποσίας. Ήδη η σταθερά ιδέα εκόλλησε εις τον εγκέφαλόν του. Έβλεπεν ενώπιον του την κυρία Μαρκώνη, δεικνύουσαν τους οδόντας της και μηδιώσαν κακεντρεχώς με την ιδίαν την ιστορία. Ειν διηγήτω περί της Μαρίνης. Ο Ζένος εμένετο. Συνέπλεξε τα σχήρας και έκαμε κίνημα απειλητικών.
1: «Και να μην γυπνίξω απόψε, όταν μη το είπεν».
0: Ο Ζένος επρόφερε τας λέξεις ταύτας μεγαλοφόνος. Ο θείος Βερέτας νομίσας ότι τον κράζει της, είπεν εν μέσω του ύπνου του.
1: «Ορίστε πλοίαρχε, τι με θέλεις».
0: «Τίποτε.
1: Κοιμήσου»,
0: είπεν ο Ζένος συνελθώνει σε αυτόν. Και ο θείος Βερέτας εστράφει επί της εταίρας πλευράς. Ο Ζένος αφέθη πάλιν στο ακατάσχετον ρεύμα των τεταραγμένων ρευμασμών του. Έβλεπε την Μαρίναν κλαίουσαν με πύρινα δάκρυα. Συνάπτωσαν τα σχήρας και είχε τέβουσαν αυτόν να μην πιστεύσει τα συκοφαντίας της κυρίας Μαρκώνη. Ήταν η τελευταία ενεφανίζεται και πάλιν καγχάζουσα ενώπιόν του.
1: «Ω, στην έπνιγα»,
0: είπε ο Ζένος δευτέραν φοράν. Και μη δυνάμενος να αντιστεί στον στρόβινο της ταραχής, ώστις τον παρέσυρε, κατέβη αψοφητή εις την Λέμβον, προσύρμωσε τα σκόπας επί των σκαλμών και απεβιβάστη στην ξηράν. Ήτο δε τρίτη ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ότε προσεπέλασεν εις την αποβάθραν, ο τελωνιακός φρουρός ανησυχήσας, διότι ενόμισεν ότι επρόκειτο περί τεινός λαθρέας εκφορτώσεως εμπορευμάτων, έκαμε θόρυβον. Αλλά ο Ζένος χωρίς να το αποκριθεί, το έδωκεν εν αργυρούν νόμισμα και παρήλθεν. Η ψυχική αυτού ορμή τον όθη προς την οικία της κυρίας Μαρκώνη, όπου είχε συνοδεύσει αυτήν προτινών ωρών. Το υπήρχε το ιδέα να κρούσει, να θράψει μάλιστα την θύραν και να εισέλθει. Και επερ παρελθούσης της ώρας ή να ζητήσει την οφειλωμένη εξήγηση. Διήλθε δις υπό την οικίαν και μόλις κατόρθωσε να κρατήσει αυτόν. Μέχρι της πρωίας περί επάτειας κόπος εντός των οδών της Σμύρνης. Κατά τεινάς από κέντρου συνοικίας, οι κοιμόμενοι εξύπνησαν εκ του κρότων βημάτων του, αντιχούντος επί των λίθων. Δύο ή τρία παράθυρα ενύχθησαν αθορύβως και ανήσυχοι τεινές δέσποινε. Προέβαλον δηλώς το μέτωπον δια των αυλαιών, περίεργη να μάθωσιν αν ο κράκτης ευοβάθη την νύχταν εκείνην ή αν άλλο τι απρόοπτον συνέβαινεν. Ότι ανέτειλεν ο ήλιος, έτρεξε να πνευστεί προς την κυρία Μαρκώνη. Την πρωίαν εκείνην είχε γερθεί αυτιλίαν ενωρίς και αφού ενεδύθη επιμελώς, καθώς ήστας ευτυχής ημέρας του μακαρί του κυρίου Μαρκώνη, ως της υπήρξε ο τρίτος σύζυγός της και είχε αποθάνει φεύ προπολού, εκάθισε πρώτου κατόπτρου βλέπουσα ευαρέστωσε αυτήν. Εφαίνεται δε νέα εισέτη και κατά την στιγμή ταύτινε φαντάζεται ότι ήτο δυνατόν να εξακολουθήσει την συνέχεια των γάμων της. Ήτινες υπήρξαν τόσο τον ίδιες προς αυτήν ότε εισήλθεν ο Ζένος. Ενύχθη η θύρα και εισήλθεν ο Ζένος. Η κυρία Μαρκώνη τον περιέμενε και η ιδέα αυτή την είχε γύρει εκ της κλίνης προϊέτερων του συνήθους. Εγνώριζαν ότι άμα ως ανένυφεν από της νυχτερινής μέθης ο νέος ήθελε να έλθει να ζητήσει παρά αυτής την ερμηνεία των μοχθηρών λόγων της. Εισήλθεν ούτως βιαίωσης των θάλαμων. Το πρόσωπον του ήτο εξυγριωμένον και βαρία της αχλής εκάλυπτε τους οφθαλμούς του ή της εφαίνεται εγκυμονούσα οργήν και απειλήν. Η κυρία Μαρκόνη, αν και παρέστη κατά των βίων της εις σκηνάς χειροτέρας βεβαίως της προαγγελωμένης, ουχήτων δεν ειδηνήθη να μην τρομάξει.
2: «Έρχομαι, κυρία»,
0: είπε ο ζένος διαφωνής, ενή η ηρωνική φιλοφροσύνη εφαίνεται παλαίουσα προς την απότομο οργήν.
2: «Δια να σας παρακαλέσω να επαναλάβετε, αν αγαπάτε, όσα με είπετε χθες τη νύχτα».
0: Η κυρία Μαρκόνη αισθάθη εμβλέπουσα αυτόν ατενός, ως να μη εννοεί. Ενώ δε ετοιμάζεται να απαντήσει, ο ζένος της έκοψε αποτόμως των λόγων.
2: «Προσποιήστε ότι εκπλήτεστε, κυρία».
0: «Ω, δεν αμφιβάλλω ότι κατέχετε καλό στην τέχνη ταύτην. Αλλά δεν είναι τώρα καιρός υποκρισίας.
2: Σας ζητώ να μου είπετε, να μου είπετε ευθύς, τι εννοούσατε χθες την Εσπέρα με τους λόγους σας εκείνους».
0: «Ότι παράξενος δάγεστε», είπε η κυρία Μαρκόνη με ήσυχον ήθος.
2: «Αλλά εσείς μη κάνετε δύο ερωτήσεις συγχρόνως, εις ποιον να αποκριθώ πρώτον. Θα με πνίξετε, θα μου κόψετε την αναπνοή. Να σας είπω τι σας είπα, να σας είπω τι εννοώ. Ναι, ο Χριστέ και η Παναγία».
0: «Και αμέσως και βιαστικός, ως να ήλθατε καβαλάρης στην οικία μου».
2: «Καθίσατε πρώτον. Να σας προσφέρω μια λεμονάδα. Θέλετε, θα σας κάνει καλόν».
0: Και κινήθη προς την θύρα. Ο ζένος παρολίγον την ήρπαζε εκ του λαιμού, αλλά της έφραξε την δίωδον και την έβαλε να καθίσει δια της βίας επί του εδωλίου της.
2: «Έλα εδώ, κάθισε. Εις τους λόγους μου να αποκριθείς. Αυτά όπου λέγεις είναι ηρωνία. Θα μου τα πληρώσεις όμως».
0: Η κυρία Μαρκόνη είδε ότι ο νέος δεν ειστέιζε το. Όθεν συνήγαγε τις δυνάμεις αυτής και ετοιμάστη προς την πάλιν.
2: «Ποιας μη σαράς σκοφαντίας μη είπες θες»,
0: επανέλαβε ο ζένος τρέμων.
2: «Όλα, όλα να μη τα είπεις σήμερον».
0: «Αλλά δε σε είπα σκοφαντίας, φίλε κύριε ζένε. Ο καλύτερα να μην έσωνα. Και εγώ τώρα το βλέπω. Δε σε τα είπα δια κακών».
2: «Μη είπες ότι κατηγόρησαν την Μαρίναν»,
0: είπε ο ζένος.
2: «Είπε με λοιπόν, ποια κατηγορία της έκαμαν».
0: «Λόγια, λόγια του κόσμου», είπε η κυρία Μαρκόνη. «Λόγια γυναικεία. Και θα τα συνεριστείς εσύ, φίλε κυρία ζένε. Θα τα πιστεύσεις εσύ, ανήρ».
2: «Δεν σε ενδιαφέρει να τα πιστέψω ή όχι. Σι ανήκει μόνο να μην πιστοποιεί οι λόγοι σαν αυτοί».
0: «Αλλά εγώ ενόμιζα ότι τα ήξευρες κι εσύ και δια τούτο με έφυγε ο λόγος».
2: «Δεν ήξερα τίποτα εγώ. Θέλω να μου τα είπεις».
0: «Αλλά δεν τα πιστεύω κι εγώ, ζένε μου. Καθώς ήκουσα είπα. Δεν τα είπα με σκοπόν».
2: «Τέλος πάντων θα με είπεις»,
0: έκραξε ο νέος μόλις κρατώνε αυτόν.

Τι να σε είπω. Αόριστα και αμάρτυρα, καθώς είναι όλα τα λόγια του δρόμου. Έλεγαν ότι αγαπούσε έναν νέον. Ποια! Η Μαρίνα! Ανέκραξε ο Ζένος αγωνιών. Ναι, είπε η κυρία Μαρκόνη εν το βάθη του λαριγκός της. Και έπειτα. Και έπειτα έλεγαν ότι αυτός ο νέος την είχε να παγάγει εκ της οικίας των γονέων της και την απαγωγή ταύτην η κυρία Βεργίνη κατόρθωσε να φυλάξει μυστικήν, δεν ξέρω πώς, μέχρι ότου επανήλθε πάλιν στην οικία. Ο Ζένος δεν ηρώτα πλέον. Η κυρία Μαρκόνη ομίλη αφ' αυτής έχινε τις λέξεις ως ο κρουνός ον άπαξ εξέστρεψε της. Μετά ένα μήνα. Το μήνα του τον συνέζησεν αστεφάνω τους με εκείνον, ώστε στην είχε να παγάγει. Πού δεν ξέρω. Μη στην άεξοχήν πλησίων της Μασαλίας, μεταξύ των αλλιέων και χωρικών. Κατάλουσι σε ένα πύργον παλαιού τεινός ευπατρίδου, του οποίου ο απαγωγεύσει το αναδεκτός. Αυτά έλεγαν. Ουδέ λέξην δεν εγγυώμαι. Ουδέ λέξην δεν λέγω από μέρους μου. Η Μαρίνα. Η Μαρίνα. Ετράβλησε ο Ζένος ως να διερηγνύεται ο λάρινξ του. Η Μαρίνα, ναι. Αυτό ήκουσα να λέγουν. Μήπως νομίζεις ότι τα εκόλλησα εγώ. Και ποιος ήταν αυτός ο νέος? Α, είσαι ωραίος Γάλλος, είπε πονηρός η κυρία Μαρκόνη. Πώς ονομάζεται? Φερνάνδος Δουριέ, καθώς ήκουσα το όνομά του. Φερνάνδος Δουριέ, επανέλαβε βραδέως ο Ζένος, ως να κατέγραφε το όνομα του το εν τη μνήμη του. Και ηγέρθη. Σας ευχαριστώ, κυρία, είπε. Αφού και εσείς τα ακούσατε από άλλους, βεβαίως δεν πτέετε. Αρκεί να μην είπατε την αλήθεια. Και λησμόνησε να ρωτήσει, τουλάχιστον παρατείνως πρώτον τα ήκουσεν αυτοί.

και ελισμόνησε να ερωτήσει τουλάχιστον παρατίνος πρώτον τα οίκουσε ναύτη. «Η Δίνασον είπες ότι πταίω», απήντησε η κυρία Μαρκόνη. «Εγώ σε έκαμα εκδούλευση, αν θέλεις. Ναι, μεν το πράγμα είναι λυπηρόν, μα και εγώ πρώτη λυπούμε. Αλλά δεν είναι καλύτερο να εξεύρεις τα προηγούμενα της μνηστής σου? Μήπως δεν έχεις καιρό να την υφευθείς αν εξακριβώσεις την αλήθεια αργότερα? Εύκολο είναι να πληροφορηθείς αν υπάρχεις μασαλία. Ο Μακαρίτης ο Βεργίνης είχε πολλούς γνωρίμους. Ελέξεις αυτές ήσαν ως ακατάληπτος και συντεχημένος βόμβος δια των νέων, ως τις εξήλθε σχεδόν παράφρον.

Ακούσατε τη συνέχεια του μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Συνεχίζεται στις επόμενες εκπομπές μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στα μέτρα κατά της ακρίβειας στην ενέργεια, τα οποία θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδος, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην σημερινή του ανασκόπηση και ανοίγει παράθυρο για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες από αύριο μέχρι και την Παρασκευή ο κύριος Μητσοτάκης, Silicon Valley, επενδύσεις και Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο επίκεντρο της επίσκεψης. Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα με τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ιταλίας. Φωτιά αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χόνος Λασιθίου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δεσμεύτηκε να καταδιώξει τον δράστη που σκότωσε Ισραηλινό έπικο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το ποια είναι η ερμηνεία και η έννοια του 20ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως, πώς δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιλαμβάνει την έννοια της χελιτούς βασιλείας, καθώς το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως είναι από τα κεφάλαια εκείνα τα οποία έχει δημιουργήσει τις μεγαλύτερες παρερμηνίες ιστορικά, ιδιαίτερα στον χώρο του Προτεσταντισμού, και ταυτοχρόνως είναι το κεφάλαιο εκείνο το οποίο τροφοδοτεί την χιλιαστική πλάνη στις διαφορετικές εκδοχές της μέσα στην χριστιανική ιστορία. Ιδιαιτέρως μάλιστα είναι το αγαπημένο κεφάλαιο των μαρτύρων του Ιεχωβά στην προσπάθειά τους να πείσουν για μια επίγειο χιλιετή βασιλεία και κάποιες άλλες κακοδοξίες τους που συνυφαίνονται σχετικά με αυτή τη θέση τους. Το επιχείρημά τους για το ότι πριν από την τελική κρίση του Χριστού θα υπάρξει χιλιετής βασιλεία του Χριστού επί της γης είναι, όπως είπαμε, το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψης του Ιωάννου κατ' εξοχήν. Σε αυτό βλέπουν ότι ο άγγελος εξ ουρανού δένει τον Σατανά, τον κλείνει στην Άβυσσο για 1000 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο οι άνθρωποι του Θεού έζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό. Αυτό λέει στο κεφάλαιο είναι η Ανάσταση πρώτη. Και συνεχίζει: «Μακάριος και Άγιος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση την πρώτη, επί τούτον ο δεύτερος θάνατος ούκαι έχει εξουσία». Τη χιλιετή λοιπόν αυτή η βασιλεία, οι μάρτυρες του Ιεχωβά και διάφοροι άλλοι αιρετικοί, όπως οι Αντιβεντιστές της 7ης ημέρας, οι προτεσταντικές ομολογίες που αποδέχονται επίσης η χιλιετή βασιλεία του Θεού επί της γης, την περιμένουν ακόμα να έρθει. Δυστυχώς όμως και σε αυτό το σημείο η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ διαφορετική και μάλιστα η ερμηνεία και η θεώρηση του κεφαλαίου πολύ πιο διαφορετική από ό,τι αυτοί καταλαβαίνουν και προβάλλουν. Πρέπει να πούμε ότι η Βασιλεία του Θεού έχει ήδη εγκαθιδρυθεί, είναι ήδη παρούσα από τότε που ήταν ο Χριστός στη γη. Δεν περιμένουμε να έλθει κάποτε στα έσκατα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη γνωρίζουμε όλοι ότι χρησιμοποιεί λέξεις και εικόνες για τις οποίες δεν μπορούμε για κανένα λόγο να εκλάβουμε κατά γράμμα. Παραδείγματος χάρη στο 20ο κεφάλαιο, όπου αναφέρεται η χιλιετής βασιλεία του Χριστού, γίνεται επίσης λόγο για κλειδί της Αβύσσου, για αλυσίδες που κρατεί ο άγγελος για να δέσει του Σατανά, για θύρα που κλείνει και σφραγίζει πάνω από την Άβυσσο και ούτω καθεξής. Είναι φανερό ότι όλα αυτά, όπως και η χιλιετή βασιλεία, δεν μπορούν να κατανοηθούν κυριολεκτικά. Έχουν άλλο νόημα, έχουν αλληγορική σημασία. Πουθενά επίσης, ειδικά για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν αναφέρεται παγκόσμια κυβέρνηση υπό τον Αβραάμ και τους άλλους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όπως δίδασκαν παλαιότερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Πολύ δε περισσότερο δεν διδάσκει η Αγία Γραφή για υλικές τέρψεις και απολαύσεις επί γης που ονειρεύονται οι διάφοροι αιρετικοί. Αντιθέτως, με τις θεωρίες αυτές, η Αγία Γραφή ομιλεί σαφώς για μια πνευματική βασιλεία του Θεού που θα εγκαθιδρύεταν επί της γης κατά την εποχή που ήδη ζούσε ο Κύριος. Η βασιλεία αυτή δεν είναι άλλη φυσικά κατά την Ορθόδοξη πίστη από την Εκκλησία του Χριστού, που αποτελεί έκφραση της βασιλείας του Θεού επί της γης και φυσικά προέκταση αυτής της βασιλείας των ουρανών, καθώς η Εκκλησία είναι ο φυσικός χώρος ο οποίος εντασσόμενος κάποιος εξασφαλίζει με την καταχριστών πολιτεία του και την καταθεών άθλησή του εις το διηνεκές το γεγονός των ανεκκοινωνός και θεωρός της ακτής του δόξης του Θεού. Επειδή όμως οι αιρετικοί απαιτούν μόνο χωρία από την Αγία Γραφή, ας δούμε ορισμένες χαρακτηριστικές μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, στις οποίες φαίνεται κατά τρόπο σαφή και αναφισβήτητο ότι η Βασιλεία του Θεού έχει ήδη εγκαθιδρυθεί και είναι παρούσα από την πρώτη επίγειο παρουσία του Κυρίου. Στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Μανθαίων και στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Μάρκου βλέπουμε εκεί πέρα να ομιλεί ο Κύριος, να προπορεύεται ο Τίμιος Πρόδρομος και να κηρύσει στην έρημο της Ιουδαίας και να λέγει: «Μετανοήγγικε, ίγγικε γάρ η βασιλεία των ουρανών». Ίγγικε, όχι θα έλθει 1000 χρόνια, ίγγικε η βασιλεία των ουρανών. Και γι' αυτό στο πρώτο δημόσιο έργο του Κυρίου βασική αναφορά του είναι ότι πεπλήρεται ο καιρός, ίγγικε η βασιλεία του Θεού, μετανοείται και πιστεύεται εν το Ευαγγελίο.
Στο 12ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου βλέπουν τον Κύριο να λέγει «Είδε εγώ εν πνεύμα τη Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφθασε εν εφημάς η Βασιλεία του Θεού». Είναι σαφής η θέση του Κυρίου. Έφθασε εν εφημάς. Η επιγείης Βασιλεία, ο καινούριος κόσμος του Θεού λοιπόν, έφθασε από τις εμέρες εκείνες. Δεν είναι κάτι στο απότερο μέλλον, στο τέρμα της ιστορίας, αλλά και στα περίφημα εκείνα ουέ του Κυρίου εναντίον των γραμματέων και των φαρισαίων, όπως καταγράφονται στο 23ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, διαβάζουμε «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείεται τη βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Ημείς γαρούκης έρχεστε, ουδέ τους ερχομένους αφήνεται εις ελθύν». Η μία βασιλεία του Χριστού στον ουρανό και στη γη λοιπόν είναι παρούσα από τότε. Γι' αυτό υπήρχαν κάποιοι που εμπόδιζαν κάποιους άλλους να εισέλθουν, αλλά και μπορούσαν να εισέλθουν από τότε όσοι ήθελαν. Όμως, οι μαρτυρίες είναι πάρα πολλές. Βλέπουμε στο 18ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου να απαντά ο Χριστός στην ερώτηση του Πιλάτου «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Και η απάντηση του Χριστού είναι «Η βασιλεία ημί ουκέστην εκ του κόσμου τούτου». Ουκέστην. Όχι ουκέστην στο μέλλον, αλλά τώρα υπάρχει αισθητική εκφορά. Ουκέστην. Όχι ουκέστην. Επίσης, πρέπει να δούμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή η Βασιλεία του Θεού επί γης δεν έχει αυτόν τον παχυλό υλικό χαρακτήρα που δίνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Αντιβεντιστές και διάφοροι άλλοι αιρετικοί. Η Βασιλεία του Θεού έχει καθαρά πνευματικό χαρακτήρα. Διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο του κατά Λουκά. «Επερωτηθείς δε», εννοεί το Κύριος, «υπό το Φαρισαίον πότε έχει τη βασιλεία του Θεού, απεκρίθη αυτή και είπε νου και έχει τη βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεω. Ουδέ ρούσεν ιδού όδε ή εδού εκεί, ιδού γαρ η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί». Βλέπουμε λοιπόν ότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι ηλική, όπως την εφαντάζαν τότε οι Ιουδαίοι, και όπως την ονειρεύονται και τη διαφημίζουν σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Αντιβεντιστές ή άλλοι λεσποτεσαντικές ομολογίες, αλλά είναι μια πνευματική κατάσταση που σχετίζεται άμεσα ως έκφραση και περιεχόμενο με την κατά Χριστώ ζωή. Σε αυτή λοιπόν την κατά Χριστώ βιωτή που πρέπει να βασιλεύει και να αναβλύζει από μέσα μας, αφορά και το ελθέτω η βασιλεία σου της Κυριακής προσευχής. Υπάρχει όμως άλλο ένα πολύ χαρακτηριστικό αγιογραφικό χωρίο. Είναι στο 1ο κεφάλαιο του κατά Μάρκου Ευαγγελίου στον 1ο στίχο, που λέγει ο Κύριος «Αμήν λέγω ημίν εσύ την έστον όδες θικότων ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου έως ανίδωση τη βασιλεία του Θεού ελληλυθία εν δυνάμει». Αυτή η βασιλεία του Θεού είναι ελληλυθία εν δυνάμει, είναι πνευματική βασιλεία και είναι φυσικά η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού που φανερώθηκε στην ιστορία εν δυνάμει την ημέρα της Πεντηκοστής, ακριβώς δηλαδή προτού οι μαθητές του Κυρίου όχι μόνο γευτούν θάνατο αλλά και για τους πατέρες, αφορά και τους τρεις μαθητές στο όρο της Μεταμορφώσεως, όπου προγεύονται και καθίζεται κοινωνία της ακτίστου δόξης του Θεού που ακτινοβολεί και αποκαλύπτεται κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Αυτά και αυτές είναι οι θέσεις της Αγίας Γραφής. Άρα, τα περί βασιλείας του Θεού, οι περί βασιλείας του Θεού, οι ισχυρισμοί των μαρτύριων του Ιεχωβά, δεν αφορούν φυσικά την αυθεντική βασιλεία του Θεού, αλλά μια ψευδοβασιλεία, μια αυθαίρετη προσέγγιση, καθώς είναι γνωστό ότι κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, η βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε το 1914, μετά Χριστόν, αφού ο Χριστός επέστρεψε, και μάλιστα επέστρεψε όχι εμφανώς όπως λέει η Γραφή, αλλά αοράτως κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά.
ότι δεν είναι κάτι επίγειο, υλικό, παχυλό στο τέρμα της ιστορίας η Βασιλεία του Θεού, φαίνεται ότι και κατά τον Απόστολο Παύλο από τα πρώτα αποστολικά χρόνια οι χριστιανοί τι είναι, είναι εντός της Βασιλείας του Θεού. Είναι ξεκάθαρο αυτό στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 13 της Κολοσσαίης Επιστολής. Ο Θεός Πατέρας, λέει και ο Απόστολος Παύλος, ερίσα το ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις τη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μετέστησεν εις τη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Άρα, οι χριστιανοί είναι μέλη, κοινωνία, έτσι, μέσα στη βασιλεία του Θεού, και αυτή η βασιλεία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με την ψευδοβασιλεία των μαρτύρων του Ιεχωβά, των αβεντιστών της 7ης ημέρας και των άλλων αιρετικών, έτσι όπως αυτοί τη φαντάζονται, κακοποιώντας και παρερμηνεύοντας το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπως και οι άλλοι, οι αιρετικοί ανά τους αιώνες, που παρερμήνευσαν και κατανόησαν κατά τρόπο υλιστικό το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, το οποίο παρερμηνεύουν οι διάφορες αιρετικές κινήσεις και το συσχετίζουν με μια παχυλή κυλιστική αντίληψη περί επίγειας χιλιετούς βασιλείας του Θεού στη γη, πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το δέσιμο του σατανά που αναφέρεται στο εν λόγω κεφάλαιο, να το δούμε εξ απόψεως Ορθοδόξου, καθώς αποτελεί έναν όρο κλειδί στο να οικοδομηθούν οι διάφορες κακόδοξες αιρετικές δοξασίες. Είναι φανερό, όπως είπαμε, ότι τα χίλια χρόνια για τα οποία αναφέρει η Αποκάλυψη δεν πρέπει να εκλειφθούν κυριολεκτικά. Συμβολίζουν, εκφράζουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που άρχισε ακριβώς από την εποχή του Χριστού και είναι ο ιστορικός βίος της Εκκλησίας. Πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται ακριβώς με το γεγονός ότι ο Χριστός με την πανάχρηστη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του συνέτριψε την κεφαλή του Όφιος, δηλαδή την κεφαλή του Σατανά, κατήργησε την εξουσία του και το κράτος του επί των ανθρώπων, εκπληρώντας έτσι την πρώτη εκείνη πανάρχια προφητεία, το γνωστό ως πρώτο Ευαγγέλιο, που είπε ο Κύριος ο Θεός στους αμαρτήσαντες πρωτοπλάστους όταν τους έδιωνε από τον Παράδεισο, ότι δηλαδή κάποια μέρα θα είναι κάποιο λυτρωτή ο οποίος θα έσωζε το ανθρώπινο γένος συντρίβοντας την κεφαλή του Σατανά, όπως αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχο 15 της Γενέσεως. Και το πλήρωμα του χρόνου ήρθε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και ο λυτρωτής ήρθε, ήταν ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος μεν στην Παλαιά Διαθήκη είναι παρόν ασάρκος συγνωστές θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης, όμως στην Καινή Διαθήκη αναλαμβάνει πλήρη τελεία ακέραιη ανθρώπινη φύση και δια του όλους σωτηριώδου έργου του, δια του σταυρικού του θανάτου, συντρίβει την κεφαλή του Σατανά και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η συντριβή της κεφαλής του Σατανά λέγοντας δεν εννοούμε οντολογική εκμηδένιση του Σατανά, αλλά κατάργηση της εξουσίας, της δύναμης και της κυριαρχίας του επί των ανθρώπων. Άρα, η σταυρική θυσία, η Ανάσταση του Χριστού, αποτελούν τη μεγάλη άλυση, τη μεγάλη αλυσίδα που λέει αναφέρεται στο κεφάλαιο, η οποία έδεσε και εξουδετέρωσε τον Σατανά, όπως αναφέρεται στο επίμαχο κείμενο της Αποκαλύψεως. Επομένως, η χιλιετής βασιλεία του Χριστού και το δέσιμο του Σατανά αρχίζουν από τότε που ήταν ο Χριστός στη γη. Δεν είναι κάποιο μελλοντικό γεγονός στο επέκεινα της ιστορίας ή στο τέλος της ιστορίας. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά φυσικά δεν παραδέχουν την εκπλήρωση της προφητείας της Γενέσεως με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό είναι, και αυτό είναι κατά το κάποιο λόγο, ένα είδος υποτίμησης του σωτηριώδου έργου του Χριστού. Το δέσιμο στην Άβυσσο, όπως και η συντριβή του Σατανά, φαίνεται σαφέστατα μέσα στην Αγία Γραφή ότι έχει γίνει ήδη με την πρώτη επιγής παρουσία του Κυρίου και δεν θα συμβεί στο μέλλον. Διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Ευαγγελίστου Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχο 8. «Εις τούτο εφανερώθη Υιός του ανθρώπου, ή να λύσει, να καταργήσει δηλαδή, τα έργα του διαβόλου. Πράγμα που πέτυχε, αφού φυσικά εχμαλώτησε και έδεσε εντός αγωγικών τον Σατανά». Διαβάζουμε επίσης τόσο στο κατά Ματθαίον στο 12ο κεφάλαιο όσο και στο 3ο κεφάλαιο του Μάρκου. «Ή εγώ εν πνεύματι Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια», ομιλεί ο Κύριος προς τους Ιουδαίους κατά τη διάρκεια θεραπείας του δαιμονιζομένου. Θυμόμαστε το περιστατικό. Άρα έφθασε να εφημάσει η βασιλεία του Θεού. Ή πώς δύνατε τι συσελθύνει στην οικία του ισχυρού, δηλαδή του Σατανά, και τα σκεύη αυτού αρπάσει, εάν μη πρώτον δύσει των ισχυρών? Σαφέστατα, μπορεί και αρπάζει
ο Κύριος στους ανθρώπους από την εξουσία του διαβόλου, γιατί έδεσε τον σατανά. Αλλά και στο 10ο κεφάλαιο του Καταλουκά, αυτή την συντριβή της εξουσίας του διαβόλου, ο Κύριος την περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά και λέει: «Εθεώρουν το σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Από τότε λοιπόν έχει συντριβεί η εξουσία του διαβόλου από τον ουρανό. Όχι βέβαια το 1918, όπως κατά τρόπο παραμυθώδη, φανταστικό και αυθαίρετο λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Τελειώνουν οι αγιογραφικές μαρτυρίες. Είναι πολλές. Ας δούμε 2-3 ακόμα. Στο 12ο κεφάλαιο του κατ' Ιωάννου Ευαγγελίου διαβάζουμε: «Νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου». Νυν ο άρχον του κόσμου τούτου, και φυσικά είναι ο διάβολος, εκβληθήσεται έξω. Δηλαδή θα εκδιωχθεί, θα απογυμνωθεί από την εξουσία του. Είναι λόγος του Κυρίου ακριβώς λίγο πριν την σταυρική του θυσία. Και το πιο χαρακτηριστικό, από το 2ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, που μας λέει χαρακτηριστικά: «Επίουν τα παιδιά του Θεού είναι οι άνθρωποι, και κοινώνει και σαρκός και αίματος», ο Κύριος δηλαδή προς την ανθρώπινη φύση, «και αυτός», ο Χριστός δηλαδή, «παραπλησίως με 6 εκατό των αυτών», δηλαδή κατά τον ίδιο τρόπο έλαβε και αυτός σάρκα και ψυχή, βέβαια καθαρά και μόλιτη, «είναι δια του θανάτου», ας προσέξουμε το ρήμα, «καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέσσε το διάβολον και απαλλάξει τούτους όσοι φόβου θανάτου διαπαντός του ζει ένοχοι εις ανδουλίας». Είναι δια του θανάτου, καταργήσει το κράτος έχοντα του θανάτου. Ώστε λοιπόν, είναι σαφέστατο πια, ότι ο θάνατος του Χριστού κατάργησε την εξουσία του διαβόλου, απάλλαξε τους ανθρώπους που είχαν πνευματικά υποδηλωθεί σε αυτούς. Να λοιπόν το δέσιμο του σατανά. Βλέπουμε λοιπόν στις μαρτυρίες που αναφέραμε ότι η κεφαλή του Όφιος, σύμφωνα με το Γενέσιο 3:15, πραγματικά συνετρίβει με τη σταυρική θυσία του Χριστού και την Αναστασή του. Από τότε ο σατανάς χάνει την εξουσία του επί των ανθρώπων. Εξακολουθεί όμως, λέγεται, Θεός του αιώνα τούτου στην Αγία Γραφή και κοσμοκάτορας του κότου. Και αυτό γιατί? Γιατί οφείλεται ότι πολλοί άνθρωποι αρνούνται την δια του Χριστού προσερθήσα σωτηρία και θεληματικά υποδηλώνουν τον εαυτό τους και τον υποτάσσουν στις πειραμιστικές καταστάσεις και ως εκ τούτου στην εξουσία του διαβόλου. Ξέρουμε όλοι ότι ο Κύριος δεν σώζει τον άνθρωπο με τη βία. Για αυτούς που ποτέ δεν τον δέχτηκαν σαν σωτήρα και λυτρωτή, ο σατανάς είναι εντός εισαγωγικών ο Θεός, εντός εισαγωγικών ο Θεός πάντα, στον οποίο θεληματικά υποτάχθηκαν. Ξέρουμε επίσης ότι ο διάβολος παρά τη συντριβή του πειράζει ακόμα τον κόσμο. Και αυτό βέβαια γίνεται κατά παραχώρηση του Θεού, ο οποίος επιτρέπει τον πειρασμό, αλλά και μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε εναντίον της αμαρτίας, ώστε ελεύθερα πια και όχι καταναγκαστικά ή ακούσια να κερδίσουν οι άνθρωποι τον της δικαιοσύνης στέφανο. Η τελική τιμωρία του διαβόλου θα γίνει για δευτεία παρουσία του Χριστού, τότε όπου ο Χριστός θα τον βάλει, σύμφωνα με την ανθρωποπαθή έκφραση της Αγίας Γραφής, θα τον ρίξει στην κόλα στην αιώνια, όπου θα βασανίζεται ημέρας και νυχτός εις τους αιώνας των αιώνων. Μέχρι τότε όλοι οι άπιστοι και ασεβείς άνθρωποι θα τον ακολουθούν θεληματικά, θα επιτρέπουν να τους εξουσιάζει και να τους πλανά. Όμως για τους πιστούς χριστιανούς δεν έχει πάνω τους καμία μα καμία εξουσία. Τα 1000 χρόνια λοιπόν συμβολίζουν μια μεγάλη χρονική περίοδο που αρχίζει από την πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη και λίγο πριν τη δευτέρα του παρουσία του, κατά την περίοδο που έχει συντριβεί με το όλο σωτηριώδες έργο του Κυρίου η εξουσία του σατανά και βασιλεύει ο Χριστός στη ζωή όλων εκείνων που τον αποδέχθηκαν, τον πιστεύουν και τον ακολουθούν.
αυτή η μεγάλη περίοδος που είναι η περίοδος της Εκκλησίας ως βασιλείας του επί της γης, λαμβάνει χώρα η λεγόμενη πρώτη Ανάσταση που αναφέρεται στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Άρα η πρώτη Ανάσταση είναι η εναγείο πνεύματι οντολογική μας ανακαίνιση, είναι η Χριστός σωτηρία μας όταν πιστεύσουμε και βαπτιστούμε. Γιατί σύμφωνα με την πίστη μας η μακράν του Χριστού και της Εκκλησίας είναι ουσιαστικά νεκρή. Η πρώτη Ανάσταση λοιπόν είναι η πνευματική μας Ανάσταση, η εν Χριστώ παλιγγενεσία μας, ενώ η δεύτερη Ανάσταση είναι η σωματική Ανάσταση, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη γενική Ανάσταση των νεκρών τη Δευτέρα Παρουσία. Και ο Κύριος μιλά για δύο Αναστάσεις όταν λέγει: «Αμήν, αμήν λέγω ημίν ότι έχετε ώρα και νίνεστη ότι οι νεκροί ακούσαν τις φωνείς του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται». Το «και νίνεστη» φανερώνει ότι εννοεί τους πνευματικά νεκρούς ανθρώπους που ζουν στην εποχή του και οι οποίοι αργότερα θα πίστευαν στο κηρυγμά του και θα εσώζουν το. Και συνεχίζει το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Έχετε ώρα, βλέπουμε λοιπόν τη διάκριση, νίνεστη, και μετά έχετε ώρα, ενή πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται τις φωνείς

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Ο άνθρωπος έχει ψυχή και σώμα. Το έχω πει πολλές φορές στις εκπομπές αυτές. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή ούτε μόνο σώμα, είναι το συναφότερο. Δηλαδή έχει ψυχικές ανάγκες, αλλά έχει και σωματικές ανάγκες. Έχει και πνευματικές ανάγκες, ψυχή και σώμα. Και φυσικά πρέπει να έχει και το Άγιο Πνεύμα μέσα του και να έχει επικοινωνία με τον Θεό. Οπότε έχει σωματικές ανάγκες, ψυχικές ανάγκες και πνευματικές θεολογικές ανάγκες. Έχει επαφή με τον Θεό, αλλά και έχει και επαφή με το περιβάλλον. Έτσι θα πρέπει να βρει το μέτρο σε όλα τα θέματα. Να μην ικανοποιεί μόνο τις σωματικές ανάγκες, αλλά και τις ψυχικές ανάγκες και κυρίως τις πνευματικές ανάγκες, να έχει σχέση και επικοινωνία με τον Θεό. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το πάθος της φιλαργυρίας και το πάθος της φιλοκτιμοσύνης. Δεν πρόκειται βέβαια για την ανάγκη, μόνο για την ανάγκη να έχουμε τα υλικά αγαθά. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς τα υλικά αγαθά. Επομένως, όταν λέμε φιλαργυρία, δεν σημαίνει, θα δούμε στη συνέχεια τον ορισμό, δεν σημαίνει να μην έχουμε καθόλου σχέση με τα αργύρια και με τα κτήματα, αλλά όταν μιλάμε για το πάθος της φιλαργυρίας, είναι το υπερβολική αγάπη την οποία έχουμε στα αργύρια και στην απόκτηση των υλικών αγαθών. Άρα μιλάμε για την υπέρμετρη χρήση τους που γίνεται σε βάρος της ψυχής. Όταν μιλάμε λοιπόν για φιλαργυρία, μιλάμε για την παραφύση κίνηση των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων της ψυχής, γιατί η ψυχή μέσα έχει την κίνηση να πορεύεται προς το Θεό. Όταν αυτή η κίνηση δεν είναι φυσική αλλά είναι παραφύση κίνηση, τότε δημιουργείται η φιλαργυρία και η φιλοκτιμοσύνη. Ας δούμε λιγάκι τον ορισμό, όπως το κάνω συνήθως, της φιλαργυρίας και της φιλοκτιμοσύνης. Άλλο είναι το αργύριο και άλλο είναι τα κτήματα, τα υλικά αγαθά. Άλλο είναι η φιλαργυρία και άλλο είναι η φιλοκτιμοσύνη. Συνδέονται σε μερικά σημεία μεταξύ τους. Το αργύριο είναι το ασημένιο νόμισμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων. Ο άργυρος είναι το ασήμι. Οι άνθρωποι ανακάλυψαν αυτόν τον τρόπο, αντί να γίνεται η συναλλαγή με τα προϊόντα, όπως γινόταν στις παλαιές κοινωνίες, να γίνεται η συναλλαγή με ένα υλικό που είναι το αργύριο, που είναι ο χρυσός κτλ. Δηλαδή έχουμε την συναλλαγή μεταξύ των ανθρώπων, όχι με τα προϊόντα. Τις παλαιότερες εποχές, για παράδειγμα, κάποιος που είχε ένα προϊόν, είχε ας πούμε τις ελιές, έδινε τις ελιές και έπαιρνε κάποιο άλλο προϊόν πάλι. Τώρα πουλάει τις ελιές και με τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνει μπορεί να αγοράσει κάτι άλλο. Επομένως το αργύριο είναι το νόμισμα εκείνο με το οποίο γίνεται η συναλλαγή μεταξύ των ανθρώπων. Γενικά όμως με τον όρο αργύριο δηλώνονται τα χρήματα που είναι χρήσιμα για τη συναλλαγή μέσα στην κοινωνία. Άλλωστε γι' αυτό και λέγονται χρήματα. Χρήματα λέγονται γιατί είναι χρήσιμα όταν γίνεται με ένα ορισμένο σκοπό. Είναι αναγκαία για τον άνθρωπο για να ζήσει. Επομένως όταν μιλάμε για φιλαργυρία δεν εννοούμε απλώς τη χρήση των υλικών αγαθών, των χρημάτων δηλαδή, του χρυσού, του αργύρου.

ή όταν λέμε για φιλοκτιμοσύνη δεν εννοούμε την χρήση των υλικών αγαθών, αλλά κυρίως είναι η κατάχρηση αυτών των υλικών αγαθών. Επομένως αυτό είναι το αργύριο. Η φιλαργυρία, όπως είπα και προηγουμένως, είναι η υπερβολική αγάπη στα αργύρια, στα χρήματα, που γίνεται σε βάρος των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, αλλά γίνεται και σε βάρος της σχέσεως που πρέπει να έχουμε προς το Θεό. Όταν δηλαδή τα αργύρια γίνεται αιτία να μην υπάρχει αγάπη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Και βάσει των χρημάτων δημιουργούνται έχθροι, εχθρότητες, δημιουργούνται έριδες μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό είναι η φιλαργυρία. Επομένως, δεν εννοούμε με τον όρο φιλαργυρία η χρήση των χρημάτων και των υλικών αγαθών, των χρημάτων του χρυσού, του αργύρου κτλ., αλλά εννοούμε την παράχρηση και την κατάχρηση των υλικών αγαθών που γίνεται σε βάρος της αγάπης προς τους αδελφούς μας και προς το Θεό. Επίσης, φιλοκτιμοσύνη είναι η υπέρμετρη αγάπη στα κτήματα. Φυσικά, όπως όλοι το ξέρουμε, τα κτήματα είναι τα υλικά αγαθά τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο στην επιβίωσή του μέσα στην κοινωνία και στην ανάγκη που έχει των υλικών αγαθών και των υλικών αναγκών. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει μέσα στην κοινωνία αν δεν έχει κάποιο χρηματικό ποσό, αν δεν έχει κάποιο κτήμα, το σπίτι στο οποίο θα μένει κτλ. Και δεν μπορεί κανείς να αναπτύξει και την οικογένειά του. Επομένως, η φιλοκτιμοσύνη, το πάθος, και κυρίως όταν είναι προσκόλληση στα υλικά αγαθά, που γίνεται σε βάρος της αγάπης προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο ορισμός της φιλαργυρίας και της φιλοκτιμοσύνης. Θα δούμε όμως αυτό πώς γίνεται στη συνέχεια. Αυτό είναι το άλλο σημείο, το δεύτερο που ήθελα να τονίσω, ότι όλων αυτών των αγαθών που έχουμε, άλλωστε όλα είναι δώρα του Θεού. Ο Θεός τα έχει κάνει όλα. Και ο Θεός μας έβαλε μέσα στην ζωή αυτή, μέσα στην κοινωνία. Και ο Θεός μας έδωσε τα υλικά αγαθά. Δεν μπορεί κανείς να συντηρηθεί χωρίς να έχει τα υλικά αγαθά. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει χωρίς να έχει τα απαραίτητα για να ζήσει. Επομένως θα δούμε τη χρήση όλων των υλικών αγαθών και όχι την κατάχρηση. Γιατί η χρήση είναι, θα έλεγα, το θετικό σημείο στη ζωή του ανθρώπου. Η κατάχρηση είναι το αρνητικό. Η κατάχρηση είναι το πρόβλημα και είναι το πάθος. Η βάση της πνευματικής ζωής είναι η χρήση των υλικών αγαθών και όχι η κατάχρησή τους. Αυτή η κατάχρηση είναι το πάθος της φιλαργυρίας και της φιλοκτιμοσύνης. Αυτό φαίνεται στην αρχική ζωή των πρωτοπλάστων. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, ο Θεός πρώτα δημιούργησε τους αγγέλους, τα νεαρά πνεύματα, έπειτα δημιούργησε τον υλικό κόσμο, όλη την κτήση, και μετά δημιούργησε τον άνθρωπο. Είναι, όπως λένε οι πατέρες, πρώτα είναι το βασίλειο, πρώτα δημιούργησε το παλάτι, και μετά δημιούργησε τον άνθρωπο για να εισέλθει ως βασιλεύς μέσα στο παλάτι αυτό, μέσα στο βασίλειο. Και όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, δόθηκε εντολή στον άνθρωπο να φυλάσει τον παράδεισο και να εργάζεται. Να εργάζεται και να τον φυλάσει. Να τρώγει από όλα τα υλικά αγαθά, αλλά μόνο να μην τρώγει από ένα δέντρο, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Όχι ότι ήταν κακό αυτό το δέντρο, αλλά διότι ο άνθρωπος ακόμη δεν είχε οριμάσει, γιατί, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αυτό το δέντρο ήταν το δέντρο της θεώσεως και δεν έπρεπε να φτάσει ο άνθρωπος στη βρώση αυτού του δέντρου αν προηγουμένως δεν είχε οριμάσει στην υπακοή και δεν ήταν κατάλληλος για να φάγει από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Είναι όπως, για παράδειγμα, τα μικρά παιδιά όταν γεννιόνται, τα νήπια, τα βρέφη μάλλον, όταν βγαίνουν από την κοιλιά της μητέρας του, δεν τους δίνουμε την στερεά τροφή. Πρέπει να τρώνε το γάλα και μάλιστα σε μικρές δόσεις το γάλα, γιατί δεν αντέχει ο οργανισμός. Αυτό ακριβώς συνέβαινε τότε και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε, έπρεπε να κάνει υπακοή ώστε στον κατάλληλο καιρό να φάγει από το δέντρο αυτό, και αυτό θα ήταν η θέωσή του.
Εκεί λοιπόν στον παράδεισο, ο οποίος ήταν νοερός και αισθητός, ζούσε ο άνθρωπος. Κέντρο του ήταν ο Θεός και η κτήση ήταν στην περιφέρεια. Ο άνθρωπος είχε δόξα Θεού και τρεφόταν από την κτήση όσο χρειαζόταν το σώμα. Δεν χρειαζόταν και πολλά να τρώγει τότε, γιατί είχε πολύ μεγάλη επικοινωνία και σχέση με το Θεό.

πρώτης πτώσεως δηλαδή υπήρχε ακόμη, οι άνθρωποι είχαν ισότητα στα υλικά αγαθά και ο παράδεισος ήταν ευλογημένος και πρώτης πτώσεως υπήρχε ισότητα των ανθρώπων, υπήρχε η καλή χρήση των υλικών αγαθών και όχι η κατάχρηση. Όλοι τον ίδιο αέρα ανέπνεαν, τα δέντρα κτλ. Δεν υπήρχε και μεγάλη ανάγκη για να τρώει ο άνθρωπος πρώτης πτώσεως τόσο πολύ. Ικανοποιεί το με αυτήν τη σχέση και την επικοινωνία που είχε με το Θεό. Ισχύει κάπως, δεν είναι το ίδιο, κάπως αυτό που λέμε ότι όταν είμαστε χαρούμενοι από ένα γεγονός δεν θέλουμε και να φάμε. Ή που λέμε ο λόγος σου με χόρτασε και το φαΐ σου πάρτο. Δηλαδή χορταίνει κανείς από το λόγο. Πολύ περισσότερο βέβαια γινόταν αυτό στον παράδεισο. Όμως μετά την πτώση μετατοπίστηκε το κέντρο. Ενώ προηγουμένως το κέντρο ήταν στο Θεό, μετατοπίστηκε προς την κτήση και έτσι γεννήθηκαν τα πάθη της φιλοκτιμοσύνης και της φιλαργυρίας και η εξάρτηση του ανθρώπου όχι από το Θεό αλλά η εξάρτηση του ανθρώπου από την κτήση. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, σε μια ομιλία του και θα έλεγα σε ένα περίφημο λόγο ο οποίος επιγράφεται «Περί φιλοπτωχίας», λέγει ενδιαφέρουσες απόψεις πάνω στο θέμα αυτό. Λέγει ότι ο Θεός έκανε την κτήση να είναι κοινή σε όλους. Δηλαδή δεν υπήρχε τότε ιδιοκτησία στον Παράδεισο. Δεν μπορούσε να πει ο Αδάμ ότι εγώ έχω αυτό το σπίτι, αυτό το κτήμα και η Εύα έχει το άλλο κτήμα. Όλη η κτήση ήταν κοινή σε όλους. Δηλαδή στον Αδάμ και στην Εύα. Έστελνε ο Θεός τη βροχή και σε δικαίους και σε αδίκους. Και άφηνε τον ήλιο σε όλους. Λοιπόν, μετά την παράβαση εμφανίστηκαν οι φθόνοι και οι φιλονικίες και η δόλια καταδυνάστευση του σατανά που παρασύρει πάντοτε με λεμαργία τον άνθρωπο στην ειδονή και διά της ειδονής ξεσηκώνει τους θρασείς, λέει, εναντίον των ασθενεστέρων και σχίστηκε έτσι το ενιαίο ανθρώπινο γένος και έλαβε διάφορα ονόματα και η πλειονεξία κατακερμάτισε την ευγένεια της φύσεως. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ότι υπήρχε η απάθεια πριν την πτώση. Ο άνθρωπος ήταν απαθής, εστρέφεται προς το Θεό, αγαπούσε το Θεό, δεν είχε και πολλές ανάγκες, δεν είχε ιδιοκτησία, ούτε μπορούσε ο Αδάμ να στραφεί αντί του Εύας, αλλά όλα ήταν κοινά. Ήταν το ενιαίο, λέει, στο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και λέει «Εσύ να κοιτάζεις τώρα την αρχική ισότητα και όχι τη μετέπειτα διαίρεση». Που σημαίνει μετά την πτώση ήρθε η διαίρεση και αρχίζει κανείς και λέει «Το δικό μου και το δικό σου». Και αρχίζει πια να έχει τα δικαιώματα και να έχει ιδιοκτησία. «Εσύ τώρα», λέει, «εσύ Χριστιανέ, δεν πρέπει να κοιτάς τη μετέπειτα διαίρεση, αλλά να αποβλέπεις την αρχική ισότητα. Να μην κοιτάζεις τον νόμο εκείνο που επεκράτησε». Επεκράτησε ο νόμος της ιδιοτέλειας, της φιλοκτιμοσύνης, της φιλαργυρίας, το να έχει κανείς τα δικά του υλικά αγαθά, την ιδιοκτησία. Εσύ τώρα μην κοιτάς, λέει, την ιδιοκτησία, αλλά να κοιτάς τον νόμο του Δημιουργού. Και ποιος ήταν ο νόμος του Δημιουργού? Ήταν ότι τα έθεσε όλα κοινά στους ανθρώπους. Δεν είπε στον Αδάμ, εσύ θα κινείσαι εκεί, θα έχεις αυτά τα κτήματα, θα έχεις αυτή την ιδιοκτησία και εσύ την άλλη ιδιοκτησία. Ήταν κοινά στους δύο και φυσικά όσοι θα δημιουργούνταν από το Θεό άνθρωποι θα ζούσαν κατά αυτόν τον τρόπο αν δεν αμάρτανε ο Αδάμ και η Εύα. Οπότε ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο σημείο να δούμε τη διδασκαλία του Χριστού για την φιλοκτιμοσύνη, δηλαδή εναντίον της φιλοκτιμοσύνης. Ο Χριστός θέλει τώρα να επαναφέρει τον άνθρωπο στην πρώτη κατάστασή του. Δηλαδή στον Παράδεισο ήταν όλα κοινά και η ιδιοκτησία ήρθε μετά την πτώση και έρχεται ο Χριστός τώρα να τα επαναφέρει όλα κατά το δυνατόν στην αρχική του κατάσταση. Εκάλεσε τους μαθητές του να εγκαταλείψουν τα πάντα και να τον ακολουθήσουν. Και οι μαθητές του, όταν τους είπε «Δεύτερο πίσω μου και πίσω εμάς αλλήλεις ανθρώπων», εγκατέλειψαν τα πάντα.
και την εργασία του και τα κτήματά τους και τον πατέρα τους και τους γονείς τους. Τα πάντα τα εγκατέριψαν για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Επομένως θέλει να τους διδάξει ότι τώρα πρέπει να έχετε την ακτιμοσύνη. Και στον άνθρωπο εκείνο που του ζήτησε τι πρέπει να κάνει για να σωθεί, να αποκτήσει την αιώνια ζωή, ένας νέος πήγε και του είπε: «Τι πει, σας διδάσκω, λέγαθε, είναι ζωή, είναι αιώνιο, κληρονομήσω». Ο Χριστός του είπε: «Τηρήσον τις εντολές». Θα πρέπει να τηρήσει τις εντολές. Και εκείνος είπε: «Ποιες είναι αυτές οι εντολές?» Του είπε: «Το μεσαϊκό νόμο». Και του είπε ότι αυτά τα τήρησα εκ νεότητός μου. Τώρα του λέει: «Πήγαινε, πόρισον τα υπάρχοντά σου και δώσ' πτωχής και δεύρω ακολούθημη». Και δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό. Δηλαδή του ζήτησε την πλήρη ακτιμοσύνη. Πήγε, λέει, να δώσεις όλα τα κτήματα και ό,τι έχεις και να με ακολουθήσει. Οπότε βλέπετε εδώ το Χριστό που ζητάει από τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τον ακολουθήσουν αποκλειστικά και να γίνουν μαθητές του, να τα εγκαταλείψουν όλα. Και βεβαίως ξέρουμε πολλά από τη διδασκαλία του Χριστού, ο οποίος έλεγε ο Χριστός ότι ουδήναστε δουλεύειν Θεό και μαμονά. Δεν μπορείτε να δουλεύετε και τα δύο πράγματα, να δουλεύετε, να υπακούετε και στο Θεό και στο μαμονά. Είναι γνωστές δε και οι παραβολές τις οποίες είπε ο Χριστός, τις περίφημες εκείνες παραβολές εναντίον των πλουσίων. Είπε για τον άφρονα πλούσιο, ο οποίος σκεφτόταν ότι του έδωσε καρπούς η γη και τι πρέπει να κάνει, να γκρεμίσει τις αποθήκες και να οικοδομήσει μεγαλύτερες αποθήκες και τα λοιπά. Και βεβαίως η παραβολή εκείνη είπε: «Άφρον, άφρον, ταύτη την εκτή, την ψυχή σου απαιτούσει, α δε ετοίμασας, τίνι έστε». Και άλλες παραβολές, όπως του πλουσίου και του Λαζάρου, που ο Λάζαρος δεν είχε τίποτα, ο καημένος, και όταν απέθανε οι άγγελοι πήγαν την ψυχή του στον ουρανό και ο πλούσιος ετάφη και πήγε στον Άδη. Επομένως έδωσε τόσες παραβολές και είπε τόσες παραβολές ο Χριστός προκειμένου να χτυπήσει αυτήν την φιλοκτιμοσύνη και την φιλαργυρία, ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να ταυτίζεται ολοκληρωτικά με τα υλικά αγαθά. Μάλιστα είπε και εκείνον τον περίφημο λόγο: «Ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προσθεθήσετε ημίν». Πρώτα να ζητάτε την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα έρθουν στη συνέχεια.

Αυτό το οποίο είπε ο Χριστός προσπάθησαν να το ζήσουν οι μαθητές στην πρώτη εκκλησία. Δηλαδή ο Χριστός έφερε τη νέα ζωή στον κόσμο. Και αυτό που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, τη νέα ζωή, έπρεπε να αγωνιστούν οι χριστιανοί να την τηρήσουν. Και γι' αυτό εξαρτώνται περισσότερο από το Χριστό παρά από το χρυσό. Θυμάστε εκεί στις πράξεις των Αποστόλων ότι όταν ο Απόστολος Πέτρος πήγαινε προς το ιερό και είδε κάποιον χολό και του ζητούσε χρήματα, τότε ο Απόστολος Πέτρος είπε: «Αργύριον και χρυσίον ούχι υπάρχει. Ζητάς μου, ζητάς χρήματα. Εγώ δεν έχω ούτε αργύριο ούτε χρυσίο, ούτε χρυσό. Όδε έχω το και σε δίδω. Αυτό το οποίο έχω, αυτό και σου δίνω. Εν ονόματι του Κυρίου Ιησού έγειρε και περιπάτη». Και αμέσως σηκώθηκε και περπατούσε. Επομένως ήταν αφιλάργυρος. Οι Απόστολοι ήταν αφιλάργοι, δεν είχαν αργύρια, δεν είχαν κτήματα καθόλου, αλλά είχαν τη χάρη του Θεού και έκαναν θαύματα μέσα από τη χάρη του Θεού. Επομένως όταν δει κανείς την πρώτη εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, όπως την περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων, τότε θα δει ότι υπήρχαν τρεις ευλογημένες καταστάσεις. Δηλαδή οι χριστιανοί που βαπτίζονταν και γίνονταν μέρη του σώματος του Χριστού ζούσαν τρεις καταστάσεις. Η πρώτη ήταν η ακτιμοσύνη. Οι Απόστολοι είχαν την πλήρη ακτιμοσύνη. Δεν είχαν απολύτως τίποτα. Απαρνήθηκαν όλα τα υλικά αγαθά. Η πρώτη κατάσταση. Η δεύτερη κατάσταση ήταν η κοινοκτιμοσύνη. Δηλαδή υπήρχαν χριστιανοί που είχαν υλικά αγαθά και τα προσέφεραν για όλους. Τα έδιναν ώστε όλοι να συμμετέχουν στα υλικά αγαθά. Δηλαδή έπαιρναν την περιουσία τους και την έδιναν στους Αποστόλους ή ένα τμήμα της περιουσίας. Και η τρίτη κατάσταση ήταν η κοινοχρησία, δηλαδή η κοινή χρήση των υλικών αγαθών. Είχαν μια περιουσία, δεν την έδιναν όλη την περιουσία στους Αποστόλους, αλλά από τα χρήματα τα οποία έβγαζαν από την περιουσία την έδιναν στους Αποστόλους και έκαναν κοινή χρήση. Δηλαδή η πρώτη κοινότητα στο Ιεροσόλυμα ζούσε με αυτές τις τρεις, θα έλεγα, ενέργειες, τρεις καταστάσεις. Ή την πλήρη ακτιμοσύνη, ή την κοινοκτιμοσύνη, ή την κοινοχρησία. Αυτό το βλέπουμε διάχυτα μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. Για παράδειγμα, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, που δείχνει πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, γράφει: «Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του άρτου και τις προσευχές». Δηλαδή όλοι ζούσανε, ήταν τα τέσσερα αυτά στοιχεία, προσκαρτερούντες, παρέμειναν διαρκώς. Αυτό σημαίνει προσκαρτερό. Διαρκώς παρέμειναν ενωμένοι και σε ένα σκοπό. Δηλαδή τι, στη διδασκαλία, άκουγαν τη διδασκαλία από τους Αποστόλους, μετά στην κοινωνία, δηλαδή είχαν κοινωνία μεταξύ τους και εδώ είναι τα δείπνα τα οποία έκαναν, τα κοινά δείπνα, στην κλάση του άρτου που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστία και τις προσευχές, και προσεύχονταν μαζί. Και λέει στη συνέχεια, λένε οι πράξεις των Αποστόλων: «Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα συπάρξεις», δηλαδή τα υπάρχοντα, «επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρήαν είχε». Βλέπετε εδώ τι έκαναν. Όλα ήταν κοινά. Εδώ τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι η ακτιμοσύνη, η κοινοκτιμοσύνη και η κοινοχρησία περισσότερο. Δηλαδή ήταν όλα κοινά. Είχαν τα υλικά αγαθά, είχαν την περιουσία τους, αλλά τα έθεταν όλα για τις ανάγκες των ανθρώπων. Λέει είχαν άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα, τα πουλούσαν και τα διαμέριζαν, τα μέριζαν, τα χώριζαν, τα σκορπούσαν σε αυτούς οι οποίοι είχαν την ανάγκη. Και πάλι σε άλλο κεφάλαιο, στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, αναφέρεται στην πρώτη αυτή ζωή της Εκκλησίας. Λέει: «Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία». Είχαν μία καρδιά και μία ψυχή. «Και ουδέ ήτης των υπαρχόντων έλεγεν ίδιον είναι». Κανείς δεν έλεγε ότι αυτόν δικό μου, αλλά είναι αυτής άπαντα κοινά. Όλα ήταν κοινά
Και συνεχίζει. Όσοι γαρκτήτορες χωρίων ή οικειών υπήρχον, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πιπρασκομένων και τίθουν παρά τους πόδες των Αποστόλων, διεδίδετο δε εκάστο καθότι αν της χρίαν είχε. Λοιπόν, έπαιρναν τα χρήματα, τα κτήματα, τα πουλούσανε και εκείνα τα οποία έπαιρναν τα χρήματα τα έφεραν μπροστά στους Αποστόλους, οπότε τα μοίρασαν οι Απόστολοι σε αυτούς οι οποίοι είχαν ανάγκη. Αυτό είναι, επαναλαμβάνω, και ακτιμοσύνη, δεν είχαν τίποτα εξ επαρχής, τα έδιναν όλα, και κοινοκτιμοσύνη, είχαν κάποιο υλικό αγαθό και το προσέφεραν σε όλους, και άλλοι είχαν την κοινοχρησία, έκαναν κοινή χρήση όλων των υλικών αγαθών. Αυτό είναι το πάθος της φιλοκτιμοσύνης και της φιλαργυρίας. Και επομένως πώς θεραπεύεται αυτό το πάθος? Με την όλη προσπάθεια, τον άλλο όλο αγώνα που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Πρώτα-πρώτα να τα θεωρούμε ότι είναι δώρα του Θεού, δεν είναι δικά μας. Και να τα προσφέρουμε ως αντίδραση στο Θεό και στους ανθρώπους. Να θεωρούμε ό,τι υλικά αγαθά έχουμε, είτε διότι βγήκαν από κάποια εργασία την οποία κάναμε, είτε κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, ή με νόμιμο τρόπο, να τα θεωρούμε ότι είναι δώρα του Θεού, δεν είναι δικά μας. Επομένως δεν έχουμε ιδιοκτησία πάνω σε αυτά. Ο Θεός έχει την ιδιοκτησία, είναι δώρο του Θεού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να βοηθούμε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Να βοηθούμε με τα χρήματα τα οποία έχουμε, μια κάποια επάρκεια την οποία έχει κανένας, να βοηθά τους φτωχούς, όσους έχουν ανάγκη. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια και σήμερα που δεν φαίνεται τόσο πολύ. Υπάρχουν οικογένειες που υποφέρουν, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να σπουδάσουν και επομένως δυσκολεύονται στις σπουδές ή εγκαταλείπουν τις σπουδές. Και εκείνος ο οποίος έχει κάποια υλικά αγαθά, θα πρέπει ένα ποσό από τα υλικά αγαθά να προσφέρει σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Τρίτον, να ενισχύουμε τα φιλόπτωχα ταμεία των Ιερών Ναών, των Ιερών Μητροπόλεων, το συνδέσμο της αγάπης, γιατί ενδεχομένως εμείς δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί φτωχοί, ενώ εκείνοι που ασχολούνται μέσα στην ενορία με τα προβλήματα των ανθρώπων ξέρουν που υπάρχει πραγματική φτώχεια η οποία δεν φαίνεται. Οπότε αν έχουμε κάποιο υλικό αγαθό, κάποια χρήματα τα οποία περισσεύουν ή ακόμη και από το εστέρημά μας, να πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα και να τους δώσουμε ένα ποσό για να προσφέρουν σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Να ξέρουμε ακόμη ότι θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό γυμνοί. Γυμνοί ήρθαμε και γυμνοί θα φύγουμε. Εκείνο που μετράει είναι η αγάπη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Και φυσικά, αν θέλουμε να είμαστε μαθητές του Χριστού, πραγματικοί χριστιανοί, πρέπει να τηρούμε ένα από τα τρία. Ή την ακτιμοσύνη, ή την κοινοκτιμοσύνη, ή την κοινοχρησία. Πάντως, να πολεμούμε το πάθος της φιλαργυρίας και της φιλοκτιμοσύνης. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στα μέτρα κατά της ακρίβειας στην ενέργεια, τα οποία θα ανακοινωθούν εντός εβδομάδας, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες από αύριο μέχρι και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός. Silicon Valley, επενδύσεις και Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψης αυτής. Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα με τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου, του Γαλλίας και Ιταλίας. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων. Και ο καιρός, έθριος σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Οργανική σκοπή και τραγούδια από τις Κυκλάδες θα ακούσουμε σήμερα, χάρη στις καταγραφές του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη, όπου σε συλλογή του με τίτλο «Στις Κυκλάδες εμορφάνε» παραθέτει μουσικά δείγματα του μεγάλου αυτού νησιωτικού συμπλέγματος. Η προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη αποδεικνύει εκτός από την αγάπη του για τη γνήσια μουσική μας και τη σημαντική προσφορά του στο μουσικό πολιτισμό, που μαζί με τους συνεργάτες του φέρνουν στο φως μελωδίες και δύστιχα που τείνουν να ξεχαστούν. Για τα τραγούδια και τους σκοπούς των Κυκλάδων έχει αναφερθεί λεπτομερέστερα και ο αείμνηστος δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής, Σίμων Καράς, όπου έπειτα από βαθιά μελέτη μας παραδίδει ένα εκτενές τεκμηριωμένο ιστορικό, λαογραφικό και μουσικολογικό έργο. Σύμφωνα με αυτόν, τα κυκλαδίτικα τραγούδια ξεχωρίζουν για την ευρυθμία και τη μελωδικότητά τους. Πλησιέστερα προς το στεριανό τραγούδι είναι πιο προσιτά και γνώριμα στο ευρύ κοινό σε σύγκριση με άλλα νησιά που παρουσιάζουν έντονη διαφορά γλωσσική, ρυθμική και χορευτική. Νησιώτικα Καλαματιανά και Συρτά, δετή χωρή τύπου Αγέρανου και Βλάχας, Μπάλι, Κασάπικα, Ζεϊμπέκικα και Καρσιλαμάδες συνιστούν τη μουσική και χορευτική παράδοση των Κυκλάδων. Μεταξύ αυτών, ο Καράς μας λέει και για τις συντεχνίες, όπου η νησιωτική λύρα ήταν ο πρωταγωνιστής. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το βιολί, που δίνει την ευκαιρία στον οργανοπαίκτη να εκτελέσει οργανικούς σκοπούς και τραγούδια με περισσότερη ανάπτυξη της μελωδίας. Όργανο συνοδείας της κυκλαδίτικης ζυγιάς είναι το λαούτο. Από πνευστά, σπάνια σήμερα ακούγεται η φλογέρα, αλλά η τσαμπούνα ενθουσιάζει με το οξύπαιξιμό της και έτσι, συνοδευόμενη από το τουμπάκι, το πλυνθείον όπως έλεγαν οι Βυζαντινοί, ακούγεται μέχρι σήμερα στα πανηγύρια. Οι μουσικολογικές αυτές αναφορές καταφαίνονται στους οργανικούς σκοπούς του κάθε νησιού, που μας βοηθά να αντιληφθούμε τη μουσική νοοτροπία των ντόπιων, ταυτοχρόνως και την ποικιλία των ρυθμών και μελωδικών γραμμών, όπως ο ανδριώτικος μπάλος που γνήσια αποδίδει στο βιολί ο Σωτήρης Μαργώνης.

Από το Σωτήρη Μαργώνη ακούσαμε ακόμα έναν κυκλαδίτικο μπάλο, όπου παίζεται σε διάφορα νησιά. Η λέξη μπάλος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «βαλίζω», που σημαίνει «ρίχνω τα πόδια μου εδώ και εκεί», «σκυρτώ», «χορεύω». Ο Αθήνεος στους δειπνοσοφιστές λέει ότι το «βαλίζειν» ή «τικομάζειν» ή «χορεύειν» ή «τιτιούτων» και το «εξ αυτού παραγόμενον» ο βαλισμός παραπολής των αρχαίων εύρυται. Δηλαδή, το να χοροπηδάει κάποιος ευτυχισμένος διακομωδώντας ή κάτι παρόμοιο, και αυτό που παράγεται από αυτό, το χοροπηδητό δηλαδή, βρίσκεται στο λεξιλόγιο πολλών αρχαίων. Ως ρυθμός εννοείται ότι είναι 4 τέταρτα και σε πολλές περιπτώσεις διαιρείται. Χαρακτηριστικό είναι το παίξιμο των λαουτιέριδων, όπου θέλουν να τονίσουν άλλοτε το ισχυρό και άλλοτε το ασθενές μέρος του μέτρου. Τώρα, οι μελωδίες του μπάλου χαρακτηρίζονται λυρικές, ενώ σαν χορός συνήθως εμφανίζεται ζευγαρωτός. Πρόκειται για αντικριστού τύπου χορό που κυριαρχεί η ερωτική επικοινωνία μεταξύ των δύο φύλων. Στις Κυκλάδες παλαιότερα ήταν ο μόνος τρόπος για να πλησιάσει ένας άνδρας μια γυναίκα, ώστε να της εκδηλώσει την αγάπη του. Κατά άλλη εκδοχή χορεύεται κυκλικά σαν συρτός. Συνήθως μέχρι σήμερα στα κυκλαδίτικα πανηγύρια χορεύεται από πλήθος ζευγαριών, όπου το καθένα έχει ελευθερία στις χορευτικές κινήσεις και τους αυτοσχεδιασμούς. Εκτός από τους μπάλους, χαρακτηριστική είναι και η παρουσία των πατινάδων στα νησιά αυτά. Πρόκειται για τραγούδια με δίστιχα της αγάπης που εκτελούνταν στους δρόμους, έπειτα από κάποιο γλέντι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αργίσκοποι, συνήθως θεμελιωμένοι είτε σε 4 τέταρτα είτε σε 7 όγδα, σιρτή και καλαματιανή αντίστοιχα. Η πατινάδα που θα ακούσουμε από το Σταμάτη Γκρίελα είναι από την Απείρανθο της Νάξου, όπου σε εκείνο το μέρος οφείλονται οι περισσότερες. Τι ωραία που είναι να αγαπάς, μα και να σ' αγαπάνε, να κάνεις τις καλές καρδιές για σένα να χτυπάνε. Μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει, πως της αγάπης ο καημός τη σταματά τη σκέψη. Από όλα τα άστρα του ουρανού είναι ένα που σου μοιάζει, κείνο που βγαίνει την αυγή όταν γλυκοχαράζει.

0: Από την Άξο το τραγούδι που ακούσαμε από την Ασπασία Στρατηγού, που είναι από τα νεότερα της λαϊκής στιχουργίας. Κατσιφόρα στην Απείρανθο της Νάξου λένε την ομίχλη που εμφανίζεται αρκετές φορές μαγεύοντας ντόπιους και επισκέπτες. Η ομορφιά του τοπίου συγκίνησε και τη λαϊκή μούσα, απαθανατίζοντάς το και θαυμάζοντάς το ταυτόχρονα. Γι' αυτό και ο λαός είπε να ήμουν μια ώρα στο χωριό να δω τον κατσιφόρα, να ακούσω και τσαθροκοπιάς όταν αρχέψει η μπόρα. Ακούμε πάντοτε παραδοσιακά τραγούδια και οργανικούς σκοπούς των Κυκλάδων χάρη στην επιτόπια έρευνα του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη. Εξαίρετη και οι μουσικοί που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που αξίζει να τους αναφέρουμε. Ο αδερφός του Γιαννούλης Μαργώνης έπαιξε λαούτο. Λαούτο επίσης έπαιξαν οι Κώστας Μίτσιος, Νίκος Μέρμιγκας και Σταμάτης Γκρίελας. Ενώ κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου. Τραγούδησαν οι Σταμάτης Γκρίελας, Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ασπασία Στρατηγού. Τέλος, φλογέρα έπαιξε ο Βασίλης Μπακαγιάννης, ενώ συμμετείχε στη συλλογή και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τις 30 φιλιά στα φύλλα θα τα κάμω φορεσιά. Να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά. Έλα κοντά κοντούλα μου, να γιάνεις την καρδούλα μου. Έλα κοντά, δεν έρχομαι, είμαι μικρός και ντρέπουμε. Ήταν το παραδοσιακό τραγούδι της Σύφνου που ακούσαμε από τον Μάξιμο Κοντιζά. Και τώρα στη Μύκονο με το γνωστότερο τραγούδι στο ευρύ κοινό, «Άνω Μερά, καλό χωριό». Φρασκό που έχεις μαστραπά και τρία τουρναλέτα, θέλω κι αμπέλι στη λινό και δυο χωράφια νέτα, τραγουδάει ο Θεόδωρος Μέρμιγκας. Φρασκό είναι ντόπιο γυναικείο όνομα, ενώ τουρναλέτα είναι κεντητά στολίδια. Εάν παραμείνουμε στο στίχο αυτό, θα δούμε ότι ο νεαρός υποψήφιος γαμπρός, εκτός από τη φρασκό και τα κεντητά στολίδια που φέρει πάνω της, τα τουρναλέτα που είπαμε, ζητάει αμπέλι στη λινό και δυο χωράφια νέτα, ίσια δηλαδή, κανονική πρίκα. Στα νησιά, τα χωράφια αυτά βρίσκονταν συνήθως σε πλαγιές βουνών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Πολύ εύστοχα λοιπόν ο πρωταγωνιστής ζητάει συγκεκριμένη πρίκα από τη φρασκό, ώστε να σπείρει τα χωράφια και να μπορέσει βεβαίως να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές υποχρεώσεις οικονομικώς. Φυσικά βέβαια ο λαϊκός ποιητής συνεχίζει να πλέκει το εγκόμιο της Άνω Μεράς. «Άνω Μερά, καλό χωριό και με τις πρασινάδες, εγώ με που σε γλένταγα δεν έχω πιο παράδες». Θα ακολουθήσει οργανικός σκοπός από τη Σέριφο, ο Μαλακός.

Οι πρώτοι κάτοικοι των Κυκλάδων αναφέρονται οι Κάρες και οι Λέλεγες. Διάφορα ανασκαφικά ευρήματα όμως έχουν αποκαλύψει πολιτισμό της νεότερης νεολιθικής περίοδου. Κατά την 9η χιλιετία π.Χ. αναπτύχθηκε στο χώρο των Κυκλάδων ο πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός και αργότερα έγινε εδώ η συγχώνευση του ελλαδικού και του μινωικού πολιτισμού. Κατά τον 10ο αιώνα π.Χ. εγκαταστάθηκαν στα περισσότερα νησιά οι Ίωνες και στη Μήλο και Θύρα οι Δωρείς. Κατά το μεγάλο αποικισμό των Ελλήνων τον 8ο π.Χ. αιώνα, πολλοί κάτοικοι διαφόρων νησιών ίδρυσαν αποικίες στη Χαλκιδική, στην Κυρίνη και στην Προποντίδα. Τους πρώτους ιστορικούς χρόνους, κάθε νησί αποτελούσε και ξεχωριστή επικράτεια με δικό της πολίτευμα. Με την πρώτη εκστρατεία των Περσών στην Ελλάδα, υποτάχθηκαν σε αυτούς, ενώ αργότερα συμμάχησαν με τους Αθηναίους και έγιναν σταδιακά υποτελείς τους. Στη συνέχεια, αποτέλεσαν αντικείμενο διαμάχης Σπαρτιατών και Αθηναίων, ενώ το 363 π.Χ. τα περισσότερα νησιά καταστράφηκαν από το Θηβαϊκό στόλο. Το 338 π.Χ., η μάχη της Χερόνιας, υποτάχθηκαν στο Φίλιππο της Μακεδονίας και μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου τελικά περιήλθαν στους Πτολεμαίους το 244 π.Χ. Στα ρωμαϊκά χρόνια, οι Κυκλάδες χρησιμοποιήθηκαν ως τόπος εξορίας Ρωμαίων αξιωματούχων. Στα Βυζαντινά ανήκαν στο θέμα του Αιγαίου και δέχτηκαν πολλές επιδρομές πειρατών, κυρίως των Σαρακινών. Στα μέσα περίπου του 9ου αιώνα μέχρι τον 11ου. Το 1204 πέρασαν στη δικαιοδοσία των ενετικών οίκων των Γκίζη, Σκύρος, Σκόπελος, Μύκονος, Τίνος και των Σανούδων, Νάξος, Πάρος, Αντίπαρος, Μήλος, Κίμολος, Σύφνος, Φολέγανδρος, Ανάφη, Ίος και Θύρα. Το 16ο αιώνα κυριάρχησαν στο Αιγαίο οι Τούρκοι, οι οποίοι παραχώρησαν αρκετά σχετικά προνόμια, τα οποία σταδιακά οδήγησαν σε ημιαυτόνομο καθεστώς. Ιδιαίτερη ναυτική και εμπορική ανάπτυξη είχαν τα νησιά αυτά μετά την υπογραφή της συνθήκης του Κιουτσού Καϊναρτζή το 1774. Τέλος, σημαντική υπήρξε η προσφορά τους στον αγώνα της ανεξαρτησίας μας το 1821. Η διάταξη των νησιών αυτών είναι σε δύο παράλληλες ευθείες σε συνέχεια του Σουνίου και της Ευβίας, προσδίδοντας την επιμέρους διάκριση σε δυτικές και ανατολικές Κυκλάδες. Το όνομά τους δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω από την Ιερή Νήσο Δήλο, γενέτειρα της θεάς Άρτεμις και του Απόλλωνα, σε αντιδιαστολή βέβαια των υπολείπων νήσων του Αιγαίου που τις αποκαλούσαν σποράδες. Και μετά τα συνοπτικά ιστορικά στοιχεία των Κυκλάδων, πάμε σε οργανικό σκοπό από την Πάρο, το Ρούσικο.

Ακούσαμε και το Καλαματιανό από τη Μύκονο της Τριανταφυλλιάς. Τα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά, που τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Είναι τραγούδι το οποίο είχαμε σχολιάσει και σε αφιέρωμά μας συγκεκριμένα για τη Μύκονο. Μία παράδοση και έναν πολιτισμό που δυστυχώς τις σημερινές μέρες δεν φαίνεται, γιατί το νησί έχει πλέον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Ευχαριστώ προσωπικά θερμά τον Σωτήρη Μαργώνη για την παραχώρηση του ακουστικού υλικού και τον συγχαίρω ιδιαίτερα για την επιτόπια και λεπτομερή έρευνα για τη μουσική των Κυκλάδων, την οποία με χαρά μεταδώσαμε σήμερα. Συντελεστές αυτής της προσπάθειας ήταν ο αγαπητός φίλος και αδερφός του Γιαννούλης Μαργώνης, που έπαιξε λαούτο. Λαούτο έπαιξαν επίσης οι Κώστας Μίτσιος, Νίκος Μέρμιγκας και Σταμάτης Γκρίελας, ενώ σαντούρι έπαιξε η Στέλλα Βαλάση, η Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου Κρουστά. Τραγούδησαν επίσης η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η Ασπασία Στρατηγού, ο Θεόδωρος Μέρμιγκας, ο Σταμάτης Γκρίελας και ο Μάξιμος Κοντιζάς. Φλογέρα έπαιξε ο Βασίλης Μπακαγιάννης, ενώ στη συλλογή αυτή συμμετείχε και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και το Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

0: Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στα μέτρα κατά της ακρίβειας στην ενέργεια, τα οποία θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδος, εστίασε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του σήμερα. Έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός, Silicon Valley, επενδύσεις και Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης αυτής. Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα με τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ιταλίας. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για εμπρισμό από πρόθεση στο Λαγονίσι. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Η Ουκρανία έπληξε τη Μόσχα και άλλες ρωσικές περιφέρειες σε μια επίθεση χρησιμοποιώντας εκατοντάδες drones. Η Ρωσία δέχτηκε περισσότερες από 1000 κυβερνοεπιθέσεις με σκοπό να προκληθούν προβλήματα στις εκλογές που ολοκληρώνονται σήμερα. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με «Κύριε Εκέκραξα» σε σύντομο μέλος και σε ήχο πρώτο. Θα το ακούσουμε από βυζαντινό χορό που διευθύνει ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Πέτας.

Ακολουθεί επιλογή στίχων από την αργή δοξολογία σε μουσική σύνθεση Γεωργίου Βιολάκη σε ήχο πλάγιο του πρώτου εναρμόνιο. Η ηχογράφηση προέρχεται από τα Δημήτρια του έτους 1970, από όπου διευθύνει ο άρχον πρωτοψάλτης Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος τον μεγάλο βυζαντινό χορό του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ακολουθεί χερουβικός ύμνος σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, από όπου ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης Χαρίλαος Σταλιαδόρος. Η ηχογράφηση είναι από τον Απρίλιο του έτους 1981.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαο Νικολάου.

Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με λειτουργικά και άξιον εστίν σε ήχο φρύγιο και σε μουσική σύνθεση του αημνήστου Μιχαήλ Χατζιαθανασίου. Ψάλλει ο άρχον μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον ηχολήπτη του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θανάση Παντελιό, ο οποίος είχε την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής, και εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, την γνωστή ημέρα και ώρα. Έως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ασχοληθούμε και θα ανακαλύψουμε την γνώμη της Δολτό για αυτά τα παιδιά, τα λίγο πιο σπάνια που υπερέχουν στο σχολείο και που συχνά αποκαλούνται υπερεφή. Αναφέρει δημοσιογράφος στην Δολτό ότι υπάρχουν αρκετές επιστολές πάνω σε αυτό το θέμα. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τη μαρτυρία μιας επιστολογράφου που περιγράφει τις προόδους του γιού της, που τώρα είναι 22 ετών αλλά κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και γράφει: «Κυρία Δολτό, περπάτησε σε ηλικία 7 μηνών, γεγονός αξιοθαύμαστο, εξαιρετικό. Σε ηλικία 3 μηνών άρχισε να εκφέρει τα πρώτα φωνήεντα, όπως όλα τα παιδιά. Όμως αναρωτιόταν, παρατηρούσε, επαναλάμβανε αυτά τα φωνήματα ώστε να είναι βέβαιος ότι ήταν αυτός που εξέφερε τους ήχους. Αμέσως μετά τη γέννησή του άρχισε να βλέπει πολύ γρήγορα. Σε 10 μέρες δεν μπορούσαμε να τον γυρίσουμε προς τον τοίχο γιατί ήθελε να βλέπει ό,τι συνέβαινε στο δωμάτιο. Δεν γνωρίζω αν αυτό ανταποκρίνεται στον ορισμό του υπερεφιούς παιδιού. Η κυρία αυτή ωστόσο έτσι το θεωρεί. Και αναφέρει: «Θα έπρεπε οι γονείς να γνωρίζουν να διακρίνουν αυτά τα παιδιά και να μην τα εκλαμβάνουν ως παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, ως απροσάρμοστα. Επειδή πράγματι μερικές φορές μοιάζουν έτσι, αν δεν ξέρει κανείς πώς να ασχοληθεί μαζί τους. Μήπως όμως και οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν και αυτοί πώς να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους αυτά τα παιδιά που διαφέρουν αρκετές φορές από τα άλλα. Έχουμε και άλλη μια επιστολή, κυρία Δολτό, που αναφέρεται σε ένα αγόρι που διαβάζει 12 βιβλία το μήνα στα 11 του χρόνια, γεγονός που είναι ωστόσο αρκετά εντυπωσιακό. Οι γονείς έχουν μείνει έκπληκτοι από τη διαφορά ανάμεσα στη σωματική και νοητική εξέλιξη αυτού του παιδιού, που υποφέρει εξάλλου χωρίς να παρουσιάζει κανένα ιατρικό πρόβλημα από πονοκεφάλους από την ηλικία των 6 ετών, όταν άρχισε να φυτά στην πρώτη δημοτικού. Είναι εξαιρετικός μαθητής, αλλά γράφει η μητέρα ότι ο γραφικός του χαρακτήρας είναι απαίσιος και γι' αυτό ο ίδιος υποφέρει». Απάντηση της Δολτό: «Δεν είναι δυνατόν. Η γραφή του, αφού μας έστειλε μια εργασία του, δεν είναι απαίσια, είναι απλώς λίγο αδέξια. Είναι γραφή ενός πολύ νευρικού παιδιού. Νομίζω ότι θα τον βοηθούσε αν μάθαινε να χρησιμοποιεί γραφομηχανή. Στις μέρες μας θα λέγαμε πληκτρολόγιο, μια και είναι πρικισμένο παιδί. Αγαπά τη λογοτεχνία, του αρέσει πολύ η ησυχία και η εργασία. Αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Είναι κάτι που οι γονείς δεν το γνωρίζουν. Τόσο το χειρότερο. Αν οι καθηγητές αρνούνται τις δακτυλογραφημένες εργασίες, θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Έχουν άδεια.

λίγο, γιατί η εκμάθηση της γραφομηχανής για ένα παιδί 11-12 ετών είναι κάτι πολύ θαυμάσιο. Να φανταστείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν επιτρέπονται σε κάποια σχολεία οι χειρόγραφες εργασίες. Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες. Είναι πολύ έξυπνο αυτό. Δεν τίθεται θέμα να απογορευτούν οι χειρόγραφες εργασίες, αλλά να δίνεται η δυνατότητα να γραφτεί μια εργασία είτε στη γραφομηχανή είτε με το χέρι. Γιατί η εκμάθηση της γραφομηχανής είναι μια γνώση για όλη τη ζωή. Δημοσιογράφος. Αυτό το αγόρι, κυρία Ντολτό, ολοκληρώνω την επιστολή, έχει μεγάλη δυσκολία επίσης να κάνει φίλους στην τάξη. Βρίσκει τους συμμαθητές του κουτούς, δέχεται τον αδελφό του στο δωμάτιό του, τον αποδέχεται στα παιχνίδια, όχι όμως και την αδελφή του, στην οποία φέρεται σαν να είναι παράσιτο. Το βράδυ είναι τρυφερός με τη μητέρα του. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον πατέρα του. Η μητέρα διευκρινίζει ότι πολύ συχνά ο πατέρας απουσίαζε και αυτό στεναχωρούσε τα παιδιά. Αλλά τώρα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Θα λέγαμε ότι αυτές οι δύο επιστολές, για να μιλήσουμε πιο γενικά, θέτουν το πρόβλημα των υπερεφιών παιδιών. Και η απάντηση της Δολτό. Μάλιστα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα των λεγόμενων υπερεφιών παιδιών έχει απασχολήσει ήδη άλλες χώρες, την Αγγλία ιδιαίτερα. Έχουν δημιουργηθεί εκεί σχολεία για υπερεφή παιδιά, τα οποία κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών άλλων είναι καταστροφικά, όπως κάθε τι που διαχωρίζει τα παιδιά σε αυτά που δεν είναι σαν τα άλλα. Στη Γαλλία αυτό το πρόβλημα αρχίζει να απασχολεί σοβαρά και ξέρουμε ότι μπορεί κανείς να αξιολογήσει τα χαρίσματα ενός παιδιού από την ηλικία των 5-6 ετών χάρη στις ψυχολογικές δοκιμασίες. Ειδικά χάρη σε μια από αυτές, πολύ αξιόπιστη, που ονομάζεται WISC και που δεν αφορά μόνο τη σχολική απόδοση, έχουμε πολλά δεδομένα. Το γεγονός ότι ένα παιδί είναι ιδιαίτερα ικανό στο σχολείο δεν σημαίνει ότι είναι υπερεφιές, αν δεν διαθέτει επίσης μεγάλη περιέργεια για ένα συγκεκριμένο τομέα, ένα ενδιαφέρον δηλαδή για να εξελιχθεί και να γίνει δημιουργικό. Ερμηνεύοντας τη κλίμακα WISC, μπορεί κανείς να διαπιστώσει αν ένα παιδί είναι πρικισμένο περισσότερο από τα άλλα, όταν ο δείκτης νοημοσύνης, σύμφωνα με αυτή την κλίμακα, φτάνει περίπου το 140.

Μπορεί δηλαδή να έχει κάποιος ένα δείκτη νοημοσύνης, κυρία Ντολτό, πολύ υψηλό και να μην είναι πράγματι υπερεφής σε πολλούς άλλους τομείς? Απάντηση της Ντολτό. Ναι, και μάλιστα σε περιπτώσεις όπου έχουμε έναν δείκτη υψηλό, όχι στο WISC, αλλά σε μερικές άλλες ψυχολογικές δοκιμασίες που δεν είναι κλίμακες νοημοσύνης, ούτε κλίμακες κινητικότητας, ούτε ενδιαφερόντων, ούτε δημιουργικότητας. Όταν τα παιδιά είναι πρικισμένα μόνο σε ό,τι αφορά το σχολείο, είναι λυπηρό, γιατί αυτό σημαίνει ότι διακατέχονται από την έμμονη ιδέα να πετυχαίνουν στο σχολείο και να είναι πάντα πρώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν περιέργεια για τη ζωή τους γενικά και ότι επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε κάποιον ιδιαίτερο τομέα. Επομένως λοιπόν, ένα παιδί με μεγάλες ικανότητες στο σχολείο θα πρέπει να έχει παράλληλα και άλλες δραστηριότητες και συνδιαλλαγές με άλλους ανθρώπους που θα του διδάξουν μια τέχνη ή μια επιστήμη που του αρέσει ιδιαίτερα. Παραδείγματος χάρη, ιστορία, λογοτεχνία, και να φυτά στην τάξη με παιδιά της ηλικίας του. Χωρίς αυτό θα γίνει ένα παιδί διαφορετικό από τα άλλα και θα υποφέρει πολύ εξαιτίας αυτού. Πρόκειται για θέμα που αφορά την ωριμότητα. Αυτό το 11χρονο αγόρι για το οποίο μιλήσαμε λίγο πριν, που χαϊδολογάει τη μητέρα του, έστω κι αν είναι ένα πρικισμένο παιδί από νοητική άποψη και διαβάζει λογοτεχνία, στην πραγματικότητα είναι ένα παιδί που κινδυνεύει. Είναι μάλλον ένα παιδί που χρειάζεται θεραπεία παρά ένα παιδί που θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει πρικισμένο. Πρικισμένο, όριμο για την ηλικία του, ίσως ήταν όταν ήταν μικρός. Δεν το ξέρω. Τελικά όμως, ένα όριμο παιδί περπατά στους 9-9,5 μήνες. Η ευφυΐα εκφράζεται καταρχήν σαν κινητική ικανότητα και μετά σαν ικανότητα ομιλίας. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί οριμάζει καταρχήν ως προς τις ικανότητες της βάδισης, της κινητικότητας του σώματος, της επιδεξιότητας των χεριών και του λόγου. Επιπλέον αυτά τα παιδιά γίνονται πολύ ενοχλητικά επειδή δημιουργούν συνέχεια αναστάτωση. Πολλοί γονείς δυστυχώς αποβλακώνουν ένα πρικισμένο παιδί απαγορεύοντάς του να κινείται και να μιλά επειδή τους κουράζει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο τώρα γίνεται προσπάθεια να διαγνωστούν από πολύ νωρίς τα υπερεφή παιδιά, επειδή είναι απαραίτητο να βρουν κι άλλες ασχολίες, να έρθουν σε επαφή με άλλους και με ό,τι τα ενδιαφέρει. Αυτά τα παιδιά που τελειώνουν τις εργασίες τους με εκπληκτική ταχύτητα δεν καταφέρνουν να ενδιαφερθούν για τίποτα από όσα γίνονται μέσα στα συνηθισμένα σχολεία. Χρειάζονται και άλλα ρεθίσματα, όπως είναι η μουσική, μία τέχνη, δημιουργικές δραστηριότητες. Εδώ και λίγο καιρό στη Γαλλία έχει ιδρυθεί μια λέσχη καλλιτεχνικών ενασχολήσεων που απευθύνεται σε υπερεφείς νέους και η οποία ονομάζεται «Νέοι με καλλιτεχνικές, λογοτεχνικές και επιστημονικές κλίσεις». Τα παιδιά που φοιτούν στις τάξεις της ηλικίας τους μπορούν να βρουν στη λέσχη αυτή τις δραστηριότητες που θα επιθυμούσαν και όχι αυτές που θα διάλεγαν οι γονείς τους. Αυτό, να ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, επειδή πολλοί γονείς σπρώχνουν τα παιδιά τους. Αυτός όμως δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να ασχοληθεί κανείς με τα υπερεφυή παιδιά. Όλη η προσπάθεια που κάνω σε αυτές τις εκπομπές αποσκοπεί στο να μπορούν τα παιδιά όταν είναι μικρά να μιλούν απολύτως σωστά, να είναι επιδέξια. Αργότερα ίσως θα φανεί ότι είναι πρικισμένα παιδιά, ίσως και όχι, αλλά τουλάχιστον αυτά που είναι πρικισμένα δεν θα πάνε χαμένα. Θέλω να πω, δεν θα ανασταλεί ο ρυθμός εξέλιξής τους, είτε γιατί οι γονείς τους θα τα βάλουν από πολύ νωρίς να χρησιμοποιήσουν το γιογιό, είτε γιατί δεν θα τα αφήνουν να εκφραστούν με τα λόγια, με την κίνηση, με τις δεξιότητές τους. Δυστυχώς, υπάρχουν παιδιά υπερεφή που μοιάζουν με καθυστερημένα, επειδή σε όλη τη διάρκεια της παιδικής του ζωής δεν επέτρεψαν να αξιοποιήσουν τις πρωτοβουλίες τους. Αφέθηκαν στη μοναξιά της σκέψης τους και του παιχνιδιού τους και μερικές φορές ενοχοποιήθηκαν εξαιτίας της επιθυμίας τους για ανεξαρτησία, δράση, μάθηση, ώστε να πάψουν να είναι σοφοί. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ένα παιδί υπερπρικισμένο στη μικρή του ηλικία θα διατηρήσει την ευφυΐα του και κατά την ανάπτυξή του.
Χρειάζεται να μελετήσει κανείς αυτά τα παιδιά και να τα βοηθήσει χωρίς να τα βλάπτει. Είναι απαραίτητο να οργανωθούν χώροι όπου αυτά τα παιδιά θα βρουν ανταπόκριση στις αναζητήσεις τους, στα ενδιαφέροντά τους, πληροφορίες και ανθρώπους εκπαιδευμένους να τους παρέχουν τεχνικές και γνώσεις που τα ελκύουν. Και όπου βεβαίως θα προστατεύεται η ατομική πρωτοβουλία που παράλληλα θα δραστηριοποιείται μέσα στις ομάδες αυτών των παιδιών.

Και συνεχίζει η δημοσιογράφος: «Κυρία Ντολτό, με αφορμή πάντα τα υπερεφή παιδιά, μια επιστολογράφος σας γράφει για την κόρη της που σήμερα φυτά σε τάξη μεγαλύτερη κατά 2 χρόνια σε σχέση με την ηλικία της. Σας έχω ακούσει, κυρία Ντολτό, να αναπτύσσετε απόψεις αντίθετες με τη σχολική προημότητα και με την υπερπίδηση σχολικών τάξεων. Όμως, όταν η κόρη μου ήταν 8 ετών, αισθανόμουν απέναντί της σαν μια όρνηθα που κλωσάει ένα παπί ή μάλλον σαν μια πάπια που κλωσάει ένα κύκνο, επειδή ήταν ένα παιδί με εντυπωσιακή ωριμότητα. Με λίγα λόγια, για να πω περιληπτικά το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, μας γράφει η κυρία αυτή ότι ήταν ένα κορίτσι που απέκτησε ικανότητες από πολύ νωρίς. 6 μηνών κατέβηκε από το κρεβάτι της και πήγε μπουσουλώντας μέχρι το καθιστικό για να είναι παρέα με τους άλλους. 9 μηνών ανέβηκε και κατέβηκε με τα 4 μόνη της στα σκαλοπάτια χωρίς να κουτρουβαλάει». Και παρεμβαίνει η Ντολτό: «Α, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ήταν ένα παιδί που είχε σφοδρή επιθυμία να ζήσει τη ζωή σε όλα τα επίπεδα». Και συνεχίζει η δημοσιογράφος: «Εξ αρχής διαπίστωσαν ότι ήταν ένα κοριτσάκι αρκετά σκληρό, όχι πολύ τρυφερό, πολύ ανθεκτικό στον πόνο, ρυψοκίνδυνο, καθώς και επιθετικό. Γρατζούνιζε αυτούς που δεν της άρεσαν και που πλησίαζαν πολύ κοντά της. Έτσι δημιουργούνταν επεισόδια σαν αυτό. Μια κυρία, μια μέρα, σκύβει προς το παιδί και η μητέρα ανήσυχη την προειδοποιεί: «Προσέξτε κυρία μου, είναι άγρια και κινδυνεύεται να σας γρατζουνίσει». «Δεν είναι δυνατόν, είναι τόσο χαριτωμένη», απαντάει η κυρία. Και τότε χράτς, το μικρό χεράκι σηκωνόταν και παρόλο που δεν είχε νύχια, άφηνε σημάδι στο πρόσωπο της κυρίας που τα έχανε και τα βάζε βεβαίως με τη μητέρα. Μετά απόκτησε πολύ γρήγορα την ικανότητα να μιμείται με καταπληκτικό τρόπο και να απομνημονεύει. Στην ηλικία των 30 μηνών, μόλις πήγε στον παιδικό σταθμό, η δασκάλα είπε: «Δεν μπορούμε να την κρατήσουμε. Έμαθε να διαβάζει και να μετράει μέσα σε 3 μήνες. Από τότε που έμαθε να διαβάζει, άρχισε προφανώς να καταβροχθίζει τα βιβλία, όπως έγινε με το λεξικό για παράδειγμα. Και η μητέρα μας γράφει: άρχισε να μαθαίνει το λεξικό απ' έξω. Μας έσωσαν, εμάς καθώς και την ίδια, οι διακοπές που το σταμάτησαν. Στη συνέχεια ήθελε να πλέξει, αλλά η μητέρα έκρινε ότι ήταν πολύ μικρή. Πείσμωσε, εξοργίστηκε στην ιδέα ότι δεν θα τα κατάφερνε και στο τέλος έμαθε πολύ γρήγορα μόνη της να πλέκει. Τα ίδια και με τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Η πασία, η γυμναστική, είναι πάρα πολύ καλή υπαίφτρια και στη μουσική, για παράδειγμα, ήθελε να μάθει σολφές. Της είπαν ότι ήταν πολύ περίπλοκο. Παρόλα αυτά, στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήρθε 4η στις εξετάσεις του πιάνου». Απάντηση της Ντολτό: «Η μητέρα έδειξε ιδιαίτερη ευελιξία στον τρόπο που προστάτευσε αυτό το κορίτσι και από την ίδια, αφήνοντάς της να ζήσει με αρκετή ελευθερία, κάτι για το οποίο οι άλλοι την έψεξαν. Αλλά τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Το μόνο που θα κατάφερνε θα ήταν να της δημιουργήσει χαρακτηριολογικές διαφορές. Εξάλλου, πολύ σωστά, πήγε και συζήτησε 1-2 φορές με έναν παιδοψυχίατρο και έναν ψυχολόγο που και οι δυο της είπαν ότι το παιδί ήταν απόλυτο φυσιολογικό και ότι απλώς είχε μια νοημοσύνη πολύ υψηλή, 2-2,5 χρόνια υψηλότερη από την ηλικία της και μια ανάπτυξη ομοιογενή τόσο στον τομέα της κινητικότητας όσο και του συναισθήματος. Είναι πράγματι ένα ξεχωριστό κορίτσι. Και παράλληλα, από ό,τι μας γράφει, αγαπητό από τα άλλα παιδιά. Κάνει φίλους παντού και όλοι την αγαπούν. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι πια επιθετική με τα άλλα παιδιά. Άρα, είναι ένα φυσιολογικό κορίτσι. Όπως γράφει η μητέρα, δεν είναι τέλεια. Έχει ελαττώματα. Η μητέρα, ωστόσο, δεν την θεωρεί υπερπληκισμένη». Δημοσιογράφος: «Κυρία Ντολτό, το ερώτημά της όμως αυτής της κυρίας είναι το εξής. Γιατί δεν έχουν γίνει δομές για τα παιδιά που προχωρούν γρηγορότερα από τα άλλα? Εμείς υιοθετήσαμε αυτή τη λύση για να την αφήσουμε να πηδήξει 2 τάξεις. Πιστεύετε ότι θα είναι επιζήμιο για αυτήν?» Και απαντάει η Ντολτό: «Όχι, πιστεύω ότι έκαναν πολύ καλά επειδή παράλληλα έχει πολλά ενδιαφέροντα.
Γιατί να μην πειδατάξεις ένα παιδί που προηγείται παντού και όχι μόνο στο σχολείο, όπως συμβαίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις σαν αυτή? Υπάρχουν παιδιά που έχουν απόλυτη ανάγκη από έναν κανονικό ρυθμό ζωής και από τις οδηγίες μεγαλύτερων παιδιών. Με την προϋπόθεση όμως ότι η ανάπτυξή τους είναι ομοιογενής. Διότι βλέπουμε παιδιά με πολλές δυνατότητες στη σκέψη να μην ξέρουν να ντυθούν, ούτε να ασχολούνται με τίποτε άλλο παρά μόνο με τη ζωή της φαντασίας τους, να μην τα καταφέρουν μέσα στην πραγματικότητα ούτε στην κοινωνική τους ζωή. Μένουν πίσω στο συναισθηματικό τομέα και προσκολλημένα στη μητέρα τους. Βεβαίως αυτά τα παιδιά δεν είναι πρικισμένα, επειδή ακριβώς δεν έχουν μια ομοιογενή εξέλιξη. Το πρικισμένο παιδί όμως είναι ένα παιδί με μια πλούσια ιδιοσυγκρασία που θέλει τα πάντα, όπως λέμε, και που προστατεύεται επίσης από οτιδήποτε παρισφρεί μέσα στις επιθυμίες του και μέσα στη ζωή του. Μερικές φορές δημιουργούν στα υπερεφή παιδιά διαταραχές συμπεριφοράς επειδή δυστυχώς θέλουν να τα αναχαιτήσουν, να τα εκπαιδεύσουν, να τα δαμάσουν, μια και παίρνουν πολλές πρωτοβουλίες. Πράγματι, είναι πολύ κουραστικά τα παιδιά που ρημάζουν πρόωρα στην κινητικότητα, στην περιέργεια, στις δεξιότητες, στις επιθυμίες. Είναι κουραστικά για τους γονείς. Είναι σημαντικό ότι αυτό το κορίτσι δεν πήδηξε τάξη κατά τη διάρκεια της σχολικής της ζωής, γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Ξεκίνησε τη φίτησή της κατευθείαν από την πρώτη δημοτικού, σε ηλικία 5 ετών όμως. Μετά το τέλος της δευτέρας τάξης και καθώς γνώριζε τα πάντα, η δασκάλα είπε «Πρέπει να πάει σε άλλη τάξη, γιατί στην επόμενη επαναλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπο η ύλη της δευτέρας τάξης και θα βαρεθεί». Αυτό λοιπόν δεν είναι κακό, αφού το παιδί άρχισε στην πραγματικότητα τη σχολική του ζωή με τις μικρές τάξεις που ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντα που είχε τότε. Το δύσκολο είναι όταν ένα παιδί πηδήξει την πέμπτη λόγου χάρη ή την έκτη τάξη ή την πρώτη γυμνασίου, γιατί ήδη έχει κάνει φίλους και τους έχει συνηθίσει. Αυτό το κορίτσι όμως μπήκε σε μια τάξη όπου μπορούσαν να ανταποκριθούν πράγματι στην ανάγκη της για εργασίες, στην ταχύτητα με την οποία ενεργαζόταν, μια και μάθαινε τα πάντα πολύ γρήγορα και η δασκάλα δεν ήξερε πώς να την απασχολήσει. Τώρα η μητέρα βέβαια ανησυχεί με τη σκέψη μήπως έρθει κάποια στιγμή που η κόρη της θα καμφθεί. Να σας πω, δεν το πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι φοβερό. Αν διαισθανθούν ότι κουράζεται και ότι υποφέρει από την κόπωση σε μια μεγαλύτερη τάξη, θα μπορούσε ίσως να επαναλάβει αυτή την τάξη αλλάζοντας σχολείο ή μένοντας στο ίδιο σχολείο και αλλάζοντας δασκάλα. Δεν μπορεί όμως κανείς να το ξέρει εκ των προτέρων. Εξάλλου, έχει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Έχει πολλούς φίλους. Είναι ένα κορίτσι με απόλυτη ομοιογένεια στην εξέλιξή της και δεν αντιμετωπίζει τη δυσκολία που έχουν μερικά παιδιά σπρωγμένα σε σχέση με το σχολείο. Είναι ανησυχητικό όταν προηγείται μόνο η σχολική απόδοση και τα υπόλοιπα δεν την ακολουθούν. Εδώ όμως πρόκειται για ένα παιδί που μου φαίνεται ότι αποτελεί εξαίρεση. Συγχαίρουν τους γονείς που την ανέθρεψαν χωρίς να ανακόψουν την εξέλιξή της, επειδή όταν ήταν μικρή φαινόταν τόσο επιθετική και τόσο ανεξάρτητη.

Στο σημείο αυτό βλέπουμε, αγαπητοί γονείς, πόσο σημαντική είναι η αναγνώριση και η σωστή διαχείριση των αναγκών ενός υπερεφιούς παιδιού ή πρικισμένου παιδιού από τους γονείς, το σχολείο και το ευρύτερο περιβάλλον. Σήμερα ευτυχώς έχουμε εργαλεία διαγνωστικά και εξειδικευμένους παιδιάτρους στην αναπτυξιακή παιδιατρική που βοηθούν στην αναγνώριση των δεξιοτήτων ή των δυσκολιών που μπορεί να έχει ένα παιδί, οπότε να κατευθύνουν ανάλογα την εκπαίδευσή του και την ενασχόλησή του με ό,τι θα μπορούσε να βοηθήσει την εξέλιξή του. Εύχομαι και ελπίζω ότι όλοι οι γονείς θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες και με αυτό θα κλείσουμε για σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας, ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύτη όδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσουν αγαλόμενος όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ίδερην, ως εγάζων εν είδαστε υπερώω αυτού. Ότι θύη συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών τη γήν επ' την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσεται εις ον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπο νόνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρεδεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξ αγωστέρων πηγά σε φάραξιν, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες εχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψος η τεροδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότος και ηγένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και εμπρίχωρος. Εκεί ερπετάνουν και συναριθμός ο μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπτασα σε βέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος όπως δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο ταρακτήσονται. Αντελεγείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ιστοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίου. Εκλείπτεν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εκσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Κλησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, και πάσε Χριστώ ημών αδελφότητος, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσα και αρφυλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας μονής τάχτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και τοπής οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: Πάσαν τη ζωή ημών, στο το Θεό παραχθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων και αδελφών.

0: Μονή ταύτη και υπέρ το περαιστό των αδελφών ημών των απεδεχομένων των παρασουμέγα και πλούσιων
1: έλεος.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Καταξίωσον Κύριε τη εσφαίρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός σου Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου φημάς καθάπερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσμε συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και

εξ ανθρώπων ανέμεντε βοήθεια, αλλά τόσο περιμένοντο έλειο και τη είναι απεδεχόμενη σωτηρία, που διαφύλαξαν την παντή καιρό, έκανε την παρούσα την εσπέρα, την προσούσα νύχτα παντό εχθρού, ο πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένον, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίγκια και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: αποκάλυψη εθνών και δόξον Θεού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείγες αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείγες αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγκυση μας πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις ουσιών.

0: χριστιανών στεγή αυτού εκκλησία, τη ιερά μονή τάφτη, την πόλη τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν.
2: Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και δοξωτέρα της Κρήτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούς αδυνόντως ο τρόπος σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια ήγη σε αιώνας τον αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγει ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο δόξα σε Χριστός ο ηθινός Θεός ημώτες πεζίες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Δημίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία των Παναγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών των υπονένειων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ του Δημίου και Ενδόξου, προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Προδράνου και του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ιωνά, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνω με την προσεχή Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Ακριβνία στο Καθολικό της Ιεράς Συμμονής που ενάτης βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη της Αναπομιδής των Λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Νεοφύτου του Εγκύπρου.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Έτσι θεμελιώνεται ο δρόμος για το Θεό. Όταν προχωρά κανείς τη ζωή με πολλή υπομονή, με ταπεινοφροσύνη, χωρίς εγωισμό, με ηρεμία, με αυτά μπορεί να κερδίσει ο άνθρωπος μέσα του το καλό. Και όταν λέμε καλό, εννοούμε τον ίδιο το Θεό. Αυτό ορίζουν οι εντολές που ανοίγονται σαν χιλιόμετρα δρόμου μπροστά μας και σαν πινακίδες της βασιλικής οδού που ανεβάζει όσους την ακολουθούν στην πόλη του ουρανού. Οι εντολές λένε: μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό. Μακάρι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους. Μακάρι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους. Μακάρι όσοι φέρνουν ειρήνη στους ανθρώπους. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Τρεις είναι οι καταστάσεις των ανθρώπων. Ο ένας αφήνει ελεύθερο το πάθος του να εκδηλώνεται, ο άλλος δεν το αφήνει να εκδηλωθεί και ο τρίτος το ξεριζώνει. Αυτός που το αφήνει να εκδηλωθεί ενεργεί όπως του υπαγορεύει το πάθος, σαν αυτό να ήταν δικαίωμά του. Αυτός που δεν επιτρέπει στο πάθος να εκδηλωθεί, ούτε το αφήνει ελεύθερο, ούτε και το κόβει. Αντίθετα, το εξετάζει και το ξεπερνάει τη δύσκολη στιγμή, αλλά δεν πάβει να το έχει. Και αυτός που ξεριζώνει το πάθος είναι όποιος αγωνίζεται και κάνει τα αντίθετα από αυτά που του υπαγορεύει το πάθος του. Γι' αυτό σας λέω πάντα να φροντίσετε να κόψετε τα πάθη σας πριν σας γίνουν συνήθεια. Αβάς Δωρόθεος.

Ο θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμώνουν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στενοχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μύγα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται. Και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε, εάν δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό. Και αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάτι που σκάει και εκρήγνεται. Μπορεί να σπάσει σε κομμάτια και να πάθει συχνά μεγαλύτερο κακό από το κακό που προκάλεσε. Μέγας Βασίλειος.

Οι μέλισσες δεν μπορούν ποτέ να μπουν σε ακάθαρτο σκεύος. Γι' αυτό οι μελισσοκόμοι ραντίζουν τον τόπο με θυμιάματα και μοίρα και ευωδίες και βάζουν αρωματικά κρασιά και ό,τι άλλο αρωματικό υπάρχει στα κελιά στα οποία θα ξαναμπούν, αφού προηγουμένως βγουν έξω. Ο σκοπός είναι να μην τις ενοχλήσει όταν επιστρέφουν οι δυσάρεστοι οσμοί και φύγουν πάλι. Σαν τις μέλισσες. Έτσι γίνεται και με το Άγιο Πνεύμα. Η ψυχή μας είναι αγκείο. Κελί είναι που μπορεί να υποδεχθεί τα σμήνη των πνευματικών χαρισμάτων. Αν όμως μέσα της έχει χολή και πικρία και θυμό, τα σμήνη πετούν και φεύγουν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Επειδή η αμαρτία στο βάθος της δεν είναι παρά κακία και υπερηφάνεια, πρέπει να θεραπεύουμε κάθε αμαρτωλό με την αγαθότητα και την αγάπη. Είναι αυτό μια μεγάλη αλήθεια που συχνά τη λησμονούμε. Πράγματι συχνά, πολύ συχνά, ενεργούμε αντίθετα προς αυτή την αλήθεια. Προσθέτουμε κακία στην κακία. Αντιθέτουμε υπερηφάνεια στην υπερηφάνεια. Έτσι η αρρώστια μεγαλώνει εξαιτίας μας και δεν υποχωρεί. Αντί να τη θεραπεύουμε, την επιδεινώνουμε. Κύριε, ελέησέ μας. Απάλυνε την καρδιά μας. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Στην αρχή του δρόμου, για να νικήσεις το θυμό, σωπαίνουν τα χείλη σου, ενώ η καρδιά σου είναι ταραγμένη. Στα μισά του δρόμου σωπαίνουν οι σκέψεις σου, ενώ η ψυχή σου έχει ελαφριά ταραχή. Και στο τέρμα έχεις ακίμαντη γαλήνη, ενώ φυσούν ακάθαρτη άνεμη. Οργή είναι να μένεις προσκολλημένος σε κάποιο κρυμμένο μίσος, δηλαδή να επιμένεις να θυμάσαι το κακό που σου έκαναν. Οργή είναι να θέλεις να κάνεις κακό σε αυτόν που σε πλήγωσε. Θυμός είναι ευμετάβολη συμπεριφορά και ασχημοσύνη της ψυχής. Ακρότατο όριο πραότητας. Και μπροστά σου ακόμα, όταν βρίσκεται αυτός που σε ερεθίζει, εσύ να έχεις διάθεση γαλήνια και αγαπητική για αυτόν στην καρδιά σου. Αντίστοιχα, ακρότατο όριο θυμού. Και μόνος όταν είσαι, να τα βάζεις με λόγια και κινήσεις με αυτόν που σε στενοχώρησε και να γίνεσαι θηρίο. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης. Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφύλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφύλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες από αύριο μέχρι και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα επισκεφθεί την Silicon Valley, θα μιλήσει για επενδύσεις και θα βρεθεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει από τον Καναδά στη Νέα Υόρκη για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κρατικών αξιωματούχων αλλά και ευρύτερα των πολιτών προκαλεί το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο στοιχεία επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Υπουργών, Στρατιωτικών και Στελεχών κρίσιμων κρατικών υπηρεσιών εμφανίζονται διαθέσιμα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δυσπρόσιτη δασική έκταση στο Λουτράκι Πέλλας πριν από 2 ώρες. Πρώτο στις εκλογές στη Γερμανία το ακροδεξιό κόμμα, καταστροφικό αποτέλεσμα, λέει ο καγκελάριος Μέρτς. Μια έκρηξη ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν δυνάμεις υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα και αύριο παρόμοιες οι θερμοκρασίες με τις σημερινές.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Οι αναθεματισμοί της Συνόδου του 1341 περιελήφθησαν εις το τυπικό της Κυριακής της Ορθοδοξίας, εις το Τριώδιον. Η απόφαση αυτή δεσμεύει κάθε Ορθόδοξο θεολόγο.

Ο Θεός κινείται προς τον άνθρωπο και τον εναγκαλίζεται δια της δικής του χάριτος και ενέργειας, χωρίς να εγκαταλείπει το φως το απρόσιτον εντός του οποίου ενικεί.

τελικός σκοπός της θεολογίας του Παλαμά ήταν να υπερασπιστεί την πραγματικότητα της χριστιανικής εμπειρίας. Η σωτηρία είναι κάτι περισσότερο από τη μετάνοια.

Αυτή δε η ανανέωση δεν επιτυγχάνεται με την απαλλαγή από ορισμένες φυσικές ενέργειες που συνεπάγεται η πλασματική ύπαρξη του ανθρώπου.

Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία του Παλαμά επηρεάζει το όλο θεολογικό σύστημα, ολόκληρο το χριστιανικό δόγμα. Αρχίζει με τη σαφή διάκριση μεταξύ φύσεως και θελήσεως του Θεού.

Ο ίδιος ο Παλαμάς προέβλεπε το μέγεθος των συνεπειών της βασικής του διακρίσεως. Εάν δε την αποδεχθεί κανείς, έλεγε, θα ήταν αδύνατο να διακρίνει σαφώς μεταξύ της γεννήσεως του Υιού και της δημιουργίας του κόσμου, δεδομένου ότι αμφότερες είναι έργα της ουσίας. Θα είχε δε ως συνέπεια την πλήρη σύγχυση του δόγματος της Αγίας Τριάδος.

Ο Παλαμάς παραθέτει χωρίων του Κυρίλου Αλεξανδρίας, αλλά στο σημείο αυτό ο Κύριλλος απλώς επαναλαμβάνει τα λεχθέντα από τον Μέγα Αθανάσιο. Αντικρούοντας τον αριανισμό, ο Μέγας Αθανάσιος επισήμως τόνιζε την στοιχειώδη διαφορά μεταξύ ουσίας υφήσεως αφενός και βουλήσεως αφετέρου.

Ο Θεός υπάρχει και επομένως ενεργεί. Υπάρχει κάποια αναγκαιότητα εις το θείο νόν, όχι βεβαίως καταναγκαστική αναγκαιότητα, ούτε πεπρωμένο, αλλά αναγκαιότητα αυτοϋπάρξεως.

Η διάκριση αυτή κατ' ουδένα τρόπο αποτελεί συμβιβασμό με τη θεία απλότητα. Αποτελεί πάντως πραγματική διάκριση και όχι απλώς λογικό τέχνασμα. Ο Παλαμάς κατενοεί πλήρως την αποφασιστική σπουδαιότητα αυτής της διακρίσεως. Επί του σημείου αυτού ήταν αντάξιος διάδοχος του Μεγάλου Αθανασίου και των ιεραρχών της Καπαδοκίας.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-papaki-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάψας τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίση πάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν η γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνής ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνε ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

Η ξαστεριά του αδέσποτου. Φοβήθηκα τις πρώτες εντυπώσεις, καθώς ποτέ σχεδόν δεν ήταν αντάξιες προσώπων και καταστάσεων, και εγώ δεν είχα τη σοφία να περιμένω την προοπτική μακρότερου χρόνου. Με την αένα ηρωή μέσα και γύρω, πρώτο ζητούμενο θα έπρεπε να είναι ο ρυθμός, που θα μας οδηγήσει, όπως ο μύτος της Αριάδνης, να σκοτώσουμε το κτίνος που χασμωδεί στην παρορμητική αμεσότητα, κι ύστερα να βγούμε στην ξαστεριά του αδέσποτου, δικαιωμένοι από τους καθαρμούς της πάναγνης κόρης.

Καταργημένα νομίσματα Β. Δεν την ακούμε πια συχνά όπως πρώτα, παρά σε λίγα γραφικά χωριά, κι ίσως γι' αυτό ακριβώς την προσέχουμε σήμερα περισσότερο από πρώτα, την αείποτε άμουση θεωρούμενη φωνητική παρέμβαση του γαϊδάρου. Πώς είναι δυνατόν αυτό το ειρηνικό κατοικίδιο, λέμε, με τόση υπακοή και ταπείνωση, να έχει μια τόσο θορυβώδη φωνή? Θα ρεις πως ξαφνικά λύθηκαν 10 σκουριασμένες τροχαλίες ή των γειτονικών καταστημάτων τα ρολά και έπεσαν πάνω στο ανυποψίαστο κεφάλι σου, καθώς ο Κυρμέντιος απλώς πήγε να χαιρετήσει τον ήλιο ή να δηλώσει σιωπηλή αλληλεγγύη σε διερχόμενο ομογενές υποζύγιο. Κι όμως, αν και ιδιαιτέρως κατανυκτικός ο χαμηλότονος ανθρώπινος λόγος που με κατεβασμένα μάτια κάτι πάει να ψελίσει για το άρρητο μυστήριο στη ροή του φθαρτού, δεν είναι λιγότερο συγκλονιστικός ο ανεπιφύλακτος αλλαλαγμός του γαϊδάρου, που δεν κουράζεται να κάνει ουρανομίκη θούριο την περιφρονημένη καθημερινότητα.

Ζόναρς. Έμεινε πια σχεδόν μοναδικό αυτό το καφέ ζαχαροπλαστείων στην περιόνιμη οδό Πανεπιστημίου, με κύριους θαμώνες απόστρατους ή συνταξιούχους, αλλά και κάποιους άλλους εμφανώς εν ακμή, που εντούτοις επιμένουν να συντηρούνται πρωτίστως με αναμνήσεις ήδη από τώρα, λόγω της ταραγμένης εποχής. Τα περισσότερα γκαρσόνια ηλικιωμένοι μοιάζουν διδάσκαλοι αλωτινού καιρού, που εμπνέουν θαλπορή και σεβασμό τόσο πολύ, ώστε όταν έρχεται ο λογαριασμός στο τέλος, να σε προβληματίζει σοβαρός το φιλοδόρημα.

Φωτός ανάδοχη. Στη Σταυρονικήτα, ο ναός του Καθολικού, με λειτουργό τον εκγαλίας πατέρα Αμβρόσιο, ιερουργούσε ήδη από τις μικρές ώρες μετά το μεσονύκτιο, την βάπτιση της νέας μέρας, που δεν έλεγε να χαράξει πριν το ειδωλολατρικό φως των Ελλήνων αποταχθεί το σατανά και πάση της έργης αυτού, συνταχθεί δε ανεπιφυλάκτος το Χριστό και προσκυνήσει αυτό ως βασιλή και Θεό, έχοντας αναδόχους λευχημονούντας, καθώς ψάλουν το χιτόνα μη παράσχου φωτεινών, τους μελανοχίτονας αδερφούς του ιερού κοινοβίου, ήγουν ολόκληρη τη συνοδεία τείχονος ιερομονάχου.

Επιβαλλόμενο σχόλιο. Το να συμπεριφέρεσαι με την ίδια τρυφερότητα στο πρόσωπο του ανεπανάληπτου συνανθρώπου, στα επιμέρους είδη του ζωικού βασιλείου που δεν ευλογήθηκαν να εξελιχθούν ως την υψίστη βαθμίδα, στα δέντρα ακόμη ή τα εν γέννη φυτά της εν προνοία και εκτιρμής διαρθρωμένης ανεξερεύνητης κλίμακος της κτιστής δημιουργίας, ή το να κουμπάς με την ίδια ευλάβεια το σώμα της γης, ανεξαρτήτως αν είναι χώμα ή θάλασσα, μακρινά αστέρια, μάζες φωτός ή αέρα, σαν να επρόκειτο για την ατομική σου τη σάρκα, να είσαι βέβαιος, δεν είναι εφάμαρτος πανθεϊσμός, μήτε χονδροειδής ειδωλολατρεία. Είναι απλώς η προσπάθεια συνεπούς προσαρμογής στην απόλυτη χάρη της θεήλα της φύσεώς σου, που δεν ισοπεδώνει επουδενή όσα διέκρινε ο πάνσοφος δημιουργός διούς ιδελόγους, αλλά μονάχα τα γεραίρη ενιαίως, γνωρίζοντας ότι μόνον μέσα από τα κτιστά, ορατά ή αόρατα, δοξάζεται θεοπρεπώς ο Κύριος των δυνάμεων.

Πένθος κοινού δωματίου. Δεν συνέβη τίποτε το ιδιαιτέρως τραγικό. Εν τούτης, το ταπεινό δωμάτιο έχει μια όψη πένθυμη που δεν την αντέχει ο εξαντλημένος ένικος, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας, καθώς μαδούν οι σουβάδες δίχως τον ελάχιστο άνεμο και οι κατσαρίδες πηγαινοέρχονται σαν λιλιπούτια παιδικά εξαρθρωμένα τρενάκια. Ο δε ήλιος του απογεύματος δεν συγκινείται καθόλου να καθυστερήσει 5 μονάχα λεπτά, όχι παραπάνω, τη λύση του δράματος.

Οικονομία εν σπατάλη. Τη νύχτα συντελούνται κάποιες περίεργες διεργασίες στο διπλό μεν χάριν ανέσεως πλην μοναχικό σου κρεβάτι, και αυξομοιώνουν θαρρείς του κορμιού σου το μήκος ανάλογα με τις έγνοιες και τους καημούς που τυραννούν τη γρηγορούσα συνείδηση. Τότε είναι που αναγκάζεσαι να τεντωθείς διαγωνίως για να χωρέσεις έστω σωματικός στις δεδομένες σταθερές, οικονομώντας εν σπατάλη τα ανοικονόμητα.

Το φεγγάρι. Αφύσικο απόψε το φεγγάρι, τόσο ψηλά στον ουρανό, γιατί μας έχει συνηθίσει σε ένα άλλο ήθος, να μπαινοβγαίνει δηλαδή στη ζωή μας σαν ενσυνείδητη βούληση, ρυθμίζοντας με ηλεκτρονική ευαισθησία όχι μονάχα τις μέρες του μηνός ή τα νερά της παλήριας, αλλά και τα προσωπικά μας συναισθήματα, ακαταμάχητος κυρίαρχος του ψυχισμού μας.

αστήρο πρωινός. Το μικρό σκάφος που χαράσει το γυαλί της θάλασσας, απόφαση απροσδόκητη στο πεπρωμένο, οριμαγδός την οχέλεια του μηδενός, το στίχημα των ψαριών, το χαμένο.

Σάμος. Μονάχα εδώ μπορούσε ο Πυθαγόρας να υποψιαστεί τη μαγεία αριθμών και αριθμών. Η ηλιά με τα μπέλη, συμφωνία οριζόντιας ειρήνης, και αμέσως στη συνέχεια το κυπαρίσι, ακίμητη φλόγα του κατακόρυφου, αλλά λαγμός ανυπότακτος του άρχοντα λυκούργου λογοθέτη. Απέναντι, στα 700 μόνο μέτρα, η Τουρκία, όχι απλώς ορίζοντας. Και το κάστρο, κουρελιασμένο να αντιστέκεται στον ημερονύχτιο εφιάλτη.

εξώνυχος. Έτσι καθώς βιοπαλαίει ο λιμερής, έχει στραβοπατήσει τα παπούτσια και εκείνα, όπως κέβρωσαν προς τα μέσα και δυσκολεύουν το βήμα του, έγιναν μια ακόμη αφορμή να φανταστώ πόσο κλεισμένη πρέπει να είναι η ψυχή του.

Άγγελοι στον Νέστορα Μάτσα. Οι άγγελοι, όντα μεθόρια ανάμεσα στο χτιστό και το άκτιστο, θα έχουν πάντα να πουν περισσότερα από όσα μέχρι τώρα μπόρεσαν να μεταδώσουν, δηλαδή από όσα εμείς μπορέσαμε να ακούσουμε. Οι άγγελοι θα μένουν πάντα η ανεξάντλητη υπαινιγμή του Θεού πάνω από έναν κόσμο που έχει αυτιά, αλλά εντούτοις μήτε ακούει, μήτε υπακούει, γιατί προτιμά να οτακουστεί.

Γυμναστική. Αυτή η τόσο ελληνική φιλοδοξία με το εκ πρώτης όψεως ακίνδυνο όνομα έχει προοπτικές αδιφάγους. Ζητά να σε γυμνώνει προοδευτικά μέχρι να κουμπίσει στο χώμα, στην κυριολεξία κατάσαρκα.

Η αχάριστη γάτα. Το βασικό στοιχείο του σύμπαντος απέναντι στον άνθρωπο είναι η αδιαφορία. Παύλος Μάτισης. Η δωρεάν συνεχής επιμιξία των στοιχείων της φύσεως με το σώμα, ακόμη και με τη συνείδηση του ανθρώπου, φαίνεται δεν αρκούν για να δώσουν νόημα υποχρεωτικό στη λέξη ενδιαφέρον, και έχουμε ισολογισμούς αχάριστης γάτας που προτιμά να κλείνει τα μάτια καθώς της πετάμε ψωμί.

Διαμαρτυρία των λέξεων. Πότε επιτέλους θα μάθουν οι σοφοί να διαβάζουν σωστά τις λέξεις, να μην τις χρησιμοποιούν δηλαδή καθώς οι τυφλοί τα νομίσματα. Ενδιαφέρον πώς μπορεί να χωρέσει εκεί που η πρόνοια τα φέρνει όλα σε σύγκληση, υπερνικώντας τη διαφορά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, «Σπασμένη συνειρμή», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ. Η ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα για ένα θέμα που έχει να κάνει με την τεχνολογία, συγκεκριμένα με την σύγχρονη τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία και τον ρόλο της στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και από τον τίτλο, είναι πολύ μεγάλο το σημερινό θέμα και εμείς στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε όσο μπορούμε έτσι περισσότερες πτυχές αυτού του τεράστιου ζητήματος που σίγουρα μας απασχολεί και θα μας απασχολεί και στο μέλλον. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Τσιρώνης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας του σύγχρονου και χριστιανικού πολιτισμού στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να μιλήσουμε.
0: Δική μας η χαρά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, γιατί όντως είναι πολύ μεγάλο το σημερινό μας θέμα, κύριε Τσιρώνη, πώς η σύγχρονη τεχνολογία, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μιλάμε για σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, επηρεάζει, αν επηρεάζει μάλλον και πώς, τόσο τον τρόπο που σκεφτόμαστε όσο επίσης και τον τρόπο που μιλάμε και δημιουργούμε ως άνθρωποι, έτσι, ως ανθρώπινες κοινωνίες.
1: Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι θέτεται ένα κέριο ζήτημα για την εποχή μας, κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και σε επιστημονικό αλλά και σε καθημερινό επίπεδο και σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Νομίζω ότι μέσα από τη συζήτηση θα έχουμε την ευκαιρία να σας εξειδικεύσω και ορισμένες περιπτώσεις, αλλά τώρα θα μπορούσα καταρχάς να σας πω ότι σίγουρα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η τεχνολογία επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που διαμορφώνουμε την ηθική μας κρίση και τις επιλογές μας, καθώς δεν είναι ένα, ας το πούμε έτσι, ουδέτερο μέσο τεχνολογικής ανάπτυξης. Η σύγχρονη τεχνολογία δηλαδή που έχει να κάνει με τα ψηφιακά μέσα, τη μεταφορά επικοινωνιών, δεδομένων, εικόνων και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι μια νέα μορφή καφετιέρας, να σας το πω έτσι απλοϊκά, αλλά είναι μια μορφή τεχνολογίας που διακρίνει το δικό μας κόσμο από προηγούμενα πολιτισμικά μοντέλα. Είναι μια τεχνολογία η οποία, όπως έχω πει επανειλημμένως, είναι ολιστική και εμπεδωμένη. Αγγίζει δηλαδή όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής και όλη την ανάπτυξη του πολιτισμικού μας μοντέλου. Από το πώς επικοινωνούμε και τι βλέπουμε μέχρι το τι μαθαίνουμε και πώς διαμορφώνουμε τη στάση μας απέναντι στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Είναι μια, όπως είπατε, είναι ένα, θα λέγαμε, ολιστικό φαινόμενο, κύριε καθηγητά, η σύγχρονη τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη μας επηρεάζει όντως τόσο πολύ, επιδρά δηλαδή στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στο τι επιλέγουμε, τι επιλογές κάνουμε, όπως είπατε, στην κριτική μας ίσως σκέψη και ικανότητα, αλλά και στο τι θέλουμε τελικά να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε.
1: Ναι, απολύτως, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να το έχουμε μελετήσει και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό πολλοί ακαδημαϊκοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα έχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι η τεχνολογία όπως τη γνωρίζουμε εμείς σήμερα με τη μορφή της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών μέσων δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο το εφαρμόζουμε σε μία ή σε μία άλλη περίσταση κατά τη δική μας ελεύθερη βούληση, αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία φιλτράρει κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο, τις ιδέες, τις εικόνες που μπορεί να έχουμε γι' αυτό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του, συγχωρήστε μου τα αγγλικά, το ονομάζουμε micro-targeting, δηλαδή μας εμφανίζονται διαρκώς επιλογές οι οποίες φαίνεται κατά τον αλγόριθμο να ταιριάζουν στις επιθυμίες μας. Και αυτό μπορεί να μας δημιουργεί μια βολική, αν θέλετε, αμηχανία, δηλαδή αντί να χρειαστεί να ψάξω όλα τα βιβλία που με ενδιαφέρουν, ο αλγόριθμος μου προσφέρει μια σειρά από βιβλία που σύμφωνα με τα δεδομένα μου και τις επιλογές μου του παρελθόντος υποθέτει ότι θα με ενδιαφέρουν. Στην πραγματικότητα όμως αυτό διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εγώ αναζητώ και μαθαίνω τα πράγματα μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο φίλτρο.
0: Ναι.
1: Και αυτό το φίλτρο ενσωματώνει αξίες, ενσωματώνει προτεραιότητες, ενσωματώνει μοντέλα. Συνεπώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνουμε σε καθημερινή βάση τι πραγματικά έχουμε σκεφτεί εμείς ότι θέλουμε και τι είναι αυτό το οποίο μας δόθηκε να επιλέξουμε μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη γκάμα επιλογών.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό το micro-targeting εδώ που είπατε, χρησιμοποίησατε έναν ξένο όρο, ξενικό όρο, αγγλικό όρο. Από πώς μάλλον φτάσαμε μέχρι εκεί μέσω των ψηφιακών μέσων, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, κύριε Τσιρώνη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα ξεκίνησε μέσα από πολύ απλές και καθημερινές πράξεις. Όλοι έχουμε προσέξει ότι οι διαφημίσεις που μας εμφανίζονται είναι πολύ κοντά σε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Γιατί μέσα από τις αναζητήσεις μας ή μέσα από προηγούμενες αγορές μας ο αλγόριθμος μας παρουσιάζει αυτό που είναι πιο κοντά στο ενδιαφέρον μας. Η πιο γνωστή ιστορία είναι με τις ταινίες. Όλοι ξέρουμε ότι στις μεγάλες πλατφόρμες σήμερα μας προτείνονται ταινίες που υποτίθεται ότι θα μας ενδιαφέρουν σύμφωνα με αυτά που έχουμε επιλέξει. Αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κερδίζει χρόνο, κερδίζει κόπο, δεν χρειάζεται να αναζητήσει, του προσφέρεται μια συγκεκριμένη επιλογή. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι αυτή δεν είναι μια ελεύθερη επιλογή, αλλά είναι σαν μια επιλογή που γίνεται στα ράφια ενός σούπερ μάρκετ. Ξέρετε, μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε με την αυστηρή προϋπόθεση ότι αυτό υπάρχει στα συγκεκριμένα ράφια. Είναι δύσκολο να σκεφτούμε άλλα πράγματα, να γνωρίσουμε νέες καταστάσεις ή να αντλήσουμε γνώσεις οι οποίες είναι έξω από το φάσμα αυτό. Έχει να κάνει λοιπόν με την αυτονομία μας, έχει να κάνει με την ελευθερία, έχει να κάνει με το πώς προσεγγίζουμε πηγές οι οποίες δεν φαίνεται να είναι τόσο λαοφιλής, και έτσι έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στάση απέναντι στα πράγματα. Το φαινόμενο αυτό έχει μελετηθεί και ως προς τις θρησκευτικές παραμέτρους της, τι μαθαίνουμε για το θρησκευτικό φαινόμενο, και ως προς τις πολιτικές διαστάσεις της, πώς διαμορφώνουμε την ψήφο μας με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Ξέρετε, ζούμε σε έναν πλανητικά συνδεδεμένο κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να αναζητήσει όλες τις πληροφορίες για ένα γεγονός, είτε αυτό αφορά στη θρησκεία, είτε στην πολιτική, είτε στην κοινωνία. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτά που εμφανίζονται μπροστά μας, χωρίς την πραγματικότητα να κατανοούμε ότι έχουμε μια πολύ περιορισμένη και αξιακά διαμορφωμένη πριν από τη δική μας επιλογή για τα πράγματα.
0: Ναι, είναι κάπως σαν να μπαίνουν τα πράγματα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, ίσως επειδή είπατε και εσείς δεν έχουμε να κάνουμε μια ελεύθερη επιλογή κατά βάση, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος σήμερα μοιάζει να είναι πελαγωμένος μπροστά σε απειράριθμες επιλογές. Όμως οι επιλογές μας είναι πάντοτε πιο κοντινά αυτές που μας παρουσιάζονται μπροστά μας. Και το ζήτημα της ελευθερίας και το ζήτημα της πληροφόρησης είναι κέριο σε αυτή την κατάσταση, διότι το πώς διαμορφώνουμε τις αξίες μας και πώς διαμορφώνουμε την ηθική μας κρίση έχει να κάνει με το τι κατανοούμε και τι μαθαίνουμε. Όταν λοιπόν κάποιες κοινότητες, κάποιες ομάδες ή ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας έχει μικρότερη πρόσβαση σε αυτό που θα ονομάζαμε έτσι best-seller επιλογή, είναι πιθανό να μην τη μάθουμε και ποτέ.
0: Ναι.
1: Και η φωνή κάποιων ανθρώπων, η αλήθεια μιας κατάστασης, να μην φτάσει ποτέ μπροστά στα μάτια των ανθρώπων εκείνων που θέλουν να διαμορφώσουν την ηθική τους κρίση.
0: Παρά το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να θεωρήσει, κύριε Τσιρώνη, ότι έχουμε, οι επιλογές μας είναι πάρα πολλές και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των ψηφιακών μέσων, στο κινητό μας, έτσι συνήθως, στον υπολογιστή μας, στο τάμπλετ, οπουδήποτε, είναι πραγματικά πάρα πολλές. Είναι τεράστιος ο όγκος τους. Εκεί ίσως υπάρχει και ένα ζήτημα, μπορεί να προκύπτει κάποιο ζήτημα όσον αφορά το αν τελικά είμαστε πληροφορημένοι ή ενημερωμένοι, αν ισχύει το ένα ή το άλλο.
1: Έχετε δίκιο που το θέτετε αυτό. Έχουμε κατανάλωση πληροφορίας και όχι κατανόηση της πραγματικότητας. Mm-hmm. Και αυτό έχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ τους. Και αν θέλετε μπορούμε να το συνδέσουμε και με διάφορες εξελίξεις του καιρού μας, για να δείτε ότι πόσο μεγάλη απήχηση έχουν πρακτικές σήμερα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. Δηλαδή δύσκολα μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία αγγίζουν το βάθος της ψυχής μας, μαθαίνουμε όμως πάρα πολλά πράγματα για πρακτικές οι οποίες είναι, συγχωρήστε με και πάλι τον αγγλικό όρο, αλλά αποδίδει πάρα πολύ το καταναλωτικό νεύμα. Αυτά που είναι best seller ή popular διακινούνται μαζικά, κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι αυτή είναι και η πραγματικότητα. Και έτσι, όσο απίθανο και αν μας φαίνεται μετά από ένα τραγικό γεγονός, η επιλογή για την ψυχική μας υγεία ή και η επιλογή για την υγεία μας μπορεί να μην είναι μια επιλογή που βασίζεται σε πραγματική κατανόηση των δεδομένων, αλλά στην κατανάλωση διαφημίσεων ή και στοχευμένων ενημερώσεων, οι οποίες μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αυτές είναι οι επιλογές μας. Και κυρίως, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω, το σπουδαιότερο είναι ότι αποδυναμώνουν τη θέλησή μας να ψάξουμε βαθύτερα. Mm-hmm. Αποδυναμώνουν την ηθική μας κρίση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι να φτάσει η ανθρωπότητα σε ένα σημείο που να μην μπορεί να διανοηθεί να έχει ηθική κρίση χωρίς τη βοήθεια αλγορίθμων.
0: Ναι. Ναι. Αυτό που, η πολύ ωραία φράση έτσι νομίζω που χρησιμοποιήσατε, τη συγκράτησα, έχουμε κατανάλωση πληροφορίας, όχι κατανόηση πραγματικότητας. Mm-hmm. Αυτό πώς μπορεί να επηρεάζει ενδεχομένως, κύριε Τσιρώνη, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που, αν θέλετε, μιλάμε, τον τρόπο που σχεδιάζουμε να κάνουμε κάτι, αν θέλετε, κάποια σχέδια μπορεί να έχουμε, να δημιουργήσουμε, γιατί είναι και αυτή νομίζω μια ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργήσει.
1: Απολύτως. Mm-hmm. Καταρχάς να πω, γιατί με έχει απασχολήσει πάρα πολύ το ζήτημα της δημιουργίας και σε επίπεδο χριστιανικών κοινοτήτων και σε επίπεδο τέχνης, να πούμε ότι η δημιουργία σχετίζεται με το διυποκειμενικό νόημα, δηλαδή με το νόημα που δίνουμε σε μια κοινότητα για αυτό που δημιουργείται. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ατομικές διεπαφές, όπου οι άνθρωποι μόνοι τους κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή και δημιουργούν εντός ή εκτός εισαγωγικών εικόνες, οι οποίες πάρα πολύ συχνά μπορεί να είναι είτε ανακύκλωση, είτε διαμόρφωση μέσω συγκεκριμένων δεδομένων και όχι μέσω της επικοινωνίας και του βιώματος και της πρόσληψης της ίδιας της κοινότητάς μας. Και το κυριότερο, αν θέλετε, διαμορφώνουμε την ταυτότητά μας, διότι επικοινωνούμε με έναν αλγόριθμο πιστεύοντας ότι αυτή είναι μια ουδέτερη επικοινωνία. Αλλά δεν υπάρχει ουδέτερη επικοινωνία. Υπάρχει επικοινωνία με ένα σύνολο αξιών, προθέσεων και προκριμάτων, οι οποίες μάλιστα πάρα πολύ συχνά έχουν να κάνουν με το ζήτημα της εμπορικής εκμετάλλευσης.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο συζητάμε και για προβλήματα ψυχικής υγείας, συζητάμε για προβλήματα των νέων που έχουν οδηγηθεί σε λάθος αποφάσεις μέσα από την ψευδαίσθηση ότι μιλούν με ένα καλό φίλο, ενώ στην πραγματικότητα ομιλούν με έναν αλγόριθμο. Για να μην αναφέρω βέβαια και τα ζητήματα της παρακολούθησης, διότι όλα τα δεδομένα μας πλέον είναι διαθέσιμα, εμείς οι ίδιοι τα προσφέρουμε δηλαδή, της ιδιωτικότητας των προκαταλήψεων και πολλών άλλων.
0: Ο όρος ουδέτερη επικοινωνία μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το συζητήσουμε. Τι μπορεί να σημαίνει ουδέτερη επικοινωνία? Μήπως μας γυρίζει πίσω, συνδέεται ίσως με άλλες εποχές όπου η ψηφιακή τεχνολογία, η σύγχρονη τεχνολογία δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη ζωή μας?
1: Αυτό δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι νέοι επικοινωνούν με αλγόριθμους συντροφιάς. Οι αλγόριθμοι διαδραματίζουν τον ρόλο του φίλου, του ιερέα, του ψυχολόγου, του ψυχαναλυτή ή του γονιού ακόμα. Και αυτό, αν θέλετε, στο κρατήσουμε και ως μια κριτική προς την ίδια την κοινωνία μας, για να καταλάβουμε και εμείς πού αποτύχαμε και τι πρέπει να κάνουμε καλύτερο. Σκεφτείτε το εξής: επειδή είναι μια η διεπαφή δεν είναι ανεξάρτητη από την εμπορική διάσταση, ο αλγόριθμος πάντοτε μας λέει ότι είναι σωστό αυτό που λες, έχεις δίκιο σε αυτό, για να δούμε και εκείνο, να δούμε και αυτή την παράμετρο σε αυτό που λες. Στην ανθρώπινη κοινωνία όμως, όπου εκεί δεν έχουμε ουδέτερες σχέσεις αλλά έχουμε προσωπικές σχέσεις, ακόμα και η αποτυχία μας να πείσουμε τους άλλους μας δίνει μια βαθιά κοινωνικοποίηση και προετοιμασία για τη ζωή. Μας μαθαίνει να συνεργαζόμαστε με τα μέλη της κοινωνίας μας, μας μαθαίνει να επαναπροσδιορίζουμε αυτό που εμείς σκεπτόμαστε, να διαχειριζόμαστε, αν θέλετε, και το θυμό μας και την απογοήτευσή μας. Και σήμερα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να ομιλούν μόνο με τον αλγόριθμο και όχι με τους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της επικοινωνίας, η οποία περιέχει και χαρά, αλλά μπορεί να περιέχει και διαχείριση της απογοήτευσης, αποτυχίας και τόσα άλλα.
0: Μιλάμε λοιπόν με τον αλγόριθμο και ίσως αυτό επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, ίσως εκεί να υπάρχει και κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας, θα λέγαμε, επειδή μας ενδιαφέρει και η επικοινωνία.
1: Βεβαίως και μας επηρεάζει, και βαθιά κιόλας, και δεν μας επηρεάζει μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό πολιτισμικό επίπεδο. Σκεφτείτε το εξής: όταν έχω μια διεπαφή με ένα αλγοριθμικό σύστημα, είναι σαν να μιλάω στον καθρέφτη. Μου αποκρίνεται ένα σύστημα με βάση τα δεδομένα που του δίνω ή που του έχω δώσει ή που προβλεπτικά θεωρείται ότι αυτό ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητάω. Η επικοινωνία όμως είναι η συνάντηση ανθρώπων ελεύθερων μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, που άλλοτε μπορεί να είναι καλύτερες, άλλοτε μπορεί να μην είναι τόσο ευνοϊκές. Ένας γονιός ο οποίος μπορεί να είναι κουρασμένος ή μπορεί να είναι απογοητευμένος ή μπορεί να έχει δικά του προβλήματα, κρίνεται ως αποτυχημένος εάν δεν ανταποκριθεί άμεσα 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα σε οποιαδήποτε ανάγκη. Διαμορφώνεται λοιπόν ένα μοντέλο στο οποίο οι άνθρωποι συχνά προτιμούν να μιλήσουν με ένα σύστημα οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε θέμα, παρά να διαμορφώσουν ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό όμως, και ίσως έχετε ακούσει ήδη, ότι σκοπίμως εγώ το ονομάζω διεπαφή και όχι επικοινωνία. Η ανθρώπινη επικοινωνία έχει πολύ διαφορετικές παραμέτρους.
0: Δεν είναι αυτό μια διαμεσολαβημένη επικοινωνία?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ο ακριβής όρος που θα ήθελα και εγώ να χρησιμοποιήσω, και αυτός είναι, αν θέλετε, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Πώς θα καταφέρουμε να συγκροτήσουμε κοινωνία αν βασιζόμαστε μόνο στη διαμεσολαβημένη επικοινωνία? Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιπτώσεις που σε εργασία κάποιος ζητάει από τον αλγόριθμο να του στείλει ένα email, το στέλνει. Ο συνεργάτης ζητάει από τον αλγόριθμο να ετοιμάσει ένα απαντητικό και το στέλνει και αυτός. Και έχουμε μια επικοινωνία μεταξύ αλγοριθμικών συστημάτων, ενώ εμείς ζούμε με την ψευδέστηση ότι επικοινωνήσαμε, μεταφέραμε πληροφορία και δώσαμε στόχους. Εάν αυτό το μεταφέρεται σε χώρους όπως είναι οι οικογενειακές σχέσεις, οι φιλικές σχέσεις, οι ερωτικές σχέσεις, οι σχέσεις μέσα σε μια θρησκευτική κοινότητα. Mm-hmm. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ζούσαν μέσα στην κοινότητά τους και αποκρινόταν στις ανάγκες και στα δεδομένα τους. Δεν ήταν ένα τέλειο κείμενο το οποίο θα το γράψει ο αλγόριθμος, οπότε ανεξάρτητα από το αν εγώ θα είμαι κουρασμένος, στεναχωρημένος, προβληματισμένος, θα έχει μια χρυσή μετριότητα και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι θα προσλάβουν κάτι άλλο από αυτό που είναι η ανθρώπινη επικοινωνία. Λείπει η αλήθεια της επικοινωνίας στον πυρήνα αυτής της συνθήκης.
0: Και ίσως αυτό να, δεν ξέρω αν ήθελα τη γνώμη σας κύριε Τσιρώνη, αν επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε έτσι τη σκέψη μας, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε με έναν συνάνθρωπό μας, είτε είναι αυτό μέσα στην οικογένειά μας, είτε είναι στην κοινωνία ευρύτερα. Δηλαδή ίσως να επηρεάζει και τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει πια να μιλάμε με τους άλλους, αυτό θέλω να πω.
1: Εάν και εφόσον αποφασίσουμε να μιλήσουμε. Ακριβώς το ξέρουμε ήδη με έρευνες ότι επηρεάζει και τον τρόπο που εμείς εκφραζόμαστε, αλλά και τις προσδοκίες που έχουμε από τους ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Διαμορφώνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εμείς μαθαίνουμε ότι αυτή είναι η επικοινωνία. Λέγοντας εμείς, ας πω έτσι με ιδιαίτερη προσοχή, ότι κυρίως αναφερόμαστε στους νεότερους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ζουν τώρα στον κόσμο και μαθαίνουν ότι αυτή είναι η επικοινωνία και δεν έχουν ίσως μάθει σε άλλου είδους επικοινωνίες. Τι μπορεί να προσφέρει ένα κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι σε έναν νέο άνθρωπο, έχουμε αναρωτηθεί. Μήπως μεγαλώνουν γενιές οι οποίες θεωρούν ότι οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζομαι στη ζωή μου μπορώ να τη βρω μέσα στο κινητό ή μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή. Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα θέσουμε και προς τον εαυτό μας για να είμαστε σε εγρήγορση και να προστατεύσουμε την κοινωνικότητά μας.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, κύριε Τσιρώνη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του συζητάμε ο κύριος Χρήστος Τσιρώνης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας του σύγχρονου και χριστιανικού πολιτισμού στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βεβαίως αναφερόμαστε στην σύγχρονη τεχνολογία και τον ρόλο της, τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Προηγουμένως αναφερθήκατε σε κάτι που έχει να κάνει κυρίως με τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι επηρεάζονται, είναι αλήθεια, και ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια της μεγάλης εξέλιξης, τεράστιας εξέλιξης της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, πόσο αυτοί επηρεάζονται από την σύγχρονη τεχνολογία. Δεν ξέρω εκεί τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, κύριε Τσιρώνη, και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν υπάρχει ίσως ο κίνδυνος μιας ομογενοποίησης της σκέψης.
1: Ναι, οπωσδήποτε είναι ορατή μια τέτοια πιθανότητα, η οποία κατά έναν παράδοξο τρόπο συμπορεύεται και με μια άλλη πραγματικότητα, την οποία την ονομάζουμε τον εγκλωβισμό, αν θέλετε, σε θαλάμους αντίχησης. Δηλαδή από τη μια μεριά έχουμε ομογενοποίηση της σκέψης, διότι όλοι οι άνθρωποι απορροφούν πληροφορίες από μια συγκεκριμένη πηγή που τους δίδεται ως απάντηση με συγκεκριμένο τρόπο. Άρα διαμορφώνεται ακόμη περισσότερο από την ομογενοποίηση, το πιο δύσκολο σημείο είναι ότι διαμορφώνεται μία τάση να αποδεχόμαστε αυτό που μας δίνεται ως γενικό. Ο άνθρωπος, και πολύ περισσότερο νεότερος άνθρωπος, αισθάνεται πολύ μικρός και πολύ αδύναμος να αμφισβητήσει αυτό που του δίνει ένα υπερσύγχρονο, τάχιστο, παντοδύναμο αλγοριθμικό σύστημα. Ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω την απάντηση που μου δίνει? Ταυτόχρονα με αυτή την τάση ομογενοποίησης έχουμε και μία τάση εξατομικευμένου εγκλωβισμού σε αυτό που ονομάζουμε θαλάμους αντίχησης. Τι είναι η θάλαμη αντίχησης? Σας είπα προηγουμένως ότι οι πληροφορίες που έρχονται μπροστά μας διαμορφώνονται με βάση τις προτιμήσεις μας και τα προγνωστικά μοντέλα για το τι μπορεί να μας ενδιαφέρει. Αυτό σημαίνει ότι εκτιθέμεθα μπροστά σε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία έχουν και ενσωματωμένες αξίες. Άρα είναι σαν να συνομιλώ διαρκώς με τον εαυτό μου και τις προθέσεις που έχω σήμερα. Ναι. Δεν μπορώ να εκτεθώ εύκολα σε κάτι διαφορετικό και πέρα από τις πρακτικές μου, ούτως ώστε να δοκιμάσω την ταυτότητά μου, τη σκέψη μου, την κριτική μου ικανότητα. Και η αποδυνάμωση τελικά της κριτικής ικανότητας, το να διακρίνουμε δηλαδή τι είναι αυτό που μπορεί να είναι καλό για μένα παρόλο που μου είναι δυνατό. Έτσι, πολλά μπορεί να μου είναι δυνατά ή όλα μπορεί να μου είναι δυνατά, αλλά δεν μου είναι όλα συμφέροντα, δεν είναι όλα καλά για μένα. Όταν λοιπόν αποδυναμώνεται η κριτική αυτή σκέψη, γεφυρώνεται τελικά, γεφυρώνονται και τα δύο φαινόμενα. Από τη μια παγκόσμια ομογενοποίηση και από την άλλη μια εξελισσόμενη εξατομίκευση.
0: Αυτά τα δύο είναι σαν να προχωρούν παράλληλα, κύριε Τσιρώνη?
1: Ναι, ναι, και μάλιστα φαίνεται να θρέφουν το ένα το άλλο, διότι ενώ όλοι είναι μπροστά σε μια οθόνη, σε ένα δωμάτιο μόνοι τους, και ίσως εδώ είναι κοινή εικόνα που βγαίνουμε πολλές φορές έξω ή μπαίνουμε σε ένα λεωφορείο και βλέπουμε όλοι να βλέπουν μπροστά σε μια μικρή οθόνη στο κινητό τους, ή να βλέπουμε νεαρά παιδιά να είναι έξω από το σχολείο και να μην συνομιλούν, αλλά να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο σε μία οθόνη. Αυτό είναι το κομμάτι της εξατομίκευσης. Όμως από πού αντλούν πληροφορίες, ποια είναι η πηγή τους? Τελικά έχουν πολύ συγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης, οι οποίες δεν προέρχονται από το βίωμα της κοινότητας, το οποίο είναι πάντοτε απρόβλεπτο, ανατρεπτικό, έχει μια ποικιλία, είναι γεμάτο δράση, μας εκθέτει σε νέες καταστάσεις που διαμορφωνόμαστε, αλλά σε πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από την ίδια πηγή τελικά.
0: Ναι. Το βίωμα της κοινότητας, γιατί είναι τόσο σημαντικό, το θίξατε πάλι βεβαίως, Γιατί είναι σημαντική, αν θέλετε, αυτή η κοινοτική ζωή, αυτό το βίωμα της κοινότητας, και αν, και μέσα από το, από το πρίσμα το εκκλησιαστικό, μέσα από την εκκλησία δηλαδή, ήθελα να το δούμε, από την, από την, από την ζωή της εκκλησίας.
1: Το ζήτημα αυτό είναι κεντρικό. Είναι κεντρικό για τον ανθρώπινο πολιτισμό και φυσικά είναι κεντρικό ζήτημα και για την εκκλησιαστική κοινότητα. Η εκκλησιαστική κοινότητα δεν είναι ένα σύνολο ατομικοτήτων, mm-hmm. αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι αλληλεπιδρούν, συναποφασίζουν, αποδέχονται την ευθύνη της συνύπαρξης όλοι μαζί.

0: που δίνει πνοή και έμπνευση και αγάπη στις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Αυτό νομίζω το τόνιζαν και οι πατέρες Εκκλησίας, έτσι δεν είναι, αυτό το βίωμα.
0: Απολύτως. Απολύτως. Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με ρητορικά σχήματα, ούτε με φιλοσοφικές προτάσεις. Η θεολογία είναι η έκφραση ενός βιώματος στον λόγο.
1: Και αυτό το βίωμα το εκκλησιαστικό, της εκκλησιαστικής κοινότητας, νομίζω παίζει ρόλο και επίσης και στο πώς ένα μέλος της κοινότητας μαζί με όλους τους υπόλοιπους, αν θέλετε, βιώνουν τη ζωή τους μέσα στην εκκλησία, έτσι δεν είναι, και πώς επηρεάζεται και η σκέψη και ο τρόπος που φεύγοντας από την εκκλησία, ας πούμε, μετά τη λειτουργία, τι είναι αυτό που έχουν πάρει, τι είναι αυτό που έχουν βιώσει.
0: Έχετε δίκιο, και αυτή είναι η πρότασή μου για όλους τους μεγάλους θεσμούς της κοινωνίας, είτε κάνω μια ομιλία στο σχολικό περιβάλλον, είτε μιλώ σε μια εκκλησιαστική κοινότητα, είτε σε μια πολιτική ομάδα. Αυτό που υπογραμμίζω πάντοτε είναι ότι η πραγματική ανθρώπινη δραστηριότητα ξεκινάει μέσα από τη συνάντηση και συνεχίζεται μετά τη συνάντηση για να μπορέσει να δημιουργήσει τους δεσμούς, τους αρμούς που θα διασφαλίσουν τη συνέχεια αυτής της υπαρξιακής και κοινωνικής συνάντησης. Είμαστε μαζί επειδή το θέλουμε, επειδή το επιθυμούμε, όχι γιατί εγώ έχω να σας δώσω τέλειες πληροφορίες για τα ακαδημαϊκά, είτε γιατί εσείς μπορείτε να μου δώσετε τέλειες πληροφορίες για ένα άλλο ζήτημα, αλλά γιατί πιστεύουμε και χαιρόμαστε πως μέσα από αυτή τη συνάντηση πραγματώνουμε την ανθρώπινη μας κοινωνικότητα.
1: Μάλιστα. Έτσι, ολοκληρώνοντας τα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει, περίπου άλλα 3 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Τσιρώνη, τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας αυτή μας την συζήτηση, ίσως και ως ένα είδος συμπεράσματος, αλλά και ίσως την πρόκληση που μπορεί να αποτελεί η σύγχρονη τεχνολογία και για το παρόν και για το μέλλον.
0: Ναι. Για μένα, μέσα από όλη την ενασχόλησή μου με αυτά τα ζητήματα, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να υπογραμμίσουμε και να υπογραμμίζουμε πάντοτε την αναγκαιότητα της διάκρισης. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον ούτε μέσα από την τεχνοφοβία, ούτε μέσα από την άκρητη τεχνολατρεία. Το να πούμε στα παιδιά μας ότι δεν θα αγγίξουν οθόνη στα χέρια τους ή δεν θα χρησιμοποιούν αλγόριθμους και τους απαγορέψουμε, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Να τους μάθουμε όμως, και κυρίως να τους μάθουμε μέσα το προσωπικό μας παράδειγμα, ότι κρατούμε πάντοτε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, ότι ασκούμε πάντα την ηθική μας κρίση και ότι πάντοτε αυτός που αποφασίζει στο τέλος και αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της απόφασης είναι ο άνθρωπος και όχι ο αλγόριθμος, άρα σε κάθε πράξη μας σκεφτόμαστε και τους άλλους ανθρώπους, νομίζω ότι είναι κάτι απαραίτητο για τη μελλοντική μας πορεία.
1: Και για τον τρόπο ίσως που δημιουργούμε κιόλας, έτσι, πέρα από τη σκέψη ίσως και την επικοινωνία, είναι και αυτό ίσως ένα σημαντικό κομμάτι, κύριε Τσιρώνη.
0: Απολύτως. Τα βιβλία μου, ξέρετε, δεν τα γράφω πια στο χέρι, ούτε με ένα φτερό, τα γράφω σε μια σύγχρονη μηχανή, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, που με βοηθάει και πολύ για να επιλύσω και προβλήματα σωματικά που μπορεί να έχω, αλλά αυτό που διαβάζει κανείς εκεί οφείλει να είναι η πρότασή μου, η σκέψη μου, ο νους μου, η αγάπη μου για τον άλλον άνθρωπο και όχι ένα προβλεπτικό σύστημα λέξεων.
1: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, κύριε Τσιρώνη, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, πολύ σημαντικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα για το θέμα μας. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρετε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον ρόλο της σύγχρονης, της ψηφιακής λεγόμενης τεχνολογίας στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο αυτό το θέμα και συνεχίζουμε εδώ με τον επόμενο καλεσμένο μας. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός. Θα έχουμε την ευκαιρία και μαζί του να πούμε πολλά πράγματα για το σημερινό ζήτημα που μας απασχολεί. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Ουλή.
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά. Είναι πάντοτε χαρά μας να συζητάμε μαζί σας. Είναι μεγάλο όντως το θέμα. Πολλές φορές το έχουμε πει, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Μιλάμε για σύγχρονη τεχνολογία. Μιλάμε για ψηφιακή τεχνολογία. Μιλάμε για ψηφιακά μέσα, μιλάμε για έτσι έξυπνα κινητά, τηλέφωνα, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγε κανείς ότι έχουν αντικαταστήσει, έχουν πάρει βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν από τους υπολογιστές και τα έχουμε συνέχεια στα χέρια μας, θα λέγει κανείς, μικρή μεγάλη. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το κατηγοριοποιήσουμε σε ηλικίες, σε ηλικιακές ομάδες. Μικρή μεγάλη, πραγματικά με τα κινητά είμαστε συνέχεια και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ενδεχομένως να μην μπορούν κάποιοι να φανταστούν την καθημερινότητά τους χωρίς να έχουν το κινητό τους. Τι θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ξεκινώντας, κύριε Ουλή?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι μια συζήτηση για την τεχνολογία, ξέρετε, πολύ συχνά μπορεί να εκπέσει, να το πω έτσι, να περιοριστεί σε μια δαιμονοποίηση. Ο σκοπός δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία και στις σύγχρονες εκφάνσεις της. Ο σκοπός είναι, το έχουμε πει και άλλες φορές σε συζητήσεις μας, ο σκοπός είναι να καταλάβουμε και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της τεχνολογίας. Δηλαδή να βλέπουμε και τα θετικά της σημεία και τα, όχι τα αρνητικά της, αλλά τα προβλήματά της, τα όρια που βάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι πολύ εύκολο να κάνουμε μια αγιογραφία, να μιλήσουμε εντελώς τεχνοκρατικά.
0: Ναι.
1: Ή πανάποδο, να κάνουμε μια τεχνοφοβική προσέγγιση που νομίζω αδικεί την τεχνολογία. Πρέπει κανείς να βρει μέσες άκρες τώρα, έτσι, να βρει μια χρηστή τομή και να παρουσιάσει συνολικά την εικόνα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι πρέπει να πούμε είναι ότι η τεχνολογία είναι κάτι καλό, έτσι. Είναι κάτι θετικό. Γιατί είναι θετικό? Όχι επειδή το λέω εγώ φυσικά, αλλά γιατί. Γιατί καλύπτει, ικανοποιεί πολύ βασικές ανάγκες που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να τις ικανοποιήσουμε. Να το πω διαφορετικά. Καταρχάς λέμε ένα ναι στην τεχνολογία, ένα μεγάλο ναι στην τεχνολογία. Γιατί? Γιατί είναι ένα πολιτισμικό αγαθό και όπως όλα τα πολιτισμικά αγαθά, κύριε Σπυρόπουλε, τι προσφέρουν τα πολιτισμικά αγαθά? Έρουν τους περιορισμούς μας. Έρουν τους φυσικούς μας περιορισμούς. Ο άνθρωπος ως προϊόν της φύσης, ως φυσικό όν, έτσι, υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς και πολλές φορές αυτοί οι περιορισμοί είναι σκληροί περιορισμοί, είναι αδυσόπιτοι. Το πρώτο μεγάλο αγαθό, το πρώτο καλό που μας δίνει η τεχνολογία ως πολιτισμικό προϊόν, έτσι, ως προϊόν δηλαδή της σκέψης του ανθρώπου και της εργασίας του, το πρώτο αγαθό που μας δίνει είναι ότι ακριβώς σπάει η τεχνολογία αυτό το σκληρό και αδυσόπιτο χαρακτήρα που έχουν οι φυσικοί μας περιορισμοί. Τον αμβλύνει και μας δίνει καινούργιες δυνατότητες. Αυτό λοιπόν είναι καταρχάς κάτι καλό και πρέπει να το καλωσορίσουμε, να το χαιρετήσουμε. Αυτό έτσι θα είχα να ακούσω σαν μια πρώτη προσέγγιση.
0: Τι σημαίνει αυτή η άρση των φυσικών μας περιορισμών, την οποία κάνει η τεχνολογία? Ναι.
1: Ναι, σημαίνει πολύ απλά ότι, να δώσω ένα απλό παράδειγμα, ότι η φύση μου, για παράδειγμα, η φύση μου τι μου υπαγορεύει, η φύση μου μου υπαγορεύει να ανεβαίνω μια ανηφόρα υδροκοπώντας και με κόπο, έτσι, και σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ένας περιορισμός που βάζει η ίδια μου η φύση, το σώμα μου. Έρχεται λοιπόν η τεχνολογία και τι κάνει, αμβλύνει αυτόν τον περιορισμό, τον αίρει τον περιορισμό και σου δίνει, συγγνώμη, δίνει ένα χοντρικό παράδειγμα τώρα, ένα πολύ έτσι απλό παράδειγμα, αλλά σου δίνει, ξέρω πω, τη μηχανή, σου δίνει το αυτοκίνητο. Και αυτή την ανηφόρα, ας πούμε, που θα την ανέβαινες προηγουμένως υδροκοπώντας και κοπιό, με κόπο, τώρα την ανεβαίνεις ξεκούραστα, χωρίς να βρέχεσαι ή χωρίς να κρυώνεις, και σε χρόνο μηδέν. Ξαναλέω, συγγνώμη για την απλοϊκότητα του παραδείγματος, αλλά νομίζω είναι ενδεικτικό το πόσο η τεχνολογία αίρει τους περιορισμούς που μας βάζει η ίδια μας η φύση. Η φύση μας δεν μας διδάσκει να πετάμε. Ο άνθρωπος δεν πετάει, η φύση μας δεν μας υπαγορεύει γρήγορες μετακινήσεις σε μακρινά μέρη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καλύψω δηλαδή με τα φυσικά μου εφόδια, δηλαδή με τα δυο μου πόδια, έτσι. Δεν μπορώ να καλύψω τεράστιες αποστάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρουμε ότι μόνο ο διγενής ακρίτας έτσι δρασκελούσε τα βουνά, αλλά οι άνθρωποι, εμείς οι απλοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ιδού όμως που μέσω της τεχνολογίας μπορούμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να άρουμε αυτούς τους περιορισμούς της φύσης μας, δηλαδή των δυο μας ποδιών, και να, μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να αλλάξουμε κυριολεκτικά ημισφαίριο ή να αλλάξουμε χώρα. Να διανύσουμε μια τεράστια απόσταση. Πάλι το παράδειγμα που δίνω είναι απλοϊκό και χοντρικό και ζητάω συγγνώμη, αλλά το αναφέρω επίτηδες για να δείξω με έναν τρόπο έτσι κάπως γλαφυρό και ενδεικτικό τι σημαίνει αυτή η άρση των φυσικών μας περιορισμών.
0: Ναι. Ναι. Πολύ χαρακτηριστικό όμως και αυτό το παράδειγμα. Νομίζω μας βοηθά όλους μας και τους ακροατές μας να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα που συζητάμε σήμερα.
1: Ας μην μιλήσουμε εδώ, κύριε Σπυρόπουλε, για αυτά που αναφέρατε. Καλά, εκεί πάει άλλο η κουβέντα για ψηφιακή εποχή, για ίντερνετ, εκεί ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, εκεί τα πράγματα νομίζω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση ίσως. Θα μπορούσε κανείς να πει, κύριε Ιουλή, να υποστηρίξει ίσως ότι η σύγχρονη τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία διακρίνει το δικό μας κόσμο, τον σύγχρονο κόσμο που ζούμε, έτσι, από προηγούμενα πολιτιστικά δεδομένα, ίσως από εντός εισαγωγικών προηγούμενες εποχές, προηγούμενους κόσμους, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, βεβαίως τον διακρίνει, διότι η ένταση και η έκταση πια αυτής της άρσης των περιορισμών, δηλαδή το πόσο εύκολα και πια με πόση ταχύτητα και με πόση ευκολία πια μπορούμε να άρουμε αυτούς τους φυσικούς μας περιορισμούς, είναι πλέον αδιανόητη αυτή η ευκολία. Δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα, μια δυνατότητα που σε άλλες εποχές, όχι πολύ μακρινές, θα ήταν αδιανόητη, έτσι. Να υπερβούμε σχεδόν ολοκληρωτικά τους φυσικούς μας περιορισμούς, και μάλιστα όχι μόνο στο επίπεδο του ανθρώπου, αλλά και στο επίπεδο του κόσμου, γιατί έχουμε ξαναπεί και σε άλλες συζητήσεις μας ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν αλλάζει μονάχα τον άνθρωπο πια, αλλά θα μπορούσαμε να τη δούμε σαν μια αντιστροφή, σαν μια επέκταση και μια αντιστροφή καλύτερα του ίδιου του φυσικού μας κόσμου. Μιλάμε πια, ας πούμε, στην τεχνολογία για στην ψηφιακή εποχή που ζούμε. Είδατε, δεν μιλάμε απλά για χρήστες, αλλά μιλάμε για περιβάλλοντα. Μιλάμε για ψηφιακούς κόσμους, μιλάμε για ψηφιακές πόλεις και ψηφιακά χωριά. Δηλαδή βλέπετε ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και το ίδιο το φυσικό περιέχον, το κοσμικό μας περιέχον, όλο το, δηλαδή τον κόσμο που μας περιβάλλει. Αυτό, επαναλαμβάνω, η ταχύτητα και η έκταση και η ευκολία με την οποία γίνεται αυτό είναι πραγματικά αδιανόητη σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Δηλαδή πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού, να το πω έτσι πολύ απλά, πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού συνομιλείς με το φίλο σου που είναι στο άλλο ημισφαίριο, με το πάτημα ενός κουμπιού ή με το πάτημα μιας κάμερας βλέπεις το σπίτι του το οποίο μπορεί να βρίσκεται στο άλλο ημισφαίριο.
0: Ναι. Είναι και αυτό μια άμβλυνση, μια άρση των φυσικών μας περιορισμών, έτσι δεν είναι?
1: Τεράστια,
0: μια μορφή
1: τεράστια,
0: τέτοια. Ναι.
1: Ακριβώς, είναι μια τεράστια. Και ακριβώς τα προβλήματα ξεκινάνε στην περίπτωση της τεχνολογίας, ξεκινάνε ακριβώς από τις υπερβολικές δυνατότητες που μας δίνει. Δηλαδή, αν θα μπορούσα να μεταχειριστώ έτσι ένα αιτιολόγημα, θα πω τεχνολογία, όλα τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας είναι τα μειονεκτήματα των πλεονεκτημάτων της. Είναι όλες αυτές οι ευκολίες που μας δίνει, οι οποίες γεννάνε και τις αντίστοιχες τοξίνες, όπως λέμε, τα προβλήματα.
0: Ναι, και εδώ ίσως, ίσως να πλησιάζουμε κάπως και το κέντρο, τον πυρήνα του σημερινού μας θέματος, που έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε, έτσι, πια στην εποχή μας, στην εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας, με κύριε Ουλή. Αυτές οι ευκολίες, είπατε, δημιουργούν προβλήματα, ευκολίες της σύγχρονης τεχνολογίας που είναι όντως πάρα πολλές. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Η ίδια η ευκολία καταρχάς είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτή η υπερβολική, η αδιανόητη ευκολία με την οποία πια μπορούμε να ξεπεράσουμε τους φυσικούς μας περιορισμούς, αυτή η ίδια η ευκολία είναι ένα πρόβλημα. Ακριβώς γιατί υπαγορεύει άλλους ρυθμούς στη σκέψη μας, στη συμπεριφορά μας, στις στάσεις μας. Άλλους ρυθμούς. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι ρυθμοί της σκέψης, του στοχασμού, παραδοσιακά, μέχρι και πριν από λίγες δεκαετίες, έτσι, ξέραμε ότι οι ρυθμοί της σκέψης είναι η χρόνη, να το πω έτσι, της σκέψης είναι χρόνη αργή, κύριε Σπυρόπουλε. Κανένας δεν σκέφτεται. Όποιος σκέφτεται βιαστικά, δεν σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Η σκέψη θέλει τους χρόνους της. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ριζική ανατροπή. Η τεχνολογία ακριβώς έχει μια εκπληκτική δυνατότητα στην επεξεργασία των πληροφοριών. Μας βάζει να σκεφτούμε γρήγορα. Δηλαδή χωρίς να το θέλουμε πολλές φορές, ακριβώς επειδή όλα είναι στα δάχτυλα των χεριών μας, όλα μπορούμε να τα βρούμε με το πάτημα ενός κουμπιού, με έναν τρόπο, πώς να πω, υπόρρητο, ασυνείδητο πολλές φορές, δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά μας βάζει σε μια τεράστια ταχύτητα, μας υποχρεώνει να σκεφτούμε γρήγορα, να εκφράσουμε την άποψή μας γρήγορα και επί τούτου. Και αυτό, ξέρετε, αυτό γεννάει προβλήματα, γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι η σκέψη μπορεί να γεννηθεί και να συγκροτηθεί μέσα σε γρήγορους χρόνους. Η σκέψη έχει γεωλογικούς χρόνους, έχει αργούς χρόνους, εποάζεται σιγά σιγά. Το να μπεις λοιπόν σε ένα τρυπάκι, όπως λέμε, σε μια άλλη αντίληψη, ότι δηλαδή πρέπει να σκεφτώ γρήγορα, αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι και κατ' επέκταση τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο.
0: Ίσως να σκεφτώ, όχι μόνο να σκεφτώ γρήγορα, όπως είπατε, αλλά και να μιλήσω, να εκφέρω γνώμη και άποψη γρήγορα, αλλά και να δημιουργήσω παράλληλα γρήγορα, είτε μέσα από την τέχνη μου, είτε μέσα από το επάγγελμά μου, έτσι από ό,τι κάνει ο καθένας, τέλος πάντων.
1: Γιατί έχω τα μέσα.
0: Από την επιστήμη μου, ναι.
1: Βεβαίως, γιατί έχω τα μέσα και άρα μπορώ. Έχω πρόσβαση στα πάντα, στην πληροφορία, σε δυνατότητες Και άρα πρέπει να μιλήσω γρήγορα, πρέπει να σκεφτώ γρήγορα. Mm-hmm. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Πολλές φορές αυτό παίρνει το χαρακτήρα ενός ψυχαναγκασμού. Ναι. Μερικές φορές αισθανόμαστε ότι φιώνεται καλά, πρέπει να εκτεθούμε, δηλαδή να πούμε την άποψή μας, ακόμα και αν δεν μας την έχει ζητήσει κανείς.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, αυτό μας βάζει η μηχανή, μας βάζει η ίδια η τεχνολογία σε μια τέτοια λογική επιτάχυνση, έκθεση, υπερέκθεση. Αυτά νομίζω το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, σκεφτόμαστε, συμπεριφερόμαστε μέσα στη ζωή μας. Αυτή η επιταγή δηλαδή της ταχύτητας δεν ήταν τόσο αυτονόητη πριν από 2 δεκαετίες. Αυτή η αμεσότητα ότι πρέπει τώρα να μιλήσεις, να, εδώ, το εδώ και το τώρα, να σκεφτείς και να πεις την άποψή σου, δεν ήταν τόσο αυτονόητη παλιότερα.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο μαζί σας, κύριε Ουλή, καθώς σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής και πρέπει να πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ουλή.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε σήμερα για τον ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως. Μιλούσαμε ουσιαστικά για το γεγονός ότι πλέον στην εποχή μας, έτσι με την σύγχρονη τεχνολογία, υποχρεωνόμαστε να σκεφτούμε γρήγορα, να επιταχύνουμε την σκέψη μας όσο μπορούμε περισσότερο, και όχι μόνο αυτό, να εκφράσουμε και πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ άμεσα αυτήν την σκέψη, να μιλήσουμε δηλαδή, να εκφράσουμε τη σκέψη μας. Υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, ένας ψυχαναγκασμός, μια επιταγή για ταχύτητα. Είναι σαν να μας επιβάλλεται κάπως αυτό από τα πράγματα.
1: Ναι, και επιβάλλεται. Σας ευχαριστώ που το λέτε. Επιβάλλεται με έναν τρόπο αόρατο, ανεπαίσθητο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να μας το επιβάλλει την πραγματικότητα. Εννοώ ένα ορατό κέντρο, κάποιος μεγάλος άλλος, όπως λέγαμε, ο οποίος νομοθετεί και επιτάσσει. Όχι, είναι μια αόρατη επιταγή, διάχυτη επιταγή, που όμως είναι κυρίαρχη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα που το είδαμε αυτό, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά. Εγώ τουλάχιστον μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και θέλω να το εξομολογηθώ και σε εσάς και στους ακροατές μου. Στην περίπτωση της Οδύσσειας, του Νόλαν, ας πούμε, μιας ταινίας σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε, μόνο να δείτε τα εκατομμύρια σχόλια που γράφτηκαν για αυτή την ταινία, και μάλιστα με έναν τρόπο, όπως είπα και πριν, αναγκαστικό, χωρίς κανένας να μας έχει ρωτήσει στην πραγματικότητα την άποψή μας. Αλλά έβλεπες μια ψυχαναγκαστική ανάγκη να πω την άποψή μου στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο ότι κανένας δεν μου τη ζήτησε. Το αναφέρω απλά σε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της επιταγής που είπαμε πριν.
0: Ναι. Γιατί τελικά ίσως υποχρεωνόμαστε, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κύριε Ουλή, να σκεφτόμαστε πλέον πάρα πολύ γρήγορα, ενώ όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η σκέψη δεν είναι κάτι απλό ή απλοϊκό, στοχασμός δηλαδή. Γι' αυτό μιλάμε και για όρημη σκέψη, έτσι κάνουμε λόγο για όρημη σκέψη. Αυτό το όριμο δεν μπορεί να είναι κάτι άγουρο, κάτι που σε πάρα πολύ μικροχρονικό διάστημα έτσι καλούμαστε να το συλλάβουμε και να το εκφράσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Και η απάντηση στην ερώτησή σας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι πολύ απλή. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί έτσι μας έχει μάθει η μηχανή. Γιατί σε αυτούς τους ρυθμούς μας έχει βάλει η μηχανή. Ζούμε πια με τη μηχανή, δηλαδή με την τεχνολογία, θέλω να πω έτσι. Ζούμε πλέον συμβιωτικά και σιγά σιγά ακολουθούμε τους ρυθμούς που μας επιβάλλει η μηχανή. Τα θετικά πράγματα της μηχανής, θα να λέω, τα ωραία πράγματα που μας δίνει η τεχνολογία, αλλά βλέπετε ότι τα προβλήματα προκύπτουν ακριβώς από αυτά τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Η ευκολία δημιουργεί αυτή την ψευδαίσθηση ότι μπορώ να σκεφτώ στο εδώ και τώρα άμεσα και πλήρως.
0: Ναι.
1: Είναι μια αυταπάτη την οποία μας την καλλιεργεί η μηχανή. Εννοώ η τεχνολογία. Όταν λέω μηχανή, ξέρετε, εννοώ την τεχνολογία. Όλο αυτό το τεχνολογικό σύμπαν με το οποίο συμβιώνουν.
0: Αυτό όμως δεν ενέχει και κινδύνους, ότι μπορεί εμείς να θεωρούμε ότι μπορούμε να σκεφτούμε άμεσα και πλήρως, έτσι, και να εκφράσουμε αυτή την σκέψη μας. γρήγορα, άμεσα, αλλά μπορεί να μην είναι κάτι ολοκληρωμένο. Δηλαδή να είναι μια σκέψη η οποία από κάπου έτσι, από πολλές πλευρές μάλλον κάπως να έχει πρόβλημα, να είναι προβληματική.
1: Να μπάζει, όπως λέμε.
0: Να μπάζει, ναι.
1: Ναι, αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά όλο και περισσότερο, ξέρετε, λείπουν τα αντιστασμίσματα. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα, για να δώσω ένα παράδειγμα, μπαίνουμε μέσα στην AI που τη χρησιμοποιούμε σήμερα ευρύτατα.
0: Ναι.
1: Κάτω-κάτω, στην πλατφόρμα του AI, θα δείτε ότι το γράφει, ότι με πικρά γραμματάκια, ότι το AI ενδέχεται να κάνει λάθη. Ελέγξτε πάντοτε τις απαντήσεις σας. Το γράφει με μικρά γράμματα.
0: Τα λεγόμενα ψηλά γράμματα, μάλιστα, της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Ναι.
1: Ποιος ελέγχει πρώτον και δεύτερον πώς να ελέγχει. Για να ελέγξεις, για να μπορέσεις να ελέγξεις τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης, σημαίνει ότι έχεις μέσα στο κεφάλι σου, μπορείς να ακολουθήσεις και έναν τρόπο σκέψης διαφορετικό από αυτόν που υπαγορεύει η μηχανή. Έχεις, δηλαδή έχεις πρόσβαση και σε πηγές γνώσης και σε έναν τρόπο του σκέπτεστε διαφορετικό από αυτόν που υπαγορεύει η μηχανή. Έχεις μάθει στην όριμη σκέψη, έχεις μάθει στο βιβλίο, έχεις μάθει στη συζήτηση. Δηλαδή και με αυτούς τους τρόπους μπορείς να ελέγξεις τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης. Αν όμως δεν έχεις μάθει άλλους τρόπους, αν σιγά σιγά όλο και περισσότερο εμποτίζεσαι με την ιδέα ότι ό,τι είναι γνωστό, ό,τι μπορώ να μάθω, υπάρχει μέσα στους υπολογιστές. Και πολλές φορές οι νέοι άνθρωποι και τα μικρά παιδιά υποστηρίζουν τέτοιες απόψεις. Τα πιστεύουν αυτά, δηλαδή πως τα πάντα υπάρχουν μέσα στους υπολογιστές.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δεν έχεις αντίβαρο, αν δεν έχεις μάθει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, αν δεν έχεις άλλες πηγές γνώσης έξω από το τεχνολογικό αυτό σύμπαν, πώς θα ελέγξεις τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης? Εκεί είναι το θέμα. Τυπικά αναγράφεται από κάτω με ψηλά γράμματα. Στην πράξη είναι το θέμα πώς γίνεται αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη. Ο κίνδυνος δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι αυτό το τεχνολογικό σύμπαν που μας περιβάλλει να μας απορροφήσει πλήρως, να απορροφήσει πλήρως τη συνείδησή μας και να φυσικοποιηθεί, να γίνει τόσο μεγάλη κανονικότητα που να μην μπορούμε, κύριε Σπυρόπουλε, πλέον να διανοηθούμε έναν κόσμο, έναν τρόπο σκέψης, στάσεις, συμπεριφορές, έτσι, εκτός διαδικτύου, εκτός τεχνολογίας. Να είναι, ξέρετε, η κανονικότητά μας. Και όλα δείχνουν ότι ως πολιτισμός, ως ανθρωπότητα δηλαδή, ως ανθρωπότητα, εκεί βαδίζουμε, σε μια τεχνολογικοποίηση, σε μια μηντιοποίηση συνολική. Ψηφιοποίηση, βλέπετε, γι' αυτό πλέον μιλάμε για ψηφιακά κράτη, για ψηφιακές παιδείες, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ενώ πρωτογενώς ξαναλέω, η τεχνολογία μας λύνει τα χέρια και μας δίνει εξαιρετικές δυνατότητες να άρουμε τους περιορισμούς μας, το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο γοητευτικό αυτό το πράγμα που πολλές φορές μας απορροφά πλήρως και γινόμαστε πλήρως μηντιοποιημένοι. Καταλαβαίνετε, ψηφιοποιημένοι. Δεν μπορούμε να δούμε έξω από αυτό το πλαίσιο που ορίζει η τεχνολογία.
0: Ναι. Και αυτό μπορεί να επηρεάζει ίσως ακόμη και το πώς μιλάμε, ίσως το πώς δημιουργούμε.
1: Τα πάντα.
0: Κύριε Ουλή.
1: Η συνείδησή μας. Το πώς σκεφτόμαστε, αλλά και το πώς νιώθουμε. Γιατί η τεχνολογία δημιουργεί και τρόπους, σχετίζεστε, τρόπους κοινωνίας και επικοινωνίας. Επηρεάζει όλη τη συνείδηση του ανθρώπου, όλο δηλαδή το ψυχικό του κόσμο, όπως λέμε. Και σε επίπεδο γνωστικό, και σε επίπεδο συναισθηματικό, αλλά και σε επίπεδο πράξης, ηθικό. Έτσι, γιατί όλα αυτά συνδέονται. Νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει.
0: Υπάρχει εδώ ίσως και ζήτημα, προκύπτει μάλλον, αν προκύπτει, κατά τη γνώμη σας, κύριε Ουλή, ζήτημα ομογενοποίησης του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε, επειδή αυτό είναι και το θέμα της εκπομπής. Δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να φτάνει μέχρι αυτού του σημείου.
1: Ναι, έχετε πάρα πολύ δίκιο και αυτή είναι η τελευταία συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα προβλήματα, ας το πω έτσι, της ψηφιακής τεχνολογίας, ότι ομογενοποιεί. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, να πούμε ότι δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, δηλαδή δεν ομογενοποιεί μόνο η τεχνολογία, για όνομα του Θεού. Υπάρχουν άπειρες ομογενοποιήσεις και τυποποιήσεις, και η ομογενοποίηση και τυποποίηση είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό κάθε κοινωνίας, το συναντάμε δηλαδή παντού, σε κάθε κοινωνία και σε κάθε πολιτισμό. Ξαναλέω όμως ότι αυτό που είναι πρόβλημα με την ψηφιακή ειδικά τεχνολογία είναι η έκταση της ομογενοποίησης και η ταχύτητά της. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Η έκταση με την έννοια ότι πλέον, όπως είπατε και πριν, τα κινητά βρίσκονται παντού, και η ταχύτητα με την οποία γίνεται αυτή η ομογενοποίηση. Mm-hmm. Όταν ένα παιδάκι, από παιδάκι, εξαπαλών ονύχων όπως λέμε, μεγαλώνει με κινητό, ξέρετε, σιγά σιγά σκέφτεται και με τον τρόπο που του υπαγορεύει το κινητό, δηλαδή το διαδίκτυο. Και υπάρχει αυτό ακριβώς το πρόβλημα, δηλαδή να ταυτίσουμε μέσα στο μυαλό μας, μεγαλώνοντας, μαθαίνοντας, αυτό το πράγμα το μαθαίνουμε σιγά σιγά, να ταυτίσουμε το σύνολο της γνώσης με τη γνώση που υπάρχει μέσα στους υπολογιστές. Δηλαδή, τι υπάρχει, τι είναι γνωστό, τι γνωρίζουμε, ό,τι υπάρχει μέσα στους υπολογιστές.
0: Υπήρχε και μία φράση, βέβαια, νομίζω ότι χρησιμοποιούμε ακόμη για κάτι που δεν γνωρίζουμε. Ψάξ' το έτσι σε μία συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Θεωρώντας δεδομένο ότι η μηχανή αναζήτησης θα το βρει. Και όταν δεν το βρίσκει, αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, επιτρέψτε μου να πω, είναι απολαυστικό όταν συμβαίνει μέσα στην τάξη. Mm-hmm. Κυριολεκτικά τα παιδιά, επειδή έχουν μάθει έτσι, πραχυκυκλώνουν. Δηλαδή έρχονται και σου λένε, κύριε, το ψάξα και δεν βρήκα τίποτα. Mm-hmm. Γιατί φυσικά, και τους λέω, παιδιά μου, φυσικά και δεν βρήκατε, γιατί δεν βρίσκεται το όλον της γνώσης μέσα στους υπολογιστές. Υπάρχει και πάρα πολύ γνώση και παράγεται διαρκώς γνώση εκτός τεχνολογίας, εκτός υπολογιστών. Αλλά τα παιδάκια, ειδικά οι νέοι άνθρωποι δηλαδή, που έχουν μεγαλώσει, έχουν συμβιώσει με την τεχνολογία, ξέρετε, δυσκολεύονται να το δουν αυτό. Και στο μυαλό τους, άτυπα, ασυνείδητα, αλλά κάνουν αυτή την εκφίσωση. Γνώση ήσταν ό,τι υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Γι' αυτό μίλησα και πριν για αντίβαρα, δηλαδή τι αντίβαρα έχουμε για να διορθώσουμε τα λάθη της τεχνολογίας. Για να διορθώσεις τα λάθη της τεχνολογίας πρέπει να πατάς και κάπου έξω από την τεχνολογία. Υπάρχει αυτό το κάπου? Mm-hmm. Εκεί είναι το ερώτημα. Ναι, τι έχουμε απορροφηθεί πλήρως μέσα στο ψηφιακό σύμπαν?
0: Ναι, και ίσως εκεί παίζει ρόλο, βεβαίως, επειδή αναφερόμαστε και στη σκέψη, στο mm-hmm. πώς μαθαίνουμε, τι μαθαίνουμε, από πού το μαθαίνουμε, έτσι δεν είναι? Πώς αποκτάμε τη γνώση, ποια είναι και η σχέση μας επίσης και με τα βιβλία και με την, να μπορέσουμε ίσως να ερευνήσουμε έτσι ένα θέμα εκτός διαδικτύου. Είναι και αυτό νομίζω ένα μεγάλο θέμα.
1: Και έτσι, να πούμε βέβαια, κύριε Σπυρόπουλε, ότι αυτά τα πράγματα βέβαια δεν έγιναν εν μία νυχτή. Mm-hmm. Αυτή η μετατόπιση, να το πω έτσι, μέσα στον κόσμο των οθονών και mm-hmm. τον κόσμο το ψηφιακό, έγινε σιγά σιγά. Θυμίζω ότι για κοινωνία του θεάματος, αυτή η έκφραση, κοινωνία του θεάματος, είναι μια έκφραση η οποία, και αυτός ο προβληματισμός γύρω από την κοινωνία του θεάματος, έχει ξεκινήσει ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Απλά σήμερα, περίπου έναν αιώνα μετά, 80 χρόνια μετά, από τότε που ο Γκίντεμπορ μίλησε για την κοινωνία του θεάματος, βλέπουμε την κορύφωση, την εχαθιά αυτού του πράγματος. Και εκεί είναι που μπαίνει ο προβληματισμός. Όταν όλα θεαματικοποιούνται, όταν όλα γίνονται ψηφία, bits and bytes, τα οποία παρουσιάζονται στην οθόνη μας, και μαθαίνεις να συμβιώνεις με αυτό, το αντιμετωπίζεις σαν μια φυσική κατάσταση, όλο και περισσότερο δυσκολεύεσαι να σκεφτείς, να σου περάσει σαν υποπτία από το μυαλό ότι υπάρχει και ζωή, υπάρχει και γνώση εκτός υπολογιστών, εκτός ψηφιακού κόσμου. Mm-hmm. Εκεί είναι το θέμα.
0: Και ίσως αυτό να δεν ξέρω αν επηρεάζει και τον τρόπο που δημιουργούμε γενικότερα, έτσι, τη δημιουργία δηλαδή, όχι μόνο ότι έχει να κάνει με την τέχνη, ευρύτερα ότι έχει να κάνει με την δημιουργία, μήπως δηλαδή κάπως με κάποιο τρόπο επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από την σύγχρονη τεχνολογία που θεωρούμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνο με έναν τρόπο, ας πούμε, μόνο με έχουμε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι δεν είναι?
1: Πάλι πρέπει να προσέξουμε εδώ, κύριε Σπυρόπουλο, να μην μιλήσουμε τεχνοφοβικά. Δηλαδή, οι δυνατότητες δημιουργίας που μας έδωσε η τεχνολογία είναι ασύλληπτες. Mm-hmm. Όμως πάλι εδώ ελοχεύει ο ίδιος κίνδυνος. Δηλαδή, μέσα στο τεράστιο πλεονέκτημα, στα τεράστια πλεονεκτήματα και στις τεράστιες δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, μήπως πέσουμε στην ευκολία, μήπως πέσουμε στην ομογενοποίηση, στην τυποποίηση. Και τελικά παράγουμε παρεμφερή πράγματα χωρίς αυτό που λέμε το κενό, το καινούριο. Mm-hmm. Πάλι να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό να
0: σταθεί. Βεβαίως.
1: Ναι, να δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, θα μιλήσω από την πλευρά των ανθρωπιστικών επιστημών, τις οποίες διακονώ. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλο, ότι μπορεί να προσομοιώσει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία όποιον ποιητή του ζητήσει, τις ζητήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, αν της πεις, γράψτε μου ένα θέμα, γράψτε μου ένα ποίημα που να θυμίζει Ελίτη ή να θυμίζει Κική Δημουλά, ξέρω εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη, αν του δώσεις μια ωραία προτροπή, μπορεί να δημιουργήσει ένα ποίημα πάρα πολύ πιστικό, πάρα πολύ κοντά στο ύφος του Ελίτη ή της Κικής Δημουλά. Mm. Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί υπάρχει ο Ελίτης και η Κική Δημουλά μέσα στον υπολογιστή, μέσα στο ψηφιακό σύμπαν, και μπορεί να τραβήξει από εκεί.
0: Μπορεί να αντλήσει δεδομένα, λοιπόν. Ναι.
1: Αντλήσει δεδομένα. Τι δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Δεν μπορεί να δημιουργήσει το καινούριο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει από μόνη της έναν Ελίτη, ας πούμε. Ή μια Κική Δημουλά, λέω τώρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να δημιουργήσει από μόνη της ένα καινούριο πώς να πω, καλλιτεχνικό ρεύμα, ένα καινούρια γνώση να παραγάγει μόνη της. Θα συνδυάσει, θα αναλύσει, θα εξηγήσει πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν μπορεί, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν ξέρουμε στο μέλλον, δεν μπορεί να παραγάγει καινούρια ποιήση.
0: Ναι. Ναι.
1: Μπορεί να αναπαράγει, αλλά δεν μπορεί να παραγάγει εξ αρχής. Δεν μπορεί να σου βγάλει έναν Ηράκλειο έτσι από μόνη της, δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Δεν μπορεί να δημιουργήσει καινούριο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το καινούριο είναι στοιχείο που, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτό που ξέρουμε, το κενό που λέμε το καινούριο, αυτό είναι στοιχείο μόνο της ανθρώπινης συνείδησης. Μόνο η ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να παραγάγει κενά πράγματα, έκτακτα, απροσδόκητα. Πώς να σας πω, που δεν ανάγονται σε αυτό ήδη γνωστό. Τώρα, δεν ξέρουμε στο μέλλον τι θα γίνει. Μπορεί στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να παραγάγει και καινούργια πράγματα. Αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν έχει τρόπο. Απλά αντλεί δεδομένα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Ουλή, είναι πολύ μεγάλος ο προβληματισμός, νομίζω. Πολλά ζητήματα προκύπτουν έτσι μέσα από την συζήτησή μας σήμερα για το ρόλο που παίζει η σύγχρονη τεχνολογία στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε, δημιουργούμε, γενικά πόσο μας επηρεάζει στην ζωή μας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, όμως εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα
1: κύριε.
0: Μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την σύγχρονη τεχνολογία και τον ρόλο που παίζει στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Τίμπα, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, όλα καλά, εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Είναι πάντοτε μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή να σας φιλοξενούμε, να συζητάμε μαζί σας. Είναι μεγάλο το θέμα. Νομίζω ότι γενικότερα έτσι μας επηρεάζει η σύγχρονη τεχνολογία όλους μας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και θα ήθελα έτσι να δούμε λίγο, ίσως κάνοντας και κάποια ιστορική αναδρομή μικρή, ίσως και μέσα από ιστορικά παραδείγματα, να επιχειρήσουμε λίγο να εισέλθουμε όσο γίνεται στον πυρήνα του σημερινού μας θέματος. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Τίμπα, για την τεχνολογία?
1: Ναι, θα έλεγα εισαγωγικά το εξής. Και μόνο που το συζητάμε, ας το σκεφτούμε αυτό, και μόνο που το συζητάμε, σημαίνει ότι έχει κάτι αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία, το σύνολο της ανθρώπινης ιστορίας. Mm-hmm. Δηλαδή, ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν ζήτημα πώς σκεφτόμαστε, πώς ενεργούμε, πώς δημιουργούμε σε σχέση με τα εργαλεία μας, για παράδειγμα. Ήταν δεδομένη αυτή η σχέση. Mm-hmm. Ήταν και λίγο φανερή αυτή η σχέση, δηλαδή είχες μπροστά σου απλά εργαλεία, τα έβλεπες στο σύνολό τους, ήξερες ότι εσύ ήσουν ο ή δημιουργός, ήταν όλα σαφή. Τώρα κάτι γίνεται στις μέρες μας, και να μην κρυβόμαστε, και κάτι γίνεται με αυτό που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Υπάρχει όλος αυτός ο προβληματισμός, η ανησυχία, αν θέλετε, για το ποιος τελικά είναι ο δημιουργός. Mm. Ποιος είναι ο δημιουργός, να το πούμε και πιο γενικά. Εμείς όταν λέμε και ο δημιουργός, οι θρησκευόμενοι, οι θρησκευόμενες τώρα, οι ακροάτες και οι ακροατές, έχουν μια αντίληψη για το πού προέρχεται η δημιουργία. Αποδίδουν τη λέξη δημιουργία, το ουσιαστικό, το δημιουργό, σε κάτι. Τώρα ζούμε σε μια εποχή αναστάτωσης, ακριβώς επειδή μας λένε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι εκεί έξω το οποίο να ανατρέπει τις αντιλήψεις για το πώς δημιουργούμε, για το πώς σκεφτόμαστε, για το πώς ενεργούμε.
0: Είπατε παλιά, στις παραδοσιακές κοινωνίες, αν μπορούμε να υποθέσουμε, υπήρχε αυτό το έβλεπες τα εργαλεία μπροστά σου, έλεγες εγώ είμαι ο δημιουργός, χρησιμοποιούσες προφανώς αυτά τα εργαλεία. Ίσως ήταν πιο απλοποιημένα τα πράγματα, υπήρχε κάτι ενδεχομένως δεδομένο που δεν υπάρχει πια στην εποχή μας.
1: Ναι, ας το πούμε ως εξής, ας πάρουμε απλά παραδείγματα. Ποιος ήταν αυτός που από την τέχνη μέχρι την τροφή, που ήταν ο δημιουργός? Δεν μπορούσες να πεις ότι ήταν άλλος στην τροφή από αυτόν που θα πήγαινε και θα σκάλιζε, θα έσκαβε, θα πότιζε ένα χωράφι, ένα κήπο. Ή να πάμε στο άλλο έκρος, στην τέχνη. Ο ζωγράφος με το πινέλο του, που το βουτούσε στα χρώματά του, τα οποία πολλές φορές και ο ίδιος η ίδια τα είχε ετοιμάσει, ήταν ο δημιουργός της τέχνης. Δεν συζητάμε για την ποιήση. Να πάμε με ένα ακόμη πιο απλό παράδειγμα. Λέγαμε ότι αυτό το κείμενο έχει έναν δημιουργό, έχει μία δημιουργό. Τώρα με το ChatGPT, όταν όλος ο κόσμος πάει και του και παίρνει απαντήσεις σε κάθε περίπου ερώτημα, καλές, κακές, δεν είναι η στιγμή να αξιολογήσουμε αυτό. Τότε λες, ποιος είναι ο δημιουργός? Ακόμη και ένα ποίημα, μπορείς να πεις, γράψε μου ένα ποίημα για το ότι σήμερα ο καιρός είναι πιο ζεστός, φθινοπορεινός, θα πάρεις ένα πείμα. Ξαναλέω, δεν θα είναι καλό, κακό. Αυτό όμως αμφισβητεί το ποιο είναι το υποκείμενο της δημιουργίας. Ενώ κάποτε έλεγες, το υπέγραφες και ήξερες ένα σίγουρο ότι ο ποιητής είναι ο Σολωμός, είναι ο Σεφέρης, είναι ο Ελίτης.
0: Ναι. Οπότε τι ενδεχομένως μπορεί να έχει αλλάξει, επειδή μιλήσατε για αλλαγές έτσι στην αρχή της τοποθέτησής σας. Τι ενδεχομένως μπορεί να έχει αλλάξει, κύριε Τίμπα?
1: Ναι, να το πάρουμε και σε σχέση και με τα τρία ρήματα που μας ενδιαφέρουν. Σίγουρα το σκεφτόμαστε, στοχαζόμαστε ενεργούμε γενικά και πιο συγκεκριμένα δημιουργούμε.
0: Μιλάμε, σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε, ναι.
1: Και θα πάρουμε και το μιλάμε, όπως το λέτε, στο μιλάμε πια. Ας πάμε στο μιλάμε πρώτα. Ναι. Εγώ θα έλεγα οι ακροάτριες και οι ακροατές σας να κάνουν το εξής πείραμα, την εξής παρατήρηση, και εδώ είμαστε με το καλό να τα ξαναπούμε. Να παρατηρήσουν όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όταν αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη, τι ρήματα χρησιμοποιούμε. Γιατί λέμε πως μιλάμε για την τεχνολογία. Λέμε ότι εγώ ή κάποιος άλλος χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα θα κάνει αυτό, ή λέμε η τεχνητή νοημοσύνη κάνει αυτό. Χρησιμοποιούμε ενεργητικά ρήματα, γενικά μιλώντας, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δηλαδή στην ίδια τη γλώσσα μας έχει αποτυπωθεί η αντίληψη με ένα βαθύ τρόπο ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι υποκείμενο. Αυτό έχει και μια παράδοση, να μην τώρα την πιάνουμε τεχνητή νοημοσύνη και όλα την βάλαμε μπροστά και λέμε τεχνητή νοημοσύνη μόνο. Και για τα αυτοκίνητα έτσι λέμε. Λέμε το αυτοκίνητο τρέχει. Δεν λέμε πατώντας εγώ το γκάζι στο αυτοκίνητο επιταχύνει ή επιβραδύνει. Mm-hmm. Επομένως μια παράδοση που έρχεται μαζί με αυτό που λέμε ο βιομηχανικός καπιταλισμός, η περίοδος βιομηχανίας, τελευταίοι 2-2,5 αιώνες, σύμφωνα με την οποία οι μηχανές είναι υποκείμενα, έχει στις μέρες μας κλιμακωθεί, mm-hmm. Και αυτή είναι η παράδοση του να μιλάμε λες και η τεχνολογία είναι υποκείμενο. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος μας. Και τώρα στις μέρες μας, όταν ακούμε, όπως ακούσαμε πριν από λίγες μέρες, ότι ξέρετε, σε ένα χρόνο μπορεί, και δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο ύπατος αρμοστής στο ΙΟ, η τεχνολογία να είναι τελείως εκτός ελέγχου και να κινδυνεύουμε, τότε πια κι αν μιλάμε για την τεχνολογία, σαν να είναι το υποκείμενο. Mm-hmm. Επομένως, ως προς το μιλάμε, έτσι για να το λίγο σε αυτό, θα έλεγα να μας βοηθήσουν και οι ακροάτες και οι ακροατές σας να το παρατηρήσουν και αυτές και αυτοί. Πώς μιλάμε για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη πιο συγκεκριμένα. Η υπόθεση εργασίας μου είναι ότι μιλάμε σαν να είναι υποκείμενο.
0: Αυτό, όπως είπατε, όμως έρχεται από πολύ πιο παλιά, από την βιομηχανική επανάσταση, έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει εδώ ότι προσδίδουμε στην τεχνολογία αυτό το, πώς να πω, το αν το λέω σωστά, τον ρόλο του υποκειμένου? Τις δίδουμε δηλαδή ίσως μία, πώς να πω, λέμε ότι είναι μια, ότι είναι αυθυπαρκτή.
1: Ναι, νομίζω το πολύ σωστά δείχνεται σε μια κρίσιμη διαφορά. Είναι καιρός τώρα. Δεν μιλούσαν έτσι οι αρχαίοι για τις τεχνικές τους, ούτε στο Βυζάντιο. Στο βιομηχανικό καπιταλισμό είπαμε όμως ότι μιλάμε και είναι καιρός τώρα μιλάμε για τις μηχανές χρησιμοποιώντας ενεργητικά ρήματα σαν υποκείμενα. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διαφορά που το ερώτημά σας βοηθάει να την συζητήσουμε. Και αυτή είναι η εξής. Μέχρι και 50 και 40 και 30 χρόνια πριν, κανείς δεν έλεγε ότι το αυτοκίνητό μου που τρέχει θα οδηγήσει σε μια απόλυτη καταστροφή, σε τέλος στην ανθρώπινη ιστορία. Το αυτοκίνητό μου που τρέχει, άντε να λέγαμε, ήταν ανεξέλεγκτο και τραυμάτισε και σκότωσε ανθρώπους. Έτσι. Τώρα όμως δεν λέμε αυτό. Τώρα δεν λέμε για την τεχνολογία ότι απλά μπορεί να έχει κάποια θύματα φανερά ή κρυφά, έναν μικρό, άντε μεγαλύτερο αριθμό. Τώρα λέμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, δεν το λέω εγώ, το λέει ο ύπατος αρμιστής του ΙΕ, μπορεί σε ένα χρόνο να θέσει θέμα, επειδή θα είναι ανεξέλεγκτη και επειδή να είναι υποκείμενο, να εμφανίζεται σαν τέτοιο, μη συνέχιση τη ζωή στην ανθρωπότητα. Επομένως, αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι έχει κλιμακωθεί όλο αυτό. Δηλαδή, ενώ για την τεχνολογία γενικά μιλούσαμε με προβληματικό τρόπο σαν ένα υποκείμενο, τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που αυτό έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που είναι διαφορετικό.
0: Είναι ίσως και ποιοτικά διαφορετικό, κυρία Τίμπα?
1: Κοιτάξτε, θα το πάχιασω από το πιο απλό, αυτό που ζείτε και εσείς και εγώ καθημερινά και οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Είναι ποιοτικά διαφορετικό από την άποψη ότι όσες ώρες τη μέρα σηκώνουμε το κεφάλι μας από την οθόνη, από το κινητό, από τη τηλεόραση, από όλα τα διάφορα, γίνονται όλο ένα και λιγότερες. Όση εμπειρία έχουν οι άνθρωποι πια από το να ταινίζουν με το βλέμμα τους άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι μιλάμε για κάτι αφηρημένο, είναι όντως ποιοτικά διαφορετικό, γιατί είναι άλλο πράγμα να έβλεπες για πολλές δεκαετίες και στον 20ο αιώνα ακόμη να έβλεπες σαν τεχνολογία να περνάει δύο φορές μπροστά τη μέρα σου ένα τρένο ή τα αυτοκίνητα, Και άλλο είναι τώρα όπου καθημερινά είμαστε βυθισμένοι στην τεχνολογία. Αυτό είναι μια διαφορά μεγάλη. Δηλαδή μιλάμε περισσότερο για την τεχνολογία σαν να είναι υποκείμενο, επειδή ακριβώς ζούμε και πολύ περισσότερο μέσα στην τεχνολογία, με την τεχνολογία και στα σώματά μας υπάρχει. Τα φάρμακα που παίρνουμε και. Να πούμε και κάτι. Και το πρόσφατο περιστατικό που απασχολεί, που έχει συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία. Και εκεί έχουμε μια περίπτωση. Αφήστε τώρα ποιος έχει, δεν έχει την ευθύνη. Στην οποία

0: ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή, επειδή αναφερθήκατε, είμαστε μπροστά από μια οθόνη συνεχώς, ότι μπορεί να βλέπουμε μέσα από αυτή την οθόνη, να διαβάζουμε ας πούμε για παράδειγμα οτιδήποτε εργασία και να κάνουμε, αν αυτό επηρεάζει και τον τρόπο που μιλάμε μετά, μιλάμε, θέλω να πω, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, έτσι, με τους ανθρώπους γύρω μας.
1: Βέβαια, να πάρουμε και ένα άλλο παράδειγμα, έτσι, για το πώς αυτό, ο τρόπος που μιλάμε για την τεχνολογία σχετίζεται με τις καθημερινές μας παραστάσεις. Στο σχολείο, καλή ώρα, για να ρωτήσουμε τις δασκάλες και τους δασκάλους, δηλαδή να τα βγάζαμε λίγο πιο πολύ αυτά στο δημόσια σφαίρα και να μας έλεγαν πόσο τρομακτικές είναι οι δυσκολίες να μπει σε μια τάξη περίπου σε όλες τις ηλικίες πια του σχολείου, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τώρα που ξεκινάει το σχολείο, ας πούμε, ξεκινάνε, είμαστε ακόμη στην αρχή του έτους, να μπει σε μια τάξη και τα παιδιά να μην μπορούν να αφήσουν το κινητό τους και να σε κοιτάνε και να σου λένε, σχεδόν να ζητάνε το νύκτος για το γεγονός ότι είναι εθισμένα, να νιώθουν ότι είναι πρόβλημα να το αφήσουν κάπου. Έτσι. Πώς αυτή η γενιά, αυτή η κοινωνία να μην μιλήσει για την τεχνολογία σαν να μην είναι υποκείμενο. Ένα απλό παράδειγμα που νομίζω δεν είναι ακραίο αυτό που λένε. Λέω, το ξέρουν όλες και όλοι. Μπαίνει στο λεωφορείο, μπαίνει στο μετρό και οι άνθρωποι κοιτάνε μπροστά στις οθόνες τους. Δεν θα μιλήσουν για το σαν να είναι υποκείμενο μετά.
0: Ναι. Οπότε θεωρούμε ίσως πια κατά κάποιο τρόπο ότι η τεχνολογία, οι εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας είναι, έχουν μία ύπαρξη, δηλαδή, ή μάλλον συμβιώνουμε με αυτές τελικά.
1: Ναι, πολύ ωραία. Εγώ θα έλεγα το εξής τώρα, έτσι όπως το φέρατε τώρα με το ερώτημά σας. Ας κάνουμε τώρα μια διάκριση λίγο για τη σύγχρονη τεχνολογία, για την τεχνολογία δηλαδή των μηχανών, για τον κόσμο το δικό μας, της βιομηχανίας, του βιομηχανικού καπιταλισμού, έναντι άλλων κοινωνιών που νομίζω θα μας βοηθήσει λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε εμείς για την τεχνολογία σαν υποκείμενο? Γιατί όταν πάμε και προλογούμε ένα ερώτημα στον υπολογιστή για να μας απαντήσει κάποια τεχνητή νοημοσύνη και μας έρχεται η απάντηση στην οθόνη, στην οθόνη τη δίνουμε, από την οθόνη την παίρνουμε. Εμείς δεν βλέπουμε άλλο υποκείμενο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε, διάβασα χθες ένα άρθρο στους New York Times ότι υπολογίζεται αυτή τη στιγμή ότι κάθε φορά που πατάμε, κάνουμε μια πληκτρολόγηση, ενεργοποιείται εργασία, παρακαλώ σημειώστε τον αριθμό, 166 εκατομμυρίων ανθρώπων στα μήκη και στα πλάτη της γης. Δεν δουλεύουν όλοι αυτοί full time για να μας απαντήσουν την ερώτηση, αλλά από ένα χιλιοστό του χρόνου τους. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν ανθρώπων, εργασίας, από τους οποίους εμείς στην πραγματικότητα παίρνουμε την απάντηση, το οποίο αν το βλέπαμε δεν θα μιλούσαμε για κάποια τεχνητή νοημοσύνη ως υποκείμενο. Επειδή όμως δεν το βλέπουμε αυτό και διαμεσολαβεί η οθόνη, επειδή για μας είναι αυτό που λένε η μηχανική ένα μαύρο κουτί, το ότι υπάρχει ένα διαφανές black box,
0: ναι,
1: μας φαίνεται σαν να είναι αυτή η οθόνη που μας απαντάει. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί ο λόγος για τον οποίο μιλάμε έτσι είναι ακριβώς επειδή δεν έχουμε μπροστά μας η τεχνολογία για την οποία μιλάμε τώρα. Δεν είναι ένα σφυρί το πινέλο, ένα ζωγράφο που βλέπεις πολύ καλά ότι δεν είναι αυτό που κάνει τη δουλειά, δεν είναι αυτό που είναι υποκείμενο, αλλά αυτός που δημιουργεί μαζί του. Δηλαδή η τεχνολογία, οι μηχανές έχουν κάτι ιδιαίτερο και τώρα πια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται πολύ καλά. Έχουν ένα αθέατο μέρος. Γι' αυτό και για το αυτοκίνητο μιλάμε, τρέχει το αυτοκίνητο, γιατί εμείς δεν βλέπουμε, απ' έξω, είναι καλυμμένη η μηχανή, δεν φαίνεται ότι είναι η βενζίνη, δεν φαίνεται ότι είναι η κίνηση που κάνουμε εμείς που πατάμε το πετάλι και φαίνεται σαν να τα κάνει το μηχανή. Αυτό τώρα έχει απογειωθεί με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σε αυτό προσπαθώ να πω, φταίει το ότι δομικά η τεχνολογία έχει ένα διαφανές μέρος, απόκριφο, αυτό το από πίσω που δεν το βλέπουμε, εκεί που υπάρχουν τα 166 εκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη όταν κάνουμε μια ερώτηση, και από μπροστά εμείς βλέπουμε μόνο την οθόνη και τις μπερδευόμαστε και μιλάμε σαν να είναι η ίδια η οθόνη που μας απαντάει.
0: Ναι. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τη σκέψη μας σε σχέση με το παρελθόν. Βάζουμε αυτή την ερώτηση, όπως λέτε, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο ChatGPT, σε άλλες πλατφόρμες τέλος πάντων, οπουδήποτε, και μας δίνει μία απάντηση. Μήπως όμως τελικά αυτό δημιουργεί κάποιες προσλαμβάνουσες τέτοιες εκ μέρους μας, ώστε να αναμένουμε κάτι παρόμοιο και στη σχέση μας με

0: στον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή θα πάμε να μιλήσουμε σε έναν άνθρωπο, κάτι να τον ρωτήσουμε και περιμένουμε να πάρουμε μια απάντηση που θα λαμβάναμε από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Νομίζω εξαιρετικά το περνάτε τώρα από το ρήμα πώς μιλάμε, ναι, στο ρήμα στο πώς σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί αν τόσο μεγάλο μέρος του χρόνου μας συνηθίζουμε να νομίζουμε ότι αυτό που μας απαντάει είναι μια οθόνη και όχι τα 166 εκατομμύρια που λέγαμε, μετά θα γίνουν δύο πράγματα. Όταν θα μιλάμε με άνθρωπο, θα περιμένουμε απαντήσεις σαν και αυτές που παίρνουμε νομίζοντας από την οθόνη. Και αντίστροφα, θα διατυπώνουμε και εμείς ερωτήσεις ή θα τοποθετούμε και το σώμα μας, οι κινήσεις μας, όλα θα είναι σαν να είμαστε μπροστά σε μια οθόνη. Δεν θα είναι δύο άνθρωποι όπως το ξέραμε στην ανθρώπινη ιστορία, που μπορεί να ντρέπονται όταν γνωρίζονται, μπορεί να χειρονομούν, και η χειρονομία να είναι μια ωραία χειρονομία που να συμπληρώνει το λόγο. Θα υπάρχουν όλη η σωματικότητα μαζί με τη σκέψη για την οποία μιλάμε τώρα, που θα τη συμπληρώνει και θα το κάνει αυτό μια ανθρώπινη συνομιλία. Εμείς ανταυτού θα είμαστε και οι δύο που θα συμμετέχουν σε μια συνομιλία, σαν να είναι και αυτοί με τη σειρά τους δύο υπολογιστές, δύο οθόνες. Επομένως, κατηγορηματικά ναι, θα έλεγα. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε συνδέεται αμεσότατα και με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Και πριν πάμε στο τι σκεφτόμαστε, στην αφετηρία, με βάση και το ερώτημα που είπατε, μπορεί και εμείς να τοποθετούμαστε σωματικά όταν ξεκινάμε να σκεφτούμε σαν να είμαστε μηχανές ή και σαν να έχουμε μηχανές απέναντί μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Έχουμε θίξει αρκετά, νομίζω, ζητήματα, υποζητήματα του μεγάλου θέματος του σημερινού που μας απασχολεί στην εκπομπή με τη βοήθειά σας, κύριε Τίμπα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάμε αμέσως σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα και επανερχόμαστε.

0: Με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την τεχνολογία, βεβαίως ο λόγος πάντοτε, και ποιος ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Είχαμε μείνει, νομίζω, σε ένα σημαντικό σημείο, πολύ σημαντικό για το θέμα μας προηγουμένως, κύριε καθηγητά. Να συνεχίσουμε από εκεί, ήθελα να το εξηγήσουμε ίσως λίγο περισσότερο.
1: Ναι, βέβαια. Αν εγώ έχω μάθει να έχω γύρω μου ανθρώπους, έναν ή περισσότερους, όταν συνομιλώ μαζί τους, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τα χέρια μου, το σύνολο του σώματός μου, μπορεί από το πώς κοκκίνησα να καταλάβουν οι άλλοι κάτι για το πώς σκέφτομαι, από το πώς νεύω, από το πώς συμφωνώ ή διαφωνώ με τις χειρονομίες μου, όλα μετράνε. Αν όμως έχω συνηθίσει η επικοινωνία συνεχώς, η επικοινωνία είναι κάτι που γίνεται μια οθόνη μπροστά μου, τότε θα προβάλλω αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και όταν αρχίσω να είμαι με ανθρώπους, αν βρεθώ και με ανθρώπους. Δηλαδή, και θα είναι λίγο παγωμένη, αποστεωμένη και η επικοινωνία μου, και εγώ θα είμαι πιο σφιχτός γιατί δεν ξέρω και πώς να φερθώ. Και με συγχωρείτε, θα το πω και αυτό, και αυτό μπορεί να είναι και μέρος όλων αυτών των δυσκολιών που έχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα και νεότεροι άνθρωποι, δυστυχώς. Γιατί όταν τόσο πολύ περνάς μπροστά στο κινητό, μετά όταν έρχεται η ώρα να στηθείς σαν άνθρωπος έναντι ανθρώπων, δεν ξέρεις και πώς να το κάνεις. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε, δηλαδή. Και δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις, γιατί δεν ξέρεις και αυτή που είναι απέναντί σου πώς σκέφτεται. Θα περιμένεις, ας πούμε, όλοι που είναι απέναντί σου να σου απαντήσουν σαν να είναι το ChatGPT μετά από λίγο ή το όποιο άλλο γλωσσικό μοντέλο ή τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, σκεφτόμαστε και τοποθετούμαστε δι' αυτής της σκέψης στην κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Αυτό για το οποίο προηγουμένως ξεκινήσαμε λέγοντας μιλώντας σαν να είναι υποκείμενο, τώρα συνεχίζουμε λέγοντας ότι σκεφτόμαστε σαν γύρω μας να έχουμε υποκείμενα που είναι σαν τον υπολογιστή μας. Παγωμένα, άψυχα, μια οθόνη. Ναι.
0: Οπότε εδώ υπάρχει πρόβλημα προφανώς, μάλλον μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και στις διαπροσωπικές σχέσεις μας, έτσι, όποιες και αν είναι αυτές, μέσα στο κοινωνικό μας περιβάλλον, μέσα στην οικογένειά μας. Ήθελα να ρωτήσω τι ρόλο παίζει η ταχύτητα εδώ, ίσως η επιταγή για ταχύτητα, τόσο στη σκέψη όσο και στην συζήτηση, στη συνομιλία, ενδεχομένως και στη δημιουργία πια έως ένα βαθμό, κύριε Τίμπα. Η ταχύτητα, νομίζω, είναι ένα πολύ βασικό, κύριο χαρακτηριστικό της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Πολύ σημαντικό θέμα ανοίγεται, γιατί στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή μπροστά, έχουμε συνηθίσει με το θα μας πάρει μερικά δευτερόλεπτα να πληκτρολογήσουμε μία ερώτηση και σε δευτερόλεπτα, μην πω σε δευτερόλεπτα, θα έχουμε μία απάντηση. Ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι η σκέψη είναι σκέψη, θέλει χρόνο. Έχουμε, σε αντίθεση με το ChatGPT, οι άνθρωποι απαντούσαν για να το σκεφτώ, λέγαμε, για να το σκεφτώ. Ναι. Από μισό λεπτό μέχρι πολύ χρόνο. Και για να το σκεφτείς, ρωτούσες και κάτι και σου απαντούσε ο άλλος. Ενώ τώρα είναι, περιμένεις, μάλλον η σκέψη είναι κάτι που ή διατυπώνεται σε ένα δευτερόλεπτο ή αλλιώς δεν μπορεί να διατυπωθεί. Η ίδια η έννοια, δηλαδή, του να το σκεφτώ, να προβληματιστώ, να το γυρίσω από εδώ, να το γυρίσω από εκεί, έρεται ή τέλος πάντων αποδυναμώνεται αυτή η αντίληψη για το τι είναι σκέψη, έναντι το ότι η σκέψη είναι κάτι που σου έρχεται σε ένα δευτερόλεπτο από μια οθόνη.
0: Ναι.
1: Και εδώ πέρα είναι θέμα ταχύτητας. Δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Ότι θεωρείς ότι οι συνομιλίες πρέπει να είναι σε δευτερόλεπτα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν είναι αγού έχουν μια άλλη ταχύτητα. Δηλαδή, η ταχύτητα της διαμόρφωσης μιας σκέψης και της διατύπωσής της σε μια συνομιλία, όπου άλλος και σε κοιτάει και φτιάνει το πηγούνι του και λέει θα το σκεφτώ και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτός ο χρόνος, ο οποίος είναι χρόνος πολιτισμού, χρόνος κοινωνικής απόλαυσης γενικά, μια συζήτηση στην οποία μοιράζεσαι σκέψεις, εδώ δεν υπάρχει, εδώ είναι πληκτρολογό και σε δευτερόλεπτο αυτή θα είναι η ταχύτητα, και άμα δεν είναι δευτερόλεπτο υπάρχει πρόβλημα, θα μου έρθει απάντηση. Επομένως, και στο πεδίο το οποίο το συζητάμε τώρα, του πώς σκεπτόμαστε, η ταχύτητα αλλάζει τελείως τον τεχνολογικό χρόνο.
0: γίνεται και ένα, νομίζω, μια υποχρεωτική επιταγή ταχύτητα. Δεν γίνεται ίσως κάποιες φορές, και αυτό μπορεί να το φέρνουμε και στο τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους.
1: Ναι. Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε κάτι ακριβώς σε σχέση με αυτό που λέτε. Καμιά φορά στη ζωή μπορεί να καθυστερούμε, δηλαδή να μας παίρνει πολύ χρόνο, είναι πολύ αργή η ταχύτητα, ας το πούμε έτσι, του να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο στη σκέψη μας και μετά να επιταχυνθεί. Μπαμ. Δηλαδή να μπορούμε να θέλουμε λεπτά για να σκεφτούμε κάτι και μετά δευτερόλεπτα για να το κλείσουμε. Δεν ξέρουμε πότε θα κλιμακωθεί μια σκέψη, ειδικά αν σε αυτή διαμεσολαβεί μια συζήτηση που, όπως είπα, συμμετέχουν όλα και τα σώματα και οι χειρονομίες κτλ. Εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ είναι ο ίδιος χρόνος στον οποίο σου έρχεται η απάντηση. Δηλαδή δεν αναμένεται ότι θα παραχθεί μέσα από τη συνεργασία των ανθρώπων με το σχετισμό σε ένα απλόβλεπτο χρόνο, ο οποίος μπορεί να κλιμακωθεί κάποια στιγμή αλλά να πηγαίνει αργά μέχρι κάποιο σημείο. Εδώ πέρα ο χρόνος είναι γραμμικός, ομοιόμορφος. Ενώ ο χρόνος της πραγματικής συζήτησης, της απόλαυσης, της σκέψης, του στοχασμού, τη συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών τους, των σκέψεών τους, είναι ένας χρόνος απρόβλεπτος, απρόβλεπτα δημιουργικός. Από άποψη χρόνου, απρόβλεπτος.
0: Ναι. Τώρα σκέφτηκα ότι ίσως και στο κομμάτι που έχει να κάνει, επειδή μιλήσατε προηγουμένως για το βιομηχανικό καπιταλισμό, και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την παραγωγή, έτσι, το τι παράγουμε, το τι φτιάχνουμε, το τι κατασκευάζουμε γενικότερα, και εδώ η ταχύτητα είναι ζητούμενο. Ίσως είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο, το πιο σημαντικό ζητούμενο, κύριε Τίμπα.
1: Να το πούμε έτσι λίγο απλά. Εγώ έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, κάτι ξέρω, ρωτάω λίγο έτσι τους νέους ανθρώπους και παίρνει κάποιος τις εξής νόστιμες απαντήσεις τους. Λες, τι είναι το σταφύλι, πιάνω τώρα ένα φρούτο, ξέρω εγώ, του φινοπόρου, ή τι είναι η ντομάτα του καλοκαιριού, ή η φράουλα την άνοιξη, προς το τέλος της άνοιξης, και θα σου πει, δεν μπορεί να το συσχετίσει με χρόνο αυτό ή με ταχύτητα. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει, ξέρεις, το σταφύλι ορίμασε τότε, αφού πέρασε αυτούς τους μήνες εκεί, αφού μεγάλωσε έτσι το δέντρο, αφού μεγάλωσαν και τα φύλλα και τα λοιπά, ότι έχει αυτόν τον μακρύ χρόνο, όπως και το δέντρο, για να πάμε στην αρχή, φυτεύεται και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Η αντίληψη είναι ότι είναι κάτι το οποίο, πώς έρχεται το χρόνο που κάνεις να πας στο σούπερ μάρκετ και να το πάρεις. Νομίζω για το ίδιο θέμα μιλάμε.
0: Οπότε νομίζω εδώ υπάρχουν κάποια χάσματα, ίσως δημιουργούνται κάποια χάσματα και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο που ζούμε, και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, κύριε Τίμπα, σαν να δημιουργούνται κάποια κενά, δεν ξέρω, σαν να υπάρχει κάποιο χάσμα.
1: Να μην υπάρχει όλη αυτή η μακρά συγκριτικά περίοδος γνωριμίας, συζήτησης, συνδιαλλαγής, συνομιλίας, διαφωνίας, συμφωνίας, στην οποία περιλαμβάνονται, όπως είπα, και σωματικά συμπτώματα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ να είναι ότι, όπως πάω στο σούπερ μάρκετ και αν μου πει κάποιος τι είναι τα φρούτα και τα φυτά, είναι κάτι που βγαίνει στο σούπερ μάρκετ, δεν το έχω δει ποτέ στο χωράφι, ας πούμε, σε όλο του τον κύκλο, να το παρακολουθώ εκεί, να εργάζομαι για να το παράγω και τα λοιπά, αλλά το βλέπω εκεί σε αυτό το χρόνο, έτσι και στις σχέσεις τις ανθρώπινες, να είναι οι άλλοι άνθρωποι, να είναι η κοινωνία κάτι το οποίο είναι έτσι, έρχεται έτοιμο, ας πούμε, σε αυτό το χρόνο, και δεν είναι κάτι στο οποίο οι σχέσεις πρέπει να καλλιεργηθούν και. Τώρα και αυτό να το πούμε για να μην κρυβόμαστε, γιατί το ξέρει όλη η κοινωνία πια και οι νεότεροι άνθρωποι, αυτό επηρεάζει και άλλα πράγματα, δηλαδή. Και οι άνθρωποι μετά σου φαίνεται ότι δεν τους συναντάς, ξέρω εγώ, στην εκκλησία, στη διαδήλωση, στο σχολείο, στον κινηματογράφο, αλλά τους συναντάς μέσα από την οθόνη, γράφοντας και προσπαθώντας, από τα διάφορα applications.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε πρόκειται για να κάνεις ένα φίλο, είτε πρόκειται για να αγοράσεις κάτι, είτε πρόκειται για μια σχέση, ας πούμε, να βρεις σύντροφο. Γιατί είναι, όπως είπα προηγουμένως, το παίρνεις από ένα ράφι και δεν ξέρεις ότι υπάρχουν τα χωράφια και υπάρχουν οι χρόνοι για να οριμάσουν. Mm. Το ίδιο είναι και το άλλο από μια άποψη.
0: Και μπορεί να το έχουμε λάβει ως γνώση αυτό, αυτή την ορίμανση που λέτε συγκεκριμένα έτσι για τα διάφορα λαχανικά, φρούτα και τα λοιπά, για τα δέντρα πως οριμάζουν και τα λοιπά, οι καρποί. Μπορεί να το έχουμε λάβει ως γνώση ενδεχομένως και στο σχολείο, αλλά δεν έχουμε έρθει νομίζω ίσως σε μια άμεση επαφή με αυτό, έτσι.
1: Ναι, είναι άλλο, νομίζω είναι άλλο να σου σαν αφηρημένη γνώση σε ένα σχολικό εγχειρίδιο, αντί και το έχεις διαβάσει εκεί. Mm-hmm. Και είναι άλλο να το ζεις, να βλέπεις τα χρώματα, δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν για τα φυτά, πιάσαμε τώρα τα σταφύλια, να βλέπεις πως οριμάζει και αλλάζουν τα χρώματά του, την ίδια τη διαδικασία της ορίμανσης σε ένα καρπό που παίρνει μήνες, να τη βλέπεις και αυτή είναι αλλιώς. Αυτό έχει και, να το πούμε και αυτό, το σύνολο των αισθήσεων, δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα και mm-hmm. νομίζω είναι σημαντικό να αφιερώσουμε ένα λεπτάκι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ότι σε αυτόν τον χρόνο που λέμε τώρα δεν επισέρχεται μόνο η όραση, όπως πληκτρολογούμε κάτι στην οθόνη και είναι μόνο η όραση που εμπλέκεται. Μπορεί να είναι η αφή, να αγγίζεις ένα καρπό και να είναι άλλη η αίσθηση όταν είναι άγουρος, άλλη όταν είναι όριμος, και αυτό να είναι mm-hmm. να σε ευχαριστεί ή να καταλαβαίνεις το αν έχει οριμάσει κάτι, όπως οριμάζει ένα φρούτο, όπως οριμάζει ένα λαχανικό, έτσι να οριμάζει και μια συζήτηση, και αυτό να το κάνεις με την αφή. Δεν είναι μόνο η όραση. Ή να το κάνεις με την όσφρηση. Δεν χρειάζεται να πω πόσο ωραία μυρίζουν κάποια φρούτα, κάποια λαχανικά. Καμιά φορά είναι πιο ωραία και η όσφρηση από τη γεύση τους. Και τέλος και η γεύση. Δηλαδή οι άνθρωποι, όπως και όλη η φύση με τα πλάσματά της, έρχονται με ένα σύνολο αισθήσεων. Με διαφορές στο ποια αίσθηση τονίζεται περισσότερο, ανάλογα αν είσαι άνθρωπος κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα χάνεται όταν η μόνη αίσθηση είναι η όραση και η οθόνη, άντε και η ακοή, όταν πληκτρολογούμε και έτσι συνομιλούμε. Νομίζω τώρα συμπληρώνουμε και κάποια πράγματα που είχαμε πει πριν. Και η ίδια η σκέψη μπορεί να παράγει, δεν είναι προϊόν της αφής. Και ένας μάστορας ακουμπούσε, άγγιζε κάτι για να καταλάβει ποια είναι η αντοχή του σαν υλικό κτλ. Όταν πας μόνο με την οθόνη για να πάρεις μια απάντηση από την τεχνητή νοημοσύνη, όλο αυτό ανάγεται σε κάτι διαφορετικό από τον πλούτο των αισθήσεων και των εμπειριών που θα μπορούσε να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, κύριε καθηγητά, περίπου άλλο 1,5 λεπτό. Τι θα λέγατε να ολοκληρώσουμε έτσι με μια τελευταία δική σας τοποθέτηση, καταληκτική τοποθέτηση, με αφορμή τα όσα συζητήσαμε σήμερα και με τη δική σας βοήθεια, κάποια σημεία στα οποία εσείς πιστεύετε ότι θα άξιζε να μείνουμε περισσότερο και να τα κρατήσουμε όλοι μας.
1: Εγώ θα έλεγα λίγο να πιάσουμε και το τρίτο που έχουμε πει, τεσσαρήματος αισθητικό, τη δημιουργία και το δημιουργό. Mm-hmm. Με βάση και όλες τώρα έχουμε πει, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε και πιο γρήγορα. Κάθε ας το πούμε έτσι, κάθε θρησκεία, κάθε φιλοσοφία, κάθε θεωρία η οποία υιοθετήθηκε από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, μην μείνουμε μόνο στο χριστιανισμό, γενικά όλες οι θρησκείες ιστορικά, αυτές που είχαν μεγάλη διάρκεια, ξεκινούσαν υποθέτοντας ότι ο δημιουργός είναι αυτός που έχει δημιουργήσει τη φύση που βλέπουμε γύρω μας. Mm-hmm. Δηλαδή το υποκείμενο ας πούμε της δημιουργίας, γι' αυτό και ξεκινάνε και τα δικά μας ας πούμε και λένε η φύση. Mm-hmm. Η εναρχή είναι η φύση, δηλαδή αυτό το σύνολο αυτό του πλούτου που λέγαμε προηγουμένως, με όλες τις αισθήσεις, με όλα τα ζώα, με όλα τα φυτά κτλ. Εάν αυτό δεν μπορείς να το βλέπεις και βλέπεις μόνο την οθόνη, δεν είναι λογικό να σκέφτεσαι ότι δημιουργός είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Με όλες τις τρομακτικές παραμορφώσεις τις οποίες μπορεί να οδηγήσει αυτό. Από την υποτίμηση της φύσης και τελικά την αντιμετώπιση της φύσης με έναν τρόπο που διευρύνει την περιβαλλοντική κρίση, με όλες αυτές τις τρομακτικές συνέπειες, μέχρι ό,τι άλλο. Και δεν είναι ότι θα το κάνουν άνθρωποι που γεννήθηκαν κακοί, αλλά άμα έχει συνηθίσει να είναι η οθόνη μπροστά και δεν είναι η φύση που είναι αυτό που είναι ο δημιουργός, δηλαδή πώς να το πούμε έτσι, το υποκείμενο της δημιουργίας, τότε δεν θα το αντιμετωπίζει με σεβασμό, θα λες είναι κάτι σε την οθόνη του υπολογιστή μου.
0: Ναι.
1: Ενώ η ιστορικά η αντίληψη για τον δημιουργό είναι ότι η δημιουργία ότι συνδέεται με τη φύση και τον πλούτο αυτό. Και με αυτό το σέβεσαι. Ενώ τώρα λες η δημιουργία, έλα μωρέ, γίνεται από τον απληκτρολογό. Και μετά είναι δημιουργός ο υπολογιστής ή αυτή η τεχνητή νοημοσύνη για την οποία μιλάμε αφηρημένα.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τίμπα, για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και να είναι καλά.
0: Πάντοτε μεγάλη μας χαρά και τιμή να σας έχουμε κοντά μας και να συζητάμε. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, συζητήσαμε με θέμα «Ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιρώνης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας του σύγχρονου και χριστιανικού πολιτισμού στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Ουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός, και ο κύριος Αριστοτέλης Τίμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύοωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Τάσος Παπαδημητρίου θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο, ζωντανά, μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr, ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε γραπτά να μας το εκφράσετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύοωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

έλεγε κάποιος από τους γέροντες. Παρεκάλεσα τον Αβάση Σόι να μου πει έναν λόγο και μου είπε ότι όσα μπορεί ο άνθρωπος να τα αποφύγει και δεν λαμβάνει τα μέτρα του, είναι σαν να προκαλεί την αμαρτία. Είπε ο Αβάς υπερέχειος: αληθινά σοφός είναι όχι αυτός που διδάσκει με τα λόγια, αλλά εκείνος που παιδαγωγεί με το παράδειγμα. Ρωτήθηκε κι ένας άλλος γέροντας: ποιο είναι το έργο του μοναχού? Και απάντησε: η διάκριση. Είπε γέροντας: το να βιάζει κανείς σε όλες τις περιπτώσεις τον εαυτό του, αυτός είναι ο δρόμος του Θεού. Ο ίδιος είπε: ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τα εξής: να φοβάται την κρίση του Θεού, να μισήσει την αμαρτία, να αγαπήσει την αρετή και να προσεύχεται στο Θεό αδιάλειπτα.

είπε ο Αβάς Αντώνιος. Αυτός που χτυπάει τη μάζα του σιδήρου, πιο μπροστά βάζει στο μυαλό του τι πρόκειται να κάνει. Δρεπάνι, μαχαίρι, τσεκούρι. Έτσι κι εμείς οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας ποια αρετή επιδιώκουμε, για να μην πάει χαμένος ο κόπος μας. Ένας αδελφός παρακάλεσε τον Αβά Αρσένιο να ακούσει από το στόμα του κάποιο λόγο, και ο γέροντας είπε: «Να αγωνίζεσαι με όλη σου τη δύναμη για να γίνεται η εσωτερική σου εργασία όπως τη θέλει ο Θεός, και έτσι θα κυριαρχήσεις και στα πάθη που εκδηλώνονται εξωτερικά». Είπε επίσης: «Αν αναζητήσουμε το Θεό, θα μας εμφανιστεί, και αν τον κρατήσουμε, θα μείνει μαζί μας». Έλεγε ο Αβάς Δανιήλ: «Με κάλεσε κάποια φορά ο Αβάς Αρσένιος και μου είπε: ανάπαυσε τον πατέρα σου, ώστε όταν απέλθει στον Κύριο να τον παρακαλέσει για χάρη σου και να έχεις προκοπή». Είπε ο Αβάς Αγάθων: «Ο μοναχός δεν πρέπει να αφήσει τη συνείδησή του να τον κατηγορήσει σε καμία περίπτωση». Είπε άλλη φορά: «Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να έχει όλη την ώρα στραμμένη τη σκέψη του στο ότι θα τον κρίνει ο Θεός».

Ένας από τους μεγάλους της ερήμου αγωνιστάς έβαλε όρο στον εαυτό του 40 ημέρες να μην πιει νερό. Δεν αρκούσε μόνο τούτο. Όταν στο διάστημα εκείνο έκανε ζέστη αφόρητη και η δίψα του φλόγιζε τα σπλάχνα, έπλαινε το ποτήρι του, το γέμιζε ως επάνω κρυστάλλινο νερό από την πηγή και το άφηνε απέναντί του. «Γιατί να το κάνεις αυτό?» τον ρώτησε κάποιος γειτονάς του ερημίτης. «Για να ασκηθώ στην υπομονή», απήντησε ο γενναίος αθλητής. «Δεν προοδεύουμε σήμερα στην αρετή», έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του, «ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζουμε. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς σκόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος». Κι άλλοτε πάλι έλεγε: «Εκείνος που για ένα διάστημα αγωνίζεται και κοπιάζει πέρα από το μέτρο και ύστερα πέφτει σε αμέλεια και αρχίζει πάλι εντατικό αγώνα και γρήγορα τονεί, ποτέ δεν θα αποκτήσει υπομονή. Από αυτόν μην περιμένεις ποτέ πρόοδο».

Κάποτε, ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γέροντάς μου και εγώ, διηγήτος του αδελφού σου Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γέροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες», μου ξανάπε. Υπήκουσα. Πήρα με τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε, που βιαζόταν, έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας πάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», τον ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά.

του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο Θεός, καθώς λέει η Γραφή, είναι ήλιος δικαιοσύνης που με τις ακτίνες της καλοσύνης του ομορφαίνει το σύμπαν. Η ψυχή πάλι, ανάλογα με την προαίρεσή της, γίνεται ή καιρή σαν φιλόθεη ή πυλός σαν φιλόηλη. Όπως λοιπόν ο πυλός όταν εκτεθεί στον ήλιο ξεραίνεται και το κερί μαλακώνει, το ίδιο και ψυχή. Εκείνη που είναι δοσμένη στα εγκόσμια και υλικά, όταν έλθει σε επαφή με το Θεό σκληραίνεται σαν το Φαραώ και χάνει κάθε ελπίδα σωτηρίας. Η φιλόθη ψυχή όμως, όταν εκτεθεί στις φλογερές ακτίνες της Θείας Αγάπης, απαλύνεται, αποτυπώνει τους χαρακτήρες των Αγίων και γίνεται κατοικία Θεού. Έτσι, στη φυσική κατοικώνω ομορφιά, προσθέτει και την καθομοίωσην.

Τρεις ευσεβείς νέοι φίλοι μεταξύ τους ακολούθησαν τρεις διαφορετικούς δρόμους για την αγάπη του Χριστού. Ο ένας αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στο να συμφιλειώνει μεταξύ τους τους εχθρούς και αντιπάλους. Τον συγκινούσε βαθιά το έργο του ειρηνοποιού. Ο άλλος, δοσμένος ολόψυχα στην αγάπη του πλησίων, πήγαινε βάλσαμο παρηγοριά στους δυστυχισμένους. Ο τρίτος, φλογερός εραστής της ησυχίας, πήγε στην έρημο να ζήσει ξένος και άγνωστος ανάμεσα στους ασκητές και ερημίτες. Πέρασαν μερικά χρόνια. Ο πρώτος, αηδιασμένος από τις δολοπλοκίες, τις αντιθέσεις, τις διαμάχες των ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ σταματημό, πήγε να βρει τον σύντροφό του, να δει μήπως εκείνος είχε πιο επιτυχία στο έργο του. Αλλά και εκείνος ήταν απογοητευμένος. Η δυστυχία και η κακομοιριά των συνανθρώπων του ήταν τόσο μεγάλη που δεν έφτανε να την ανακουφίσει καθώς ήθελε. Και οι δυο μαζί τότε ξεκίνησαν να συναντήσουν τον παλιό τους φίλο, να ειδούν τι κέρδος είχε εκείνος από την ξενιτεία του. Τον βρήκαν στο ερημητήριό του και αφού του διηγήθηκαν τα βάσανά τους, τον ρώτησαν τι απόκτησε ζώντας τόσα χρόνια αποτραβηγμένος από τον κόσμο. Εκείνος, αντί να τους αποκριθεί με λόγια, έκανε τούτο το παράξενο. Πήρε ένα δοχείο, το γέμισε νερό και είπε στους φίλους του να κοιτάξουν μέσα. «Βλέπετε τίποτε?» τους ρώτησε. «Νερό ταραγμένο». Ύστερα από λίγο, όταν το νερό είχε ηρεμήσει πια, τους είπε να ξανακοιτάξουν μέσα. «Τι βλέπετε?» «Τα πρόσωπά μας», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Να λοιπόν τι απόκτησα στην ηρεμία της ερήμου», είπε τότε ο ησυχαστής. «Βλέπω κάθε μέρα και γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μου. Αγωνίζομαι να διορθωθώ και ποτέ δεν ένιωσα κόπο και απογοήτευση».

Μια φορά μπήκαν ληστές στην καλύβα του Αβά Ευπρεπίου και του πήραν τα φτωχικά του πράγματα. Ο γέροντας ήταν εκεί και λένε μάλιστα πως τους βοήθησε να τα φορτώσουν στις καμήλες τους. Όταν εκείνοι έφυγαν πια, βρήκε Όσιος ένα ραβδί που κάποιος φαίνεται πως το ξέχασε στη βιασύνη του. Το πήρε και έτρεχε από πίσω τους για να τους το επιστρέψει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται, και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό. Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή. Και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει για αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να τους συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη θεία αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

Εγώ όμως σας λέω, είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν. Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την μνησικακία, και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό, αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο, και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

Όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Μην προσβάλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισή, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισή για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχερα? Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτυρ μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από το Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της θείας γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό, ή στα ορατά και τα αόρατα, ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει τον νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος: «Αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr, το mail της εκπομπής μας.

Σε αυτό το ημίωρο θα αναγνώσουμε τον Ιερό Λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από το εγκόμιο εις τον Άγιο Απόστολο Παύλο. Τι τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος και πώς είναι η ευγένεια της δικής μας φύσης και πόσο ικανός την αρετή είναι αυτό το «ον» μας το έδειξε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους ο Παύλος. Και τώρα σηκώνεται από εκεί που έχει φτάσει και με καθαρή φωνή προς όλους εκείνους που κατηγορούν τη φύση μας απολογείται για χάρη του Κυρίου. Προτρέπει για αρετή, κλείνει τα ανέσχυντα στόματα των βλασφήμων και αποδεικνύει ότι δεν είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσα στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Αν θέλουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας. Γιατί χωρίς να έχει άλλη φύση, ούτε να έχει λάβει άλλη ψυχή, ούτε να κατοίκησε σε άλλο κόσμο, αλλά αν και ανατράφηκε στην ίδια γη και τόπο και με τους ίδιους νόμους και συνήθειες, ξεπέρασε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν από τότε που έγιναν οι άνθρωποι. Πού είναι λοιπόν εκείνοι που λέγουν ότι είναι δύσκολο πράγμα η αρετή και εύκολο η κακία? Γιατί ο Παύλος τους αντικρούει λέγοντας: οι θλίψεις μας που γρήγορα περνούν προετοιμάζουν σε μας σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό αιώνιο βάρος δόξας. Εάν όμως τέτοιες θλίψεις περνούν εύκολα, πολύ περισσότερο οι φυσικές ειδονές.

Και δεν είναι μόνο αυτό το θαυμαστό του Παύλου, ότι δηλαδή από πολλή προθυμία δεν αισθανόταν τους κόπους του για την αρετή, αλλά ότι ασκούσε αυτήν χωρίς αμοιβή. Εμείς βέβαια δεν υπομένουμε κόπους για αυτήν, αν και υπάρχουν αμοιβές. Εκείνος όμως και χωρίς τα έπαθλα την επιζητούσε και την αγαπούσε. Και εκείνα που θεωρούνταν ότι είναι εμπόδια της τα ξεπερνούσε με κάθε ευκολία. Και δεν επικαλέστηκε ούτε την αδυναμία του σώματος, ούτε την τυραννίδα της φύσης, ούτε τίποτε άλλο. Αν και είχε αναλάβει μεγαλύτερη φροντίδα από τους στρατηγούς και όλους τους βασιλείς της γης, αλλά όμως κάθε ημέρα ήταν ακμαίος και ενώ οι κίνδυνοί του επαυξάνονταν, διέθετε νεανική προθυμία. Για να δείξει αυτό ακριβώς έλεγε, ξεχνώντας τα όσα έγιναν στο παρελθόν και φροντίζοντας για εκείνα που είναι μπροστά μου. Και ενώ περίμενε το θάνατο, καλούσε σε συμμετοχή της ειδονής αυτής λέγοντας, «Χαίρετε και να χαίρεστε μαζί μου». Και ενώ τον απειλούσαν κίνδυνοι και προσβολές και κάθε ατιμία, πάλι σκυρτούσε και όταν έγραφε την επιστολή στους Κορινθίους έλεγε, «Γι' αυτό και εφραίνομαι σε ασθένειες, σε προσβολές, σε διωγμούς». Και τα ονόμασε αυτά όπλα της δικαιοσύνης, αποδεικνύοντας ότι και από αυτά είχε πολύ μεγάλες ωφέλειες και από παντού ήταν ακατάβλητος στους εχθρούς του. Και ενώ παντού τον βασάνιζαν, τον περιφρονούσαν, τον κακολογούσαν, σαν να βάδιζε σε θριάμβους και να έστησε σταθερά τρόπαια σε όλα τα σημεία της γης, έτσι υπερηφανευόταν και ευχαριστούσε το Θεό λέγοντας, «Η ευχαριστία ανήκει στο Θεό, ο οποίος πάντοτε μας οδηγεί σε θρίαμβο».

και την κακοποίηση και την προσβολή για το κήρυγμα επιζητούσε περισσότερο από όσο εμείς την τιμή, και το θάνατο από όσο εμείς τη ζωή, και τη φτώχεια από όσο εμείς τον πλούτο, και τους κόπους περισσότερο από όσο άλλοι τις ανέσεις. Και όχι απλά περισσότερο, αλλά πολύ περισσότερο, και τη λύπη περισσότερο από όσο άλλη τη χαρά, και το να εύχεται για τους εχθρούς περισσότερο από όσο το να τους καταργούνται οι άλλοι. Και ανάτρεψε την τάξη των πραγμάτων, ή καλύτερα, εμείς την ανατρέψαμε. Εκείνος όμως, όπως την ομοθέτησε ο Θεός, έτσι τη φύλασε. Γιατί όλα αυτά ήταν σύμφωνα με τη φύση, εκείνα όμως αντίθετα. Ποια είναι η απόδειξη? Το ότι ο Παύλος, αν και ήταν άνθρωπος, ακολουθούσε περισσότερο αυτά παρά εκείνα. Ένα μόνο πράγμα ήταν φοβερό για αυτόν και απέφευγε: το να αντιμάχεται το Θεό και τίποτε άλλο. Όπως βέβαια τίποτε άλλο δεν του ήταν ποθητό όσο το να αρέσει στο Θεό. Και δεν λέγω τίποτε από τα παρόντα, αλλά ούτε και από τα μέλλοντα. Και μη μου πεις τις πόλεις και τα έθνη και τους βασιλείς και τα στρατόπεδα και τα χρήματα και τις ατραπίες και τις δυναστείες, γιατί ούτε ιστό αράχνης τα θεωρούσε αυτά. Αλλά σκέψου αυτά που υπάρχουν στους ουρανούς, και τότε θα καταλάβεις τη σφοδρή αγάπη που είχε για το Χριστό. Γιατί ο Παύλος για αυτή την αγάπη δεν θαύμασε ούτε την αξία των αγγέλων, ούτε των αρχαγγέλων, ούτε τίποτε άλλο παρόμοιο.

Είχε μέσα του πιο μεγάλο απ' όλα την αγάπη του Χριστού και μαζί με τούτο θεωρούσε τον εαυτό του τον πιο ευτυχισμένο απ' όλους. Και χωρίς αυτό δεν επιθυμούσε να γίνει ένας από τις κυριότητες, ούτε από τις αρχές και εξουσίες. Αλλά μαζί με την αγάπη αυτή ήθελε περισσότερο να είναι ανάμεσα στους τελευταίους και τους κολασμένους, παρά χωρίς αυτήν ανάμεσα στους πρώτους και τιμημένους. Γιατί κόλαση για αυτόν ήταν μία, το να χάσει την αγάπη αυτή. Αυτό ήταν για τον Παύλο γέεννα, αυτό τιμωρία, αυτό άπειρα κακά, όπως ακριβώς και απόλαυση το να πετύχει την αγάπη. Αυτό ήταν η ζωή του, αυτό ο κόσμος του, αυτό ο άγγελός του, αυτό τα παρόντα, αυτό τα μέλλοντα, αυτό βασιλεία, αυτό υπόσχεση, αυτό τα άπειρα αγαθά. Και κάθε άλλο που δεν οδηγούσε εδώ δεν το θεωρούσε ούτε δυσάρεστο ούτε ευχάριστο. Έτσι όμως περιφρονούσε όλα τα ορατά, όπως το σάπιο χόρτο. Και οι τύρανοι και οι πόλεις που άφριζαν από θυμό του φαίνονταν ότι είναι κουνούπια, ενώ ο θάνατος και οι τιμωρίες και τα πάρα πολλά βασανιστήρια του φαίνονταν παιδικά παιχνίδια. Αλλά βέβαια τα υπόφερε για το Χριστό.

γιατί τότε τα δεχόταν με χαρά αυτά ο Παύλος, και στα δεσμά του έτσι υπερηφανευόταν, όπως δεν θα υπερηφανευόταν ο Νέρον όταν είχε στο κεφάλι του το βασιλικό διάδημα. Και έμεινε στη φυλακή σαν να ήταν ο ουρανός, και δεχόταν τα κτυπήματα και τις μαστιγώσεις πιο ευχάριστα από εκείνους που αρπάζουν τα βραβεία. Και τους πόνους αγαπούσε όχι λιγότερο από τα έπαθλα, θεωρώντας τους πόνους ότι είναι έπαθλο. Γι' αυτό και τους ονόμαζε χάρη. Πρόσεχε όμως, έπαθλο ήταν το να πεθάνει και να είναι μαζί με τον Χριστό. Το να παραμείνει όμως στη ζωή ήταν αυτός ο αγώνας. Αλλά όμως αυτό προτιμά περισσότερο από εκείνο, και λέγει ότι του είναι αναγκαιότερο. Το να αποχωριστεί από τον Χριστό ήταν αγώνας και κόπος, ή καλύτερα περισσότερο από αγώνα και κόπο. Το να παραμείνει μαζί του ήταν έπαθλο. Αυτό όμως προτιμά περισσότερο από εκείνο, για χάρη του Χριστού. Αλλά θα μπορούσε ίσως να πει κανείς ότι όλα αυτά του ήταν ευχάριστα για χάρη του Χριστού. Αυτό λοιπόν λέγω κι εγώ, ότι δηλαδή εκείνα που για μας είναι αιτία λύπης, αυτά προκαλούσαν σε εκείνον μεγάλη ευχαρίστηση. Και γιατί λέγω τους κινδύνους και τις άλλες ταλαιπωρίες, αφού πραγματικά ήταν σε διαρκή λύπη? Γι' αυτό και έλεγε, ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του? Ποιος σκανδαλίζεται και δεν δοκιμάζομαι κι εγώ? Αλλά όμως και τη λύπη θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε σαν ευχαρίστηση. Γιατί πολλοί και όταν χάσουν τα παιδιά τους και τους επιτρέπεται να θρηνούν, παρηγορούνται. Όταν όμως εμποδίζονται, στενοχωρούνται. Έτσι λοιπόν και ο Παύλος, κλαίοντας νύχτα και ημέρα, παρηγορούνταν. Γιατί κανένας δεν πένθησε έτσι τα δικά του κακά όπως εκείνος τα ξένα. Πώς λοιπόν θεωρείς ότι συμπεριφέρεται, αφού οι Ιουδαίοι δεν σώζονται, για να σωθούν αυτοί, όταν εύχεται να εκπέσει αυτός από την ουράνια δόξα? Επομένως είναι φανερό ότι το να μη σωθούν αυτοί ήταν πολύ χειρότερο για αυτόν. Γιατί αν δεν ήταν χειρότερο, δεν θα ευχόταν εκείνο, αφού το προτίμησε σαν ελαφρότερο και που έχει μεγαλύτερη παρηγοριά. Και όχι απλώς ήθελε, αλλά φώναζε λέγοντας, ό,τι υπάρχει μέσα μου λύπη και αδιάκοπος πόνος στην καρδιά μου.

Αυτό λοιπόν που υπόφερε καθημερινά σχεδόν για όλους τους κατοίκους της Οικουμένης και για όλους μαζί και για τα έθνη και για τις πόλεις και για τον καθένα χωριστά, με ποιον θα μπορούσε να τον συγκρίνει κανείς? Με ποιο σίδηρο, με ποιο διαμάντι? Τι θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς την ψυχή εκείνη, χρυσή ή αδαμάντινη? Γιατί ήταν σκληρότερη από κάθε διαμάντι και πολυτιμότερη από το χρυσάφι και τις πολύτιμες πέτρες. Θα ξεπεράσει λοιπόν την αντοχή του διαμαντιού και την αξία του χρυσού. Με ποιο λοιπόν στοιχείο θα μπορούσε να τη συγκρίνει κανείς? Με κανένα από αυτά που υπάρχουν. Αν όμως ο Χριστός μπορούσε να γίνει διαμάντι και το διαμάντι χρυσός, τότε κάπως θα μπορέσει να τη συγκρίνει με την εικόνα τους. Αλλά γιατί να τη συγκρίνω με διαμάντι και χρυσό? Σύγκρινε όλο τον κόσμο και τότε θα δεις ότι η ψυχή του Παύλου έχει περισσότερη αξία. Γιατί αφού για αυτούς που διακρίθηκαν φορώντας για ρούχα δέρματα ζώων και ζώντας σε σπήλαια και σε τρύπες της γης, λέγει ο Παύλος τούτο, πολύ περισσότερο θα μπορούσαμε εμείς να το πούμε για αυτόν, επειδή πραγματικά ήταν πιο άξιος από όλους. Εάν λοιπόν ο κόσμος δεν ήταν εισάξιος του Παύλου, ποιος ήταν εισάξιός του? Μήπως ο ουρανός? Αλλά και αυτό είναι μικρό. Γιατί αφού αυτός από τον ουρανό και τα ευρισκόμενα στους ουρανούς προτίμησε την αγάπη του Κυρίου, πολύ περισσότερο ο Κύριος, που είναι τόσο αγαθότερος από αυτόν όσο η αγαθότητα από την πονηρία, θα τον προτιμήσει αυτόν από άπειρους ουρανούς. Γιατί δεν μας αγαπά με όμοιο τρόπο που εμείς τον αγαπούμε, αλλά τόσο περισσότερο όσο ούτε με λόγια δεν είναι δυνατό να το παραστήσουμε.

Βέβαια, πολλές φορές άγγελοι ανέλαβαν να προστατεύσουν διάφορα έθνη, αλλά κανένας από αυτούς το έθνος που του παραδόθηκε δεν το φρόντισε έτσι όπως ο Παύλος ολόκληρη την οικουμένη. Και μη μου πεις ότι ο Παύλος δεν ήταν αυτός που τα έκαμνε, καθώς κι εγώ το ομολογώ. Γιατί κι αν δεν ήταν αυτός που τα εκτελούσε αυτά, αλλά ούτε ήταν τόσο ανάξιος των επένων για αυτά, αφού ετοίμασε τον εαυτό του τόσο άξιο αυτής της μεγάλης χάρης. Ο Μιχαήλ ανάλαβε το έθνος των Ιουδαίων, ο Παύλος όμως τη γη και τη θάλασσα και το κατοικούμενο μέρος και το ακατοίκητο. Και αυτά δεν τα λέγω με σκοπό να προσβάλλω τους αγγέλους, μακριά από μια τέτοια σκέψη, αλλά για να αποδείξω ότι είναι δυνατό, ενώ είναι κανείς άνθρωπος, να είναι μαζί με εκείνους και να στέκεται κοντά τους. Και για ποιο λόγο δεν ανέλαβαν αυτά οι άγγελοι? Για να μην έχεις καμιά δικαιολογία όταν είσαι αδιάφορος, ούτε να καταφεύγεις στη διαφορά της φύσης όταν παραμένεις άπρακτος. Άλλωστε και το θαύμα γινόταν μεγαλύτερο. Πώς λοιπόν δεν είναι θαυμαστό και παράξενο ο λόγος που έβγαινε από ανθρώπινη γλώσσα να διώχνει το θάνατο, να συγχωρεί αμαρτίες, να διορθώνει την ανάπηρη φύση και να κάνει ουρανό τη γη? Γι' αυτό εκπλήσωμαι με τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτά θαυμάζω την προθυμία του Παύλου, επειδή δέχθηκε τόση χάρη, επειδή έκαμε τέτοιον τον εαυτό του. Και σας παρακαλώ να μην θαυμάζετε μόνο, αλλά και να μιμήσετε το παράδειγμα αυτό της αρετής, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε τα ίδια με εκείνον στεφάνια. Εάν όμως απορείς, ακούγοντας ότι αν κατορθώσεις τα ίδια θα πετύχεις τα ίδια με τον Παύλο, άκουσε αυτόν να λέγει τα εξής: «Έχω αγωνιστεί τον καλόν αγώνα. Έχω φτάσει στο τέλος του δρόμου. Έχω διαφυλάξει την πίστη. Λοιπόν, μου επιφυλάσσετε το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου δώσει σαν ανταμοιβή ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής, κατά την ημέρα εκείνη. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους που έχουν αγαπήσει την εμφάνισή του».

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο αγώνας για την πνευματική πρόοδο δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει την ψυχή μας μόνο στο ανθισμένο λιβάδι της εφροσύνης και της παρηγοριάς και να την αφήσει μόνιμα εκεί. Αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα την οδηγήσει και στο δρόμο του Σταυρού. Γιατί σηκώνοντας τον πνευματικό Σταυρό μας, το Σταυρό των θλίψεων και των πειρασμών, διδασκόμαστε την υπομονή και την υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. «Με κάθε θλίψη», λέει κάποιος Άγιος, «ελέγχεται η κλίση του θελήματός μας, αν κλείνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Έτσι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα κρυφά, πονηρά μας θελήματα και να τα πατάξουμε. Γι' αυτό κάθε θλίψη μοιάζει με παζάρι. Εκείνος που ξέρει να εμπορεύεται, κερδίζει πολλά. Εκείνος που δεν ξέρει, ζημιώνεται. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζεις από τώρα καθαρά πως οι πνευματικές παρηγορίες συνοδεύονται πάντοτε από ένα πνευματικό Γολγοθά. Όσιος Μακάριος της Όπτινα».

Όπως δηλαδή ο γιατρός βάζει το φάρμακο ή το έμπλαστρο πάνω στο τραύμα του ασθενούς και αυτό ενεργεί χωρίς ο άρρωστος να γνωρίζει το πώς. Έτσι και το όνομα του Θεού

έχεις στο νου σου, αγαπητέ αδελφέ, αυτή τη φοβερή φράση του ύψιστου Θεού που υπόθηκε με το στόμα του προφήτη Ισαΐα: «Σε ποιον θα βρω εγώ ανάπαυση παρά στον ταπεινό και ήσυχο και στον άνθρωπο που σέβεται τα λόγια μου?» Αυτή τη φωνή να έχεις στο νου σου πάντοτε και να προσέχεις για να αποκτήσεις ως θησαυρό τον ταπεινό λογισμό, ώστε να μπορέσεις έτσι να ανεβείς πνευματικά στην Ιερουσαλήμ, την ουράνια Μητρόπολη, και να προσφέρεις πνευματικές θυσίες στον απρόσιτο Βασιλιά Θεό, εκεί όπου πλέκονται άφθαρτα και αμάραντα στεφάνια. Και εκεί ο Χριστός, μπροστά στους αγγέλους, θα σου φορέσει στεφάνι Αθανασίας, και εσύ ο ίδιος θα ψάλεις μαζί με τους ουράνιους χορούς το νικητήριο ύμνο στην Αγία Τριάδα, στους αιώνες των αιώνων. Όσιος Εφραίμ Οσύρος.

Όποιος ο άνθρωπος που σέβεται και ευλαβείται τον Κύριο, αν μπορέσεις και καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που λες, θα ζηλέψεις όχι τον πλούσιο, ούτε τον άρχοντα, ούτε τον όμορφο, ούτε εκείνον που διακρίνεται για τη γενναιότητά του, ούτε εκείνον που έχει λαμπρά σπίτια, ούτε εκείνον που κατέχει εξουσίες, ούτε εκείνον που αναστρέφεται στα βασιλικά ανάκτορα, ούτε άλλον κανένα, αλλά εκείνον που ζει με χριστιανική ευλάβεια, με φιλοσοφημένη σκέψη, με φόβο Θεού, όχι μόνο για τα μελλοντικά πράγματα, αλλά και για αυτά τα παρόντα. Γιατί και εδώ, αυτός ο δεύτερος είναι δυνατότερος από τον πρώτο. Γιατί αν κάποτε παρουσιαστεί μια αρρώστια, εκείνος μεν που φοράει τη βασιλική στολή δεν ωφελείται τίποτε στο να παρηγορηθεί στην αρρώστια του από τους δορυφόρους του και τα πολλά μάταια και φαντασιώδη πράγματα που τον περιβάλλουν. Αλλά κι αν ακόμη είναι παρόντες οι συγγενείς του και οι γονείς του και όλοι γενικά, κι αν έχει σκεπάσματα και στρώματα ολόχρυσα, είναι σαν να καίγεται μέσα στο καμίνι. Ενώ αυτός που ζει με ευλάβεια και σέβεται το Θεό, χωρίς να είναι παρόν ούτε ο πατέρας, ούτε ο υπηρέτης, ούτε κάποιος άλλος, αφού αναβλέψει στον ουρανό, παίρνει ουράνια δύναμη και θεϊκή παρηγοριά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, είπε κάποτε στους μαθητές του. «Μοιάζω, παιδιά μου, με κάποιον άνθρωπο που κάθεται κάτω από ένα ψηλό και πολύκλωνο δέντρο και βλέπει να έρχονται εναντίον του διάφορα ερπετά και λογής-λογής στεριά. Όταν λοιπόν καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να αναμετρηθεί μαζί τους και να τα καταβάλει, τότε τρέχει και σκαρφαλώνει γρήγορα-γρήγορα επάνω στο δέντρο και έτσι σώζεται και γλιτώνει. Το ίδιο λοιπόν και απαράλλακτο κάνω κι εγώ. Κάθομαι κλεισμένο στο κελί μου και βλέπω να έρχονται κατ' επάνω μου διάφοροι πονηροί λογισμοί. Και όταν καταλαβαίνω πως δεν μπορώ, παλεύοντας μαζί τους, να τους αποδιώξω και να τους κατανικήσω, τότε προσφεύγω στη βοήθεια του μεγαλοδύναμου Θεού και με την προσευχή σώζομαι από αυτούς».

Οι νηστείες, οι αγρυπνίες, οι γονικλησίες, οι σκληραγωγίες του σώματος, οι προσευχές, οι ακολουθίες, η νοερά προσευχή, η ησυχία, η σιωπή, η άσκηση και τα παρόμοια είναι μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να απολαύσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όχι όμως ότι αυτά συνιστούν τη χριστιανική τελειότητα. Πράγματι, ως μέσα για την απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος αλλά και ως καρπός του Αγίου Πνεύματος φαίνεται ότι είναι τα παραπάνω από τη ζωή πολλών ενάρετων ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Το ότι όμως δεν αποτελούν την τελειότητα φαίνεται από το ότι μπορούν να αποβούν επιζήμια, όχι βέβαια από τον εαυτό τους, γιατί αυτά ήταν αγιότατα, αλλά από εκείνους που τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα δικά τους θελήματα και όχι θεάρεστα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Κι έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι γιατί είναι απομακρυσμένοι από το Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από το Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. Άμα έχει το Θεό, δεν θέλει τίποτε. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει το Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει το Θεό. Μόνο κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από το γλυκί Ιησού. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος βασιλόπουλο, τρέφεται με τη θεία ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδεισένια γαλίαση, αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Από τη μικρή παραδεισένια χαρά καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει που δεν μπορεί να κάνει καμιά εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσασμάδες για να φύγει. Γιατί η γη και τα γήινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Γέροντας Παΐσιος.

Οι ψυχές που αγαπούν την αλήθεια και το Θεό δεν ανέχονται ούτε την παραμικρή μείωση του έρωτά τους προς τον Κύριο, αλλά όντας προσιλωμένες εξ ολοκλήρου στο Σταυρό Του, αισθάνονται την πνευματική προκοπή που γίνεται μέσα τους. Πληρωμένες λοιπόν από αυτόν τον πόθο και, όπως θα λέγαμε, νιώθοντας πείνα για την απόκτηση των αρετών και την έκλαμψη του αγαθού πνεύματος, είτε μυστηρίων θείων γίνουν άξιες, είτε μέτοχες επουράνιας εφροσύνης και χάριτος, δεν έχουν πεποίθηση στον εαυτό τους, ούτε θεωρούν ότι είναι κάτι, αλλά όσο περισσότερο αξιώνονται να λάβουν χαρίσματα πνευματικά, τόσο περισσότερο αχόρταγα και με μεγαλύτερο αγώνα επιζητούν τα ουράνια. Και όσο περισσότερη πνευματική προκοπή αισθάνονται, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η λεμαργία τους για την απόκτηση των αρετών. Και ενώ πνευματικά είναι πλούσιες, οι ίδιες όμως αισθάνονται πεινασμένες, σύμφωνα με τη Θεία Γραφή. Γιατί λέγει, εκείνοι που με τρώγουν θα πεινάσουν κι άλλο, και εκείνοι που με πίνουν θα διψάσουν κι άλλο. Όσιο Σημεών, ο μεταφραστής.

Στην αρχή οι ψυχές όλων των ανθρώπων αστράφτουν πιο πολύ από τον ήλιο. Όσο όμως προχωρεί η ηλικία, παίρνουν μορφή ανάλογη με τις πράξεις τους. Οι ψυχές πάλι των εναρέτων δεν έχουν όλες την ίδια λαμπρότητα. Η λαμπρότητα εξαρτάται από το πόσο προσπάθησε καθένας να καθαριστεί με τον αγώνα της αρετής. Ανάλογα με τον αγώνα λαμπρύνεται και η ψυχή. Όσο κάποιος υπομένει κόπους και θλίψεις για τον Κύριο, τόσο ανεβαίνει και πλησιάζει σε Αυτόν. Και όσο πλησιάζει κοντά Του, άλλο τόσο φωτίζεται και γίνεται Θεός κατά χάρη με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το ποια είναι η ερμηνεία και η έννοια του 20ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως, πώς δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιλαμβάνει την έννοια της χελιτούς βασιλείας, καθώς το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως είναι από τα κεφάλαια εκείνα τα οποία έχει δημιουργήσει τις μεγαλύτερες παρερμηνίες ιστορικά, ιδιαίτερα στον χώρο του Προτεσταντισμού, και ταυτοχρόνως είναι το κεφάλαιο εκείνο το οποίο τροφοδοτεί την χιλιαστική πλάνη στις διαφορετικές εκδοχές της μέσα στην χριστιανική ιστορία. Ιδιαιτέρως μάλιστα είναι το αγαπημένο κεφάλαιο των μαρτύρων του Ιεχωβά στην προσπάθειά τους να πείσουν για μια επίγειο χιλιετή βασιλεία και κάποιες άλλες κακοδοξίες τους που συνηφαίνονται σχετικά με αυτή τη θέση τους. Το επιχείρημά τους για το ότι πριν από την τελική κρίση του Χριστού θα υπάρξει χιλιετής βασιλεία του Χριστού επί της γης είναι, όπως είπαμε, το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψης του Ιωάννου κατ' εξοχήν. Σε αυτό βλέπουν ότι ο άγγελος εξ ουρανού δένει τον Σατανά, τον κλείνει στην Άβυσσο για 1000 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο οι άνθρωποι του Θεού έζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό. Αυτό λέει στο κεφάλαιο είναι η Ανάσταση πρώτη. Και συνεχίζει: «Μακάριος και Άγιος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση τη πρώτη, επί τούτον ο δεύτερος άντος ου και έχει εξουσία». Τη χιλιετή λοιπόν αυτή βασιλεία, οι μάρτυρες του Ιεχωβά και διάφοροι άλλοι αρνητικοί, όπως οι Αντιβεντιστές της 7ης ημέρας, οι προτεσταντικές ομολογίες που αποδέχονται επίσης χιλιετή βασιλεία του Θεού επί της γης, την περιμένουν ακόμα να έρθει. Δυστυχώς όμως και σε αυτό το σημείο η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ διαφορετική και μάλιστα η ερμηνεία και η θεώρηση του κεφαλαίου πολύ πιο διαφορετική από ό,τι αυτοί καταλαβαίνουν και προβάλλουν. Πρέπει να πούμε ότι η Βασιλεία του Θεού έχει ήδη εγκαθιδρυθεί, είναι ήδη παρούσα από τότε που ήταν ο Χριστός στη γη. Δεν περιμένουμε να έλθει κάποτε στα έσκατα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη γνωρίζουμε όλοι ότι χρησιμοποιεί λέξεις και εικόνες για τις οποίες δεν μπορούμε για κανένα λόγο να εκλάβουμε κατά γράμμα. Παραδείγματος χάρη στο 20ο κεφάλαιο, όπου αναφέρεται η χιλιετής βασιλεία του Χριστού, γίνεται επίσης λόγο για κλειδί της Αβύσσου, για αλυσίδες που κρατεί ο άγγελος για να δέσει τον Σατανά, για θύρα που κλείνει και σφραγίζει πάνω από την Άβυσσο και ούτω καθεξής. Είναι φανερό ότι όλα αυτά, όπως και η χιλιετή βασιλεία, δεν μπορούν να κατανοηθούν κυριολεκτικά, έχουν άλλο νόημα, έχουν αλληγορική σημασία. Πουθενά επίσης, ειδικά για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν αναφέρεται παγκόσμια κυβέρνηση υπό τον Αβραάμ και τους άλλους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όπου δίδασκαν παλαιότερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Πολύ δε περισσότερο δεν διδάσκει η Αγία Γραφή για υλικές τέρψεις και απολαύσεις επί γης που ονειρεύονται οι διάφοροι αιρετικοί. Αντιθέτως, με τις θεωρίες αυτές, η Αγία Γραφή ομιλεί σαφώς για μια πνευματική βασιλεία του Θεού που θα εγκαθιδρύεται επί της γης κατά την εποχή που ήδη ζούσε ο Κύριος. Η βασιλεία αυτή δεν είναι άλλη φυσικά κατά την Ορθόδοξη πίστη από την Εκκλησία του Χριστού, που αποτελεί έκφραση της βασιλείας του Θεού επί της γης και φυσικά προέκταση αυτής της βασιλείας των ουρανών, καθώς η Εκκλησία είναι ο φυσικός χώρος ο οποίος εντασσόμενος κάποιος εξασφαλίζει με την κατά Χριστόν πολιτεία του και την κατά Θεόν άθλησή του εις το διηνεκές το γεγονός του να είναι κοινωνός και θεωρός της ακτής του δόξης του Θεού. Επειδή όμως οι αιρετικοί απαιτούν μόνο χωρία από την Αγία Γραφή, ας δούμε ορισμένες χαρακτηριστικές μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, στις οποίες φαίνεται κατά τρόπο σαφή και αναφυσβήτητο ότι η Βασιλεία του Θεού έχει ήδη εγκαθιδρυθεί και είναι παρούσα από την πρώτη επίγειο παρουσία του Κυρίου. Στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Μανθαίων και στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Μάρκου βλέπουμε εκεί πέρα να ομιλεί ο Κύριος, να προπορεύεται ο Τίμιος Πρόδρομος και να κηρύσει στην έρημο της Ιουδαίας και να λέγει: «Μετανοήγγικε, ίγγικε γάρ η βασιλεία των ουρανών». Ίγγικε, όχι θα έλθει 1000 χρόνια, ίγγικε η βασιλεία των ουρανών. Και γι' αυτό στο πρώτο δημόσιο έργο του Κυρίου βασική αναφορά του είναι ότι πεπλήρεται ο καιρός, ίγγικε η βασιλεία του Θεού, μετανοείται και πιστεύεται εν το Ευαγγελίο.
Στο 12ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου βλέπουμε τον Κύριο να λέγει «Είδε εγώ εν πνεύμα τη Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφθασε εν εφημάς η Βασιλεία του Θεού». Είναι σαφής η θέση του Κυρίου. Έφθασε εν εφημάς. Η επιγείης Βασιλεία, ο καινούριος κόσμος του Θεού λοιπόν, έφθασε από τις εμέρες εκείνες. Δεν είναι κάτι στο απότερο μέλλον, στο τέρμα της ιστορίας. Αλλά και στα περίφημα εκείνα ουέ του Κυρίου εναντίον των γραμματέων και των φαρισαίων, όπως καταγράφονται στο 23ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, διαβάζουμε «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείεται τη βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Ημείς γαρού και σέρχεστε, ουδέ τους ερχομένους αφήνεται εισελθήν». Η μία βασιλεία του Χριστού στον ουρανό και στη γη λοιπόν είναι παρούσα από τότε. Γι' αυτό υπήρχαν κάποιοι που εμπόδιζαν κάποιους άλλους να εισέλθουν, αλλά και μπορούσαν να εισέλθουν από τότε όσοι ήθελαν. Όμως, οι μαρτυρίες είναι πάρα πολλές. Βλέπουμε στο 18ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου να απαντά ο Χριστός στην ερώτηση του Πιλάτου «Συ ο βασιλέας των Ιουδαίων?» Και η απάντηση του Χριστού είναι «Η βασιλεία ημί ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου». Ουκ έστιν. Όχι ουκ έστιν στο μέλλον, αλλά τώρα υπάρχει αισθητική εκφορά «Ουκ έστιν». Όχι ουκ έστιν. Επίσης, πρέπει να δούμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή η βασιλεία του Θεού επί γης δεν έχει αυτόν τον παχυλό υλικό χαρακτήρα που δίνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Αντιβεντιστές και διάφοροι άλλοι αιρετικοί. Η βασιλεία του Θεού έχει καθαρά πνευματικό χαρακτήρα. Διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο του κατά Λουκά. «Επερωτηθείς δε», εννοεί το Κύριος, «υπό το Φαρισαίον πότε έχει τη βασιλεία του Θεού, απεκρίθη αυτής και είπε νου και έχει τη βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως. Ουδέ ρούσεν ιδού όδε ή εδού εκεί, ιδού γαρ η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί». Βλέπουμε λοιπόν ότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι ηλική, όπως την εφαντάζαν τότε οι Ιουδαίοι, και όπως την ονειρεύονται και τη διαφημίζουν σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Αντιβεντιστές ή άλλοι λες προτεσταντικές ομολογίες. Αλλά είναι μια πνευματική κατάσταση που σχετίζεται άμεσα ως έκφραση και περιεχόμενο με την κατά Χριστώ ζωή. Σε αυτή λοιπόν την κατά Χριστώ βιωτή που πρέπει να βασιλεύει και να αναβλύζει από μέσα μας, αφορά και το «ελθέτω η βασιλεία σου» της Κυριακής προσευχής. Υπάρχει όμως άλλο ένα πολύ χαρακτηριστικό αγιογραφικό χωρίο. Είναι στο 9ο κεφάλαιο του κατά Μάρκου Ευαγγελίου στον 1ο στίχο, που λέει ο Κύριος «Αμήν λέγω ημίν εις ήτινες τον όδες θικότων ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου έως ανείδωση τη βασιλεία του Θεού ελιληθεία εν δυνάμει». Αυτή η βασιλεία του Θεού είναι ελιληθεία εν δυνάμει, είναι πνευματική βασιλεία και είναι φυσικά η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού που φανερώθηκε στην ιστορία εν δυνάμει την ημέρα της Πεντηκοστής, ακριβώς δηλαδή προτού οι μαθητές του Κυρίου όχι μόνο γευτούν θάνατο αλλά και για τους πατέρες, αφορά και τους τρεις μαθητές στο όρο της Μεταμορφώσεως, όπου προγεύονται και καθίζεται κοινωνία της ακτής του δόξης του Θεού που ακτινοβολεί και αποκαλύπτεται κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Αυτά και αυτές είναι οι θέσεις της Αγίας Γραφής. Άρα, τα περί βασιλείας του Θεού, η περί βασιλείας του Θεού, οι ισχυρισμοί των μαρτύριων του Ιεχωβά, δεν αφορούν φυσικά την αυθεντική βασιλεία του Θεού, αλλά μια ψευδοβασιλεία, μια αυθαίρετη προσέγγιση, καθώς είναι γνωστό ότι κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, η βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε το 1914 μετά Χριστόν, αφού ο Χριστός επέστρεψε, και μάλιστα επέστρεψε όχι εμφανώς όπως λέει η Αγία Γραφή, αλλά αοράτως κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά.
ότι δεν είναι κάτι επίγειο, υλικό, παχυλό στο τέρμα της ιστορίας η Βασιλεία του Θεού, φαίνεται ότι και κατά τον Απόστολο Παύλο από τα πρώτα αποστολικά χρόνια οι χριστιανοί τι είναι, είναι εντός της Βασιλείας του Θεού. Είναι ξεκάθαρο αυτό στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 13 της Κολοσσαίης Επιστολής. Ο Θεός Πατέρας και ο Απόστολος Παύλος: «Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις τη Βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού». Μετέστησεν εις τη Βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Άρα οι χριστιανοί είναι μέλη, κοινωνία, έτσι, μέσα στη Βασιλεία του Θεού, και αυτή η Βασιλεία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με την ψευδοβασιλεία των μαρτύρων του Ιεχωβά, των αβεντιστών της 7ης ημέρας και των άλλων αιρετικών, έτσι όπως αυτοί τη φαντάζονται, κακοποιώντας και παρερμηνεύοντας το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπως και οι άλλοι οι αιρετικοί ανά τους αιώνες που παρερμήνευσαν και κατανόησαν κατά τον τρόπο υλιστικό το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, το οποίο παρερμηνεύουν οι διάφορες αιρετικές κινήσεις και το συσχετίζουν με μια παχυλή κυλιστική αντίληψη περί επίγειας χιλιετούς βασιλείας του Θεού στη γη, πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το δέσιμο του Σατανά που αναφέρεται στο εν λόγω κεφάλαιο, να το δούμε εξ απόψεως Ορθοδόξου, καθώς αποτελεί έναν όρο κλειδί στο να οικοδομηθούν οι διάφορες κακόδοξες αιρετικές δοξασίες. Είναι φανερό, όπως είπαμε, ότι τα χίλια χρόνια για τα οποία αναφέρει η Αποκάλυψη δεν πρέπει να εκλειφθούν κυριολεκτικά. Συμβολίζουν, εκφράζουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που άρχισε ακριβώς από την εποχή του Χριστού και είναι ο ιστορικός βίος της Εκκλησίας. Πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται ακριβώς με το γεγονός ότι ο Χριστός με την πανάχρηστη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του συνέτριψε την κεφαλή του Όφιος, δηλαδή την κεφαλή του Σατανά. Κατήργησε την εξουσία του και το κράτος του επί των ανθρώπων, εκπληρώνοντας έτσι την πρώτη εκείνη πανάρχια προφητεία, το γνωστό ως πρώτο Ευαγγέλιο, που είπε ο Κύριος ο Θεός στους αμαρτήσαντες πρωτοπλάστους όταν τους έδιωνε από τον Παράδεισο, ότι δηλαδή κάποια μέρα θα είναι κάποιο λυτρωτή ο οποίος θα έσωζε το ανθρώπινο γένος συντρίβοντας την κεφαλή του Σατανά, όπως αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχο 15 της Γενέσεως. Και το πλήρωμα του χρόνου ήρθε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και ο λυτρωτής ήρθε. Ήταν ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος μεν στην Παλαιά Διαθήκη είναι παρόν ασάρκος στις γνωστές θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης, όμως στην Καινή Διαθήκη αναλαμβάνει πλήρη τελεία ακέραιη ανθρώπινη φύση και δια του όλους σωτηριώδου έργου του, δια του σταυρικού του θανάτου, συντρίβει την κεφαλή του Σατανά και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι συντριβή της κεφαλής του Σατανά λέγοντας δεν εννοούμε οντολογική εκμηδένιση του Σατανά, αλλά κατάργηση της εξουσίας, της δύναμης και της κυριαρχίας του επί των ανθρώπων. Άρα η σταυρική θυσία, η Ανάσταση του Χριστού αποτελούν τη μεγάλη άλυση, τη μεγάλη αλυσίδα που λέει αναφέρεται στο κεφάλαιο, η οποία έδεσε και εξουδετέρωσε τον Σατανά, όπως αναφέρεται στο επίμαχο κείμενο της Αποκαλύψεως. Επομένως, η χιλιετής βασιλεία του Χριστού και το δέσιμο του Σατανά αρχίζουν από τότε που ήταν ο Χριστός στη γη. Δεν είναι κάποιο μελλοντικό γεγονός στο επέκεινα της ιστορίας ή στο τέλος της ιστορίας. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά φυσικά δεν παραδέχουν την εκπλήρωση της προφητείας της Γενέσεως με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό είναι, και αυτό είναι κατά το κάποιο λόγο, ένα είδος υποτίμησης του σωτηριώδου έργου του Χριστού. Το δέσιμο στην Άβυσσο, όπως και η συντριβή του Σατανά, φαίνεται σαφέστατα μέσα στην Αγία Γραφή ότι έχει γίνει ήδη με την πρώτη επιγής παρουσία του Κυρίου και δεν θα συμβεί στο μέλλον. Διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Ευαγγελίστου Ιωάννου στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχο 8. «Εις τούτο εφανερώθη Υιός του ανθρώπου, ή να λύσει, να καταργήσει δηλαδή, τα έργα του διαβόλου. Πράγμα που πέτυχε, αφού φυσικά εχμαλώτησε και έδεσε εντός αγωγικών τον Σατανά». Διαβάζουμε επίσης τόσο στο κατά Ματθαίον στο 12ο κεφάλαιο όσο και στο 3ο κεφάλαιο του Μάρκου: «Ή εγώ εν πνεύμα τη Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια». Ομιλεί ο Κύριος προς τους Ιουδαίους κατά τη διάρκεια θεραπείας του δαιμονιζεμένου. Θυμόμαστε το περιστατικό. Άρα έφθασε εν εφημάς η βασιλεία του Θεού. Ή πώς δύναται τις εισελθήν η συνοικία του ισχυρού, δηλαδή του Σατανά, και τα σκεύη αυτού αρπάσει, εάν μη πρώτον δύσει των ισχυρών? Σαφέστατα, μπορεί και αρπάζει
ο Κύριος τους ανθρώπους από την εξουσία του διαβόλου, γιατί έδεσε τον σατανά. Αλλά και στο 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκά, αυτή την συντριβή της εξουσίας του διαβόλου, ο Κύριος την περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά και λέει: «Εθεώρουν το σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Από τότε λοιπόν έχει συντριβεί η εξουσία του διαβόλου από τον ουρανό. Όχι βέβαια το 1918, όπως κατά τρόπο παραμυθόδη, φανταστικό και αυθαίρετο λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Τελειώνουν οι αγιογραφικές μαρτυρίες. Είναι πολλές. Ας δούμε 2-3 ακόμα. Στο 12ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου διαβάζουμε: «Νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου», και φυσικά εννοείται ο διάβολος, «εκβληθήσετε έξω», δηλαδή θα εκδιωχθεί, θα απογυμνωθεί από την εξουσία του. Είναι λόγος του Κυρίου ακριβώς λίγο πριν την σταυρική του θυσία. Και το πιο χαρακτηριστικό, από το 2ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, που μας λέει χαρακτηριστικά: «Επίουν τα παιδιά του Θεού είναι οι άνθρωποι, και κοινώνει και σαρκός και αίματος», ο Κύριος δηλαδή προς την ανθρώπινη φύση, «και αυτός», ο Χριστός δηλαδή, «παραπλησίως μετέχει κατά τον αυτόν», δηλαδή κατά τον ίδιο τρόπο έλαβε και αυτός σάρκα και ψυχή, βέβαια καθαρά και μόλιτη, «είναι δια του θανάτου», ας προσέξουμε το ρήμα, «καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη το διάβολον, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβου θανάτου δια παντός του ζει ένοχη εις ανδουλίας». Είναι δια του θανάτου, καταργήσει το κράτος έχοντα του θανάτου. Ώστε λοιπόν, είναι σαφέστατο πια, ότι ο θάνατος του Χριστού κατάργησε την εξουσία του διαβόλου, απάλλαξε τους ανθρώπους που είχαν πνευματικά υποδηλωθεί σε αυτούς. Να λοιπόν το δέσιμο του σατανά. Βλέπουμε λοιπόν στις μαρτυρίες που αναφέραμε ότι η κεφαλή του Όφιος, σύμφωνα με το Γενέσιος 3.15, πραγματικά συνετρίβει με τη σταυρική θυσία του Χριστού και την Αναστασή του. Από τότε ο σατανάς χάνει την εξουσία του επί των ανθρώπων. Εξακολουθεί όμως, λέγεται, Θεός του αιώνα τούτου στην Αγία Γραφή και κοσμοκάτορας του κότου. Και αυτό γιατί οφείλεται ότι πολλοί άνθρωποι αρνούνται την δια του Χριστού προσερθήσα σωτηρία και θεληματικά υποδηλώνουν τον εαυτό τους και τον υποτάσσουν στις πειραμιστικές καταστάσεις και ως εκ τούτου στην εξουσία του διαβόλου. Ξέρουμε όλοι ότι ο Κύριος δεν σώζει τον άνθρωπο με τη βία. Για αυτούς που ποτέ δεν τον δέχτηκαν σαν σωτήρα και λυτρωτή, ο σατανάς είναι εντός εισαγωγικών ο Θεός, εντός εισαγωγικών ο Θεός πάντα, στον οποίο θεληματικά υποτάχθηκαν. Ξέρουμε επίσης ότι ο διάβολος παρά τη συντριβή του πειράζει ακόμα τον κόσμο. Και αυτό βέβαια γίνεται κατά παραχώρηση του Θεού, ο οποίος επιτρέπει τον πειρασμό, αλλά και μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε εναντίον της αμαρτίας, ώστε ελεύθερα πια και όχι καταναγκαστικά ή ακούσια να κερδίσουν οι άνθρωποι τον της δικαιοσύνης στέφανο. Η τελική τιμωρία του διαβόλου θα γίνει και δευθέα παρουσία του Χριστού, τότε όπου ο Χριστός θα τον βάλει, σύμφωνα με την ανθρωποπαθή έκφραση της Αγίας Γραφής, θα τον ρίξει στην κόλα στην αιώνια, όπου θα βασανίζεται ημέρας και νυχτός εις τους αιώνας των αιώνων. Μέχρι τότε όλοι οι άπιστοι και ασεβείς άνθρωποι θα τον ακολουθούν θεληματικά, θα επιτρέπουν να τους εξουσιάζει και να τους πλανά. Όμως για τους πιστούς χριστιανούς δεν έχει πάνω τους καμία μα καμία εξουσία. Τα 1000 χρόνια λοιπόν συμβολίζουν μια μεγάλη χρονική περίοδο που αρχίζει από την πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη και λίγο πριν τη δευτέρα του παρουσία του, κατά την περίοδο που έχει συντριβεί με το όλο σωτηριώδες έργος του Κυρίου η εξουσία του σατανά και βασιλεύει ο Χριστός στη ζωή όλων εκείνων που τον αποδέχθηκαν, τον πιστεύουν και τον ακολουθούν.
αυτή η μεγάλη περίοδος που είναι η περίοδος της Εκκλησίας ως βασιλείας του επί της γης λαμβάνει η χώρα η λεγόμενη πρώτη Ανάσταση που αναφέρεται στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Άρα η πρώτη Ανάσταση είναι η Αγίω Πνεύματι οντολογική μας ανακαίνιση, είναι η Χριστός σωτηρία μας όταν πιστεύσουμε και βαπτιστούμε. Γιατί σύμφωνα με την πίστη μας η μακράν του Χριστού και της Εκκλησίας είναι ουσιαστικά νεκρή. Η πρώτη Ανάσταση λοιπόν είναι η πνευματική μας Ανάσταση, η εν Χριστώ παλιγγενεσία μας, ενώ η δεύτερη Ανάσταση είναι η σωματική Ανάσταση, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη γενική Ανάσταση των νεκρών τη Δευτέρα Παρουσία. Και ο Κύριος μιλά για δύο Αναστάσεις όταν λέγει «Αμήν, αμήν λέγω ημίν ότι έχετε ώρα και νίνεστη ότι οι νεκροί ακούσαν τις φωνείς του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται». Το «κενίνεστη» φανερώνει ότι εννοεί τους πνευματικά νεκρούς ανθρώπους που ζουν στην εποχή του και οι οποίοι αργότερα θα πίστευαν στο κηρυγμά του και θα εσώζουν το. Και συνεχίζει το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Έχετε ώρα, βλέπουμε λοιπόν τη διάκριση, νίνεστη, και μετά έχετε ώρα, ενή πάντες εν της μνημείς, ακούσονται τις φωνείς του Υιού του Θεού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά πείσαντες εις Ανάσταση ζωής ή δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως. Είναι εδώ λοιπόν ξεκάθαρο, είναι φανερό ότι μιλά για τους σωματικά νεκρούς, οι οποίοι όλοι και όχι κάποιοι, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, θα αναστηθούν κατά την τελική κρίση. Και αυτή η τελική κρίση θα είναι η δεύτερη Ανάσταση για τους αγαθά ποιήσαντας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Ο άνθρωπος έχει ψυχή και σώμα. Το έχουμε πει πολλές φορές στις εκπομπές αυτές. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή ούτε μόνο σώμα, είναι το συναφότερο. Δηλαδή έχει ψυχικές ανάγκες, αλλά έχει και σωματικές ανάγκες. Έχει και πνευματικές ανάγκες, ψυχή και σώμα. Και φυσικά πρέπει να έχει και το Άγιο Πνεύμα μέσα του και να έχει επικοινωνία με τον Θεό. Οπότε έχει σωματικές ανάγκες, ψυχικές ανάγκες και πνευματικές θεολογικές ανάγκες. Έχει επαφή με τον Θεό, αλλά και έχει και επαφή με το περιβάλλον. Έτσι θα πρέπει να βρει το μέτρο σε όλα τα θέματα. Να μην ικανοποιεί μόνο τις σωματικές ανάγκες, αλλά και τις ψυχικές ανάγκες και κυρίως τις πνευματικές ανάγκες, να έχει σχέση και επικοινωνία με τον Θεό. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το πάθος της φιλαργυρίας και το πάθος της φιλοκτιμοσύνης. Δεν πρόκειται βέβαια για την ανάγκη, μόνο για την ανάγκη να έχουμε τα υλικά αγαθά. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς τα υλικά αγαθά. Επομένως, όταν λέμε φιλαργυρία, δεν σημαίνει, θα δούμε στη συνέχεια τον ορισμό, δεν σημαίνει να μην έχουμε καθόλου σχέση με τα αργύρια και με τα κτήματα. Αλλά όταν μιλάμε για το πάθος της φιλαργυρίας, είναι το υπερβολική αγάπη την οποία έχουμε στα αργύρια και στην απόκτηση των υλικών αγαθών. Άρα μιλάμε για την υπέρμετρη χρήση τους που γίνεται σε βάρος της ψυχής. Όταν μιλάμε λοιπόν για φιλαργυρία, μιλάμε για την παραφύση κίνηση των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων της ψυχής, γιατί η ψυχή μέσα έχει την κίνηση να πορεύεται προς το Θεό. Όταν αυτή η κίνηση δεν είναι φυσική αλλά είναι παραφύση κίνηση, τότε δημιουργείται η φιλαργυρία και η φιλοκτιμοσύνη. Ας δούμε λιγάκι τον ορισμό, όπως το κάνω συνήθως, της φιλαργυρίας και της φιλοκτιμοσύνης. Άλλο είναι το αργύριο και άλλο είναι τα κτήματα, τα υλικά αγαθά. Άλλο είναι η φιλαργυρία και άλλο είναι η φιλοκτιμοσύνη. Συνδέονται σε μερικά σημεία μεταξύ τους. Το αργύριο είναι το ασημένιο νόμισμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων. Ο άργυρος είναι το ασήμι. Οι άνθρωποι ανακάλυψαν αυτόν τον τρόπο, αντί να γίνεται η συναλλαγή με τα προϊόντα, όπως γινόταν στις παλαιές κοινωνίες, να γίνεται η συναλλαγή με ένα υλικό που είναι το αργύριο, που είναι ο χρυσός κτλ. Δηλαδή έχουμε την συναλλαγή μεταξύ των ανθρώπων, όχι με τα προϊόντα. Τις παλαιότερες εποχές, για παράδειγμα, κάποιος που είχε ένα προϊόν, είχε ας πούμε τις ελιές, έδινε τις ελιές και έπαιρνε κάποιο άλλο προϊόν πάλι. Τώρα πουλάει τις ελιές και με τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνει μπορεί να αγοράσει κάτι άλλο. Επομένως, το αργύριο είναι το νόμισμα εκείνο με το οποίο γίνεται η συναλλαγή μεταξύ των ανθρώπων. Γενικά όμως με τον όρο αργύριο δηλώνονται τα χρήματα που είναι χρήσιμα για τη συναλλαγή μέσα στην κοινωνία. Άλλωστε γι' αυτό και λέγονται χρήματα. Χρήματα λέγονται γιατί είναι χρήσιμα όταν γίνεται με ένα ορισμένο σκοπό. Είναι αναγκαία για τον άνθρωπο για να ζήσει. Επομένως, όταν μιλάμε για φιλαργυρία, δεν εννοούμε απλώς τη χρήση των υλικών αγαθών, των χρημάτων δηλαδή, του χρυσού, του αργύρου, ή όταν λέμε για φιλοκτιμοσύνη, δεν εννοούμε την χρήση των υλικών αγαθών, αλλά κυρίως είναι η κατάχρηση αυτών των

αγαθών, των χρημάτων, του χρυσού, του αργύρου κτλ. Αλλά εννοούμε την παράχρηση και την κατάχρηση των ελληνικών αγαθών που γίνεται σε βάρος της αγάπης προς τους αδελφούς μας και προς τον Θεό. Επίσης, φιλοκτιμοσύνη είναι η υπέρμετρη αγάπη στα κτήματα. Φυσικά, όπως όλοι το ξέρουμε, τα κτήματα είναι τα υλικά αγαθά τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο στην επιβίωσή του μέσα στην κοινωνία και στην ανάγκη που έχει των υλικών αγαθών και των υλικών αναγκών. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει μέσα στην κοινωνία αν δεν έχει κάποιο χρηματικό ποσό, αν δεν έχει κάποιο κτήμα, το σπίτι στο οποίο θα μένει κτλ. Και δεν μπορεί κανείς να αναπτύξει και την οικογένειά του. Επομένως, η φιλοκτιμοσύνη είναι το πάθος και κυρίως όταν είναι προσκόλληση στα υλικά αγαθά που γίνεται σε βάρος της αγάπης προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο ορισμός της φιλαργυρίας και της φιλοκτιμοσύνης. Θα δούμε όμως αυτό πώς γίνεται στη συνέχεια. Αυτό είναι το άλλο σημείο, το δεύτερο που ήθελα να τονίσω, ότι όλων αυτών των αγαθών που έχουμε, άλλωστε όλα είναι δώρα του Θεού. Ο Θεός τα έχει κάνει όλα. Και ο Θεός μας έβαλε μέσα στην ζωή αυτή, μέσα στην κοινωνία. Και ο Θεός μας έδωσε τα υλικά αγαθά. Δεν μπορεί κανείς να συντηρηθεί χωρίς να έχει τα υλικά αγαθά. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει χωρίς να έχει τα απαραίτητα για να ζήσει. Επομένως, θα δούμε τη χρήση όλων των υλικών αγαθών και όχι την κατάχρηση. Γιατί η χρήση είναι, θα έλεγα, το θετικό σημείο στη ζωή του ανθρώπου. Η κατάχρηση είναι το αρνητικό. Η κατάχρηση είναι το πρόβλημα και είναι το πάθος. Η βάση της πνευματικής ζωής είναι η χρήση των υλικών αγαθών και όχι η κατάχρησή τους. Αυτή η κατάχρηση είναι το πάθος της φιλαργυρίας και της φιλοκτιμοσύνης. Αυτό φαίνεται στην αρχική ζωή των πρωτοπλάστων. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, ο Θεός πρώτα δημιούργησε τους αγγέλους, τα νεαρά πνεύματα, έπειτα δημιούργησε τον υλικό κόσμο, όλη την κτήση, και μετά δημιούργησε τον άνθρωπο. Είναι, όπως λένε οι πατέρες, πρώτα είναι το βασίλειο, πρώτα δημιούργησε το παλάτι και μετά δημιούργησε τον άνθρωπο για να εισέλθει ως βασιλεύς μέσα στο παλάτι αυτό, μέσα στο βασίλειο. Και όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, δόθηκε εντολή στον άνθρωπο να φυλάσει τον παράδεισο και να εργάζεται. Να εργάζεται και να τον φυλάσει. Να τρώγει από όλα τα υλικά αγαθά, αλλά μόνο να μην τρώγει από ένα δέντρο, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Όχι ότι ήταν κακό αυτό το δέντρο, αλλά διότι ο άνθρωπος ακόμη δεν είχε οριμάσει, γιατί, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αυτό το δέντρο ήταν το δέντρο της θεώσεως και δεν έπρεπε να φτάσει ο άνθρωπος στη βρώση αυτού του δέντρου αν προηγουμένως δεν είχε οριμάσει στην υπακοή και δεν ήταν κατάλληλος για να φάγει από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Είναι όπως, για παράδειγμα, τα μικρά παιδιά όταν γεννιόνται, τα νήπια, τα βρέφη μάλλον, όταν βγαίνουν από την κοιλιά της μητέρας του, δεν τους δίνουμε την στερεά τροφή. Πρέπει να τρώνε το γάλα και μάλιστα σε μικρές δόσεις το γάλα, γιατί δεν αντέχει ο οργανισμός. Αυτό ακριβώς συνέβαινε τότε και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε, έπρεπε να κάνει υπακοή ώστε στον κατάλληλο καιρό να φάγει από το δέντρο αυτό, και αυτό θα ήταν η θέωσή του. Εκεί λοιπόν στον παράδεισο, ο οποίος ήταν νοερός και αισθητός, ζούσε ο άνθρωπος. Κέντρο του ήταν ο Θεός και η κτήση ήταν στην περιφέρεια. Ο άνθρωπος είχε δόξα Θεού και τρεφόταν από την κτήση όσο χρειαζόταν το σώμα. Δεν χρειαζόταν και πολλά να τρώγει τότε, γιατί είχε πολύ μεγάλη επικοινωνία και σχέση με το Θεό.

Ακόμη οι άνθρωποι είχαν ισότητα στα υλικά αγαθά και ο παράδεισος ήταν ευλογημένος και πρώτης πτώσεως υπήρχε ισότητα των ανθρώπων, υπήρχε η καλή χρήση των υλικών αγαθών και όχι η κατάχρηση. Όλοι τον ίδιο αέρα ανέπνεαν, τα δέντρα κτλ. Δεν υπήρχε και μεγάλη ανάγκη για να τρώει ο άνθρωπος πρώτης πτώσεως τόσο πολύ. Ικανοποιείτο με αυτήν τη σχέση και την επικοινωνία που είχε με το Θεό. Ισχύει κάπως, δεν είναι το ίδιο, κάπως αυτό που λέμε ότι όταν είμαστε χαρούμενοι από ένα γεγονός δεν θέλουμε και να φάμε, ή που λέμε ο λόγος σου με χόρτασε και το φαΐ σου πάρτο. Δηλαδή χορταίνει κανείς από το λόγο. Πολύ περισσότερο βέβαια γινόταν αυτό στον παράδεισο. Όμως μετά την πτώση μετατοπίστηκε το κέντρο. Ενώ προηγουμένως το κέντρο ήταν στο Θεό, μετατοπίστηκε προς την κτήση. Και έτσι γεννήθηκαν τα πάθη της φιλοκτημοσύνης και της φιλαργυρίας και η εξάρτηση του ανθρώπου όχι από το Θεό, αλλά η εξάρτηση του ανθρώπου από την κτήση. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, σε μια ομιλία του και θα έλεγα σε ένα περίφημο λόγο, ο οποίος επιγράφεται «Περί φιλοπτωχίας», λέγει ενδιαφέρουσες απόψεις πάνω στο θέμα αυτό. Λέγει ότι ο Θεός έκανε την κτήση να είναι κοινή σε όλους. Δηλαδή δεν υπήρχε τότε ιδιοκτησία στον Παράδεισο. Δεν μπορούσε να πει ο Αδάμ ότι εγώ έχω αυτό το σπίτι, αυτό το κτήμα και η Εύα έχει το άλλο κτήμα. Όλη η κτήση ήταν κοινή σε όλους. Δηλαδή στον Αδάμ και στην Εύα. Έστελνε ο Θεός τη βροχή και σε δικαίους και σε αδίκους. Και άφηνε τον ήλιο σε όλους. Λοιπόν, μετά την παράβαση εμφανίστηκαν οι φθόνοι και οι φιλονικίες και η δόλια καταδυνάστευση του σατανά που παρασύρει πάντοτε με λεμαργία τον άνθρωπο στην ειδονή και με διά της ειδονής ξεσηκώνει τους θρασείς, λέει, εναντίον των ασθενεστέρων και σχίστηκε έτσι το ενιαίο ανθρώπινο γένος και έλαβε διάφορα ονόματα και η πλειονεξία κατακερμάτισε την ευγένεια της φύσεως. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ότι υπήρχε η απάθεια πριν την πτώση. Ο άνθρωπος ήταν απαθής, εστρέφεται προς το Θεό, αγαπούσε το Θεό, δεν είχε και πολλές ανάγκες, δεν είχε ιδιοκτησία, ούτε μπορούσε ο Αδάμ να στραφεί αντί του Εύας, αλλά όλα ήταν κοινά. Ήταν το ενιαίο, λέει, στο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και λέει «Εσύ να κοιτάζεις τώρα την αρχική ισότητα και όχι τη μετέπειτα διαίρεση», που σημαίνει μετά την πτώση ήρθε η διαίρεση και αρχίζει κανείς και λέει «Το δικό μου και το δικό σου» και αρχίζει πια να έχει τα δικαιώματα και να έχει ιδιοκτησία. «Εσύ τώρα», λέει, «εσύ Χριστιανέ, δεν πρέπει να κοιτάς τη μετέπειτα διαίρεση, αλλά να αποβλέπεις την αρχική ισότητα. Να μην κοιτάζεις τον νόμο εκείνου που επεκράτησε». Επεκράτησε ο νόμος της ιδιοτέλειας, της φιλοκτημοσύνης, της φιλαργυρίας, το να έχει κανείς τα δικά του υλικά αγαθά, την ιδιοκτησία. «Εσύ τώρα μην κοιτάς», λέει, «την ιδιοκτησία, αλλά να κοιτάς τον νόμο του Δημιουργού». Και ποιος ήταν ο νόμος του Δημιουργού? Ήταν ότι τα έθεσε όλα κοινά στους ανθρώπους. Δεν είπε στον Αδάμ, «Εσύ θα κινείσαι εκεί, θα έχεις αυτά τα κτήματα, θα έχεις αυτή την ιδιοκτησία και εσύ την άλλη ιδιοκτησία». Ήταν κοινά στους δύο και φυσικά όσοι θα δημιουργούνταν από το Θεό άνθρωποι θα ζούσαν κατά αυτόν τον τρόπο αν δεν αμάρτανε ο Αδάμ και η Εύα. Οπότε ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο σημείο να δούμε τη διδασκαλία του Χριστού για την φιλοκτημοσύνη, δηλαδή εναντίον της φιλοκτημοσύνης. Ο Χριστός θέλει τώρα να επαναφέρει τον άνθρωπο στην πρώτη κατάστασή του. Δηλαδή στον Παράδεισο ήταν όλα κοινά και η ιδιοκτησία ήρθε μετά την πτώση και έρχεται ο Χριστός τώρα να τα επαναφέρει όλα κατά το δυνατόν στην αρχική του κατάσταση. Εκάλεσε τους μαθητές του να εγκαταλείψουν τα πάντα και να τον ακολουθήσουν. Και οι μαθητές του, όταν τους είπε «Δεύτερο πίσω μου και πίσω εμάς αλλήλεις ανθρώπων», εγκατέλειψαν τα πάντα, και την εργασία του και τα κτήματά τους και τον πατέρα τους και τους γονείς τους.
τα πάντα τα εγκατέριψαν για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Επομένως θέλει να τους διδάξει ότι τώρα πρέπει να έχετε την ακτιμοσύνη. Και στον άνθρωπο εκείνο που του ζήτησε τι πρέπει να κάνει για να σωθεί, να αποκτήσει την αιώνια ζωή, ένας νέος πήγε και του είπε: «Τι ποιήσας διδάσκαλε αγαθέ, είναι ζωή αιώνια κληρονομήσω?» Ο Χριστός του είπε: «Τηρήσον τις εντολές». Θα πρέπει να τηρήσει τις εντολές. Και εκείνος είπε: «Ποιες είναι αυτές οι εντολές?» Του είπε: «Το Μεσαϊκό νόμο». Και του είπε ότι αυτά τα τήρησα εκ νεότητός μου. Τώρα του λέει: «Πήγαινε, πόρισον τα υπάρχοντά σου και δώσ' πτωχής και δεύρω ακολούθημη». Και δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό. Δηλαδή του ζήτησε την πλήρη ακτιμοσύνη. Πήγε, λέει, να δώσεις όλα τα κτήματα και ό,τι έχεις και να με ακολουθήσει. Οπότε βλέπετε εδώ τον Χριστό που ζητάει από τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τον ακολουθήσουν αποκλειστικά και να γίνουν μαθητές του, να τα εγκαταλείψουν όλα. Και βεβαίως ξέρουμε πολλά από τη διδασκαλία του Χριστού, ο οποίος έλεγε ο Χριστός ότι ουδήναστε δουλεύειν Θεό και μαμονά. Δεν μπορείτε να δουλεύετε και τα δύο πράγματα, να δουλεύετε να υπακούετε και στο Θεό και στο μαμονά. Είναι γνωστές δε και οι παραβολές τις οποίες είπε ο Χριστός, τις περίφημες εκείνες παραβολές εναντίον των πλουσίων. Είπε για τον άφρονα πλούσιο, ο οποίος σκεφτόταν ότι του έδωσε καρπούς η γη και τι πρέπει να κάνει, να γκρεμίσει τις αποθήκες και να οικοδομήσει μεγαλύτερες αποθήκες και τα λοιπά. Και βεβαίως η παραβολή εκείνη είπε: «Άφρον, άφρον, ταύτη την εκτή, την ψυχή σου απαιτούσει, α δε ετοίμασας, τίνι έστε». Και άλλες παραβολές, όπως του πλουσίου και του Λαζάρου, που ο Λάζαρος δεν είχε τίποτα, ο καημένος, και όταν απέθανε οι άγγελοι πήγαν την ψυχή του στον ουρανό και ο πλούσιος ετάφη και πήγε στον Άδη. Επομένως έδωσε τόσες παραβολές και είπε τόσες παραβολές ο Χριστός προκειμένου να χτυπήσει αυτήν την φιλοκτιμοσύνη και την φιλαργυρία, ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να ταυτίζεται ολοκληρωτικά με τα υλικά αγαθά. Μάλιστα είπε και εκείνον τον περίφημο λόγο: «Ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προσταθήσετε ημίν». Πρώτα να ζητάτε την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα έρθουν στη συνέχεια.

Αυτό το οποίο είπε ο Χριστός προσπάθησαν να το ζήσουν οι μαθητές στην πρώτη εκκλησία. Δηλαδή ο Χριστός έφερε τη νέα ζωή στον κόσμο. Και αυτό που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, τη νέα ζωή, έπρεπε να αγωνιστούν οι χριστιανοί να την τηρήσουν. Και γι' αυτό εξαρτώνται περισσότερο από τον Χριστό παρά από το χρυσό. Θυμάστε εκεί στις πράξεις των Αποστόλων ότι όταν ο Απόστολος Πέτρος πήγαινε προς το ιερό και είδε κάποιον χολό και του ζητούσε χρήματα, τότε ο Απόστολος Πέτρος είπε: «Αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει. Ζητάς μου, ζητάς χρήματα. Εγώ δεν έχω ούτε αργύριο ούτε χρυσίο, ούτε χρυσό. Όδε έχω το και σου δίδω. Αυτό το οποίο έχω, αυτό και σου δίνω. Εν ονόματι του Κυρίου Ιησού έγειρε και περιπάτη». Και αμέσως σηκώθηκε και περπατούσε. Επομένως ήταν αφιλάργυρος. Οι Απόστολοι ήταν αφιλάργοι, δεν είχαν αργύρια, δεν είχαν κτήματα καθόλου, αλλά είχαν τη χάρη του Θεού και έκαναν θαύματα μέσα από τη χάρη του Θεού. Επομένως, όταν δει κανείς την πρώτη εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, όπως την περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων, τότε θα δει ότι υπήρχαν τρεις ευλογημένες καταστάσεις. Δηλαδή, οι χριστιανοί που βαπτίζονταν και γίνονταν μέρη του σώματος του Χριστού ζούσαν τρεις καταστάσεις. Η πρώτη ήταν η ακτιμοσύνη. Οι Απόστολοι είχαν την πλήρη ακτιμοσύνη. Δεν είχαν απολύτως τίποτα. Απαρνήθηκαν όλα τα υλικά αγαθά. Η πρώτη κατάσταση. Η δεύτερη κατάσταση ήταν η κοινοκτιμοσύνη. Δηλαδή υπήρχαν χριστιανοί που είχαν υλικά αγαθά και τα προσέφεραν για όλους. Τα έδιναν ώστε όλοι να συμμετέχουν στα υλικά αγαθά. Δηλαδή έπαιρναν την περιουσία τους και την έδιναν στους Αποστόλους ή ένα τμήμα της περιουσίας. Και η τρίτη κατάσταση ήταν η κοινοχρησία, δηλαδή η κοινή χρήση των υλικών αγαθών. Είχαν μια περιουσία, δεν την έδιναν όλη την περιουσία στους Αποστόλους, αλλά από τα χρήματα τα οποία έβγαζαν από την περιουσία την έδιναν στους Αποστόλους και έκαναν κοινή χρήση. Δηλαδή η πρώτη κοινότητα στο Ιεροσόλυμα ζούσε με αυτές τις τρεις, θα έλεγα, ενέργειες, τρεις καταστάσεις. Ή την πλήρη ακτιμοσύνη, ή την κοινοκτιμοσύνη, ή την κοινοχρησία. Αυτό το βλέπουμε διάχυτα μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. Για παράδειγμα, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, που δείχνει πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, γράφει: «Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές». Δηλαδή όλοι ζούσανε, ήταν τα τέσσερα αυτά στοιχεία, προσκαρτερούντες, παρέμειναν διαρκώς. Αυτό σημαίνει προσκαρτερό, διαρκώς παρέμειναν ενωμένοι και σε ένα σκοπό. Δηλαδή τι, στη διδασκαλία, άκουγαν τη διδασκαλία από τους Αποστόλους, μετά στην κοινωνία, δηλαδή είχαν κοινωνία μεταξύ τους και εδώ είναι τα δείπνα τα οποία έκαναν, τα κοινά δείπνα, στην κλάση του άρτου που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστία και τις προσευχές, και προσεύχονταν μαζί. Και λέει στη συνέχεια, λένε οι πράξεις των Αποστόλων: «Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα συπάρξεις», δηλαδή τα υπάρχοντα, «επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρίαν είχε». Βλέπετε εδώ τι έκαναν. Όλα ήταν κοινά. Εδώ τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι η ακτιμοσύνη, η κοινοκτιμοσύνη και η κοινοχρησία περισσότερο. Δηλαδή ήταν όλα κοινά. Είχαν τα υλικά αγαθά, είχαν την περιουσία τους, αλλά τα έθεταν όλα για τις ανάγκες των ανθρώπων. Λέει είχαν άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα, τα πουλούσαν και τα διαμέριζαν, τα μέριζαν, τα χώριζαν, τα σκορπούσαν σε αυτούς οι οποίοι είχαν την ανάγκη. Και πάλι σε άλλο κεφάλαιο, στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, αναφέρεται στην πρώτη αυτή ζωή της Εκκλησίας. Λέει: «Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία». Είχαν μία καρδιά και μία ψυχή. «Και ουδέ ήτης των υπαρχόντων έλεγεν ίδιον είναι». Κανείς δεν έλεγε ότι αυτόν δικό μου, αλλά είναι αυτής άπαντα κοινά. Όλα ήταν κοινά
Και συνεχίζει. Όσοι γαρκτήτορες χωρίων ή οικειών υπήρχον, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πιπρασκομένων και τίθουν παρά τους πόδες των Αποστόλων, διεδίδε το δε εκάστο καθότι αν της χρίαν είχε. Λοιπόν, έπαιρναν τα χρήματα, τα κτήματα, τα πουλούσανε και εκείνα τα οποία έπαιρναν τα χρήματα τα έφεραν μπροστά στους Αποστόλους, οπότε τα μοίρασαν οι Απόστολοι σε αυτούς οι οποίοι είχαν ανάγκη. Αυτό είναι, επαναλαμβάνω, και ακτιμοσύνη, δεν είχαν τίποτα εξ επαρχής, τα έδιναν όλα, και κοινοκτιμοσύνη, είχαν κάποιο υλικό αγαθό και το προσέφεραν σε όλους, και άλλοι είχαν την κοινοχρησία, έκαναν κοινή χρήση όλων των υλικών αγαθών. Αυτό είναι το πάθος της φιλοκτιμοσύνης και της φιλαργυρίας. Και επομένως πώς θεραπεύεται αυτό το πάθος? Με την όλη προσπάθεια, τον άλλο όλο αγώνα που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Πρώτα-πρώτα να τα θεωρούμε ότι είναι δώρα του Θεού, δεν είναι δικά μας. Και να τα προσφέρουμε ως αντίδραση στο Θεό και στους ανθρώπους. Να θεωρούμε ό,τι υλικά αγαθά έχουμε, είτε διότι βγήκαν από κάποια εργασία την οποία κάναμε, είτε κληρονομήσαμε τους γονείς μας, ή με νόμιμο τρόπο, να τα θεωρούμε ότι είναι δώρα του Θεού, δεν είναι δικά μας. Επομένως δεν έχουμε ιδιοκτησία πάνω σε αυτά. Ο Θεός έχει την ιδιοκτησία, είναι δώρο του Θεού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να βοηθούμε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Να βοηθούμε με τα χρήματα τα οποία έχουμε, μια κάποια επάρκεια την οποία έχει κανένας, να βοηθά τους φτωχούς, όσους έχουν ανάγκη. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια και σήμερα που δεν φαίνεται τόσο πολύ. Υπάρχουν οικογένειες που υποφέρουν, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να σπουδάσουν και επομένως δυσκολεύονται στις σπουδές ή εγκαταλείπουν τις σπουδές. Και εκείνος ο οποίος έχει κάποια υλικά αγαθά, θα πρέπει ένα ποσό από τα υλικά αγαθά να προσφέρει σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Τρίτον, να ενισχύουμε τα φιλόπτωχα ταμεία των Ιερών Ναών, των Ιερών Μητροπόλεων, των Συνδέσμων της Αγάπης, γιατί ενδεχομένως εμείς δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί φτωχοί, ενώ εκείνοι που ασχολούνται μέσα στην ενορία με τα προβλήματα των ανθρώπων ξέρουν που υπάρχει πραγματική φτώχεια η οποία δεν φαίνεται. Οπότε αν έχουμε κάποιο υλικό αγαθό, κάποια χρήματα τα οποία περισσεύουν ή ακόμη και από το εστέρημά μας, να πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα και να τους δώσουμε ένα ποσό για να προσφέρουν σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Να ξέρουμε ακόμη ότι θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό γυμνοί. Γυμνοί ήρθαμε και γυμνοί θα φύγουμε. Εκείνο που μετράει είναι η αγάπη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Και φυσικά, αν θέλουμε να είμαστε μαθητές του Χριστού, πραγματικοί χριστιανοί, πρέπει να τηρούμε ένα από τα τρία. Ή την ακτιμοσύνη, ή την κοινοκτιμοσύνη, ή την κοινοχρησία. Πάντως, να πολεμούμε το πάθος της φιλαργυρίας και της φιλοκτιμοσύνης. Χαίρετε.